0: εκείνη την εποχή εσείς θα τον είχατε ακούσει, γιατί έχω μαρτυρίες. Ο θρύλος του Γαρδελάκη, του
1: πολιτικού. Ο Γαρδελάκης ήταν, πήγε από εδώ στην Δία, το Διάπλο. Έκανε τη Ράκλειο Δία. Τός ήταν αθλητής, όχι ταχύτητας και αυτά που τρέχαμε εμείς. Ήταν μεγάλο
0: να ήταν και αυτός τον Εγώη. Ήταν και αυτός τον Εγώη.
1: Εγώ δεν τον πρόλαβα, σαν κολυμβητή. Αλλά πρέπει να ήταν, γιατί έχω κάποιες φωτογραφίες και είναι και ο Γαρδελάκης μέσα με όλη την κομπανία της εποχής εκείνης σε Γόη.
0: Εδώ λοιπόν ερχόντουσαν τα παιδιά της Αιγαίας Τριάδας για κολύμπη, αλλά κάποια στιγμή...
1: Κυρίως, όχι...
0: Κάποια στιγμή ήρθε και το πόλο στη ζωή σας.
1: Ναι, το πόλο πάντα υπήρχε. Δηλαδή εκεί πέρα παίζανε, κάναμε διαδρομές ταχύτητα, ξέρω εγώ, αλλά γινόταν και πόλο. Είχαμε τις πίγες, δύο πλωτές εξέδρες, που βγάζαμε τις τα σκηνιά των διαδρομών και γινόταν, πώς το λένε, στίβος του πόλου. Αργότερα βέβαια ήρθε εδώ κυρίως, μπροστά από τον Κούλε, που εδώ ήταν το κυρίως, ο αγωνιστικός χώρος ο κυρίως.
2: Εμείς κατεβαίναμε μικρά παιδάκια και κολυμπάγαμε εδώ στον Κούλε. Πολύ μικρά, μιλάμε με τα βρακάκια μας. Και όσο μεγαλώναμε, γύρω στα 10-11, αρχίζαμε να κολυμπάμε καλά, αυτοδίδακτα βέβαια. Υπήρχε ένας προπονητής στον Εγώη τότε, ο μόνος ναυτατικός όμιλος στο Ηράκλειο ήταν ο Εγώη την εποχή. Ο οποίος, ο Πέτρος Πεταλάκης, ο οποίος ερχόταν εκεί, κολυμπάγαμε, οι μαρίδες οι λεγόμενες που είμαστε, και έβλεπε κάποια παιδάκια.
0: Μαρίδες,
2: ναι, μαρίδες μας λέγανε.
0: Και καλά, ηρωνικά.
2: Ηρωνικά, ναι. Είμαστε μικρά παιδάκια και σταλαμπουτάγαμε στη θάλασσα. Και ξεχώρισε κάποια παιδιά τα οποία είχαν κάποιο επίπεδο πολυβητικό και μας πλησίαζε και μας εντελέαζε με κάποιο μαγιό της ομάδας να μας δώσει και να πάμε να γραφτούμε στο ναυτικό όμιλο την Εγώη.
0: Συγγνώμη, ο Πεταλάκης πού είχε διδαχτεί το άθλημα, είχε κάνει.
2: Ο Πεταλάκης
0: κάτι...
2: δεν γνωρίζω, ήταν Ηρακλειώτης. Ήταν πολύ καλός κολυμβητής, πάρα πολύ καλός. Είχε παίξει και πόλο και το αγαπούσε πάρα πολύ. Ήταν η ψυχή του εγώ εκείνη την εποχή, ας πούμε. Αυτός θα έκανε τα πάντα. Και με πλησίασε και μου λέει, αγόρι μου, πώς σε λένε, είπα το όνομά μου, θέλεις να γραφτείς στην Εγώη. Οπωσδήποτε, λέω, θέλω, ήταν και άλλοι φίλοι μου εκεί. Και ξεκίνησα από εκεί. Και θυμάμαι, κάναμε κάποιους αγώνες εδώ πίσω και πήρα το πρώτο μου δίπλωμα στα Αρχάρια, 25 μέτρα Αρχαρίων. Και βγήκα πρώτος τότε και είχα μια μεγάλη χαρά και μπολιάστηκα με τον υγρό στίβο. Μεγαλώνοντας βέβαια, άρχισα να κολυμπάω, γινόντουσαν πολύ τακτικά κάθε καλοκαίρι ναυτική εβδομάδα αγώνες εδώ μπροστά στο λιμεναρχείο. Γινόταν το Διάπλου Δία Ηράκλειο και με δελέασε ο Μανώλης Ενεκοσμίδης, επίδησε, μου λέει, έχεις αντοχή να πας να λάβεις, λέω, μα είμαι μικρός εγώ, 17 χρόνια ήμουν. Και προηγουμένως αναφέρατε το όνομα του Γαρδελάκη. Ήταν και ο Γαρδελάκης τότε.
0: Ήταν ο παλιός, ας πούμε.
2: Ο παλιός, ναι, ο πιο μεγάλος τότε. Ο οποίος με πλησίασε, μου είναι μικρέ, είναι μακριά. Θα κουραστείς, μην λάβεις μέρος. Λέω, δεν πειράζει, άμα κουραστώ, μας κακολουθούσαν βάρκες και θα μας πιάνε να μας ανεβάζανε πάνω. Τέλος πάντων, μας πήγαν εκεί.
0: Το κάνατε δηλαδή.
2: Το έκανα και βγήκα και πρώτος. 17 ετών, βγήκα πρώτα στο Διάπλο Δία Ηράκλειο. Και τόσο μου άρεσε, μετά συνέχισε και την επόμενη χρονιά ξανά έλαβα μέρος. Λαμβάνανε πάρα πολύ, οπότε και από την Αμερικάνικη βάση.
0: Έχω δει κάποια φωτογραφία, ίσως την έχετε κι εσείς, με τον τότε Αρχιεπίσκοπο Κρήτης,
2: ναι,
0: τον Ευγένιο.
2: Ο Ευγένιος ο Μητροπολίτης ήταν τότε κοντά στον αθλητισμό. Όπως και ο Δήμαρχος, ο Νομάρχης, ο Λιμενάρχης τότε του Ηρακλείου, γιατί ήταν υπό την αιγίδα του ναυτικού, του πολεμικού ναυτικού, του βασιλικού ναυτικού τότε, η ομάδα, η εκδήλωση, ναυτική εβδομάδα. Και γινόντουσαν εδώ πάρα πολλά. Σκι κάνανε, ιστιοπλοεία, αγώνες κάναμε μπροστά, είχαμε βάλει τα πλωτά, τα μεταφέραμε από εδώ, τα πηγαίναμε εκεί και κάναμε αγώνες μεταξύ μας. Αλλά μετά ερχόμαστε στην ομάδα, στον Εγώη, ο οποίος ήταν ο μόνος σύλλογος στο Ηράκλειο που είχε ναυταχτισμό. Ναι, μαζευτήκαμε μια παρέα παιδιών, παίζαμε εδώ, κάναμε προπόνηση, είμαστε σε καλή κατηγορία, είμαστε στην Β' Εθνική. Η Β' Εθνική είναι αντίστοιχη Α2 σήμερα. Και πηγαίναμε και ταξίδια και παίζαμε εκτός Ηρακλείου, αλλά υπήρχε το Παγκρίτιο Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης και κολύμβησης, το οποίο ήταν και αυτό φανταστικό.
0: Στο Ηράκλειο όμως μόνο εγώ.
2: Μόνο εγώ είμαι.
0: Παίζατε δηλαδή με άλλες πόλεις της Κρήτης.
2: Ναι, γινόταν. Μια χρονιά γινόταν στον Αγιο Νικόλαο στη Λίμνη, άλλη χρονιά στα Χανιά, άλλη χρονιά στο Ρέθμα, άλλη χρονιά εδώ. Παγκρίτη αγώνες, κολύμβηση και τατσφαίρηση.
0: Τα Χανιά είχαν από τότε προβάδισμα λόγω του κολυμβητηρίου.
2: Ναι, είχαν προβάδισμα στην κολύμβηση, όχι στην τατσφαίρηση. Στην τατσφαίρηση είμαστε νούμερο ένα εμείς στην Κρήτη. Πάντα όλους κερδίζαμε. Όλους.

0: Το Ηράκλειο άργησε να αποκτήσει κολυμπητήριο, όπως και άργησε να βρεθεί ομάδα που θα συνυπάρξει με τον ιστορικό Εγώη, που ήταν ο εκπρόσωπος της υδατοσφαίρισης στην πόλη. Ωστόσο, οι συνθήκες ορίμασαν και οι άνθρωποι βρέθηκαν, αφού το μόνο που το χώριζε ουσιαστικά, το αγαπημένο πια άθλημα των Ελλήνων από την κολύμβηση, ήταν οι διαδρομές. Και ο Όφη πέτυχε κάτι για το οποίο είχαν μοχθήσει οι αθλητές του Εγώη με έδρα στη θάλασσα. Να ανέβει κάποια στιγμή στην Α1 μια ηρακλειώτικη ομάδα, έστω και για λίγο.
1: Ήμουν εγώ μέλος του Εραστέχνη Όφη, με πρόεδρο το σχολημένο του Ελευθέρη τον Λιγερό. Από οι τρεις προπονητές ήταν ο συγχωρημένος ο Νεοκοσμίδης, ο Φραγιαλάης ο Γιώργος και ο Μανώλης ο Δραμιντινός. Και πείσαμε το Λιγερό να επαναλειτουργήσω με το τμήμα του Όφη, διότι πήρε πιο παλιά ο υγρός λίβος του Όφη. Τελικά πείσαμε το Λιγερό και εκτός από τους τρεις προπονητές αυτού που σας ανέφερα, βρεθήκαμε και τρεις άνθρωποι στυλ εφόρους να βοηθήσουν. Ο ένας ήμουν εγώ, ο Βαγγέλης ο Γαλινάης ήταν ο άλλος και ένας Ανδρέας Θεοδωράκης, ρεθεμιώτης στην καταγωγή, ο Πειραιώτης ανάθρημα. Αυτοί οι τρεις το ξεκινήσαμε με πρώτο προπονητή τον Μανώλη τον Δραμιντινό. Δειλά, καταφέραμε σήμερα που μιλάμε να είμαστε στην Α2 κατηγορία. Κάναμε και ένα φεγγάρι πριν το 17 στην Α1.
0: Θέλω να σταθώ στον αείμνηστο Νεοκοσμίδη, ναι, γιατί ήταν και αθλητής με επιτυχίες από τα παλιά χρόνια του Εγώη. Ουσιαστικά ήταν ο μπροστάρης, αυτός δηλαδή που έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να γίνει τμήμα πόλο Όφη.
1: Ναι, ο σχολημένος ο Μανώλης ο Νεοκοσμίδης ασχολήθηκε να δημιουργήσει το τμήμα Απόλλο. Οι άλλοι δύο προπονητές, ο Φραγιαλάης, ο Μανώλης, ο Δραμιντινός, ασχοληθήκανε και αναπτύξανε την κολύμβηση στο Νόφι.
0: Το Πόλο ήταν μια νέα πρόκληση, πώς σας φαινόταν?
1: Ήταν μια νέα πρόκληση, παρόλο που υπήρχε η προϊστορία στο Ηράκλειο με τον Εγώη.
0: Είχατε προλάβει τον Εγώη να παίζει στο λιμάνι. Τους είχατε δει.
1: Πολύ λίγο. Ελάχιστα. Λόγω σχέσεως του Στατίδηδες, ο Μανώλη τον Οκοσμίδη, τον Ντάλι τον Μιράλη, που υπήρξε προπονητής σαν διάσημος στον Όφη. Αλλά πολύ λίγο. Άλλες συνθήκες τότε βέβαια. Και μετά ήμουν στο κολύμπι του Όφη, γιατί ο γιος μου ήταν κολυμπητής. Παρακολουθούσα τον Εγώη. Είχε το μεράκι ο Νεοκοσμίδης και εσύ άρχισε και δημιουργήσαμε το τμήμα του Πόλου.
0: Ακόμα μια σημαντική μορφή ήταν από το εξωτερικό, έτσι, ο Αντρέι από τη Βουλγαρία, έπαιξε και αυτός καθοριστικό ρόλο.
1: Κοίταξε, είναι πολλά τα ονόματα που βοηθήσαν και δεν θέλω να δικήσω κανένα, θέλω να διαβάσω, να μην παραπονεθεί κανείς.
0: Ναι, δεν έχω πρόβλημα.
1: Είναι ο πρωτεργάτης είναι ο Κοσμίδης, ο Μανώλης, ο σχολημένος. Μετά υπήρξε ο Σγουρός ο Δημήτρης από την Αθήνα, ο Παναγιωτάης ο Φέδωνος από το Ηράκλειο, ο Κουμής ο Ιάκωβος από τα Χανιά, ο Τσιαμπάς από εδώ, πρώην αθλητής του Όφη, ήταν και προπονητής. Ο Πίσας ο Μανώλης, παλιός πολίστας θερματοφύλακας. Ο Σπαγουλάης ο Γιώργος, έκαμε και αυτός διάστημα προπονητής. Ο Τάκης ο Μιράλης, ο Κακαρνάκης

0: μιλάμε για δεκαετία 80 και θέλω να μου πεις πώς ήταν εκείνα τα χρόνια, ποιες δυσκολίες υπήρχαν, τι γινόταν. Το πόλο για τους Ηρακλειώτες ήταν κάτι νέο. Το λέω αυτό γιατί η παλιά εποχή του εγώ ήταν πολύ πίσω.
1: Ναι, εμάς μας ενέπνευσε ο Μανώλης ο Νοκοσμίδης. Αυτός ήταν η φυσιογνωμία της εποχής τότε που, ας το πούμε, έφερε το πόλο από την προηγούμενη γενιά που παίζανε στο λιμάνι, στην πισίνα και έφτιαξε την πρώτη ομάδα του Όφη. Και με πολλούς άλλους παλιούς που οι οποίοι στην πορεία σταματήσανε. Αλλά στην ουσία ο Μανώλης ο Νοκοσμίδης ήταν αυτός που ήταν ο ιδρυτής του Όφη στο πόλο. Μετέπειτα βέβαια ήρθαν και άλλοι προπονητές, δηλαδή ήρθαν προπονητές από την Αθήνα όπως ο Δημήτρης Οσγούρος, ο οποίος η ομάδα ήταν εκεί στη Γάμα Εθνική, Δέλτα με Γάμα Εθνική, αγωνιζόμασταν για 4-5 χρόνια, μέχρι που ήρθε ένας πολύ καλός προπονητής, ο Αντρέι Αντρέγεφ από την Βουλγαρία, 3 φορές Ολυμπιονίκης ο ίδιος με την Εθνική Βουλγαρίας.
0: Α, τόσο μεγάλο όνομα.
1: Ναι, ήταν πολύ μεγάλο όνομα για την εποχή εκείνη. Ο οποίος αυτός ήταν ο προπονητής που μέσα σε 4 χρόνια κατάφερε να μεταμορφώσει την ομάδα και από εκεί που παίζαμε στη Δέλτα Εθνική ανεβήκαμε στην Α2 σερή κάθε χρονιά πρωταθλητές. Δηλαδή σε κάθε πρωτάθλημα βγαίναμε πρώτοι. Με αποτέλεσμα να αγωνιστούμε πρώτη φορά στην Α2 με τον Αντρέι για περίπου 1-2 χρόνια. Και στη συνέχεια ήρθαν και άλλοι προπονητές όπως ο Ιάκωβος Κουμής από τα Χανιά, επίσης μεγάλο όνομα της εποχής σαν προπονητής. Και έτσι σιγά σιγά καθιερωθήκαμε στην Α2.
0: Η Α2 ήρθε δεκαετία 90.
1: Η Α2 ήρθε μετά το 90, γύρω στο 90. Ναι, δεκαετία 90. Δεκαετία 90. Εκεί 92, 93, εκεί ήρθε η Α2.
0: Φαντάζομαι ήσουν αναπόσπαστος τέλεχος της ομάδας που έφτασε να ανεβάζει τις κατηγορίες, να ανεβαίνει κατηγορίες κάθε χρόνο και να φτάνει στην Α2, όπως είπες, στην πρωταθλήτρια.
1: Ναι, εγώ τότε, εντάξει, μικρός βέβαια σε ηλικία, αλλά επειδή είχα καλό υποδομή από το Κολύμπι, ήμουνα βασικός, πρώτη αλλαγή στην ομάδα αυτή που καταφέραμε να ανέβουμε σερί πρωταθλητές μέχρι την Α2. Και στην Α2 μετά τα επόμενα χρόνια καθιερώθηκα σαν βασικός στην ομάδα.
0: Η ομάδα από τότε δεν έπεσε ποτέ πιο χαμηλά?
1: Όχι, πέσαμε, δηλαδή πάντα φτάναμε πολύ κοντά στο να ανεβούμε στην Α1 και τις επόμενες χρονιές που δεν τα καταφέρναμε υπήρχε έτσι μια κατάρρευση, ας το πούμε, και πέφταμε στη Β. Αλλά όποτε πέσαμε στη Β, καταφέραμε και ανεβήκαμε μέσα στην Α2 την επόμενη χρονιά. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στην Ελλάδα το μοναδικό σωματείο με τόσες πολλές συμμετοχές στην Α2 κατηγορία.
0: Που και αυτό είναι σημαντικό. Και φτάσαμε στη στιγμή το 2017, ορίμασαν συνθήκες, μπορούμε να πούμε έτσι, γράφτηκε η ιστορία. Θέλω να μου το θυμηθείς, ήσουν τότε στην ομάδα βέβαια, στέλεχος, όταν ανέβηκε για πρώτη φορά στην Α1.
1: Ναι, ήταν και η τελευταία φορά που έπαιξα, αγωνίστηκα σαν αθλητής. Είχαμε την τύχη να έχουμε ένα από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο, το Μάκη το Πολτηράκη, ο οποίος, εντάξει, επίσης Ολυμπιονίκης, σαν προπονητής με πλούσιο βιογραφικό, πρωταθλήματα πάρα πολλά με τον Ολυμπιακό, με τον Εθνικό. Ερχόμενος λοιπόν στο Ηράκλειο γιατί για οικογενειακές υποχρεώσεις, βρέθηκε να είναι στο τιμόνι της ομάδας. Οπότε μια ομάδα που ήμασταν το ίδιο υλικό και έτσι ήμασταν γύρω στη μέση της Α2 τα προηγούμενα χρόνια, με το Μάκη το Πολτηράκη και με την καθοδήγησή του καταφέρνουμε να ανέβουμε δεύτερη από την Α2 στην Α1.
2: Ήταν και για μένα κάτι το οποίο έχει μείνει ανεξίτηλο στη ζωή μου και οι αναμνήσεις αυτές είναι τόσο χαρούμενες και καλές που θεωρώ ότι δεν τις ξεχάσω ποτέ. Δυστυχώς γίνανε και κάποιες συγκυρίες που δεν μας αφήσανε να μείνουμε στην κατηγορία και να αυτή τη στιγμή όπου θα ήταν ακόμη στην Α1. Οι συγκυρίες ήταν ότι εκείνη τη χρονιά μια ομάδα, ο Παναθηναϊκός, στην οποία συνεργάζομαι φέτος, δήλωσε και έπεσε στην Α2, όπου αυτό τι σημαίνει? Ότι εμείς είχαμε κάποιους αθλητές που είχαμε συζητήσει, κριτικούς από τον όμφυλο ναυτικό Μιλοχανίων, ότι το πιο πιθανό ήταν να έρθουν σε εμάς πολύ δυνατοί αθλητές. Και αν όντως έμενε ο Παναθηναϊκός στην Α1 και δεν ανεβαίνανε τα Χανιά, τότε αυτά τα παιδιά μάλλον θα αγωνιζόταν σε εμάς, οπότε σίγουρα θα

0: μια πολύ δυνατή ομάδα. Ο πρώτος παράγοντας ήταν αυτός. Και ο δεύτερος είναι ότι εκείνα τα χρόνια, τη χρονιά τουλάχιστον, το πρωτάθλημα της Α2 τέλειωνε πολύ αργά. Οπότε όταν έγινε αυτό το γεγονός και εμείς ανεβήκαμε στην Α1, δεν υπήρχαν αθλητές ελεύθεροι για να μπορέσουν να τους πάρει ο Όφη, έτσι ώστε να παραμείνουμε στην Α1. Αυτά ήταν τα δύο κομβικά σημεία. Θεωρώ ότι αν ένα από τα δύο ήταν ή πιο νωρίς το πρωτάθλημα τέλειωνε ή ο Παναθηναϊκός έμενε τότε στην Α1, ο Όφη θα ήταν ακόμη στην Α1. Τα χρόνια αυτά που έζησα, τα δύο χρόνια στον Όφη και στο Ηράκλειο, σας είπα ότι ήταν από τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θεωρώ ότι και κέρδισα και σαν προπονητής, αλλά και σαν άνθρωπος και με τις γνωριμίες, με τους ανθρώπους που γνώρισα, με τα παιδιά που ήταν μαζί μου, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα μείνουν πάντα στο μυαλό μου, στην καρδιά μου. Πρέπει ο Όφη να στηρίζεται στα δικά του παιδιά, οι ακαδημίες να προωθούν και να δουλεύουν σωστά, έτσι ώστε να μαζεύουν παιδιά και να τα προωθούν στην πρώτη ομάδα. Αυτός ήταν ο στόχος μου, το περισσότερο δηλαδή που μπόρεσα να κάνω εκεί. Αν θυμάμαι καλά, την πρώτη χρονιά είχαμε 20 παιδιά σε όλες τις κατηγορίες και όταν έφυγα ήταν 70%, δεν θυμάμαι πόσα παιδάκια ήταν. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει λίγο πιο οργανωμένα, δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να δώσουν βάρος σε αυτό το πράγμα. Με τα νέα παιδιά που βγάζει η Ακαδημία σύν μία-δύο προσθήκες, θεωρώ ότι ο Όφη θα μπορέσει ξανά να πάει στην Α1. Ο Μιχάλης Παγουλάκης, ο γιος του Γιώργος και ο πρόεδρος, ο κ. Ζανδάλης, ο Γιάννης, νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μείνει όχι φίλοι, οικογένεια θεωρώ. Τι να σας πω, ότι συνέχεια έχουμε επαφή μαζί, μαθαίνω νέα τους, τηλεφωνιόμαστε, δηλαδή είναι σαν να έχουμε γίνει μια οικογένεια. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει το εθνικό μας άθλημα, γιατί ένας απλός λόγος θα σας πω, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πισίνες. Δηλαδή αν δείτε ότι στην Αθήνα οι περισσότερες πισίνες είναι κλειστές. Ο Δήμος Αθηναίων στις 4 πισίνες που έχει μόνο μία ανοιχτή. Δηλαδή τώρα έκλεισε και τον Ηλυσίων, το Γουδί. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα εθνικό άθλημα όταν δεν υπάρχουν πισίνες και κλείνουν αντί να ανοίγουν. Το Ηράκλειο έχει μόνο μία πισίνα, η οποία είναι τόσο καταπονημένη και παλιά που θεωρώ ότι πρέπει να έχει τουλάχιστον 2-3, έτσι. Τα Χανιά τώρα ξεκίνησαν να κάνουν μία πισίνα, δηλαδή την ξαναφτιάχνουν από την αρχή. Άρα λοιπόν για ποιο εθνικό άθλημα μιλάμε? Δηλαδή θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για εθνικό άθλημα όπως είναι, ας υποθέσουμε, η Ουγγαρία, όπου μόνο στη Βουδαπέστη έχουν 50 και 70 πισίνες ενεργές. Δηλαδή, ναι, και όμως ναι, αυτό είναι το παράδοξο, ότι ειλικρινά με τις συνθήκες που γίνονται η προπόνηση στην Ελλάδα, όποιος το λέει αυτό, ειλικρινά μιλάμε για παιδιά τα οποία το αγαπάνε, έχουν τρομερό μεράκι και σίγουρα υπάρχουν και καλοί προπονητές. Πιστεύω ότι, όπως έχω πει και στο Μιχάλη το Σαβουλάκη, ότι θα ξανασμίξουν οι δρόμοι μας. Δεν ξέρω πώς, αλλά σίγουρα θα ξανασμίξουν.
1: Θυμάσαι το παιχνίδι που έκρινε, να μας περιγράψεις το παιχνίδι που έκρινε την άνοδο, μια νίκη που είχατε κάνει?
2: Ναι, είχαμε κάνει στο Γέρακα. Είχαμε παίξει το πρώτο παιχνίδι στο Γέρακα, το είχαμε χάσει. Είχαμε ρίξει στο Ηράκλειο, είχαμε κερδίσει. Και το καθοριστικό παιχνίδι το παίξαμε στην Αθήνα, στο Γέρακα. Που εντάξει, εκεί τα δώσαμε όλα. Είχαμε μαζί μας και τον πρόεδρο, τον Γιάννη Βανδάλη, που ήταν έτσι τότε μια τεράστια βοήθεια για εμάς να τον βλέπουμε στον πάγκο. Και κερδίσαμε έτσι με ένα γκολ στο τέλος, μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση. Είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνουμε στην Α1. Εντάξει, είχε γραφτεί στην ιστορία. Ήταν για μας από παιδιά ένα όνειρο ζωής.
1: Εδώ είχατε πανηγυρίσει όμως, στο κολυμπητήριο Ηρακλείου ήταν το παιχνίδι που έγινε η γιορτή ανόδου.
2: Η γιορτή έγινε, ναι, εδώ στο Ηράκλειο, μια μέρα μετά, γιατί το τελευταίο παιχνίδι ήταν στο Γέρακα. αλλά κάναμε τη γιορτή εδώ στο Ηράκλειο. Γιατί εντάξει, δεν μπορούσαμε να έχουμε τον κόσμο μας στην Αθήνα, ήταν καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν Τετάρτη. Οπότε εδώ ήρθαμε μετά για το γιορτάσαμε.
3: Τρεις προπονητές παίξανε το πιο σοβαρό και δυναμικό ρόλο στην ομάδα αυτή που υπάρχει σήμερα, που έχει τις βάσεις από εκεί. Ο ένας ήταν σίγουρα ο Ανδρέη, ο Βουλγάρος, που πιστεύω αν δεν τύχαινε το ατύχημα που είχε με το παιδί του, ακόμα θα ήταν εδώ, θα ήταν ο Όφη πιο μεγάλος.
1: Έχασε το παιδί του.
3: Έχασε το παιδί του, ένα ατύχημα παραμονές Χριστουγέννων. Τον επόμενο που έχω να χαρακτηρίσω ήταν ο Κουμής και μετά το μεγάλο κατόρθωμα που έκαμε στον Όφη, ο Βορτσιράκης που το ανέβασε στην Αλφαδική. Και πιστεύω ο Βορτσιράκης εξαπεράσει από τον Όφη.
1: Το ευχόμαστε.
3: Τώρα βέβαια είμαστε με τον Φυσανάκη, δικό μας παιδί, γιατί είχε και ο Κόγι Πόλο, αλλά είχε φτάσει μέχρι τη Β' κατηγορία. Δεν πέρασε παραπάνω. Και προέρχεται το Φυσανάκη από τον Κόγι. Ηρακλειώτη, δικό μας παιδί. Όφη αυτή τη στιγμή έχει μια νεανική ομάδα, πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Όποια ώρα και στιγμή θέλει, μπορεί να βγει Α1. Αλλά για να κάνει σπαγουλάκι ή οτιδήποτε άλλο αυτό το τόλμημα, πρέπει πρώτα να βρεθεί ο χορηγός που θα στηρίξει την ομάδα να βγει στην Α1. Διότι και την πρώτη φορά που βγήκαμε στην Α1, και διαπιστώνουν τα παιδιά ότι ολοκληρώσαν το όραμά τους, και είδαν ότι δεν έχει μεγάλη διαφορά η Α1 με την Α2 παιχτικά. Επαναπαύονται και αποσύρονται. Γιατί είναι ένα δύσκολο άθλημα και στις συνθήκες του κολυμπητηρίου Ηρακλείου, που έχει πόλο μόνο το βράδυ 8.30 με 10.30 και φεύγουν και πάνε στο σπίτι τους σε 11-12, είναι δύσκολο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το τμήμα, αν βρεθεί ένας χορηγός αύριο και μπορεί να το στηρίξει οικονομικά το τμήμα, όχι για φέτο, για του χρόνου να κάνουμε την προεργασία, σας υπόσχομαι ότι θα βγει Α1. Αλλά να βγει και να μείνει, όχι να βγει να πέσει.
1: Και τέλος, όλα αυτά τα χρόνια είχατε δίπλα σας και το γιο σας, τον Γιώργο, ο οποίος από όλα τα πόστα βοήθησε. Ο Γιώργος δηλαδή ήταν ένα κομμάτι αναπόσπαστο, αθλητής. Έγινε προπονητής κάποια στιγμή, ήταν στην διοίκηση, είναι τώρα στην Ερεστέχνη.
3: Είναι στο διοικητικό, αλλά δεν του φύγει ακόμα το παιχτικό. Και λειτουργεί διοικητικά σαν παίχτης, όχι σαν διοικητικός.
1: Αυτό είναι καλό ή κακό δηλαδή?
3: Καλό για μένα. Καλό παραμένει παίχτης ακόμα, καλό παραμένει παίχτης. Έχουμε πολλά καλά παιδιά. Είναι μια οικογένεια.

0: ότι ο Όφη φέτος, όπως και πέρυσι, έχει μπει σε μια παραγωγική διαδικασία ως επιτοπλίστων. Δεν έχει ως στόχο να ανεβεί από την Α2 στην Α1. Όχι ότι αν φτάσει εκεί δεν θα το κάνει. Αλλά έχουμε μπει σε ένα μεγάλο παραγωγικό κομμάτι. Δηλαδή έχουμε το χαμηλότερο ίσως μέσο όρο ηλικίας στην κατηγορία στην Α2. Αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή έχουμε κάποιους ενήλικους και όλοι οι υπόλοιποι είναι 15, 16, 17, 18 χρονών. Όλοι είναι, νομίζω μόνο ένα-δύο άτομα δεν είναι γηγενείς. Πράγμα το οποίο και αυτό έχει το ρίσκο του, δηλαδή και, αλλά και τη ρομαντικότητά του. Αλλά μας αρέσει που δουλεύουμε με τα νέα παιδιά. Αυτό είναι πιο δύσκολο, έχει περισσότερη δουλειά, έχει περισσότερες και στεναχώριες και λύπες, είναι όλα πιο έντονα. Δεν υπάρχει σιγουριά, δεν υπάρχουν μισθοφόροι, αλλά υπάρχει συνεχής βελτίωση. Τα παιδιά έχουν πάρα πολύ όρεξη, το καταλαβαίνω ότι τους δίνεται η ευκαιρία, την παίρνουν την ευκαιρία. Και αυτό φαίνεται και στους μικρότερους που σιγά σιγά μπαίνουν στη διαδικασία των εθνικών ομάδων. Πώς το εκτιμούν, πώς το χαίρονται και πώς το εκμεταλλεύονται.
1: Έχουμε κάποια άτομα τα οποία είναι μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία βοηθάνε με την εμπειρία τους. Αλλά όπως είπε σωστά, θεωρούμε από τους μεγάλους πλέον. Είμαι 4 χρόνια στην ομάδα, στο αντρικό. Οπότε, ναι, θεωρούμε από τους μεγάλους, θεωρούμε από τους αρχηγούς της ομάδας. Ως μια ομάδα από επαρχία, το να βγάζουμε παιδιά από τις ακαδημίες μας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο σε μια ομάδα της Αθήνας που υπάρχει τόσο μεγάλη ποικιλία παιχτών να πάρεις από εδώ, να πάρεις από εκεί. Αν δεν δημιουργήσεις από τις ακαδημίες, είναι δύσκολο να στελεχώσουμε τέτοια αντρική ομάδα μονάχα με μεταγραφές. Το όνειρό μου, το έχω αναφέρει ξανά, είναι ότι θέλω να παίξουμε αυτή την ομάδα Α1, δηλαδή να καταφέρουμε να ανεβάσουμε τον Όφη στην Α1 και να μείνει εκεί. Ο στόχος μου κάθε χρόνο να γίνουμε καλύτερος. Ξεκίνησα αρκετά καλά, θεωρώ. Παιχνίδι με το παιχνίδι θέλω να βελτιώνουμε, να βελτιώνουμε την ομάδα και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται.
2: Εμείς δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε από αυτή την εκπομπή και άλλη μια ομάδα που έκανε γνωστό και δημοφιλές το πόλο του Ηράκλειο και δεις το ωραίο φύλλο. Ωστόσο, η πιο πετυχημένη ομάδα πόλο γυναικών στην Κρήτη, μακράν, εδρεύει στο Ρέθυμνο. Έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη, αλλά αναγκάζεται χρόνια τώρα να ζει την προσφυγιά και να ταξιδεύει μια στο Ηράκλειο και μια στα Χανιά. Κάτι ανάλογο βιώνει και σε επίπεδο ανδρών ο Άγιος Νικόλαος. Ελπίζουμε όμως σε καλύτερα χρόνια, για να είναι όντως το πόλο αυτό που θα αμφισβητήσει το μπάσκετ στη θέση του εθνικού μας αθλήματος. Αφού πράγματι το να είναι η εθνική μας στην ελίτ της παγκόσμιας υδατοσφαίρησης δεν πρέπει να μας αρκεί.
3: Στον κολυμβητικό όμιλο Ηρακλείου ξεκινήσαμε όταν τα μεγάλα μας παιδιά, τα μεγάλα κορίτσια σταματήσανε από το κολύμπι. Κάναμε τμήμα υδατοσφαίρησης με προπονητή τον Μανώλη τον Νεοκοσμίδη και με κολυμβήτριες οι οποίες ήταν επώνυμες κολυμβήτριες στο κολυμβητικό στερέωμα. Φτάσανε τα κορίτσια του ΚΟΗ μέχρι τη Β' Εθνική. Αργότερα, το 1991, ο ΚΟΗ έφερε τον Άσκο Κασάμποφ. Έκαμε τμήμα ανδρικό. Μέχρι το 2009 ήταν μια γενναία προσπάθεια εκ μέρους του ΚΟΗ. Αλλά όμως, παιδιά, στο Ηράκλειο η υδατοσφαίριση έχει ονοματεπώνυμο. Η υδατοσφαίριση στο Ηράκλειο είναι όμιλος φιλάθλων Ηρακλείου. Θυμάμαι και με πιάνουν γέλια τα πρώτα παιχνίδια του Όφη με τον Εγώη. Τα σκορ ήταν 48-2. Το 48 υπέρ του εγώ.
2: Υπέρ του εγώ. Αλλά η αρχή έγινε από τον εγώ. Σε αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία.
3: Ο εγώ είχε πολύ δυνατό πόλο. Πολύ οργανωμένο τμήμα. Το οποίο με την εμφάνιση του ομίλου φιλάθλων Ηρακλείου σε φτούρισε. Έμεινε πίσω. Και εμείς πια όλοι οι κολυμβητικοί σύλλογοι πανηγυρίζαμε για τις επιτυχίες του Όφη στο κομμάτι της υδατοσφαίρησης. Άρχισαν αθλητές του Όφη να μπαίνουν στις εθνικές ομάδες, όπως ήταν ο Κωστής ο Κοκκινάκης, έφερναν σπουδαίους προπονητές που προσπαθούσαν. Στον κολυμπητικό όμιλο Ηρακλείου, μετά το Μανώλη, τον Κοσμίδη, το γυναικείο πόλο το παρέλαβε ο Μιχάλης Ολιόπουλος, ο οποίος υπήρξε και προπονητής κολύμβησης και προπονητής υδατοσφαίρησης, ο οποίος ήταν και αθλητής κολύμβησης και αθλητής υδατοσφαίρησης. Έχει πολλά να θυμηθεί κανείς από την υδατοσφαίριση.
2: Για τα κορίτσια ήταν πιο δύσκολο να γίνει τμήμα? Πώς τα κορίτσια αγάπησαν αυτό το άθλημα, που είναι και λίγο σκληρό άθλημα, δηλαδή έχει πολύ έντονες...
3: Ήταν καλές, γιατί εκείνη η φουρνιά του κολυμπητικού ομίλου Ηρακλείου ήταν πανύψηλα κορίτσια, ήταν όλες πάνω από 1,75 και τους το έδωσε πολύ όμορφα ο Μανώλης ο Νεοκοσμίδης και αργότερα και ο Μιχάλης ο Ηλιόπουλος και τα καταφέρνανε πολύ ωραία και θυμάμαι ότι αναπληρωματικές, ανεβαίνοντας στην Αθήνα, η βασική ομάδα έπαιρνε κολυμβήτριες από το κολύμπι. Από το κολύμπι αθλήτριες και καθόταν στον πάγκο. Το είχαν πάρει πολύ σοβαρά. Αργότερα τα κορίτσια σπουδάσανε, φύγανε στο εξωτερικό και ατόνισε η ομάδα. Ήρθε ο Νάσκο, ο οποίος έδωσε, νομίζω, περισσότερη βαρύτητα στο ανδρικό πόλο. Μέχρι το 2009, οπότε ο Νάσκο έκανε τη δική του πισίνα, έκανε το δικό του σύλλογο, έκανε τη δική του ομάδα στην υδατοσφαίριση.
0: Κάθε φορά που βλέπω το Ρέθυμνο, εντάξει, είμαι κι εγώ ένα κομμάτι αυτής της ομάδας. Η προσπάθεια που κάνει το Ρέθυμνο είναι ηρωική πάρα πολλά χρόνια και φέτος άλλη μια ηρωική προσπάθεια κάνει. Το θέμα των υποδομών που αντιμετωπίζει όλα αυτά τα χρόνια είναι πολύ σημαντικό για αυτή την ομάδα. Στοιχίζει, κοστίζει σε βαθμούς, σε χρήματα, σε όλα. Αλλά εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί αξίζουν συγχαρητήρια κάθε χρόνο. Κάθε. Εκεί ήταν η δεύτερη μου ομάδα σαν προπονητής, δηλαδή είχα ξεκινήσει κάπου αλλού, μετά πήγα στο Ρέθυμνο, αλλά τα 12-14 χρόνια που έκατσα εκεί ήταν σημαντικά πολύ για μένα.
2: Τι έζησες εκεί,
0: δεν ξέρω... Αυτό ήταν το αποκορύφωμα των ετών που ήμουν εγώ εκεί, ήταν η τρίτη θέση στην Ελλάδα. Πήραμε το τρίτο μετάλλιο μετά τον Ολυμπιακό και την Βουλιαγμένη το 17, αν θυμάμαι καλά, και την επόμενη χρονιά που παίξαμε στο Champions League.
2: Η ομάδα λοιπόν έφτασε στο Zenit με τη δική σου παρουσία.
0: Έφτασε στο Zenit με πολλών την παρουσία και ήμουν και εγώ ένας από αυτούς που ήμασταν εκεί.
2: Ήσουν ο πρώτος προπονητής όμως.
0: Ναι, ήμουν ο πρώτος προπονητής.
2: Πώς σημειώθηκε αυτή η επιτυχία, τι διαφορά υπήρχε με τώρα και έφτασε τόσο ψηλά τότε?
0: Είναι νομίζω συγκυρία πολλών πραγμάτων. Δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν τον ίδιο στόχο, το ίδιο μεράκι, την ίδια θέληση. Και δεν μιλάω μόνο για τους αθλητές, και οι αθλητές και οι προπονητές και οι παράγοντες, που όλο αυτό πρέπει να κουμπώσει για να φτάσει τόσο ψηλά. Δεν είναι εύκολο κάθε φορά, κάτι μπορεί να λείπει κάθε φορά, αλλά τότε είχαν κουμπώσει όλα τέλεια.
2: Η ομάδα και τότε έπαιξε Champions League χωρίς να έχει κολυμπητήριο ουσιαστικά.
0: Ακριβώς. Ακόμα και τώρα, τόσα χρόνια μετά και 8 χρόνια μετά, συνεχίζει την προσπάθειά της χωρίς κολυμπητήριο. Αυτό είναι πολύ στενά.
2: Όλα αυτά τα χρόνια, φαντάζομαι, τα γνωρίζεις, δεν έγιναν ενέργειες για να αλλάξει κάτι?
0: Στην ουσία, δεν έχει γίνει τίποτα. Ό,τι ενέργειες και να γίνονται, μετράει το αποτέλεσμα. Αυτό ισχύει και για το Ρέθυμνο, ισχύει και για το Ηράκλειο. Το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Την πληρώνουν τα παιδιά, οι γονείς τους, οι παράγοντες, αυτοί την πληρώνουν. Αλλά το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Θυμάμαι περισσότερο τις σχέσεις μου με τους ανθρώπους και πόσο πολύ μας έχουν δέσει αυτά τα πράγματα που μας κρατάνε δεμένους ακόμα και τώρα. Τώρα το αγωνιστικό κομμάτι και από εδώ και από αυτή την ομάδα την τωρινή υπήρχαν οι παίκτριες που έπαιζαν σε εκείνη την ομάδα και κάνουν ακόμα τον κόπο τους. Αλλά αυτό που μένει στο τέλος είναι οι ανθρώπινες σχέσεις.
2: Θυμάσαι με ποιες ομάδες παίξατε τότε στην Ευρώπη?
0: Είχαμε παίξει με την Πρωταθλήτρια Γερμανίας. Δεν μπορώ να το πω λόγω προφοράς. Δεν θυμάμαι. Είχαμε παίξει με την Ουτρέχτη της Ολλανδίας και ήταν και βουλιαγμένη στον όμιλό μας και είχαμε παίξει στην Ολλανδία.
2: Νομίζω ότι αυτό θα σου μείνει χαραγμένο για πάντα.
0: Είναι χαραγμένο και θυμάμαι τότε συζητούσαμε, ήταν ήταν από τις πρώτες ομάδες που είχαν παίξει στην Ευρώπη από το Ρέθυμνο, από όλα τα αθλήματα εννοώ, σίγουρα. Και δεν θυμάμαι, νομίζω ιστορικά και από τις πρώτες γενικά. δηλαδή στην Κρήτη. Είναι μεγάλη ευθύνη, γιατί όντως ο Αθηναϊκός Όμιλος από το 1967 που δημιουργήθηκε έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στον Ευρώ Στίβο, τόσο στο κομμάτι της κολύμβησης, όσο στο κομμάτι της υδατοσφαίρησης, και τα τελευταία χρόνια έχουμε δημιουργήσει και τμήμα τεχνικής κολύμβησης. Οι επιτυχίες σε πανελλήνιο επίπεδο στην κολύμβηση είναι κάθε χρόνο και περισσότερες. Τα παιδιά που απασχολούνται είναι πάρα πολλά. Και να μην παραγνωρίσουμε τα τελευταία 15 χρόνια, με μια μικρή διακοπή ενός έτους που η ομάδα των γυναικών ήταν στην Α2, εκπροσωπούμε το Ρέθυμνο και κατά μεγάλο μέρος την Κρήτη στην Α1, μεγάλη κατηγορία των γυναικών. Εγώ έχω αναλάβει τα τελευταία 6 χρόνια την Προεδρία του Ομίλου. Παλιότερα ο κύριος Κουφάκης, ο Μανώλης, έτρεχε για πάρα πολλά χρόνια τον Ναυτικό Όμιλο, και σε αυτόν οφείλεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το γιγάντωμα του υγρού στίβου στο Ρέθυμνο. Όλες οι ομάδες κάνουν κύκλους. Έτυχε εκείνες τις χρονιές να έχουμε μια πολύ καλή φουρνιά από μικρές αθλήτριες ρεθυμιώτισσες, οι οποίες, αφού καταφέραμε να τις πλαισιώσουμε και με κάποιες μεταγραφές με Αθηναίες παίκτριες, κατάφεραν αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα ο ανταγωνισμός είναι πιο μεγάλος. Είναι δύσκολο να ανταγωνιστούμε τις αθηναϊκές ομάδες, όπου εύκολα ανταλλάζουν παίκτριες μεταξύ τους και παρουσιάζουν μια σταθερότητα κατά κάποιο τρόπο στην απόδοσή τους χρονιά με τη χρονιά. Είναι δύσκολο για παίκτριες να αφήσουν την Αθήνα και να κατέβουν στο Ρέθυμνο να κάνουν προπόνηση. Όπως επίσης είναι δύσκολο να έχει συνέχεια καλές φουρνιές από γηγενείς παίκτριες. Εμείς προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αθλήτριες ρεθυμιώτισσες και έχουμε κατά καιρούς καλές ομάδες, αλλά είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να το έχεις αυτό κάθε χρονιά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια υστέρηση, όμως νομίζω ότι τις επόμενες χρονιές θα πάμε ακόμα καλύτερα.

0: Είμαστε δύο αδερφές και είμαστε και οι δύο στο άθλημα. Και είχαμε και τον μπαμπά μας, ο οποίος ήταν προπονητής για πάρα πολλά χρόνια στα Χανιά.
1: Είμαι παλαιότερη. Η αλήθεια είναι ότι είναι ψυχικά πολύ κουραστικό, πέρα από το σωματικό. Αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχουμε μάθει σε αυτό. Δεν λέω ότι είναι εύκολες συνθήκες, δεν λέω ότι είναι το καλύτερο δυνατό. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό έχουμε και το γνωρίζουμε. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να ανοίξει μια πισίνα να μπορούμε να έχουμε έδρα στο Ρέθυμνο.
0: Η πρώτη χρονιά που έπαιξε ήταν το 2012. Ήταν νομίζω η τρίτη χρονιά στην Α1 του Ρεθύμνου, τότε εκείνες. Και μπήκα κι εγώ στην ομάδα και από τότε είμαι εκεί.
2: Οπότε πρόλαβες τη μεγάλη ομάδα του 2016.
0: Σωστά, με το μετάλλιο.
2: Πώς έζησες εκείνη τη χρονιά, πώς έγινε αυτό, ήταν ένα μικρό θαύμα.
0: Τρομερό. Τρομερό θαύμα. Ήμασταν πάρα πολύ ενωμένη ομάδα. Παλεύαμε πάρα πολύ και καταφέραμε αυτό που θέλαμε εκείνη τη στιγμή. Ήμασταν ενάντια σε όλους.
1: Ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες. Το πρωτάθλημα τώρα, γενικά η υδατοσφαίριση, έχουν αλλάξει κανονισμοί, έχει γίνει πιο γρήγορο το άθλημα. Τώρα είμαστε και άτομα διαφορετικά από ό,τι ήμασταν τότε. Είμαστε σε άλλη ηλικία πλέον, με άλλες υποχρεώσεις. Οπότε είναι διαφορετικό. Είναι πιο δύσκολο για μας.

0: Θυμάσαι κάτι από τα παιχνίδια τότε, είχατε παίξει και στην Ευρώπη, Champions League, του τρέχτη, βουλιαγμένη, ένας όμιλος, γερμανική ομάδα δυνατή. Πού σου έμεινε?
1: Μου έμεινε της Ολλανδίας που ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Θα το θυμάμαι και δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
2: Τότε όταν πήγαμε στην Ευρώπη ήταν πάρα πολύ δύσκολο το έργο που είχαμε να κάνουμε. Το επίπεδο των ομάδων ήταν τρομερά υψηλότερο από ότι το δικό μας επίπεδο. Προσωπικά εμένα μου ήταν μια τρομερή εμπειρία, γιατί κατάλαβα ότι δεν μπορείς να τους αντιμετωπίσεις όλους. Εκεί ήταν ένα χτύπημα για μένα σαν αθλήτρια, που από τότε συνέχισα με τελείως διαφορετικό τρόπο, ότι πάντα θα βρεις κάποιον ο οποίος είναι πολύ καλύτερος από σένα. Και είναι ένα κίνητρο για να προσπαθείς και περισσότερο βέβαια.
0: Μια νίκη που θα θυμάσαι για πάντα, όλα αυτά τα χρόνια.
1: Την περσινή σίγουρα, πιο πρόσφατη. Την περσινή με διαφορά.
0: Για την παραμονή στην
1: κατηγορία. Για την παραμονή. Πολλές άλλες, αλλά αυτή έχω πιο πρόσφατη και πιο δυνατή.
2: Είμαστε μια ομάδα της περιφέρειας, η οποία όπως γνωρίζουμε όλοι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντηρηθούν αυτές οι ομάδες. Η διαφορά μας με τις ομάδες των Αθηνών είναι τεράστιες, γιατί εμείς ακόμα και για να παίξουμε σε εντός παιχνίδια έχουμε μετακίνηση, κάτι το οποίο δεν έχουν οι άλλες ομάδες, γιατί δεν έχουμε δική μας έδρα. Οπότε και οικονομικά ο όμιλος είναι πολύ πιο δύσκολο να συντηρηθεί.
1: Είναι πολύ δύσκολο να πρέπει ακόμα και για τα εντός έδρας παιχνίδια να έχεις να πάρεις ένα αυτοκίνητο ή ένα λεωφορείο ή οτιδήποτε και να παίζεις σε μια πισίνα που δεν είναι η πισίνα η οποία προπονείσαι, δεν έχεις τους οπαδούς σου, δεν είσαι στο χώρο σου και πάντα να πρέπει να ταξιδεύεις κάπου.
2: Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί η ομάδα του Ρεθύμνου συγκεκριμένα στην Α1 το γυναικείο είναι πολλά χρόνια. Και κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια και εμείς και ο όμιλος φυσικά, οπότε είναι πολύ, η λέξη που θα πω είναι λίγο περίεργη, άδικο για έναν όμιλο που έχει κάνει τόση προσπάθεια και έχει βγάλει τόσες καλές ομάδες και τόσες καλές χρονιές να μην έχει έδρα.
1: Δεν ξέρω, ίσως δεν μας παίρνουν τόσο σοβαρά. Σκεφτείτε ότι τη χρονιά που πέσαμε κατηγορία, ήμασταν 13 χρόνια στην Α1, πέσαμε για μια χρονιά και ξανανεβήκαμε και εκείνη τη χρονιά έμαθαν στο Ρέθυμνο ότι η ομάδα ανέβηκε κατηγορία χωρίς να γνωρίζει ότι ήμασταν επί 13 χρόνια στην Α1.
3: Βασικός στόχος είναι η παραμονή και όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Είναι στόχος μας να ξεμπερδέψουμε πριν τη διαδικασία των play-out. Το πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλο. Πρέπει να γίνουν κάποιες, ας το πούμε, μεγάλες νίκες και κάποια αποτελέσματα εκτός προγράμματος, πέρα από τα αναμενόμενα ή αυτά που είναι με ομάδες που έχουν ίδιο στόχο με εμάς, για να μπορέσουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Το ότι η ομάδα δεν έχει έδρα είναι σίγουρα μεγάλο πρόβλημα και για τους αθλητές και για τις μικρότερες ηλικίες και για την ίδια την ομάδα που δεν έχει κόσμο στην κερκίδα να την υποστηρίξει και για την τοπική κοινωνία. Αν υπήρχε η έδρα στο Ρέθυμνο και περισσότερα παιδιά θα ερχόντουσαν στην πισίνα γιατί θα βλέπανε την ομάδα να παίζει με μεγάλους αντιπάλους και αντίστοιχα πιστεύω ότι και η ίδια η ομάδα θα είχε μεγαλύτερη βοήθεια και στήριξη από άλλους φορείς όταν οι ίδιοι αυτοί φορείς ή ιδιώτες θα μπορούσαν να διαφημίζονται, να φαίνονται μέσω της ομάδας. Όπως φάνηκε στα Χανιά, υπάρχει δυνατότητα και ο τρόπος, αν θέλουν και οι φορείς και το κράτος, να γίνει κάτι, μια νέα πισίνα, μια νέα δεξαμενή και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όλοι ευελπιστούμε να στηρίξουν την προσπάθεια του ΝΟΡ, γιατί πρωταγωνιστεί πολλά χρόνια στην Α1, παλεύουν και οι αθλήτριες και η διοίκηση πολλά χρόνια και είναι κρίμα να μην έχει τη δική της έδρα και μια εγκατάσταση που να μπορεί να υποστηρίξει όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχει η ομάδα.
0: Είσαι από το Βόλο, οι υποδομές στην περιοχή σε σχέση με την Κρήτη?
3: Είναι τεράστια διαφορά. Αυτή τη στιγμή στο Βόλο λειτουργούν ταυτόχρονα τρεις πισίνες, δύο πενιντάρες και μία 25άρα.
0: Δύο πενιντάρες.
3: Δύο πενιντάρες και μία 25άρα. Και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, επειδή μία είναι ανοιχτή, κάποιες φορές την κλείνουν και εναλλάχθουν για τις συντηρήσεις τους. Υπάρχουν πάντα δύο πισίνες ενεργές. Τα τουλάχιστον τα τελευταία 7-8 χρόνια σίγουρα.
0: Μιλάμε για ένα αδικημένο νησί τότε. Γιατί και το Ηράκλειο έχει μείνει με ένα παλιό κολυμπητήριο, όπως βλέπεις.
3: Το Ηράκλειο, όπως ξέρω, έχει 11 σωματεία κολύμβησης. Το Ρέθυμνο και τα Χανιά έχουν ομάδες στην Α1. Τα Χανιά φέτος, για να καταφέρουν να φτιάξουν επιτέλους το κολυμπητήριο, έχουν μεταναστεύσει στην Αθήνα και η έδρα τους είναι η Αθήνα. Οπότε σίγουρα η Κρήτη είναι το λιγότερο αδικημένη, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι.
4: Ο Ρεθμιώτης δεν έχει δει ποτέ την ομάδα Α1 γυναικών να παίζει στην έδρα του. Οι φίλες των παιδιών και οι γονείς και οι συγγενείς δεν τις έχουν δει ποτέ να αγωνίζονται στην έδρα του. Είχαμε μια ευχάριστη ανακοίνωση πριν από μερικές μέρες από τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, τον κύριο Μαρινάκη, και τον πολύ δραστήριο Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Προβιά, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι επιτέλους κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση της κατασκευής μιας νέας πισίνας στο Ρέθυμνο. Ελπίζω, επειδή αυτό το έχουμε ακούσει και άλλες φορές στο παρελθόν, ελπίζω αυτή τη φορά να είναι πραγματικότητα αυτό και το Ρέθυμνο να αποκτήσει τις υποδομές που το αξίζουν και εμείς να βρούμε την έδρα που πραγματικά πρέπει να έχουμε. Γιατί είναι άδικο τα κορίτσια για την προσπάθεια που κάνουν να μην μπορούν να έχουν την υποστήριξη του κόσμου, των γνωστών, των φίλων και των συγγενών.
5: Ο Άγιος Νικόλαος φέτος κατέβηκε με το στόχο για αρχή να παραμείνουμε στην κατηγορία και μετά ό,τι καλύτερο μπορέσει η ομάδα να κάνει θα το κάνει. Δηλαδή αν καταφέρουμε να μπούμε στα play-off, στα Α2, θα είναι ένα πολύ καλός στόχος. Πέρυσι μας επετράπη να κάνουμε τους αγώνες μας στον Άγιο Νικόλαο. Φέτος, επειδή άλλαξαν οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και δεν το επιτρέπουν πλέον, δεν είναι εφικτό να γίνουν οι αγώνες στον Άγιο Νικόλαο. Είναι πρόβλημα μεγάλο αυτό για την ομάδα, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε τον κόσμο δίπλα μας, γιατί μας στηρίζει πάντα, οπότε έχουμε τέτοιους αγώνες στον Άγιο Νικόλαο, το κολυμπητήριο είναι πάντα γεμάτο. Είναι κρίμα να μην υπάρχει μια πισίνα να στηρίξει την ομάδα ουσιαστικά στην τόσο μεγάλη προσπάθεια που κάνει αυτή τη στιγμή στην Α2. Πρέπει να γίνει κάποια κίνηση στο μέλλον, πιστεύω, και να κάνει ο Δήμος μια διαπλάτηση της πισίνας για να μπορέσει η ομάδα να έχει μια φυσική έδρα και να μην ξενιτεύεται να πηγαίνει σε ξένα κολυμπητήρια για να παίζει, όπως το Ηράκλειο ή δεν ξέρω κι εγώ στο μέλλον κάπου αλλού, άμα δεν υπάρχει πισίνα στο Ηράκλειο π.χ. Χάνονται ταλέντα, χάνεται κόσμος που θέλει να έρθει στην πισίνα να δει τα παιδιά του να αγωνίζονται και να μην ξενιτεύονται κάθε φορά να έρθουν στο Ηράκλειο για να δουν ένα αγώνα, όπως συμβαίνει και με εμάς. Ναι, χάνεται αρκετός κόσμος από τις πισίνες, είναι αιτία η πισίνα. Κρήτη είχε παράδοση στο ποδό, πάντα, δεν είναι καινούριο αυτό το πράγμα. Τα παιδιά που έχουν έρθει έχουν πάρα πολύ εμπειρία. Είναι όλοι οι παίχτες που έχουν παίξει Α1 πολλά χρόνια. Και ελπίζω να μας βοηθήσουν να πετύχουμε το στόχο μας. Και γιατί όχι στο μέλλον να προσελκύσουν και άλλους παίχτες να έρθουν να παίξουν. Είναι πάρα πολύ εύκολο.
6: Είναι ένα παράδειγμα για όλους και η ομάδα του Νόχ με τις επιτυχίες που έχει κάνει.
5: Φυσικά. Ο Νόχ έχει παράδοση σταθερή στο ελληνικό σφαίριση, βγάζει πάρα πολλά ταλέντα.
6: Και παίχτες στην εθνική.
5: Και παίχτες στην εθνική ομάδα. Και παίχτες στην Α1 που παίζουν σε άλλες ομάδες. Οπότε έχει μια πάρα πολύ σταθερή πορεία ο Νόχ, πάρα πολλά χρόνια τώρα. Εγώ ξεκίνησα να παίζω πόλο στην 6η Δημοτικού. Ξεκίνησα με το αθλητικό ουσιαστικά που υπήρχε τότε στα Λύκια. Μετά με τράβηξε το πόλο γιατί είχα και διάφορους φίλους που παίζανε κι αυτοί. Το αγάπησα. Μ' αρέσαν οι συνθήκες που υπήρχαν τότε στην ομάδα. Μετά έφυγα, πήγα φοιτητής, έπαιξα κάπου αλλού. Μετά ξαναγύρισα στην ομάδα και έκτοτε είμαι εδώ.
6: Και μας είπες ότι κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και όμορφο, ότι κάθε χρόνο σχεδόν στον Άγιο Νικόλαο αναβιώνει ένα, όχι έθιμο, ένα κομμάτι από την ιστορία, αυτό που έχει να κάνει με τους αγώνες πόλων στη Λίμνη. Εδώ γινόντουσαν αγώνες στο Ηράκλειο, στο λιμάνι, εκεί στη Λίμνη. Πώς το έχει ζήσει αυτό, δεν ξέρω αν έχει παίξει κι εσύ. Έτσι.
5: Ναι, έχω συμμετάσχει σε αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αξίζει να δουν οι άνθρωποι πώς έπαιζαν παλιά από πριν τις πισίνες. Κάνουν ένα έθιμο μια παράδοση κρατάμε ουσιαστικά και αναβιώνουμε το πόλο στη λίμνη όπως πεζόταν παλιά. Είναι πολύ όμορφο θέμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο θέμα.

ανάλογη του ονόματος που είχες στη ζωή σου. Ήτανε και φροντίδα σου για τη σεμνή ψυχή σου. Την πίστη που έχει το όνομα, ίδιο με το δικό σου, την κληρονόμησες εσύ ως αν το σπιτικό σου. Παρασκευή αθλήτρια, Παρθένε και Αγία, ρίχνεις μπροστά στα πόδια μας την κάθε θεραπεία και μεριμνάς ακούραστα και συνεχώς πρεσβεύεις για τις ψυχές μας στον Θεό κι όλους μας προστατεύεις.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο θάνατος του Δημήτρη Τσικριτζή. Μόλις ξημέρωσε η άλλη μέρα, ο Σύφης με τον Μαθιό μαζί με τον Πρωτοκαπετάνιο και τον Καπετάν Τσικριτζή σηκώθηκαν λίαν πρωί και πήγαν στο ναό της Παναγίας της Φανερωμένης, όπου ο Ασύγκριτος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία μαζί με άλλους ιερωμένους που συμμετείχαν στην Επανάσταση. Ύστερα κάθισαν στο παρακείμενο καφενείο να πιούν άλλοι καφέ και άλλοι τσάι από διάφορα βότανα της Κρητικής Υπαίθρου. Υπήρχαν πολλοί που απολάμβαναν τον καφέ τους με τον οπλισμό τους παραπόδα. Άλλοι ακόμα κοιμούνταν στα διάφορα καταλήματα που είχαν διαμορφωθεί σε στρατώνες. Κατά τις 8 ακούστηκαν μακρινοί πυροβολισμοί που ειδοποιούσαν για επικείμενη τουρκική επίθεση. Σε μια στιγμή όλοι έτρεξαν να συγκεντρωθούν στην είσοδο της Κωμόπολης, στη θέση που λεγόταν Πατητήρια. Από εκεί διασκορπίστηκαν άλλοι στον Γιούχτα και άλλοι στο Γαλανό Παπούρι, στις Κάτω Αρχάνες. Στις Κάτω Αρχάνες κατευθύνθηκαν και τα αδέλφια μαζί με τον αρχηγό του Ψιλορίτη και τον καπετάν Τσικριτζή, ακολουθούμενοι από όλους τους άνδρες τους. Είχαν μαζευτεί 1000 χριστιανοί που είχαν απέναντι 2000 Τούρκους χωρισμένους σε διάφορα σώματα. Μερικοί κατάφεραν να μπουν στο χωριό και να βάλουν φωτιά σε 3 σπίτια. Μόλις τους αντιλήφθηκαν οι φρουροί από τον διπλανό λόφο, άρχισαν να τους πυροβολούν και να δίνουν το σύνθημα της επίθεσης και των υπολείπων. Ο οπλαρχηγός Πανασανός παραλίγο να σκοτωθεί, καθώς τελευταία στιγμή απέφυγε μια σφαίρα αποκριμένο σε ένα σπίτι Τούρκο. Ο Σταυρουλογιώργης είχε αδειάσει το τουφέκι του και έφυπος, σαν τον Χάρο, κυνηγούσε τους Οθωμανούς περιφερειακά της συνοικίας, έχοντας το μαχαίρι του ανάμεσα στα δόντια του. Ο Σύφης με τον αδελφό του, τον Μαθιό, τον Μανολιό, τον Μιχάλη του Παπά, τους 3 εθελοντές φοιτητές που είχαν μαζί τους και τον γιο του Τσικριτζή, είχαν κάνει μια ομάδα ανάμεσα στον ταϊφά του Σταυρουλογιώργη και του δημάρχου του Ζαρού. Τα αδέλφια είχαν στη μέση τους νεαρούς συμπολεμιστές τους και πέρα από τη μάχη πρόσεχαν κι αυτούς, αφού δεν ήταν ετοιμοπόλεμοι και δεν ήθελαν να μπει σε κίνδυνο η ζωή τους. Στην αρχή ο Μιχάλης, ο Μανολιός, μα και οι εθελοντές έδειχναν λίγο μουδιασμένοι, αλλά γρήγορα μπήκαν στο κλίμα της πολεμικής ατμόσφαιρας. Δεν τους ξεχώριζες από τους περισσότερους. Μόνο ο Μανώλης με το μεγάλο κεφάλι και το μικρό σώμα ίσως να ξεχώριζε με τις κινήσεις του, που ήταν λίγο γραφικές, λίγο αστείες, όπως ήταν και ο ίδιος σε όποια κατάσταση και να βρισκόταν. Παρά τα αυτά, την ώρα της μάχης, αυτά περνούσαν απαρατήρητα, καθώς όλα αποσκοπούσαν στη νίκη και ήταν όλοι για έναν και ένας για όλους. Πιο πέρα ο Νικολιωτάκης με τον Αγγελιδάκη και τον Μαρή, τον αρχηγό της Βιάνου Σπύρο Αγαπάκη και τον Αρχανιώτη αρχηγό Καπετανάκη, έκαναν έφοδο με τους άντρες τους αλλάζοντας, με αποτέλεσμα να τρέψουν σε φυγή τους επιτιθέμενους Τούρκους. Μεσόστρατα του ήλιου, που είχε κρυφτεί σε ένα μεγάλο σύννεφο, όλα είχαν ησυχάσει και γύριζαν στην Κωμόπολη όταν ακούστηκε η είδηση ότι ο γενικός αρχηγός Αριστοτέλης Κόρακας θα έφτανε εντός ολίγου στις Αρχάνες. Ετοιμάστηκαν όλοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά, να τον υποδεχτούν στην είσοδο της Κωμόπολης, που ήταν προς τη μεριά του Μαλεβιζίου. Πέρασε αρκετή ώρα μέχρι να φανεί η σημαία του αρχηγού περιστοιχισμένη από τους ερχόμενους σε προϋπάντησή του εθελοντές, και μετά από λίγο φάνηκε και ο ίδιος καβαλάρης και ακολουθούμενος από τους αρχηγούς της Μεσαράς. Σαν οδηγήθηκε όμως στο Δημαρχείο και άρχισε να προτρέπει το πλήθος των αγωνιστών για τη συνέχιση του αγώνα, μακρινοί πυροβολισμοί ακούστηκαν και φωνές γυναικών που κράβγαζαν: «Τούρκοι στις Κάτω Αρχάνες, Τούρκοι!» Δυστυχώς οι περισσότεροι φρουροί είχαν εγκαταλείψει τις θέσεις τους για να παραστούν στην υποδοχή και μόνο μερικές γυναίκες πήραν χαμπάρι τι γινόταν και έδωσαν την είδηση.
Τότε ορμούν οι χριστιανοί και τρέχουν στο χωριό που ήδη καίγονταν μερικά από τα σπίτια του. Οι Τούρκοι βλέποντας την ορμή τους τράπηκαν σε φυγή και κρύφτηκαν μέσα στις ελιές που ήταν μπροστά στο χωριό Σκαλάνη. Σε λίγο βγήκαν από τους στρατώνες και άλλοι 2.000 που άρχισαν να ενισχύουν τις γραμμές των Οθωμανών μαζί με 2 λόχους τακτικού στρατού. Άρχισαν να προσβάλλουν και τους χριστιανούς που ήταν στον Γιούχτα, στο Πετροκέφαλο και το Φουρνί. Κάποιος από τους άντρες του χωριού έφερε σαν πρώτο τρόπαιο ένα κεφάλι Τούρκου στον κόρακα που είχε σκοτώσει προηγουμένως ο οπλαρχηγός Γεώργιος Σγουραφιστάκης ή Πιτσιδιανός. Ο κόρακας του έδωσε ικανοποιημένος 2 εικοσάφραγγα σαν αμοιβή. Σε λίγο ομυρικές μάχες γινόταν γύρω από την Κωμόπολη. Τα φαράγγια και οι χαράδρες αντιβοούσαν από τους πυροβολισμούς και τη βοή των όπλων. Οι Τούρκοι, καθοδηγούμενοι από αξιωματικούς του τακτικού στρατού, άρχισαν να περικυκλώνουν τους αμυνόμενους με περίσσια ανδρεία χριστιανούς που αποτελεσματικά τους απέκρουαν. Η κατάσταση άρχισε σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει, καθώς υπερίσχυε η ανδρεία των χριστιανών που χωρίς να υπολογίζουν τις σφαίρες των Τούρκων χυμούσαν σαν λιοντάρια εναντίον τους. Σαν λιοντάρι όρμησε κοντά στο χωριό Πατσίδες και ο καπετάν Δημήτρης Τσικριτζής σε μια ομάδα Τούρκων και τους έτρεψε σε φυγή. Είχε στα δόντια του το μαχαίρι και το τουφέκι του ξερνούσε φωτιά. Σε αρκετή απόσταση πίσω ήταν οι σύντροφοί του συμπολεμιστές μαζί με τους αδελφούς Σύφη και Μαθιό και τους υπόλοιπους εθελοντές. Είχε μεθύσει από τη μυρωδιά του μπαρουτιού και της μάχης στη βοή και αναπολώντας τριάμβους άλλων ημερών κοντά στον μεγάλο αρχηγό του τον καπετάν Μιχάλη Κόρακα ασυγκράτητο σκορπά τον τρόμο στους επιτιθέμενους Οθωμανούς. Πιο πέρα, μια άλλη ομάδα 24 Τούρκων ντυμένων με ενδύματα που έκλεψαν από λαιλατημένα χριστιανικά μαγαζιά του Ηρακλείου είναι κρυμμένοι σε διπλανό ελαιώνα και πυροβολούν εναντίον των εφορμών των χριστιανών. Ο Τσικριτζής, νομίζοντάς τους για χριστιανούς, τους παροτρύνει να τον ακολουθήσουν φωνάζοντας «Γιουρούσι και τους πάσαμε τους σκύλους!» Όμως μία σφαίρα τον βρίσκει στο δεξιό μάγουλο, σπάζοντάς του το σαγόνι. Πρόλαβε και άδειασε το μαρτίνι του στον πρώτο που βρέθηκε μπροστά του, πριν τον βρουν άλλες 2 σφαίρες στο μέτωπο και στο στήθος και τον ρίξουν νεκρό. Ο γιος του, βλέποντάς τον να πέφτει, έβγαλε κραυγή και όρμησε προς το μέρος του μαζί με τους φίλους του εθελοντές. Ομοβροντή απειρών τους αναγκάζει να ταμπουρωθούν άρον-άρον πίσω από έναν βράχο. Τότε οι Τούρκοι πέσανε να σκυλέψουν το σώμα του ήρωα και να κόψουν το κεφάλι του για να το κομίσουν σαν τρόπαιο στο Ηράκλειο. Ο Μαθιός αντιλήφθηκε το όλο σκηνικό και κάνει νόημα στον αδελφό του να ανέβουν στα δεξιά ενός υψώματος που υπήρχε παραδίπλα και να ευνηδιάσουν τους Τούρκους που ήταν δίπλα στον νεκρό αρχηγό του Ζαρού. Σαν ανέβηκαν στο ύψωμα, χωρίς να τους αντιληφθούν, είδαν λίγο μακρύτερα 3 Τούρκους αξιωματικούς να δίνουν οδηγίες σε ατάκτους που έπαιρναν μέρος στη μάχη. Κατέβηκαν γρήγορα την κατηφόρα από την άλλη πλευρά και βρέθηκαν στα μετόπισθεν εκείνων που σκότωσαν τον Τσικριτζή. Άρχισαν ομοβροντία εναντίον τους, ευνηδιάζοντάς τους και δίνοντας την ευκαιρία στους εθελοντές με το γιο του νεκρού ήρωα να επιτεθούν κι αυτοί. Οι Τούρκοι τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας πίσω πολλούς νεκρούς. Ο γιος έπεσε πάνω στον νεκρό αρχηγό αγκαλιάζοντάς τον, μα γρήγορα βοηθούμενος από τους υπόλοιπους τον μετέφεραν στα μετόπισθεν. Παραδίπλα από εκεί που στέκονταν οι 3 Τούρκοι αξιωματικοί, ακόμη ένας ήρωας έπεφτε νεκρός. Ο γιος του αρχηγού των Αρχανών, Ιωάννης Καπετανάκης. Θεωρώντας δειλία να μάχεται πίσω από ένα οχύρωμα, σηκώθηκε όρθιος και πυροβολούσε εκτεθειμένος τα πυρά του εχθρού, θέλοντας να ενθαρρύνει με το παράδειγμά του και τους υπόλοιπους να αντισταθούν στους ολοένα και ενισχυόμενους Τούρκους. Μια σφαίρα στον κρόταφο τον ρίχνει νεκρό. Στην ίδια μάχη, ο αρχηγός Μονοφατσίου Γιάννης Νικολιωτάκης παραλίγο να σκοτωθεί, αφού τον πλάκωσε η φοράδα του που είχε χτυπηθεί από σφαίρα, μα γρήγορα οι άντρες του μπόρεσαν να τρέψουν σε φυγή τους Τούρκους και να τον σώσουν.
Ο συμπολεμιστής του Γεώργιος Δασκαλάκης, η Πανασανός, δεν μπόρεσε να αποφύγει τον τραυματισμό στο χέρι από σφαίρα που τον βρήκε όταν έφυπος κυνηγούσε τον εχθρό. Πιο πέρα ο Γεροκατεχάκης κινδύνεψε κι αυτός από τους Τούρκους που ήταν ντυμένοι με χριστιανικά ρούχα μπερδεύοντάς τους, σαν τον αρχηγό του Ζαρού, μα τον έσωσε ο Ψαραδάκης που αναγνώρισε και σκότωσε έναν από αυτούς. Παραδίπλα ο ηρωικός διάκονος, ο Αυθόνιος Ντρετάκης της Μονής Αγκαράθου, περνάει μέσα από τις σφαίρες των Τούρκων και φέρνει φυσίγκια εκεί που είχαν τελειώσει, ενισχύοντας τη γραμμή των αμυνωμένων. Μόλις ο ήλιος πέρασε τον Γιούχτα για να δύσει, με μια τελευταία έφοδο των αρχηγών με επικεφαλής τον Σταυρούλο Γιώργη, που σαν λιοντάρι έκανε εφόδους πάνω στον εχθρό, άρχισαν από παντού να καταδιώκονται οι Τούρκοι από τους χριστιανούς, οι οποίοι σταμάτησαν μόνο σαν τα τουρκικά πυροβόλα του τακτικού στρατού άρχισαν από το σκαλάνι να ρίχνουν προς το μέρος τους. Την ίδια μέρα στο Μαλεβίζι, επειδή οι Τούρκοι παραβίαζαν την ουδέτερη ζώνη και ενοχλούσαν σχεδόν καθημερινά τους χριστιανούς, αποφάσισαν οι ευρισκόμενοι εκεί αρχηγοί να προσβάλλουν τον εχθρό με τη βοήθεια και των εθελοντών που είχαν επικεφαλής τον υπολοχαγό Θιακάκη. Η μάχη υπήρξε νικηφόρα και κατάφερε εκτός των άλλων να απασχολήσει και μέρος των δυνάμεων του εχθρού, ώστε στις αρχάνες να μπορούν οι μαχητές να αντιμετωπίσουν ευκολότερα τις επιθέσεις του. Και την επόμενη μέρα συνεχίστηκε το σφυροκόπημα κατά των Τούρκων, με αποτέλεσμα να καταληφθεί το χωριό Γάζι και να καούν όλα σχεδόν τα σπίτια του. 2.000 χριστιανοί πήραν μέρος σε αυτή τη μάχη που έφερε μεγάλες απώλειες στον εχθρό. Όμως δεν μπόρεσαν να χαρούν, καθώς ο θάνατος του Τσικριτζή και του Καπετανάκη είχε βυθίσει την Κωμόπολη σε βαρύ πένθος. Ο Σταυρουλογιώργης έκλαιγε σαν μικρό παιδί καθώς έβλεπε νεκρό τον Ζαριανό αρχηγό που τον είχε σαν πατέρα. Από τα σπίτια ακούγονταν συνεχώς θρήνη των γυναικών για τον Καπετανάκη, αφού πολλές ήταν συγγενείς του, μα και για τον Τσικριτζή που έχασε τη ζωή του για την ελευθερία τους και δεν είχε κοντά του τους δικούς του ανθρώπους για να τον κλάψουν. Σαν έγινε η κηδεία των δύο ηρώων, άλλο ένα γεγονός ήρθε για να βαρύνει περισσότερο το ήδη βαρύ κλίμα που υπήρχε. Μόλις ο γιος του καπετάνιου έφτασε στον Ζαρό και έφερε το τραγικό μαντάτο στη μάνα του, αυτή σκούπισε τα μάτια της από τα πρώτα δάκρυα που κύλησαν και παίρνοντας μαζί της άλλους 10 συγγενείς, ήρθε στις Αρχάνες και απέτησε την εκταφή του άντρα της για να τον θάψει με τις τιμές που του αρμόζουν στη γενέτειρά του. Έτσι και έγινε. Στη διαδρομή για τον τόπο του, όλα τα χωριά αποχαιρέτησαν τον ηρωικό αρχηγό που θάφτηκε με όλες τις τιμές στον αγαπημένο του Ζαρό 6 μέρες μετά τον θάνατό του. Ο Σταυρουλογιώργης με τον Ασύγκριτο και αρκετούς αρχηγούς πήγαν στον Ζαρό για να παρευρεθούν στη δεύτερη αυτή ταφή του ήρωα. Τα αδέλφια έμειναν στις Αρχάνες και σαν έφεραν τη συζήτηση στις συνθήκες θανάτου του Δημήτρη Τσικριτζή, πίνοντας τον καφέ τους σε καφενείο της πλατείας μαζί με τον Μιχάλη του Παπά και τον Μανολιό, συγκινημένοι αναφέρθηκαν στον ηρωισμό του και στο ολοκληρωτικό δοσημό του για τη λευτεριά της ιδιαίτερης πατρίδας του. Ύστερα είπαν για το χρέος που έχει ο καθένας για τη λευτεριά του τόπου του, ότι όλοι πρέπει να πολεμήσουν για την πίστη και την πατρίδα. Τότε ο Μιχάλης, που πολλοί τον προσφωνούσαν και δάσκαλο, άρχισε να τους μιλάει για τους ήρωες και για τους σπουδαίους αρχαίους προγόνους που το χρέος τους ήταν να βοηθήσουν την πατρίδα τους με όλες τις δυνάμεις που διέθεταν. Σε λίγο μαζεύτηκαν γύρω του όλοι οι θαμώνες, αλλά και από έξω όσοι περνούσαν έμπαιναν μέσα, θέλοντας από περιέργεια να μάθουν τι συνέβαινε, και είχαν μαζευτεί τόσοι γύρω από τον νεαρό γιο του παπά. Τι τους έλεγε με τόσον ενθουσιασμό, ώστε τους έκανε να κρέμονται από το στόμα του? Μαζεύτηκαν πολλοί γύρω του και όλοι είχαν ενθουσιαστεί με την διήγηση που έκανε. Ο Μανολιός είχε κι αυτός ενθουσιαστεί και είχε περάσει το χέρι του στον ώμο του ομιλούντα, θέλοντας να δείξει την εκτίμηση στο νεαρό φίλο του. Πέταξε και την καθιερωμένη μαντινάδα του.
Έτσι άμα θες μας μάθανε οι πρόγονοι μας όλοι. Με το ένα χέρι στο σπαθί, μετάλλο στον πιστόλι. Βάψανε με το αίμα του στο χώμα που πατούμε, για να μπορούμε ελεύθεροι στον τόπο μας να ζούμε. Κέρασε καφετζί τις Τελκανίδες, ακούστηκε από πολλών τα χείλη που είχαν ενθουσιαστεί από τα λεγόμενα. Δεν μπορούσαν να χαλάσουν το χατήρι όσον ήθελαν να τους κεράσουν ο Μιχάλης με τον Μανολιό, μα και ο Μαθιός με τον Σύφη, και το έριξαν στους διάφορους χυμούς και τα βραστάρια, όπως λένε τοπικά τα αφιψήματα από διάφορα βότανα. Σε λίγο παραμέρισαν οι συγκεντρωθέντες, καθώς μπήκε μέσα ο Γεροκαπετανάκης, ο αρχηγός της Επιτροπής Αμήνης των Αρχανών. Ήταν καταβεβλημένος, γιατί έχασε πριν λίγες μέρες τον γιο του, και ο πόνος φαινόταν στο γεμάτο χαρακές πρόσωπό του, αλλά και γιατί μέρα νύχτα βρισκόταν στο αρχηγείο της Επιτροπής και κοιμόταν σε μια παλιά πολυθρόνα για να είναι έτοιμο πόλεμο σε ό,τι χρειαστεί. Φαινόταν όμως και πολύ προβληματισμένος. Ήρθε κοντά στο τραπέζι των αδελφών, όπου καθόταν και ο Μανολιός με τον Μιχάλη. Αυτοί με σεβασμό παραμέρισαν και σηκώθηκαν, δίνοντάς του μία άδεια καρέκλα να καθίσει. Αυτός κάθισε αναστενάζοντας και λέγοντας αμέσως, για να δικαιολογήσει τον αναστεναγμό του: «Η κατάσταση, παιδιά μου, είναι δύσκολη. Οι περισσότεροι καπεταναίοι έχουν φύγει, άλλοι με τον κόρακα για την Ιεράπετρα και άλλοι που πήγαν στο Ζαρό στην ταφή του Τσικριτζή δεν γύρισαν, αφού κι αλλού έχουν χτυπήσει οι Τούρκοι, όπως προχθές το Μαλεβίζι. Ο μεγαλύτερος όμως κίνδυνος είναι έπαε, γιατί άμα πέσουν οι Αρχάνες, τελείωσε το ζήτημα. Η κεντρική και η ανατολική Κρήτη θα πνιγεί στο αίμα. Οι Τούρκοι θα φτάσουν πάλι μέχρι το Λιβικό. Σας ευχαριστώ εκ μέρους των κατοίκων που με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο ενισχύεται τον αγώνα μας». Ήπια μια ρακή που η μισή έπεσε πάνω στα λευκά του γένια, σκουπίζοντάς τα βιαστικά, και ύστερα απάντησε στον Σύφη που τον ρώτησε: «Και είδα θα γεννή, καπετάνιε, πώς θα ενισχύσω με την άμυνα του χωριού?» «Σκεφτόμαστε με τα μέλη της Επιτροπής να καλέσουμε τον Γιάννη τον Ταφώτη, καλό στρατιωτικό και πατριώτη που κατέβηκε πριν λίγες μέρες στην Κρήτη να έρθει στις Αρχάνες. Αυτός είναι στρατιωτικός με καταγωγή από το Αυδού. Πολέμησε σε πολλές μάχες και σε πολλούς τόπους. Είναι ανδρείος και ξέρει την τέχνη του πολέμου καλά. Ελπίζομαι να δεχτεί την πρόσκληση και να αναλάβει την οργάνωση της άμυνας. Θα μας ενισχύσει και με υλικά, αλλά και με άντρες». «Πιστεύω, καπετάνιε μου», του είπε ο Μαθιός, «πως θα έρθουν και οι υπόλοιποι αρχηγοί με τους άντρες τους. Ο Σταυρουλογιώργης ξέρω πως δεν θα αργήσει να φανεί, αφού κατέβηκε από το βουνό για αυτόν τον σκοπό». «Μακάρι, παιδί μου, γιατί αν αργήσουνε θα φύγουν και οι υπόλοιποι που απομείνανε, και πρώτοι-πρώτοι όσοι έχουνε παράδες, αυτοί που τα είχαν πάντα καλά με τους Οθωμανούς». «Αυτοί, καπετάν Γιώργη, για πατρίδα και Θεό έχουν μόνο το χρήμα. Μη βασίζεσαι σε αυτούς». «Ντα ποιος βασίζεται, παιδί μου. Πολλές φορές έχω σκεφτεί πως ήτανε καλιά να λείπανε, μα είδα να κάμω, που είναι κι αυτοί χωριανοί και πρέπει να έχουνε λόγο. Θωρείς γυναίκες και είναι μπροστά, κι αυτοί πάντα κλαψιάριδες και ρυψάσπιδες, όπως τους λένε οι γραμματιζούμενοι. Ανεθέτε, κοπιάστε το βράδυ από την Επιτροπή να φάμε μαζί και να μιλήσουμε για τα ζητήματα αυτά με τα μέλη. Θα είναι τιμή μας να ακούσουμε τη γνώμη σας». «Εντάξει, καπετάνιο, και μας τιμή μας η πρόσκληση», του είπαν και σηκώθηκαν, παίρνοντας τον οπλισμό τους για μία βόλτα γύρω από την Κωμόπολη, όπως συνήθιζαν το τελευταίο διάστημα να κάνουν σαν περιπολία, μήπως και κάτι πέσει στην αντίληψή τους που θα ήταν χρήσιμο στην άμυνα ή να προλάβουν κάποια δυσάρεστη κίνηση από πλευράς των Τούρκων. Σαν έφυγαν τα αδέλφια με τον Μιχάλη και τον Μανολιό, ο Γεροκαπετανάκης πήγε στην Επιτροπή, όπου τον περίμεναν δύο απεσταλμένοι του Νταφώτη, ο ιδιαίτερος γραμματέας του, Νίκος Φουντουλάκης, που είχε και πολλούς συγγενείς στις Αρχάνες, και ο Νίκος Χρυσούδης, άνθρωποι και οι δύο της απολύτου εμπιστοσύνης του.
και οι δύο είπαν στα μέλη της Επιτροπής πως ο διοικητής τους θα ήθελε να έλθει και να βοηθήσει στην άμυνα της Κομοπόλεως, αφού όμως πρώτα τον προσκαλέσει επίσημα εγγράφως η Επιτροπή. Μόλις άκουσαν τον λόγο αυτό του Φουντουλάκη, συνεδρίασαν αμέσως τα μέλη και συνέταξαν έγγραφο που προσκαλούσε τον Ιωάννη Νταφώτη να έλθει προς βοήθεια της Κομόπολης και για τη σωτηρία των 7.000 γυναικοπαίδων που βρίσκονται σε αυτήν.

Ιωάννης Δαφώτης και το τάγμα των επιλέκτων Κρητών. Το πρωί της 19ης Φεβρουαρίου, ένας παγωμένος αέρας φυσούσε μουδιάζοντας τα μέλη όσων κυκλοφορούσαν στους δρόμους των Αρχανών. Όμως δεν μπορούσε να παγώσει τα χαμόγελα που έβλεπες σε όλον τα πρόσωπα σκεπασμένα από χαρά, περιμένοντας την είσοδο της Κωμόπολης τον Ιωάννη Δαφώτη, καθώς η παρουσία του θα γέμιζε με ελπίδες την καρδιά τους. Μετά από νυχτερινή, γρηγοροβάδιστη πορεία, μόλις άρχιζε ο ήλιος να ζεσταίνει, ο Δαφώτης μπήκε στις Αρχάνες, περιστοιχιζόμενος από πολλούς νέους εθελοντές που τον είχαν ακολουθήσει και κατά την επανάσταση του περασμένου έτους. Ήταν μετρίου αναστήματος, καλογυμνασμένος, ηλιοκαμένος, με αέρα στην όψη πολεμικό, μαύρα μαλλιά και μουστάκι με μικρό γέννη. Φαινόταν ευφυής και αποφασιστικός. Μετά τις πρώτες φιλοφρονήσεις αποσύρθηκε για να αναπαυτεί λίγο από την κοπιαστική οδηπορία του. Γρήγορα σηκώθηκε και αφού πήρε για οδηγούς λίγους προκρήτους της Κωμόπολης, άρχισε να επιθεωρεί τα διάφορα επίκαιρα σημεία και να κατοπτεύει τις κινήσεις των Οθωμανών, ξεκινώντας από το βορειοδυτικό μέρος των λόφων των Αρχανών. Είδε να περιφέρονται Τούρκοι στην πεδιάδα που είναι πριν το Ηράκλειο. Όταν τους είδαν, μαζεύτηκαν σε ένα σημείο αρκετοί από αυτούς και άρχισαν να πυροβολούν προς το μέρος τους. Δεν ανταπέδωσαν οι χριστιανοί, αφού δεν ήθελαν να δώσουν αφορμή στους Ευρωπαίους κυβερνήτες των πλοίων να τους κατηγορήσουν ότι βάζουν εμπόδια για τη χάραξη της ουδέτερης ζώνης και περιφρονούν τους λόγους τους. Μετά από πολλήωρη μελέτη του εδάφους, γύρισε στην Κωμόπολη και φρόντισε να τοποθετήσει στις διάφορες εξόδους της φρουρούς για να εμποδίσει την αναχώρηση όσων επιθυμούσαν να φύγουν και να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Γνώριζε πως σε ώρα ανάγκης όλοι θα πολεμούσαν υπερασπιζόμενοι την οικογένειά τους και το σπίτι τους. Του δόθηκε έγγραφο της Επαναστατικής Επιτροπής, υπογεγραμμένο από όλα τα μέρη της, που τον διόριζε φρούραρχο της Κωμόπολης και του έδινε πλήρη ελευθερία για να ενεργήσει ως προς τη διοργάνωσή της. Αμέσως έβγαλε διαταγή και προσκάλεσε όσους έφεραν οπλισμό να βρίσκονται την επόμενη το πρωί στην πλατεία Πατητήρια μπροστά από την Εκκλησία της Παναγίας. Έτσι την επόμενη μέρα, καμιά εξινταριά από εθελοντές και κατοίκους μαζί με τους αδελφούς Σύφη και Μαθιό, τον Μανολιό και τον Μιχάλη, βρίσκονταν στην πλατεία του χωριού και άκουγαν τον Δαφώτη που τους προσκαλούσε να αγωνιστούν υπό τις διαταγές του και να υποστούν σαν αληθινοί στρατιώτες τις στερήσεις και τις κακουχίες του πολέμου για την πολυπόθητη λευτεριά του νησιού. Καμιά δεκαριά δεν δέχτηκαν και αμέσως διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν την Κωμόπολη. Οι υπόλοιποι όμως δήλωσαν πρόθυμοι να αγωνιστούν κάτω από τις διαταγές του μαζί με τους εθελοντές που ακολουθούσαν τον Δαφώτη, αποτέλεσαν το τάγμα των επιλέκτων Κρητών. Ο καπετανάκης που ήταν μαζί σύστησε τα αδέλφια και τους άλλους τον νέο διοικητή, λέγοντας πως ανήκουν στον ταϊφά του Σταυρουλογιώργη και του περιέγραψε τη δράση των δύο αδελφών. Αυτός φάνηκε να γνώριζε την ιστορία τους, αφού έκανε μία βαθιά υπόκληση μπροστά τους και αφού τους χαιρέτησε στρατιωτικά, τους έσφιξε πολύ θερμά το χέρι, λέγοντάς τους πως θα ήθελε τη συνεργασία τους αυτό το κρίσιμο διάστημα, μέχρι να έρθει ο αρχηγός τους με τους υπόλοιπους καπεταναίους ξανά στις Αρχάνες. Τα αδέλφια δεν αρνήθηκαν και του ανέφεραν πως θα ήταν στη διάθεσή του σε ό,τι ζητήσει. Βλέποντας ο Δαφώτης τον Μιχάλη και τον Μανολιό δίπλα στους δύο αδελφούς, ρώτησε αν και αυτοί ανήκουν στους άντρες του Σταυρουλογιώργη. Ο καπετανάκης του είπε πως ανήκουν και του ανέφερε πως ο Μιχάλης είχε ξεσηκώσει τους κατοίκους με τον υπέροχο λόγο του στο καφενείο, μιλώντας για τους αγώνες του έθνους και τους ηρωικούς προγόνους και πως θα ήταν ένας καλός δάσκαλος αν ήθελε να κάνει αυτό το λειτουργήμα.
Τότε ο Νταφώτης τον προσκάλεσε όσο θα ήταν στις Αρχάνες να κάνει 2 φορές την εβδομάδα εθνική ηθική διαπαιδαγώγηση με ομιλίες του στους άντρες του τάγματος. «Να έρθω κι εγώ, καπετάνιο, να τσιξεσηκώνω με μαντινάδες από θα τσικουζουλάνουνε», πετιέται ο Μανολιός. «Να έρθεις, αγαπητέ μου», του λέει με περίσσια ευγένεια ο διοικητής. Έτσι από εκείνη τη στιγμή οι εναπομείναντες οπλοφόροι των Αρχανών με τους νεαρούς εθελοντές του Νταφώτη αποτέλεσαν το τάγμα των επιλέκτων Κρητών. Διαιρέθηκαν σε άγαμους και έγγαμους και άρχισαν να διδάσκονται τις στοιχειώδεις ασκήσεις που πρέπει να γνωρίζει ο στρατιώτης για να είναι έτοιμος να εκτελέσει την οποιαδήποτε αποστολή. Πρώτος στη σειρά ο Μανολιός, που δεν έχασε την ευκαιρία. Είχε πάρει το σοβαρό του ύφος και εκτελούσε με δυσκολία μεν, αλλά και με προθυμία κάθε άσκηση που τους υποδείκνυαν οι αξιωματικοί του Νταφώτη. Το τάγμα λοιπόν ήταν γεγονός. Εκτός του διοικητή του, τέως λοχεία του τρίτου υπηκού συντάγματος Νταφώτη Ιωάννη, υπασπιστής του τάγματος ήταν ο λοχαγός Κωνσταντίνος Τζανακάκης, γραμματέας ο υπολοχαγός Ηλίας Βουτιερίδης και σε διάφορες θέσεις ήταν ακόμα 4 λοχαγοί, 4 υπολοχαγοί, 2 γιατροί, 3 ανθιπολοχαγοί, εκ των οποίων ο ένας ήταν ο ιεροδιάκονος Αυθόνιος Δρετάκης, ο επίτιμος σημεοφόρος του τάγματος, 4 ανθιπασπιστές, 28 υπαξιωματικοί. Την πρώτη μέρα οι άντρες του ήταν 120, αλλά ο αριθμός κάθε μέρα μεγάλωνε. Σε αυτούς προσκολήθηκαν και άλλοι τόσοι από τους οπλοφόρους που ήταν στην Κωμόπολη, οι οποίοι όμως δεν είχαν τις ίδιες υποχρεώσεις, αλλά όφυλαν να ειδοποιήσουν τον διοικητή αν ήθελαν να φύγουν 2 μέρες πριν. Το τάγμα ήταν μία μικρογραφία πειθαρχημένου στρατεύματος. Εκτός από τους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς του, είχε επιμελητεία, μαγείρους και γιατρό. Καθεαυτό ζωή στρατιωτική. Είχε προφυλακές, μικρά φυλάκια, διπλοσκοπιές. Ήταν διαιρεμένο σε δημιουργίες που κάθε μία είχε επικεφαλής έναν αξιωματικό. Γίνονταν νυχτερινές εφοδίες με συνθήματα που εναλλάσσονταν κάθε νύχτα. Είχε αναφορά κάθε πρωί ιεραρχικά και συσίτιο ορισμένες ώρες. Υπήρχαν και τιμωρίες για να μπορεί να υπάρχει ιδέουσα πειθαρχία. Υπήρχε όμως και αδελφική συναναστροφή μεταξύ αξιωματικών και οπλητών που είχε σαν αποτέλεσμα να διατηρείται ακμαίο το ηθικό, η πειθαρχία, η αγάπη και η αμοιβαία βοήθεια εν ώρα κινδύνου. Ο διοικητής αμέσως μετά τη συγκρότηση του τάγματος άρχισε την επιθεώρηση και ξεχώρισε τα σημεία όπου έπρεπε να γίνουν έργα οχύρωσης. Τα κυριότερα ήταν 4 που δέσποζαν της Κωμόπολης και βρίσκονταν επάνω στους λόφους. Από εκεί φαινόταν οι προφυλακές των Οθωμανών και κάθε κίνησή τους. Έτσι τις επόμενες μέρες έγιναν οι απαραίτητες οχυρώσεις στο Γαλανό Παπούρι, στο Πετροκέφαλο, στον Λόφο Καστέλι και πριν την είσοδο της Κωμόπολης στη θέση Πατητήρια, αλλά και στην νοτιοδυτική λοφοσειρά Φουρνή, Ανεμόμυλη, Καταρχανίτικη Κεφάλα και Τζέ. Έτσι η Κωμόπολη έγινε απόρθητη και αδιάσπαστη από τον εχθρό. Στους οπλίτες απαγορεύτηκαν οι άσκοποι πυροβολισμοί για οικονομία φυσικίων. Στους καταστηματάρχες και στους κατοίκους δόθηκε εντολή να καθαρίζουν τον προ των καταστημάτων και σπιτιών χώρο καθημερινά και να μην κάνουν εξαγωγή τροφίμων παρά μόνο λαδιού και υνοπνευματοδών. Στους επίλεκτους απαγορεύτηκε να περιφέρονται. Έτσι πήρε άλλη όψη και ζωή η Κωμόπολη. Έμοιαζε με ευρύ στρατόπεδο.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

εικονογραφημένα χειρόγραφα. Τετραευάγγελο 11ος αιώνας, Μονή Ιβύρου, κώδικας 56, Περγαμηνή. Περιλαμβάνει τις παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών με τη σειρά που εμφανίζονται στα τετραευάγγελα Ματθαίου, φύλλο 10β, Μάρκου, ανάμεσα στα φύλλα 58-59, Λουκά, φύλλο 90β και Ιωάννου, ανάμεσα στα φύλλα 142-143, καθώς και τη Σταύρωσης, φύλλο 11β. Οι Ευαγγελιστές εικονίζονται καθισμένοι και σε διαφορετικές κινήσεις μεταξύ τους. Και οι πέντε παραστάσεις περικλείονται με απλά ορθογώνια πλαίσια που σχηματίζονται σε μία πλατιά γραμμή και σχηματίζουν μικροσκοπικά ακροτήρια στις γωνίες, θυγές. Το χειρόγραφο κοσμείται επίσης με πέντε επίτιτλα, από τα οποία τα τέσσερα έχουν ορθογώνιο σχήμα και το ένα της ταινίας και με αρχικά γράμματα με φυτικό διάκοσμο. Περιέχει τα τέσσερα Ευαγγέλια με τους κανόνες του Ευσεβίου στην αρχή, καθώς και διάφορα κείμενα μετά από αυτά περί των Ευαγγελιστών, των Αποστόλων και άλλα, από τα οποία το τελευταίο είναι ακέφαλο, ενώ στο φύλλο 195α παρεμβάλλεται η Αποκάλυψη του Ιωάννου, όλα σε μικρογράμματη γραφή. Στάχος η νεότερη από χονδρό χαρτί, επενδυμένο με καστανό δέρμα. Διατήρηση χειρογράφου καλή.

Λόγοι Γρηγορίου του Θεολόγου, τέλη 11ου αιώνα, Μονή Αγίου Παντελεήμονος, κώδικας 6, Περγαμηνή. Ο κώδικας αυτός της Μονής Αγίου Παντελεήμονος είναι από τα σπουδαιότερα χειρόγραφα των ομιλιών του Γρηγορίου και ανήκει στην ίδια οικογένεια με το παρόμοιο χειρόγραφο των Ιεροσολύμων. Οι πολυάριθμες μικρογραφίες του σχετίζονται με το κείμενο και είναι επίτιτλες, δηλαδή βρίσκονται στη θέση των επιτίτλων μέσα σε πλατιά.

πλούσια κοσμημένα πλαίσια ή παρασελίδιες που πιάνουν συνήθως όλη την έκταση της μίας στήλης του κειμένου. Μερικές είναι μικρότερες και απαντούν σε άλλο σημείο των φύλων, στα περιθώρια και ανάμεσα στο ίδιο το κείμενο. Οι περισσότερες σώζονται σε άριστη κατάσταση, ενώ υπάρχουν και ορισμένες ημιτελείς ή πολύ φθαρμένες, φύλλα 123α, 132α, 242β και άλλα. Εντελώς εξαιρετική εντύπωση προξενούν και εδώ, στην ομιλία για τη Νέα Κυριακή, όπως σε άλλα ομοειδή του χειρόγραφα, οι 11 συνολικά βουκολικές και μυθολογικές σκηνές. Εξάλλου, στη διακόσμηση του χειρογράφου ανήκουν πολλά επίτιτλα και αρχικά γράμματα επικεφαλής των ομιλιών με φυτικά μοτίβα και διάφορες παραστάσεις που δείχνουν ότι το κείμενο έχει μεγάλη σημασία για τον καλλιτέχνη. Στα 294 φύλλα του περιέχει τους 16 αναγνωσκόμενους λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου σε μικρογράμματη γραφή με χρυσέριθρες επικεφαλίδες. Ο τελευταίος διακόπτεται λίγο πριν το τέλος. Η επιμελημένη γραφή, ο πλούτος της διακόσμησης και γενικά η εξαιρετική ποιότητά του μας οδηγούν στην τέχνη κάποιου εργαστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Η στάχωση αποτελείται από δύο ξύλινες πινακίδες επενδυμένες με καστανό δέρμα κοσμημένο με εμπίεστα γεωμετρικά κοσμήματα. Σημερινή κατάσταση χειρογράφου, καλή.

Ψαλτήριο, έτος 1088, μονίβα το πεδίο, κώδικας 761, περγαμηνή και χαρτί. Ο κώδικας περιέχει εκτός από το ψαλτήριο τις 9 οδές, ευχές και πασχάλια. Μετά το φύλλο 230 προσθέθηκαν 6 χάρτινα φύλλα που περιέχουν 4 εικόνες και άλλο κείμενο ευχές. Η γραφή είναι μικρογράμματη με χρυσές επικεφαλίδες και κείμενο σε μία στήλη των 20 στίχων. Η στάχος είναι νεότερη από κόκκινο δέρμα. Έχει 2 έντυπες παραστάσεις, στην πρώτη όψη του προφήτη Δαβίδ και στη δεύτερη όψη της Παναγίας Βρεφοκρατούσας. Τα σημειώματα που υπάρχουν στα οχυρόγραφο, φύλλο 1β, 2β, 231α, είναι μεταγενέστερα. Στο φύλλο 2β υπάρχει και αναφορά του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μονομάχου, 1042-1055 μετά Χριστού. Η βασιλική και αρχική εικονογράφηση του ψαλτηρίου περιέχει επιλεγμένες παραστάσεις από τον βίο του Δαβίδ, όπως ο Δαβίδ Λυροδός με το πίμνιό του, φύλλο 11α, ο Δαβίδ με το γιοντάρι, φύλλο 11β, ο Δαβίδ χρήεται βασιλιάς, φύλλο 12α, ο Δαβίδ και Γολιάθ, φύλλο 12β, ο Δαβίδ αποκεφαλίζει τον Γολιάθ, φύλλο 13α, ο Δαβίδ επιστρέφει νικητή στην Ιερουσαλήμ, φύλλο 13β, ο Δαβίδ στέφεται βασιλιάς, φύλλο 14α, και ο Δαβίδ ανάμεσα στους ψαλμοδούς, φύλλο 14β. Τέλος, υπάρχει και η παράσταση της διάβασης της Ερυθράς Θάλασσας που εικονογραφεί χωρίο από την έξοδο, φύλλο 206β. Η διακόσμηση συμπληρώνεται με επίτητλα και αρχικά γράμματα. Οι παραστάσεις στο χάρτινο τμήμα, χωρίς πλαίσιο και βάθος, είναι λαϊκότροπες. Απεικονίζουν την Παναγία Βρεφοκρατούσα ανάμεσα στους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, φύλλο 231β, τον Ιωάννη Χρυσόστομο με τον Πρόκλο, φύλλο 232α, τους Αγίους Γρηγόριο Παλαμά, Δημήτριο και Δαβίδ Θεσσαλονίκης, φύλλο 232β, και το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου, φύλλο 233α. Η χρονολόγηση του περγαμηνού τμήματος του χειρογράφου στο 1088 προκύπτει από τον πίνακα των Πασχαλίων. Η τεχνοτροπική απόδοση των μορφών εναρμονίζεται με τη χρονολόγηση αυτή. Τα χρώματα είναι έντονα και φωτεινά, το χρυσό βάθος λαμπρό. Λείπει όμως κάποια πνοή που θα κατέτασε τις μικρογραφίες σε λαμπρό εργαστήρι ζωγράφου. Πρόκειται για πολύ καλό και επιμελημένο έργο, μάλλον περιφερειακού εργαστηρίου.

Το Ευαγγέλιο, τέλη 11ου αρχές 12ου αιώνου, Μονή Ιβύρων, κώδικας 1404, Περγαμηνή. Διαθέτει μόνο διακόσμηση, η οποία απαντά σε όλα τα φύλλα του χειρογράφου και περιλαμβάνει ταινιοειδή επίτιτλα με ωραίες επιστέψεις από αναβρητήρια και πουλιά και ποικίλα φυτικά κοσμήματα ανάμεσα στις κεραίες του Σταυρού που σχηματίζει το κείμενο. Περιέχει τις ευαγγελικές περικοπές του έτους με γραφή επιμελημένη και κείμενο σε σταυρική μορφή. Η στάχωση αποτελείται από δύο ξύλινες πινακίδες επενδυμένες με αργυρεπίχρυσες μεταλλικές πλάκες και στη ράχη μεταλλικό επίσης πλέγμα. Στα καλύματα υπάρχουν οι παραστάσεις της Σταύρωσης, της Ανάστασης, Ισάδου Κάθοδος, των τεσσάρων Ευαγγελιστών και των Αγίων Γεωργίου, Δημητρίου και Θεοδόρου του Τύρονους. Διατήρηση χειρογράφου πολύ καλή.

Ευαγγέλιο 12ος αιώνας πρωτάτου, κώδικας 11 Περγαμηνή. Το χειρόγραφο που χρονολογείται στον 12ο αιώνα περιλαμβάνει δύο ολοσέλιδες μικρογραφίες στις οποίες εικονίζονται σε διάδες οι Ευαγγελιστές Ιωάννης Ματθαίος, φύλο 1β, και Λουκάς Μάρκος, φύλο 165β. Παριστάνονται όλοι καθισμένοι μπροστά από ψηλά οικοδομήματα και με στροφή του σώματος προς το κέντρο της σύνδεσης, όπου υψώνονται τα αναλόγια τους, αλλά σε διαφορετική στάση ο καθένας. Η εικονογράφηση του Ευαγγελίου έχει ενδιαφέρον κυρίως από τεχνοτροπική απόδοση των μορφών, ενώ η τοποθέτηση των Ευαγγελιστών αναδύο απαντά στο 12ο και στις αρχές του 13ου αιώνα και μάλιστα όχι μόνο στα χειρόγραφα αλλά και στη μνημιακή ζωγραφική. Επιπλέον, κοσμείται με ερυθρά επίτιτλα, αποδοσμένα με απλά σχήματα και πολυάριθμα αρχικά γράμματα, με φυτική διακόσμηση. Περιέχει τις ευαγγελικές περικοπές του έτους σε δίστυλο κείμενο, με καστανέρυθρη επιμελημένη γραφή και χρυσογράμματες επικεφαλίδες. Η στάχωσή του αποτελείται από ξύλο επενδυμένο με καστανό δέρμα που φέρει απλά γεωμετρικά σχήματα. Διατήρηση χειρογράφου καλή.

Καινή Διαθήκη, Λόγοι, Διάφορα, 12ος αιώνας, Μονή Παντοκράτορος, Κώδικας 234, Περγαμηνή. Το χειρόγραφο είναι γνωστό στο Άγιον Όρος ως Ευαγγέλιο του Καλυβίτου. Περιέχει πλήρη την Καινή Διαθήκη και πολλά άλλα κείμενα, όπως διατάξεις Αποστόλων, λόγους διαφόρων, παραδείγματος χάρη Μαξίμου του Ομολογητή, Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως, Ιωάννου Δαμασκηνού και νεαρές αυτοκρατόρων, ανάμεσα στις οποίες του Κωνσταντίνου του 7ου του Πορφυρογεννήτου. Η στάχωση είναι από ξύλο επενδυμένο με μαύρο δέρμα που φαίνεται στη ράχη κάτω από το νεότερο περικάλυμα, με επίχρυσες αργυρές πλάκες που έχουν ανάγλυφες παραστάσεις. Στην πρώτη όψη τη Σταύρωση και στη δεύτερη όψη τον Ευαγγελισμό. Η διακόσμηση του χειρογράφου περιλαμβάνει αψιδωτά κοσμήματα με τους κανόνες αντιστοιχίας των Ευαγγελίων, τις παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών με τις μορφές που τους συνοδεύουν, των λοιπόν Αποστόλων και άλλων Αγίων. Ανάμεσα στις παραστάσεις εντάσσεται και η απεικόνηση του Μιχαήλ του Ψελού με τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ Δούκα, που εικονογραφεί το κείμενο του Ψελού προς τον Μιχαήλ Δούκα και περί του όρους της πίστεως, φύλο 254α. Οι μικρογραφίες βρίσκονται μέσα στο κείμενο και σε χρυσό βάθος, είτε σε σχεδόν τετράγωνο σχήμα, είτε σε ορθογώνιο που καταλαμβάνει όλο το πλάτος του κειμένου. Οι μορφές, παρά το μικρό μεγεθός τους, έχουν κίνηση και εκφραστικότητα. Είναι ένα χαρακτηριστικό έργο του 12ου αιώνα.

Ερμηνεία Ολυμπιοδόρου στο βιβλίο του Ιώβ. 12ος-13ος αιώνας, Μονή Βατοπεδίου, κώδικας 590, Περγαμηνή. Το χειρόγραφο περιέχει την υπόθεση και την ερμηνεία στον Ιώβ του διακόνου Αλεξανδρίας Ολυμπιοδόρου. Το κείμενο σε μία στήλη είναι γραμμένο σε μικρογράμματη γραφή με ερυθρόγραφες επικεφαλίδες. Η κατάσταση του χειρογράφου είναι καλή και η στάχωσή του νεότερη, δερμάτινη με έντυπα κοσμήματα και στις δύο όψεις. Έχει 42 παραστάσεις μέσα στο κείμενο χωρίς πλαίσιο, από τις οποίες πολλές είναι φθαρμένες. Εικονογραφούνται με αφηγηματικό τρόπο σκηνές από τη ζωή του Ιώβ, του οποίου η πίστη δοκιμάστηκε από τον Θεό, που του έστειλε πολλές συμφορές. Ο Ιώβ απέδειξε την αντοχή της πίστης του και ο Θεός μετά από αυτά του έδωσε διπλάσια αγαθά. Η εικονογράφηση με επιλεγμένες σκηνές ακολουθεί τη σειρά του κειμένου. Από τεχνοτροπική άποψη το χειρόγραφο παρουσιάζει περιορισμένη χρωματική κλίμακα με κυριαρχία του ανοιχτού κόκκινου και απλοποιημένη τεχνική, χωρίς διαβάθμιση τόνων, ιδιαίτερα στα ενδύματα, τα οποία αποδίδονται σχεδόν μόνο με γραμμές και χρώματα σε μεγάλες επιφάνειες. Το ίδιο απλοποιημένη είναι και η τεχνική στα πρόσωπα. Τα σώματα είναι κοντόχοντρα, υπάρχει όμως κίνηση και εκφραστικότητα στις μορφές. Το χειρόγραφο παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί εκφράζει την τέχνη της περιφέρειας που γνωρίζει τα επιτεύγματα της εποχής, αλλά δεν έχει την κατάλληλη υποδομή για τη δημιουργία ενός ιδιαίτερα επιμελημένου ζωγραφικού έργου. Όπως δείχνουν οι αναλογίες των σωμάτων και η απόδοση των προσώπων, το έργο πρέπει να έγινε ανάμεσα στον 12ο και 13ο αιώνα.

Τετραευάγγελο, 13ος αιώνας, Μονή Διονυσίου Κώδικας 4, Περγαμηνή. Περιλαμβάνει 6 ολοσέλιδες μικρογραφίες, όπου απεικονίζονται με τη σειρά ο Μωυσής παραλαμβάνοντας τον νόμο, Φύλο 4β, Ιώση Αμμόνιος και Ευσέβιος, Φύλο 5α, και οι 4 Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Φύλο 14β, Μάρκος, Φύλο 112β, Λουκάς, Φύλο 177β, και Ιωάννης, Φύλο 278β. Από τους Ευαγγελιστές που βρίσκονται μπροστά από τα Ευαγγέλια τους, ο Ματθαίος γράφει, ο Μάρκος σκέπτεται, ο Λουκάς βουτά τη γραφίδα στο μελανοδοχείο και ο Ιωάννης ακούει σκυφτός και με έκπληξη τη φωνή από το ημικύκλιο του ουρανού. Τον κώδικα κοσμούν ακόμα 12 ολοσέλιδα κοσμήματα στην αρχή, τα 2 με την επιστολή του Ευσεβίου και τα 10 με τους κανόνες της Συμφωνίας των Ευαγγελίων, καθώς και περίτεχνα ορθογόνια επίτιτλα με πλούσιο ζωικό και φυτικό διάκοσμο και αρχικά γράμματα στην αρχή κάθε Ευαγγελίου. Οι μορφές των Ευαγγελιστών στα 4 αρχικά, με τα ενδύματα τυλιγμένα σφιχτά γύρω από τα σώματα, δηλώνουν την αισθητική της τέχνης αυτής της εποχής και ίσως προέρχονται από αντίστοιχες ολοσέλιδες παραστάσεις. Τους ολοσέλιδους Ευαγγελιστές και τα επίτιτλα περιβάλλουν κλασικίζοντα πλαίσια, ενώ παλαιά είναι και τα φυτικά κοσμήματα. Φυλοφόροι κλάδι με κάλικες και ανθοπέταλα που σχηματίζουν 8 σχέδια. Όλα αυτά δείχνουν το ρόλο του κοσμήματος στα χειρόγραφα στην παλαιολόγια τέχνη αυτής της περίοδου και προσδίδουν στη σύνθεση διακοσμητικό χαρακτήρα. Περιέχει το κείμενο των 4 Ευαγγελίων στη σειρά με επιμελημένη μικρογράμματη γραφή και χρυσά γράμματα στις επικεφαλίδες. Η χρήση του χρυσού, ο πλούτος της διακόσμησης στους κανόνες και στα επίτιτλα και γενικά η επιμέλεια της τεχνικής εκτέλεσης του χειρογράφου χαρακτηρίζουν κατά το πλείστον τα εργαστήρια της Κωνσταντινούπολης. Στάχος ξύλινη με μεταξωτή υφασμάτινη επένδυση πολύ φθαρμένη. Λυπή διατήρηση χειρογράφου καλή.

Τετραευάγγελο, δεύτερο μισό 12ου αιώνα, Μονή Διονυσίου, κώδικας 38, Περγαμηνή. Το Τετραευάγγελο διαθέτει ολοσέλιδες μικρογραφίες με τις τέσσερις προσωπογραφίες των Ευαγγελιστών Ματθαίου, φύλλο 21β, Μάρκου, φύλλο 126β, Λουκά, φύλλο 194β και Ιωάννου, φύλλο 304β, που κάθονται σε διαφορετικές τάσεις και μπροστά από απλό χρυσό βάθος. Αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα χειρόγραφα της εποχής, στα οποία η εικονογράφηση συνοδεύεται με τη μνημιακή ζωγραφική της λεγόμενης δυναμικής τεχνοτροπίας, που εκφράζει έντονη πνευματικότητα, η οποία θα οδηγήσει στη συγκίνηση από τη δραματική ένταση της τέχνης των επομένων αιώνων. Στη μνημιακή ζωγραφική του τέλους του 12ου αιώνα μας οδηγεί η μανιεριστική απόδοση της ψυχολογίας των ενδυμάτων, που εκφράζει μαζί δυναμισμό και εσωτερική ανησυχία. Επίσης, διαθέτει διακοσμημένους ολοσέλιδους κανόνες της Συμφωνίας των Ευαγγελιστών στην αρχή και από ένα ορθογώνιο επίτιτλο μαζί με το αντίστοιχο αρχικό γράμμα επικεφαλής των Ευαγγελικών κειμένων. Περιέχει το κείμενο των τεσσάρων Ευαγγελίων, γραμμένο σε μικρογράμματη καστανέρυθρη γραφή και κόκκινη στους τίτλους και στην επιστολή του Ευσεβίου προς τον Καρπιανό. Στάχωση από ξύλο επενδυμένο με ρόδινο καστανό ύφασμα πολύφθαρμένο. Διατήρηση κώδικα καλή.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, ο σπουδαιότερος αγώνας του Γέροντα Παϊσίου σε όλη του τη ζωή ήταν να αποκτήσει προσευχή. Πίστευε ότι το διακόνημά του είναι η προσευχή. Οι άλλες ασκήσεις όλες ήταν για να βοηθήσουν στην προσευχή. Δοκίμασε όλους τους τρόπους και τα είδη της. Κυρίως όμως αγάπησε και καλλιέργησε την ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», που είχε μάθει μικρός από τη μητέρα του. Από το Σινά και ύστερα η ευχή με κάποιες εξαιρέσεις αντικατέστησε όλες τις ακολουθίες. Του έγινε η ευχή, του έγινε αναπνοή, τροφή και τρυφή. Είχε φτάσει σε κατάσταση να βυθίζεται ο νους του στην ευχή και να συνεχίζεται αυτή και στον ύπνο του. Το προσευχητέο μάλλον ή αναπνευστέον ήταν καθημερινό του βίωμα.
1: Η προσευχή πιστεύουμε πως είναι όπλο ισχυρό και επομένως πρέπει πολύ να προσευχόμαστε. Τι λέει ο Γέροντας Παΐσιος γι' αυτό?
0: Σήμερα ζούμε σε χρόνια αποκαλύψεως. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς προφήτης για να το καταλάβει. Τα πράγματα προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα. Στο άψες βήσε που λέμε. Τι μας περιμένει δεν ξέρουμε. Γι' αυτό για ένα λόγο παραπάνω τώρα πρέπει να στηριχθούμε πιο πολύ στην προσευχή και να πολεμήσουμε το κακό με την προσευχή. Αυτή είναι η μόνη λύση. Να παρακαλούμε τον Θεό να λυπηθεί τα πλάσματά Του, αν και δεν είμαστε για να μας λυπηθεί. Λέει ο Γέροντας, τα πράγματα είναι σοβαρά και μέχρι τώρα που δεν δυνάχθηκε ο κόσμος στον αέρα, θαύμα είναι. Σήμερα υπερπλεώνασε η αμαρτία. Ο Θεός να βάλει το χέρι Του, γιατί όλος ο κόσμος εξαρτάται από 3-4 άτομα. Κρέμεται η τύχη του κόσμου στα χέρια μερικών παλαβών. Λέει μια παροιμία, τα άλογα κλωτσούν και τα κοτόπουλα ψοφούν. Έτσι είναι, τα μεγάλα κράτη όταν πιάνονται, τα μικρά τα καημένα αδικούνται. Κλωτσιούνται και καταστρέφονται τα μικρά. Ή βάζουν τα μικρά να σκοτώνονται, ή σκοτώνουν οι ίδιοι τα μικρά για να ωφελούνται οι οικονομίες τους και οι βιομηχανίες τους. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσευχή. Πολύ προσευχή για να φωτίσει ο Θεός τους μεγάλους. Γιατί αν θέλουν μπορούν να καταστρέψουν τον κόσμο. Ξέρει ο Θεός πολύ εύκολα και σε αυτούς να δώσει λίγη φώτιση. Αν ο Θεός φωτίσει, βγάζει ένας μια απόφαση και αλλάζουν όλα. Γι' αυτό ο Γέροντας προσευχόταν και έλεγε «Νίσθητη Κύριε τους άρχοντες, προέδρους, πρωθυπουργούς, υπουργούς, και φώτισε, βοήθησε τους να κυβερνούν σωστά και χριστιανικά. Και ακόμη, νίσθητη Κύριε όλα τα έθνη, να τα έχεις στην αγκαλιά σου, να τα σκεπάζεις με την Αγία σου σκέπη, να τα φυλάγεις από κάθε κακό και από τον πόλεμο, και την αγαπημένη μας Ελλάδα μέρα και νύχτα να την έχεις στην αγκαλιά σου, να τη σκεπάζεις με την Αγία σου σκέπη, να τη φυλάγεις από κάθε κακό και από τον πόλεμο».
1: Είπαν κάποτε στο Γέροντα, «Δεν μας λέτε παππούλοι μερικά θέματα και πράγματα για τα οποία ιδιαίτερα πρέπει να προσευχόμαστε?» Τι απάντησε τότε εκείνος?
0: «Να παρακαλούμε καταρχάς η προσευχή μας να έχει ως αποτέλεσμα όσοι ζουν και όσοι θα ζήσουν να έρθουν σε θεοσέβεια. Στην προσευχή μου συνηθίζω να λέω «Παράτινον το έλεό σου της γινόσκους είσαι», μα προσθέτω «και της μη γινόσκους είσαι». Λέω «Κύριε σώσον τους ευσεβείς», μα και το «Κύριε σώσον τους ασεβείς». Προσεύχομαι για τους γνωστούς μα και για τους άγνωστους, για εκείνους που μου ζήτησαν να κάνω προσευχή για τα προβλήματά τους, μα και για αυτούς που δεν μου ζήτησαν, αφού είμαι σίγουρος πως αυτοί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και σοβαρότερα προβλήματα. Να κάνουμε προσευχή για όσους έχουν αδικηθεί, ώστε να φανεί το δίκαιο. Να δοθεί χάρη στους φυλακισμένους. να πιάσει τόπο η ταλαιπωρία που πέρασαν και να βοηθηθούν. Όταν βάζω ξύλα στη φωτιά, δοξολογώ το Θεό και λέω: «Ζέστανε, Θεέ μου, όσους δεν έχουν ζεστασιά». Όταν πάλι καίω τα γράμματα που μου στέλνουν, τα διαβάζω και μετά τα καίω, γιατί γράφουν και θέματα απόρριτα και εξομολογήσεις. Τότε λέω: «Να τους κάψει ο Θεός όλα τα κουσούρια. Τον παρακαλώ να τους βοηθήσει να αρχίσουν να ζουν πνευματικά και να τους αγιάζει». Ακόμη συνηθίζω να ζητώ από τους Αγίους να προστατεύουν τους ανθρώπους που φέρουν το όνομά τους και από τους Αγίους πάντες να προστατεύουν αυτούς που δεν έχουν προστάτη Άγιο.

0: Όταν προσευχόμαστε, τι είναι καλύτερα να ζητούμε, το έλεος του Θεού γενικά ή να διατυπώνουμε και συγκεκριμένα αιτήματα σύμφωνα με το αιτείτε και δοθήσετε ημίν?
1: Να προσεύχεστε, λέει ο γέροντας Παΐσιος, να προσεύχεστε γενικά και να λέτε: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε αυτούς που υποφέρουν σωματικά και ψυχικά. Σε αυτή την ευχή περιλαμβάνονται και οι κεκοιμημένοι, οι πεθαμένοι δηλαδή. Αν σας έρχεται στο νου ένα συγγενικό σας πρόσωπο, πείτε και μια ευχή γι' αυτό. Ελέησον το δούλο σου τάδε. Και περάστε αμέσως την ευχή για όλο τον κόσμο. Ελέησον τον κόσμο σου άπαντα. Να προσεύχεστε για όλους και να πονάτε για όλους. Όταν προσεύχεστε λόγω χάρη για ένα καρκινοπαθή, να προσεύχεστε για όλους τους καρκινοπαθείς. Και όταν βλέπετε ένα δυστυχισμένο, αμέσως να πηγαίνει ο νου σας σε όλους τους δυστυχισμένους και να προσεύχεστε για αυτούς. Να μην ξεχνάτε την ευχή να τη λέτε ακόμη και την ώρα της εργασίας και να ξέρετε πως στο Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς συμπεριλαμβάνονται όλοι. Ακόμη και οι 5-6 μεγάλοι, πόσοι είναι αυτοί από τους οποίους κρέμεται η τύχη όλου του κόσμου. Να δουλεύετε και να εύχεστε για αυτούς που δουλεύουν, γιατί είναι αρκετοί αυτοί που δουλεύουν και μάλιστα δουλεύουν πολλοί. Άλλοι εργάζονται για το καλό της Εκκλησίας και άλλοι για το καλό της πολιτείας. Άλλοι εργάζονται για το κακό, ξενυχτούν μελετώντας πώς να καταστρέψουν τον κόσμο. Άλλοι πάλι δουλεύουν μερόνυχτα, ξενυχτούν για να βρουν λύσεις στα γενικά προβλήματα. Να προσεύχεστε ο Θεός να φωτίσει και τους κακούς να κάνουν λιγότερο κακό ή να αποτρέψει τελείως το κακό. Να φωτίσει και τους καλούς για να βοηθούν τον κόσμο. Να προσεύχεστε και για εκείνους που θέλουν να δουλέψουν και δεν μπορούν γιατί είναι άρρωστοι. Και για αυτούς που έχουν την υγειά τους και θέλουν να δουλέψουν, μα δεν βρίσκουν δουλειά, ενώ έχουν μεγάλη ανάγκη. Και είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη κατά τη διάρκεια της ημέρας, μα και της νύχτας.
0: Με την προσευχή δίνουμε δικαίωμα στο Θεό να επέμβει στη ζωή μας και στη ζωή των άλλων. Ωραία. Πώς όμως πρέπει να προσευχόμαστε? Τι μας συμβουλεύει ο γέροντας γι' αυτό?
1: Όλη η βάση είναι να πονάει ο άνθρωπος. Αν δεν πονάει, μπορεί να κάθεται ώρες με το κομποστίνι και η προσευχή του να μην έχει κανένα αποτέλεσμα. Αν υπάρχει πόνος για το θέμα το οποίο προσεύχεται, ακόμη και με έναν αναστεναγμό κάνει καρδιακή προσευχή. Πολλοί όταν του ζητούν οι άλλοι να προσευχηθούν και δεν έχουν χρόνο, προσεύχονται με ένα αναστεναγμό για το πρόβλημά τους. Ένας αναστεναγμός για τον πόνο του άλλου είναι μια καρδιακή προσευχή. Ισοδυναμεί δηλαδή με ώρες προσευχής. Τότε πριν πιάσεις το ακουστικό, πριν ακόμη καλέσεις, σε ακούει ο Θεός. Η πραγματική προσευχή ξεκινάει από έναν πόνο. Η πραγματική προσευχή δεν είναι ευχαρίστηση, νιρβάνα, είναι πόνος. Γιατί? Μα γιατί πρέπει τον πόνο του άλλου να τον κάνεις πρώτα πόνο δικό σου και μετά να προσευχηθείς. Και ξέρεις, αν πονέσουμε τους άλλους, ξεχνάμε τον εαυτό μας, τα προβλήματά μας. Η αγάπη, η θυσία, ο πόνος και η προσευχή για τον άλλο, τον συνάνθρωπο, δίνουν πολύ ψυχική δύναμη. Είπε κάποτε ο γέροντας σε ένα πνευματικό παιδί του: «Απόψε, παιδί μου, στην αγρυπνία είχα λιγοστό κουράγιο, όμως από τον πόνο των άλλων πήρα δύναμη». Είχε δώσει την ευχή του σε 30.000 ανθρώπους που πέρασαν εκείνη την ημέρα. Λέει: «Με τον κόσμο σήμερα πόσο πόνο πέρασα. Δεν τα περνούσα έτσι τα θέματά τους, ξέρεις. Πονούσα, αναστέναζα, αλλά σε κάθε αναστεναγμό άφηνα το θέμα στο Θεό και στον πόνο που ένιωθα για τον άλλο έδινε ο Θεός παρηγοριά». Ο πόνος βλέπεις που έχει μέσα την ελπίδα στο Θεό, έχει θεία παρηγοριά. Είμαστε στα χέρια του Θεού όταν προσευχόμαστε.

0: Λένε πως ο γέροντας είχε πολλά τετράδια γεμάτα από ονόματα ανθρώπων που υπέφεραν και είχαν ανάγκη από την προσευχή του. Όμως έκανε και προσευχή με γενικά αιτήματα. Να μας πείτε μερικά από αυτά.
1: Είναι αρκετά αυτά τα αιτήματα. Ακούστε μερικά. Θεέ μου, μην εγκαταλείπεις τους δούλους σου που ζουν μακριά από την Εκκλησία. Φέρε τους, Θεέ μου, όλους κοντά σου. Μνήσετε, Κύριε, τους δούλους σου που υποφέρουν από μικρά ή μεγάλα νοσήματα. Μνήσετε, Κύριε, τους δούλους σου που υποφέρουν από σωματικές και ψυχικές αναπηρίες. Μνήσετε, Κύριε, τα παιδιά που προέρχονται από προβληματικές οικογένειες. Μνήσετε, Κύριε, τις προβληματικές οικογένειες και τους διαζευμένους. Μνήσετε, Κύριε, τα ορφανά όλου του κόσμου, όλους τους πονεμένους και τους αδικημένους στη ζωή, τους σύρους και τις σύρες. Μνήσετε, Κύριε, όλους τους φυλακισμένους, τους αναρχικούς, τους ναρκωμανείς, τους φωνιάδες, τους κακοποιούς, τους κλέφτες. Φώτισέ τους και βοήθησέ τους να διορθωθούν. Μνήσετε, Κύριε, όλους τους ξενιτεμένους. Μνήσετε, Κύριε, όσους ταξιδεύουν στη θάλασσα, στη ξηρά, στον αέρα και φύλαξε αυτούς. Μνήσετε, Κύριε, τους δούλους σου που καταδιώκονται στα βουνά και τους κάμπους. Μνήσετε, Κύριε, τους δούλους σου που είναι σαν κυνηγημένα πουλιά. Μνήσετε, Κύριε, τους φτωχούς, άστεγους και τους πρόσφυγες. Μνήσετε, Κύριε, τους δούλους σου που άφησαν τα σπίτια τους και τις δουλειές τους και ταλαιπωρούνται. Μνήσετε, Κύριε, τις ταλαιπωρημένες, εγκαταλειμμένες, αδικημένες, δοκιμασμένες οικογένειες και δώσε πλούσια τα ελέη σου σε αυτές. Μνήσετε, Κύριε, τους δούλους σου που υποφέρουν από ψυχικά και σωματικά προβλήματα πάσης φύσεως. Μνήσετε, Κύριε, τους δούλους σου που είναι σε καιρό πολέμου και μνήσετε, Κύριε, τους δούλους σου που ζήτησαν τις προσευχές μας.
0: Έτσι προσευχόμενος ο γέροντας κατόρθωσε να βρει το πιο ουσιαστικό, τη διαμονή της αδιαλείπτου προσευχής, η οποία μας ενώνει με το Θεό. Όμως, κύριε Γιάννη, ήρθε η ώρα να ακούσουμε τα μηνύματα της εκπομπής. Πιστεύω πως θα είναι και αυτά ωραία και ωφέλιμα.
1: Ακούστε τα λοιπόν. Η προσευχή είναι το πιο ισχυρό όπλο του χριστιανού. Να προσεύχεστε, χριστιανοί, για όλους και να πονάτε για όλους. Ακόμη, η αγάπη, η θυσία, ο πόνος και η προσευχή για τον άλλο, τον συνάνθρωπο, δίνουν πολύ ψυχική δύναμη και είμαστε στα χέρια του Θεού όταν προσευχόμαστε. Όμως εδώ τελειώσαμε και απόψε. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές, που παρακολουθήσατε και αυτή μας την εκπομπή. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που μας βοήθησε και αυτή. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί μου, να έχουμε την ευχή του γέροντα και την ευλογία του. Καλό σας βράδυ.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Στην εκπομπή αυτή, αγαπητοί ακροατές, θα ασχοληθούμε με τη χριστιανική ζωή ως άθλημα πνευματικό. Η ζωή του χριστιανού αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια για να καθαγιάσει τον εαυτό του, να αποκόψει τα πάθη και τις αδυναμίες του, να καταπολεμήσει τις αμαρτίες που τον κρατούν μακριά από τον Θεό. Η προσπάθεια αυτή δεν είναι εύκολη. Απαιτεί συνεχή προετοιμασία, σκληρή εργασία, άσκηση, κόπο σωματικό και πνευματικό αγώνα. Ο Χριστός προειδοποίησε τους χριστιανούς ότι για να εισέλθουν στην Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να διέλθουν από τη στενή και τεθλιμμένη οδό, να ξεπεράσουν δυσκολίες, διώξεις, εναντίωση από τον κόσμο. Παράλληλα μας υποσχέθηκε ότι ο ζυγός του είναι Χριστός, αγαθός, και το φορτίο που καλείται να σηκώσει κάθε χριστιανός στην θέλησή του είναι πιστός στηρητής των εντολών του Χριστού και του Ευαγγελίου, είναι ελαφρύ. Στην προσπάθεια του αυτή ο κάθε χριστιανός οφείλει να γυμνάζει το σώμα του και να το συνηθίζει σε σκληραγωγίες, στους κόπους της νηστείας και της αγρυπνίας, αλλά παράλληλα να γυμνάζει και το πνεύμα του και να κατευθύνει τη διάνοιά του σε κάθε έργο αγαθό, απομακρύνοντας κάθε αμαρτωλή και πονηρή προδιάθεση. Οι πατέρες της Εκκλησίας επικνώνουν την προσπάθεια αυτή του χριστιανού με την φράση «Δώσε αίμα, δηλαδή σωματικό κόπο, και θα λάβεις πνεύμα». Πολλές φορές ο πνευματικός αγώνας του χριστιανού παρομοιάζεται με την προσπάθεια των αθλητών που χαρακτηρίζεται ως άθληση πνευματική. Εάν ψάξουμε στα λεξικά την ερμηνεία των λέξεων άθλος, άθληση, θα δούμε πως ορίζεται ως η σωματική προσπάθεια που καταβάλει κάποιος με προσωπική άσκηση, προπόνηση, κόπο και υδρότα για να επιτύχει κάποιο σκοπό, να υπερβεί τα όρια και τις δυνατότητές του και να κατακτήσει τη νίκη, να κερδίσει κάποιο έπαθλο. Ο παραπάνω ορισμός δεν μας θυμίζει την προσπάθεια που καταβάλει κάθε χριστιανός να υπερβεί την αμαρτωλή του κατάσταση και να υπερβεί τις προσωπικές του ατέλειες, να δυναμώσει την θέλησή του και να κατακτήσει το έπαθλο της σωτηρίας της ψυχής του. Όχι τυχαία λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις μέσα στην Καινή Διαθήκη, ιδίως ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί εικόνες από τη ζωή των αθλητών για να εξεικονίσει την ζωή των χριστιανών. Έτσι λοιπόν χαρακτηρίζει τον αγωνιζόμενο χριστιανό με αθλητή που αγωνίζεται στο στάδιο, στο αγώνισμα του δρόμου. Όπως κάθε αθλητής για να φτάσει στον στόχο που είναι το έπαθλο της νίκης, το στεφάνι του νικητή, ακολουθεί συγκεκριμένο τρόπο ζωής που περιλαμβάνει σωματικές ασκήσεις, σκληραγώγηση του σώματος και εγκράτεια από καταχρήσεις, ξενήθεια, μέθες, ασωτίες, για να ενδυναμώσει το σώμα του ώστε να είναι κατάλληλο να αγωνιστεί για ένα φθαρτό έπαθλο. Έτσι και πολύ περισσότερο οφείλει ο χριστιανός να σκληραγωγήσει το σώμα του με άσκηση, προσευχή, νηστεία, με εγκράτεια που φθείρουν και εξασθενούν το σώμα και εμποδίζουν την ψυχή από το να εξέλθει νικήτρια στον αγώνα κατά της αμαρτίας για να κατορθώσει ο πιστός να αποκτήσει τον στέφανο της αγιοσύνης. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή «Ουκ είδατε ότι οι εντοσταδίο τρέχοντες πάντες μεν τρέχουσι, εις δε λαμβάνει το βραβείον, ούτω τρέχετε ή να καταλάβετε, πας δε ο αγωνιζόμενος πάντα εκρατεύεται. Εκείνοι μενούν ειν αφθαρτών στέφανον λάβωσιν, ημείς δε άφθαρτον. Εγώ τίνιν ούτω τρέχω, ως ούκα δήλος, ούτω πηχτεύω, ως ούκα αέρα δέρον. Αλυποποιάζομαι το σώμα και δουλαγωγώ, μήπως άλλης κηρύξας αυτός αδόκιμος γένομαι». Όπως λοιπόν ο προπονητής επιβάλλει στους αθλητές του ένα σκληρό πρόγραμμα προπονήσεων και στερήσεων για να οδηγήσει τους αθλητές του σε ένα καλό αγωνιστικό επίπεδο, έτσι και ο Απόστολος Παύλος, πρώτα ο ίδιος ακολουθεί ένα παρόμοιο πρόγραμμα για να σκληραγωγήσει το σώμα του και να καθυποτάξει τις εφάρμαρτες ροπές του. Παράλληλα, ως καλός προπονητής, πνευματικός πατέρας πολλών χριστιανών, προτείνει στους πιστούς συγκεκριμένο πρόγραμμα πνευματικής προπόνησης. «Σίδε, ο άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε, δύο και δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστην, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. Αγωνίζω τον καλόν αγώνα της πίστεως, επιλαβού της αιωνίου ζωής, εισήν και εκλήθης και ομολόγησα στην καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων».
Αυτό ακριβώς δεν κάνουν σήμερα οι εξομολόγοι και οι πνευματικοί πατέρες των χριστιανών? Δεν τους επιβάλλουν κανόνες ζωής, επιτήμια? Δεν τους προτείνουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα πνευματικών ασκήσεων και γυμνασμάτων? Προσευχές, νηστείες, αγρυπνίες, μετάνοιες, προσκυνήματα, αποφυγή της αμαρτίας, για να τους επαναφέρουν στη σωστή κατεύθυνση και να τους ενισχύσουν στον καλόν αγώνα της πίστεως? Και επειδή πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος να παρεκκλίνουμε από τους πνευματικούς μας στόχους,

Είδαμε πως η πνευματική εκγύμναση είναι πολύ σημαντική και για την τωρινή ζωή αλλά και για την μέλουσα. Πολύ περισσότερο χρήσιμη από τη σωματική γύμναση ενός φθαρτού σώματος με πρόσχερα αποτελέσματα. Πολλοί σύγχρονοι προπονητές αλλά και αθλητές αναγνωρίζουν το πνευματικό παράγοντα ως ουσιώδη για την αθλητική επιτυχία και με επιμέλεια προετοιμάζονται για να έχουν ακμαίο ηθικό, ισχυρά θέληση και πνευματική αυτοσυγκέντρωση για να αντέξουν την ψυχολογική πίεση των αγώνων, το πιθανό ενδεχόμενο ενός τραυματισμού ή μιας αποτυχίας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πολλοί αθλητές πιστεύουν στο Θεό, προσεύχονται, συμβουλεύονται κάποιον ιερέα πνευματικό. Πόσο λοιπόν περισσότερο οφείλουν οι χριστιανοί να αποκτήσουν αυτό το υψηλό αγωνιστικό φρόνημα, την πνευματική αυτοσυγκέντρωση και την ικανότητα να αντιμετωπίζουν τις αντικσοότητες του καθημερινού βίου.

Ο Απόστολος Παύλος τονίζει την διάρκεια και την συνέχεια της προσπάθειας ώστε ο αγωνιζόμενος χριστιανός να αποκτήσει το στεφάνι του νικητή που απονέμει ο Χριστός σε κάθε πιστό που θα αγωνιστεί σύμφωνα με τους κανόνες και τις εντολές του Ευαγγελίου. Διότι εάν και αθλήτης ου στεφανούται, εάν μην ομίμως αθλήσει. Τον λόγο της συνεχούς επαγρυπνήσεως και πνευματικής εγρηγόρσεως τονίζει ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στους Φιλιππησίους ότι «Δεν ισχυρίζομαι ότι εγώ ήδη έχω επιτύχει ή ότι έχω αποκτήσει την τελειότητα. Συνεχώς προσπαθώ να κερδίσω το βραβείο με το οποίο ο Ιησούς Χριστός με έχει κερδίσει. Εγώ βέβαια, αδελφοί μου, δεν πιστεύω ότι το έχω ήδη κερδίσει. Το μόνο που κάνω ωστόσο είναι να ξεχνώ ότι βρίσκεται επίσω μου και να επιδιώκω να φτάσω αυτό που βρίσκεται μπροστά μου. Έτσι επιδιώκω τον σκοπό μου που είναι να κερδίσω.

πίσω το βραβείο της Άνω κλήσεως του Θεού, της ουράνιας κλήσεως του Θεού προς εμένα μέσω του Ιησού Χριστού. Η συνείδηση της Εκκλησίας από τους πρώτους ήδη αιώνες και ακολουθώντας τη φράση του Αποστόλου Παύλου για αθλητές Χριστού, χαρακτηρίζει τους μάρτυρες και ομολογητές της πίστεως ως αθλητές και αθληφόρους, ενώ στα συναξάρια ο βίος τους χαρακτηρίζεται ως άθλησης. Για παράδειγμα, η Εκκλησία ψάλλει για τους Αγίους Μάρτυρες, τους καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, ενώ πολλοί Άγιοι ονομάζονται τροπεοφόροι και αθληφόροι, όπως ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπεοφόρος, ο Άγιος Δημήτριος, η Αγία Παρασκευή και πάρα πολλοί άλλοι. Με την εμφάνιση και άνθηση του μοναχισμού, οι αναχωρητές και οι ασκητές της ερήμου επιδιώκουν να αγωνιστούν πιο σκληρά για την χριστιανική τελειότητα, να καταπολεμήσουν τα πάθη τους, να εξαλείψουν τις αμαρτίες τους και μέσα από σκληρή άσκηση, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή να εξαγνιστούν και να καθαγιαστούν. Μέσα από την εμπειρία αυτών των ασκητών της ερήμου και των πατέρων της Εκκλησίας προέκυψε μια ολόκληρη σειρά συγγραμμάτων με ασκητικό και νηπτικό περιεχόμενο που διδάσκουν όλους τους χριστιανούς πώς μπορούν να βιώσουν στη ζωή τους αυτό το αγωνιστικό και ασκητικό φρόνημα στην καθημερινή τους πνευματική πάλη για μια χριστιανική βιωτή. Ας εξετάσουμε λοιπόν μέσα από τους λόγους των ασκητικών πατέρων πώς αντιλαμβάνονται την πνευματική άθληση του χριστιανού. Ο Μέγας Αντώνιος γράφει για τον αγώνα κατά των παθών. Αν φροντίζουμε να θεραπεύουμε τις σωματικές ατέλειες, πολύ περισσότερο πρέπει να φροντίζουμε να θεραπεύουμε τις ατέλειες της ψυχής, τα πάθη της. Είναι στο χέρι μας να ζούμε με τρόπο που αρέσει στον Θεό. Κανείς ποτέ δεν μπορεί να μας εξαναγκάσει να κάνουμε χωρίς τη θέλησή μας κακό. Όποιος κατάλαβε τι είναι η ψυχή, ζει με τον σωστό τρόπο και δεν υπακούει στο σώμα του. Όποιος αγωνίζεται για την ψυχή του να μην χάνει το θάρρος του αν πέσει, αλλά να σηκωθεί και να αρχίσει να αγωνίζεται και πάλι και πάλι. Μέχρι την τελευταία πνοή πρέπει να σηκωνόμαστε και να αγωνιζόμαστε και πάλι. Όποιος νικάει τα πάθη της σάρκας στεφανώνεται με την αυθαρσία. Αν δεν υπήρχαν τα πάθη, δεν θα υπήρχε αγώνας για την αρετή. Για το πόσο σημαντικό είναι να υπερνικήσουμε τα διάφορα πάθη της ψυχής μας, γράφει σχετικός ο Ευάγριος ο μοναχός. Όποιος νίκησε τον θυμό, νίκησε τους δαίμονες. Όποιος είναι δούλος του θυμού, είναι ξένος προς τον δρόμο του σωτήρα μας. Όποιος νηστεύει και εγκρατεύεται, αλλά θυμώνει και οργίζεται, μοιάζει με πλοίο που ταξιδεύει στο πέλαγος, έχοντας για πλοίαρχο τον πονηρό δαίμονα. Κι αν ακόμη άλλοι μας νομίζουν για σοφούς, δεν θα γίνουμε μέτοχοι της Θείας Σοφίας όσο οργιζόμαστε, διότι είναι γραμμένο. Στον κόρφο των ανοήτων αναπαύεται ο θυμός. Και σε άλλο σημείο επισημαίνει πως το ένα πάθος οδηγεί την ψυχή και σε άλλες αμαρτίες, απομακρύνοντάς την από τον Θεό. Από όλες τις αμαρτίες η ισχυρότερη είναι η ματαιοδοξία, γιατί αυτή ανοίγει τις πόρτες σε πολλές άλλες αμαρτίες, σαν προδότης που ανοίγει τις πύλες του κάστρου. Για να βγει κάποιος νικητής στον αγώνα με τα πάθη και τις αμαρτίες χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, τόσο σωματική, νηστεία, εγκράτεια, όσο και πνευματική, αποφυγή της αμαρτίας. Οι πατέρες δεν μας έχουν δώσει κανόνα νηστείας, ούτε τρόπο διατροφής, ούτε συγκεκριμένο μέτρο, γιατί δεν έχουμε όλοι την ίδια δύναμη. Έχουν όμως δώσει ένα σκοπό, να αποφεύγουμε οπωσδήποτε την αυθονία και να αποστρεφόμαστε τον χορτασμό. Τις τροφές να τις χρησιμοποιούμε τόσο ώστε να ζήσουμε, όχι να σκλαβωθούμε στις επιθυμίες της απόλαυσής τους. Δεν φτάνει μόνη της η σωματική νηστεία για να αποκτήσουμε καθαρότητα καρδιάς. Πρέπει να συνοδεύεται από συντριβή της καρδιάς, από συντριβή της έπαρσης και από πυκνή προσευχή. Για την καθαρότητα της ψυχής δεν αρκεί η εγκράτεια στα φαγητά. Η νηστεία να συνοδεύεται με αποχή από τη φιλαργυρία, από την οργή, από την κατάκριση, από την υπερηφάνεια, από την γενοδοξία και από κάθε λογής ανηθικότητα. Τα παραπάνω πολύ χρήσιμα και ωφέλιμα σημειώνει ο Αββάς Κασσιανός, ενώ ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής επισημαίνει ότι η νηστεία είναι εργαλείο για να αποκτήσει σοφροσύνη. Δεν απέχουμε από τις τροφές επειδή είναι κακές, αλλά γιατί θέλουμε να χαλιναγωγούμε την σάρκα. Ο αγώνας για την εκρίζωση των παθών επηρεάζει τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους.
Η ποιότητα της πνευματικής μας ζωής αντανακλάται στο άμεσο περιβάλλον μας. Εάν θέλουμε να έχουμε χριστιανικές σχέσεις, οφείλουμε πρώτα να αλλάξουμε τον εαυτό μας και μετά να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε πνευματικά τους άλλους. Ο Αββάς Κασσιανός γράφει σχετικώς: «Η διόρθωση της ψυχής μας και η απόκτηση της ειρήνης δεν κατορθώνεται από τη μακροθυμία των άλλων απέναντί μας, αλλά από τη δική μας ανεξικακία προς τους άλλους. Πρέπει να δίνουμε αγώνα ενάντια στο πνεύμα της λύπης, ακιδείας, επειδή η λύπη εμποδίζει την προσευχή, εμποδίζει την πραότητα, την κατάνοιξη και τη συμπάθεια προς τους αδελφούς μας. Να πολεμάμε όλα τα πάθη της ψυχής, γιατί αν αυτά τα υπερνικήσουμε με την χάρη του Θεού, μπορούμε όχι μόνο με τους ανθρώπους, αλλά και με τα άγρια θηρία εύκολα να ζήσουμε».

Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής σημειώνει για τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους ότι δεν έχει αγάπη Θεού αυτός που αλλάζει διάθεση προς τους ανθρώπους ανάλογα με τον χαρακτήρα τους, που τον ένα τον αγαπά και τον άλλον τον απεχθάνεται. Αν δεν θέλεις να εκπέσεις από την αγάπη του Θεού, μην αφήσεις κανένα να κοιμηθεί στενοχωρημένος από σένα και μην κοιμηθεί στενοχωρημένος μαζί του. Από τα πιο δυσκολοπολέμητα πάθη είναι αυτό της χενοδοξίας, της υπερηφάνειας. Μπορεί εύκολα να τρυπώσει παντού και σε όλους, εάν δεν είμαστε σε πνευματική επιφυλακή και να μας αποπροσανατολίσει. Η καινοδοξία δύσκολα νικέται. Μπορεί να είναι παρούσα σε κάθε πράξη και σε λόγο και σε σιωπή και σε αγρυπνία και σε νηστεία και σε προσευχή και σε ησυχία και σε μακροθυμία. Η καινοδοξία, όποιον δεν μπόρεσε να τον απατήσει με την πολυτέλεια, δοκιμάζει να τον πειράξει με τη φτώχεια. Όποιον δεν τον έκανε να νιώσει υπερήφανος για τα σοφά του λόγια, τον ρίχνει με την πολυτέλεια των τροφών. Τον βάζει να ζητάει επένους για την νηστεία του. Όταν η υπερηφάνεια κυριεύσει την ψυχή, την καταστρέφει ολόκληρη. Μάρτυρας γι' αυτό είναι ο άγγελος εκείνος, ο Αιωσφόρος δηλαδή, που έπεσε από τον ουρανό εξαιτίας της υπερηφάνειας. Πρωταρχική σημασία για την αντιμετώπιση της χενοδοξίας είναι η εκοπή του δικού μας εγωιστικού θελήματος και η επίρρηψη των καθημερινών μας μεριμνών στην πρόνοια του Θεού. Μην προσεύχεσαι να γίνουν αυτά που θέλεις, αλλά να λες την προσευχή σου γεννηθεί το θέλημά σου εν εμή. Ανέθεσε με εμπιστοσύνη τις ανάγκες του σώματός σου στον Θεό και αυτός θα φανερώσει ότι ανέθεσες σε Αυτόν και τις ανάγκες του πνεύματός σου, λέει ο Άγιος Νίλος ο ασκητής. Αυτός που είναι πρόθυμος να αγωνιστεί για την καταπολέμηση των παθών της ψυχής του πρέπει να γνωρίζει ότι απαιτείται μεγάλη προσπάθεια και επιμονή, καθώς σε όλα τα στάδια του πνευματικού αγωνίσματος θα αντιμετωπίσει πειρασμούς, λογισμούς και εναντίωση από τον πονηρό. Μην πεις ότι απέκτησες αρετή χωρίς θλίψη. Είναι αδοκίμαστη η αρετή που απέκτησες με άνεση. Εκείνος που προσεύχεται για όσους τον αδικούν, χτυπά με ορμή τους δαίμονες. Εκείνος που αντιστέκεται σε όσους τον αδικούν, πληγώνεται από τους δαίμονες. Η κατηγορία από τους ανθρώπους φέρνει θλίψη στην καρδιά. Εξαγνίζει όμως όποιον την υπομένει, λέει ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής. Εύκολα μπορούμε να πέσουμε στην παγίδα των παθών χωρίς να το αντιληφθούμε. Εκείνος που δεν γνωρίζει την ενέδρα των εχθρών εύκολα σφάζεται και εκείνος που δεν γνωρίζει τις αιτίες των παθών εύκολα πέφτει. Όταν ο διάβολος βρει τον άνθρωπο να ασχολείται υπερβολικά με το σώμα του, πρώτα του αφαιρεί τη γνώση των θείων πραγμάτων. Κατόπιν αποκεφαλίζει την ελπίδα του στον Θεό. Ας δούμε λοιπόν και κάποιους σύγχρονους γέροντες τι έχουν να μας πούν για την αγωνιστική προσπάθεια που οφείλουμε να καταβάλουμε εμείς οι χριστιανοί για τον καθαγιασμό της ψυχής μας και την κάθαρση της καρδιάς μας από τα πάθη και τις αμαρτωλές επιθυμίες. Είσαι πλούσιος, πρέπει να αγωνιστείς να μην κολλήσεις τα χρήματά σου. Πρέπει να αγωνιστείς να δίνεις. Αγώνας δεν είναι μόνο να υπομένεις τη φτώχεια, αλλά και να μάθεις να δίνεις αν έχεις. Ίσως αυτός είναι πιο δύσκολος αγώνας. Έχεις υγεία ή είσαι ασθενής, πρέπει να αγωνιστείς ώστε και με την αρρώστια να είσαι ωφέλιμος στον εαυτό σου και με την υγεία σου ωφέλιμος στους άλλους, λέει ο γέρον Ιωήλ. Μην παλεύεις να αγωνίζεσαι να ξεριζώσεις τα κακά από την ψυχή σου. Φύτευε τα καλά και αυτά θα διώξουν τα κακά. Βρίσκεσαι μέσα σε σκοτεινό δωμάτιο και κουνάς τα χέρια σου να διώξεις το σκοτάδι. Δεν φεύγει έτσι το σκοτάδι. Άνοιξε το παράθυρο να μπει το φως του Θεού και θα φύγει το σκοτάδι. Εσείς έχετε την πορεία σας, αλλά ο πονηρός έρχεται και σας τραβά από το μανίκι. Μη γυρίζετε να πιάσετε κουβέντα και μη μάχεστε μαζί του. Προχωράτε στο δρόμο σας και θα αναγκαστεί να σας αφήσει, είπε ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Από σας εξαρτάται να είναι ομαλός, ησύχιος ο νους. Από σας εξαρτάται. Δεν εξαρτάται από τον πειρασμό αν σας επιτεθεί. Εσύ ο ίδιος θα γίνεις αίτιος της σωτηρίας σου. Από σένα εξαρτάται. Όταν εσύ θέλεις τη σωτηρία σου και βιάζεις τον εαυτό σου, όλα κατευχήν θα πάνε, λέει ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης.
Εάν θα θέλαμε να συμπυκνώσουμε το νόημα της όλης πνευματικής προσπάθειας που καταβάλει κάθε αγωνιζόμενος χριστιανός, δεν θα βρίσκαμε καλύτερη καταληκτική φράση από την ακόλουθη. Τα σωματικά και υλικά πάθη λιγοστεύουν και μαραίνονται με τις σωματικές. Τα ψυχικά και όσα πάθη δεν φαίνονται εξαφανίζονται με την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα και την αγάπη, γράφει ο Όσιος Θεόδωρος Εδέσης. Ωστόσο, χρειάζεται μεγάλη επιμονή και υπομονή στον αγώνα μας για να μπορέσουμε να φωτιστούμε από τη Θεία Χάρη. Ας ακολουθήσουμε τη συμβουλή ενός σοφού Αγίου Αγιορείτου Γέροντα, του Αγίου Εφραίμ του Κατουνιακιώτου, που έλεγε: «Θα κάνεις υπομονή στα δικά σου πάθη, θα κάνεις και στα δικά μου, έτσι θα γίνεις Άγιος».

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συν θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχή και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνουν νέμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν θάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολλή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε ένε μη κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός εν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριον και σωτηρίαν και πληγιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες ήμαν εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτο συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάν σε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίως ον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ου λανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένη, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίου εν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τίσης χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελέως συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία πατρόσα ιδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσνημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλείψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιός σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφην ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο σελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός ου ληστής ομολογός υμνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: και ξεπορευόμενη, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, έτσι έκραξα προς Σε, Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προς Σε τα σύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε έτησε το τάφο το έλαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότ τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν ζει επιλελισμένη. Καγώ προς Σε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσιμη εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επεμέδι ήρθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκυκλωσάν με ως είδωρ όλην την ημέραν περίεσχρομε άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάσα της ανταποδόσης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα της ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα της γνώσης σου. Τον λυτρούμενον εκφοράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου. Ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότου σου. Ποιόν ελεημοσύνα στο Κύριο και κρίμα πάσης της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεημόν ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλαιος. Ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ενταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού απ' τη ζή σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επ' τους φοβημένους αυτών. Καθώς αναπέχουσι ανατολέα αποδυσμών εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατηριούς, οκτήρησε Κύριος τους φοβημένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίσθη ότι φουσεσμέν. Άνθρωπος ως η χόρτωση ημέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσεται τι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επ' τους φοβημένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατείς και οι ποιούντες των λόγων αυτού. Του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσον τις προσευχές μεν ότισε την δεήσιν μεν τη αληθεία σου, εις άκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τον οποίον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις ζήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και εκειδίας επί με το πνεύμα μου εν εμείς ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασίρας μου η ψυχή μου ζει ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον πίσω με το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνωρισόν με Κύριο δόνεν υπορεύσαμε του προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν διευθεία, ένε και εν το όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εις έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εις έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Μπορεί να λέει αυτός ο παιδιδάρχος. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν εν ειρήνης σωτηρίας ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμος, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κτήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πόσης πόλεως χώρας και των πιστικούν των εναύτες του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ κρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεών των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ τουριστή νέοι μας από πάσης λήψεως οργής συνδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τιμ της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
0: Κύριε,
1: ό,τι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αγίους σε πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σου το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και σε όλα των αιώνων.

σου μυροφόροι γυναίκες μεταμύρων ερθούσε προς το μνήμα σου σωτέρεν ηχούντο αγγέλου τρανός προς αυτά στεγκωμένου τη μετά.

Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες

0: πέφτους και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι ευλογητές το όνομα και δεδόξαστε σου βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο ημετέραν μορφήν αναλαβών και υπομείνα σταυρών σωματικός, σώσον με τη Ανάστασή σου, Χριστέ ο Θεός, ως φιλάνθρωπος,

0: Μόνη της επιγής των υπερφύσιν αγαθών προξενός, μη τυρθέου γέγονας, όθεση το χέρε κραυγάζομαι.
1: Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
2: Κύριε Λέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Το ναόν σου πάνσε με ως ιατρείον ψυχικών ευράμενη, εν τούτο πάντες η πιστή μεγαλοφόνος τιμόμενσε, ως η ομάρ της Παρασκευή αείδημε. Η του νυμφίου σε φωνή καλέσασα ως νύμφιν στεφάνο αυθαρσίας εκόσμησε Θεόπρον Παρασκευή πανευκλεής, και μετά αθλοφόρων και μαρτύρων των σεπτών αξίως συνειρήθμισε, μεθόν εφρενωμένη, μέμνησον των εκτελούντων την Αγία Νεορτή σου και συνελθόντων ένδων του ναού σου. Εν αυτό γάρνην ύπαρες τότες, από ψυχής προσφέρω μένση τους ύμνους, ως η ομάρτης Παρασκευή αείδημε.

0: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
0: Ως Παρθένο και μόνην εγίνεξ είσαι ασπόρος τεκούσα Θεός αρχή. Πάσε

Χριστήν και Κύριον, όν θε των αγγέλων και ανθρώπων το γένος αξίως δοξάζομεν τον Πανάγιον τόκον σου και συμφωνώς βόμεση, πρέσβευε το σωϊό και Θεό των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε. Της προσκυνούσιν εν πίστη των άσπορων τόκων σου.

0: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου Δεσποίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου σε πάσα τη ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγχύρια.
0: Σιγάριο βασιλεύ τη ειρήνη και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ουκέτη το κράτος του θανάτου ισχύσει κατέχει τους βρωτούς. Χριστός γαρ κατήλθε συντρίβων και λύων τας δυνάμεις αυτού. Δεσμείτε ο Άδης προφήτε συμφώνος αγάλλονται. Επέστη λέγονται σωτήρι της εσκότη. Εξέρχεστε η πιστή εις την Ανάσταση.
1: Εξέρχεστε η πιστή εις την Ανάσταση.
2: Έτρεμε κάτωθεν τα καταχθόνια σήμερον ο Άδης και ο θάνατος των ένα της Τριάδος. Η γη εκλονεί το πυλωρί δε Άδου οι δόντες έπτυξαν. Οι κτήσεις δε πάσα συν τις προφήτες χαίρουσα ψάλιση. Επινίκιον οδύν το λυτρωτήμον Θεό το καταλύσαν οι νυν θανάτου την δύναμην. Αλλά λάξομεν και βοήσομεν το Αδάμ και της Εξαδάμ. Ξύλων τούτων εισήγαγεν, εξέρχεστε οι πιστοί στην Ανάσταση.
1: Εξέρχεστε οι πιστοί στην Ανάσταση.
2: Τη 26η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Ερμολάου, Ερμίπου και Ερμοκράτους. Τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος του Χριστού Παρασκευής. Τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ωρεοζήλης. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Ιγνατίου, του Στυρονίτου και των εγγενείων του Ναού του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, πέραν εν χάλδες, και των Αγίων Μαρτύρων Απίωνος και Ιερουσαλήμ, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Και ταύτα υπούσα εστράφιστα ο πίσω και θεωρεί τον Ιησούν εστώτα και ουκίδιότι ο Ιησούς εστίν.

διδάσκαλε. Λέγει αυτήν μη μου άπτου υποκαρανευεύηκα προς τον πατέρα μου, πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και υπέ αυτής αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι ημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν.

οικονομία σου, επίσκεψε το κόσμο σου, ελέη και εκτιμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον επιμάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενο σωμάτων και σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ερμολάου και των Συναυτών, Ερμήπου και Ερμοκράτους, και της Αγίας Ενδόξος Ιωμάρτυρος Παρασκευής, όχι τη μνήμη επιτελούμε και πάντω σου των Αγίων. Οικετεύομαι σε μόνε φωνή, Κύριε, πάκουσον ημών των εμαρτωλών, δεωμένο σου.

0: Αντιλαμβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Διελέησον.

εσπλαχνίστη επ' αυτούς και θεράπευσεν τους αρρώστους αυτών. Οψίας δε γενωμένης προσήθων αυτό οι μαθητέ αυτού λέγοντες, έρημος εστίν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήρθεν, απόλυσον τους όπλους ή να απευθόντες εις τα σκόμας, αγοράσως είναι αυτής βρώματα. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, που χρειανέκου συναπερθήν, δότε αυτής ημίν φαγήν. Η δε λέγους είναι αυτόν, που κέχομεν όδεν, ημί πέντε άρτους και δύο ηκτίας. Ο δε είπε, φέρετε μη αυτούς όδεν, και κελεύσες τους όχους ανακληθήν επί τους χόρτους και λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ηκτίας.

Μάρκους και οι μαθητές της όχλης και φάγουν πάντες και πορτάστησαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δε αισθείοντες ήσαν άνδρες ως ύπεντα και σκύλοι, χωρίς γυναικών και παιδίων. Και Θεός συνάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, εμβήνε εις το πλοίον

Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών έθνους του καταξηράν θάλασσαν και αέραν Πυλοχρίστου ημών στρατού των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και βλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης των αδελφών ημών, των εν ασθενείες, λήψεις και ανάγκες ευρισκομένων και πάντων των προσελθόντων εις την Θείαν Κυράν μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αδελφών ημών, των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου, των ιερατευσάντων εν αυτών, Ηλίου, Πολυχρονίου, Νικολάου, Παναγιώτου και Γρηγορίου των Πρεσβυτέρων, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων εν της αγώση του έθνους ημών πάλετε και επεσκάτων, της ψυχής του και κοιμημένου δούλου αυτού, Τιμωθέου αρχιερέως και πατρός ημών, έτι δε και της ψυχής της και κοιμημένης δούλης του Θεού Ελένης, υπερίστελείται το μνημόσυνο τούτον

Παναγίας Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον διημά στου ανθρώπου και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα καταγραφά. Και ανελθόντα εις ουρανού, καθεζόμενο δεξιών του Πατρό, και πάλι ερχόμενο με τα δόξη, κρίνεζόντα και νεκρού, ούτη βασιλεία σου και στετέλο. Και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και στοξαζόμενον, το λαλήσαν για των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

έστειλε και στην τάφνη και κατάπαιξαν το πνεύμα σου το Άγιον επιμάς και τα προκείμενα δωρατά.

Περουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.

0: σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρθον την πόντον τεπιούσιον, ως εμπίν της ημέρων και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήρεμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς σε ενέργειες ημάς πεινασμών, αλλά ρίσε ημάς από του φορήνου.
1: Ότι σου εστί...

Ρονάλντο, παρεργόν από το δεύτερο Ρονάλντο, να μην επίπεδο και εκλεπτό, και από ένα σούπερ, ένα σαν και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο, και ένα σύντομο

0: ανώνεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων αυτού Θεοφίλης Παρασκευάς, Μιχαήλ και Αναστασίου των προσφερόντων τα δώρα ταύτα μετά των οικείων αυτών, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν πόλην ισοτάφτην και πάσαν πόλη και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου, πολέμου και φνηδίου θανάτου. Και υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλαχτου γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, χαιρίσαστε ημάς.

Δέσποτα πονιέλεη, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίου δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμενων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μηνά, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξος Ιωπάρτυρος Παρασκευής και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ερμολάους και των συναυτών μαρτύρων, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτον πίσω την δέηση ημών, δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των τερίγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον τη ζωή ημών, Κύριε, και το κόσμο σου, και σώσον τας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Δέσποτα πολυέλεη Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν διερήμων και εξ αυτών πεντάκης χιλίους άντρας κορτάσας, άνευ γυναικών και παιδίων, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύτον, τον ίνον και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν διενωρία ταύτη, εν της οίκης των προσελθόντων εις την Θεία εν κεράν μυσταγωγίαν ταύτην και επιτελούντον την Αγία Νεορτήν ταύτην, και των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα,

0: θανάτων επ' ουρανίων και ζώπιων φρικτό του Χριστού μυστηρίων. Αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλατός όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή πεπιθώτας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξουν. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξω τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σέμ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει τις άρχους ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντα όρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου Θεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της και κοιμημένης δούλης σου Ελένης και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτή παμπλημέλη με εκουσιών δε και ακούσιων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτής εν θα η δίκαιη αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών. Και άφεση των αμαρτιών αυτής παρά Χριστώ το Αθανά.

0: πάσης αρκώσω τον θάνατο καταπατήσας, τον διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπτυσσον και την ψυχή της και τιμημένης δούλη σου Ελένης, και τάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνω μάρτημα το παραυτής πραχθένε λόγο έργο η διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστειν άνθρωπος ο ζήσετη και ουχ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον.
2: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση της και κοιμημένης δούλης σου Ελένης Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζώπιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνίας ημίνια της Μακάριστος και ήλιστος αδελφοί ημών,

0: των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής, Ερμολάου Ιερομάρτυρος και των Συνευτών Μαρτύρων, οντιν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας, ιδιαίτερα η Αγία Παρασκευή, χρόνια πολλά σε εορτάζοντας, ο Θεός να αναπαύσει την αγαπητή μας Ελένη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

ανάλογη του ονόματος που είχες στη ζωή σου. Ήτανε και φροντίδα σου για τη σεμνή ψυχή σου. Την πίστη που έχει το όνομα, ίδιο με το δικό σου, την κληρονόμησες εσύ ως σαν το σπιτικό σου. Παρασκευή αθλήτρια, Παρθένε και Αγία, ρίχνεις μπροστά στα πόδια μας την κάθε θεραπεία και μεριμνάς ακούραστα και συνεχώς πρεσβεύεις για τις ψυχές μας στον Θεό κι όλους.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 26 Ιουλίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ερμολάου και των συναυτών μαρτυρισάντων Ερμίπου και Ερμοκράτους. Οι άγιοι αυτοί και ένδοξοι μάρτυρες ήσαν πρεσβύτεροι στην Οικομίδια κατά τους χρόνους του διωγμού του Μαξιμιανού Γαλερίου. Κρύφτηκαν σε ένα σπίτι και διέφυγαν το θάνατο όταν ο τύραννος έκαψε μέσα στο ναό τους 20.000 χριστιανούς ανήμερα της κατασάρκα γεννήσεως του Χριστού και συνέχισαν το αποστολικό τους έργο. Όταν συνελήφθη ο Άγιος Παντελεήμων και οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτοκράτορα, ο ηγεμόνας τον ρώτησε από ποιον είχε διδαχθεί τη χριστιανική πίστη. Ο Άγιος, που δεν γνώριζε το ψεύδος, αποκρίθηκε ότι διδάσκαλος και πνευματικός πατέρας του ήταν ο Ερμόλαος. Αμέσως στάλθηκαν στρατιώτες προς αναζήτηση του οσίου πρεσβυτέρου, τον οποίο και συνέλαβαν μαζί με τον Έρμηπο και τον Ερμοκράτη. Στο δικαστήριο ομολόγησαν ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός, ο ενανθρωπίσας υπέρ της σωτηρίας μας, και περιέπαιξαν τα άψυχα είδωλα και όσους τα λάτρευαν. Τότε ένα σεισμός συγκλώνησε την πόλη και ο Αυτοκράτορας επισήμανε στους Αγίους ότι επρόκειτο για ένα σημάδι της οργής των Θεών. Εκείνοι όμως απάντησαν: «Πώς γίνεται αγάλματα που συνετρίβησαν να είναι θεοί?» Πράγματι σε λίγο ανήγγυλαν στον τύρανο ότι τα είδωλα είχαν κατακριμνιστεί και συντριβεί με τον σεισμό. Έξαλλος ο Μαξιμιανός πρόσταξε να οδηγήσουν τον Άγιο Παντελεήμονα στη φυλακή και να αποκεφαλίσουν επί τόπου τον Ερμόλαο και τους συναθλητές του. Έτσι έλαβαν οι μακάριοι τον καλή Νικοστέφανο, προπορευόμενοι κατάτι του μαθητή τους προς τις ουράνιες σκηνές.

της Αγίας Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Ρωμαίας. Η Αγία Μεγαλομάρτης Παρασκευή γεννήθηκε σε χωριό κοντά στη Ρώμη κατά τους χρόνους του Αδριανού από γονείς χριστιανούς, τον Αγάθωνα και την Πολιτεία, οι οποίοι παρακαλούσαν χρόνια τον Κύριο να τους δώσει τέκνο. Ο Θεός, που ικανοποιεί πάντα την επιθυμία των φοβουμένων αυτών, τους χάρισε μια θυγατέρα την οποία ονόμασαν Παρασκευή λόγω της ημέρας της γεννήσεώς της και από ευλάβεια προς το ζωοποιό πάθος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Από την πιο τρυφερή ηλικία της αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στα θεάρεστα έργα. Δεν ένιωθε καμία έλξη για τα θορυβώδη παιχνίδια της ηλικίας της, αλλά περνούσε τον καιρό της είτε στην εκκλησία παρακολουθώντας τις ιερές ακολουθίες, είτε στο σπίτι, καταγινόμενη στη μελέτη του Λόγου του Θεού και την προσευχή. Όταν πέθαναν οι γονείς της, ενώ ήταν 12 ετών, διεμήρασε τα μεγάλα πλούτη της στους φτωχούς και κατόπιν αποσύρθηκε σε μονή, όπου ενεδύθη το μοναχικό σχήμα. Αφού πέρασε κάποιο διάστημα με πλήρη υποταγή στην ηγουμένη της, διψώντας να κάνει και τους άλλους ανθρώπους κοινωνούς του θησαυρού της πίστεως, εγκατέλειψε τη μονή για να κηρύξει το όνομα του Χριστού στα χωριά και στην Ήπεθρο. Έφερε σε θεογνωσία πλήθος ιδωρολατρών, προκαλώντας τον φθόνο και το μίσος των Εβραίων που την κατήγγειλαν στον βασιλέα της περιοχής στην οποία βρισκόταν. Ο ηγεμόνας πρόσταξε να συλλάβουν την ευγενή χριστιανή και να την οδηγήσουν ενώπιόν του. Όταν την είδε, έμεινε έκθαμβος μπροστά στο κάλος της. Κατόπιν δε προσπάθησε να την προσελκύσει με κολακίες λέγοντας: «Αν πιστείς τα λόγια μου και θυσιάσεις τους θεούς, θα λάβεις πολλά αγαθά. Αν όμως επιμείνεις, να ξέρεις ότι θα υποστείς τρομερά βασανιστήρια». Η τρυφερή κόρη του αποκρίθηκε με ανδρείο φρόνημα: «Ποτέ δεν πρόκειται να αρνηθώ τον γλυκύτατό μου Ιησού Χριστό και κανένα μαρτύριο δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του. Γιατί εκείνος είναι που είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Όσο για τους θεούς σας, ή των ουρανών και την γη ουκ επίησαν, απολέστωσαν από τη γη και υποκάτωθεν του ουρανού τούτου». Ξεχύλισε τότε η οργή του ηγεμόνα και έδωσε εντολή στους στρατιώτες να φορέσουν στο κεφάλι της Αγίας πειρακτωμένη περικεφαλαία. Η Αγία Παρασκευή όμως, λουσμένη στη θεϊκή δρόσο, όπως οι τρεις πέδες εν τη καμίνο, δεν ένιωσε κανέναν πόνο. Αφού ξερίζωσαν τα στήθη της, την έριξαν στη φυλακή με μία ασήκωτη πέτρα πάνω στο στήθος. Άγγελος όμως Κυρίου επεφάνει μέσα σε μεγάλο σεισμό και εθεράπευσε την Αγία Κόρη. Μπροστά στο θαύμα αυτό, 70 στρατιώτες της φρουράς επίστευσαν στο Χριστό και αμέσως εκτελέστηκαν με εντολή του τυράννου, ο οποίος κάλεσε εκ νέου την Παρασκευή ενώπιον του. Όταν εκείνη επανέλαβε τη φλογερή ομολογία της, έκαψαν καζάνι γεμάτο λάδι και πίσα και την έβαλαν μέσα. Αλλά και εκεί ακόμη, καθώς το σώμα της είχε λάβει με την άσκηση και την αγνία τον αραβώνα της μελούσης αυθαρσίας, η Αγία παρέμεινε αυλαβής. Θεωρώντας πως το μείγμα δεν ήταν αρκετά καυτό, ο τύρανος πλησίασε και τυφλώθηκε από την πείρα. Υπό την επίδραση του πόνου ήλθε σε επίγνωση του αμαρτήματός του και άρχισε να φωνάζει: «Λυπήσουμε, δούλη του αληθινού Θεού, και δώσε μου πίσω το φως μου και εγώ θα πιστέψω στο Θεό που κηρύττεις». Με την προσευχή της Αγίας όχι μόνο ξαναβρήκε το φως των ματιών του, αλλά έλαβε και το φως της πίστεως και κατόπιν αιτήματός του βαπτίστηκε στο όνομα της Αγίας Τριάδος μαζί με όλους τους σωματοφύλακές του. Η Αγία Παρασκευή αφέθηκε ελεύθερη για να συνεχίσει την αποστολή της. Βρισκόταν σε πόλη που διοικούσε κάποιος Ασκληπιός και κήρυτε εκεί τον Χριστό όταν συνελήφθη και οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Ο Ασκληπιός τη ζήτησε να δηλώσει την ταυτότητά της και η Αγία σφράγισε τον εαυτό της με το σημείο του Σταυρού και δήλωσε ότι ήταν δούλη του Θεού, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, προσφέρθηκε στο Σταυρό και στο θάνατο για τη σωτηρία μας και θα επιστρέψει εν δόξη να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Ο τύρανος πρόσταξε να ραβδιστεί, αλλά η Αγία συνέχισε να δοξάζει τον Θεό με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό, ενώ όταν ο Ασκληπιός διέκοψε τους δήμιους για να τις προτείνει να θυσιάσει, τον έφτισε περιφρονητικά στο πρόσωπο. Έξαλλος εκείνος διέταξε να μαστιγωθεί μέχρι σωστέων. Μετά από μία νύχτα όμως που πέρασε στο κελί της, οι στρατιώτες την βρήκαν το πρωί σώα και αυλαβή. Η Παρασκευή ζήτησε από τον βασιλέα να μεταβεί στο ναό του Απόλλωνος και όλοι οι εθνικοί χάρηκαν πιστεύοντας ότι θα θυσίαζε. Αφού προσευχήθηκε επί μακρόν, η Αγία έκανε το σημείο του Σταυρού και τα είδωλα γκρεμίστηκαν με μεγάλο πάταγο, κάνοντας το λαό να αναφωνήσει: «Μέγας είναι ο Θεός των χριστιανών».
Οι ιερείς των ειδώλων, μενόμενοι, απέτησαν από τον βασιλιά να τελειώνει μαζί της και έριξαν την Παρασκευή σε λάκκο, όπου θανάτωσε με την προσευχή της τον δράκο και τα ερπετά που βρίσκονταν εκεί μέσα. Βλέποντας ότι όλα τα μέσα απέβαιναν άκαρπα, ο Ασκληπιός έστειλε τη δούλη του Θεού σε άλλο βασιλείο που το κυβερνούσε ο σκληρός Ταράσιος. Στον τόπο εκείνο θεράπευσε, επικαλούμενοι το όνομα του Χριστού, όλους τους ασθενείς που της έφεραν. Αλλά όταν ο βασιλέας το πληροφορήθηκε, πρόσταξε να την οδηγήσουν στο δικαστήριο. Και κατηγορώντας την ότι έκανε μάγια, διέταξε να την ρίξουν σε δυσσόδη λάκκο με δηλητηριώδη ζώα. Με το σημείο του Σταυρού, ο κόπρος αυτός ομοιώθηκε με ευωδιαστό ανοιξιάτικο λιβάδι. Και υπό την προστασία Αγγέλου, η Αγία εξήλθε αυλαβής από όλα τα βασανιστήρια στα οποία την υπέβαλαν. Ανίκανος πλέον να συγκρατήσει το μένος του, ο βασιλέας διέταξε τους δήμιους να την αποκεφαλίσουν. Πέφτοντας στα γόνατα, η Παρασκευή προσευχήθηκε με δάκρυα, εμπιστευόμενη τη γενναία ψυχή της στο Χριστό, τον νυμφίο της, ζητώντας του να συγχωρέσει τις αμαρτίες εκείνων που θα τιμούσαν τη μνήμη της. Όταν το κεφάλι της έπεσε κάτω από το ξύφος, ακούστηκε ουράνια φωνή που την καλωσόριζε στη Βασιλεία των Ουρανών, την έλευση της οποίας είχε αναγγείλει με τους λόγους και τα έργα της. Έκτοτε τα διασπαρμένα σε ιερούς ναούς τεμάχια από τα τίμια λείψανά της δεν έπαυσαν να επιτελούν πλήθος Ιάσεων, ιδιαίτερο σε όσους πάσχουν από παθήσεις των ματιών.

0: της Αγίας Παρθενομάρτυρος ο Ρεοζήλης. Είναι άγνωστο από πού καταγόταν η αγνή αυτή περιστερά του Χριστού και ποιοι ήσαν οι γονείς της. Κατά ορισμένους, είχε βαπτιστεί από τον Άγιο Απόστολο Ανδρέα και πέρασε τον υπόλοιπο βίο της σε εκκλησία αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ στον Βόσπορο. Ως καλή γη που δέχθηκε από τον Πρωτόκλητο την σπορά της Ευαγγελικής Διδαχής, έφερε άφθονους καρπούς με την προσευχή και την ησυχία. Εργαζόταν με ζήλο στην εφαρμογή όλων των εντολών και έγινε με το παράδειγμα του βίου της και τις κληραγωγίες που επέβαλε στη Σάρκα, αληθινός και εις Απόστολος Κήρυκας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πλήθος εθνικών προσέτρεχαν καθημερινά για να χαρούν τη διδασκαλία της και να μεταστραφούν. Δύο νεαρά κορίτσια που αποστράφηκαν την ιδωλολατρεία ζήτησαν να συμμεριστούν την πολιτεία της και θεωρώντας την Ωρεοζήλη ως εικόνα ζώσα της αρετής, αμιλώνταν έκτοτε με χαρά και φλογερό ζήλο στα θεάρεστα έργα. Ποια θα ξεπερνούσε την άλλη στις αγρυπνίες, στις νηστείες και στις άλλες δραστηριότητες που φέρνουν την ψυχή κοντά στο Θεό. Έζησαν έτσι μέχρι τους χρόνους του αυτοκράτορα Αθακίου, ο οποίος με υποκίνηση του διαβόλου κήρυξε βίαιο διωγμό κατά των χριστιανών. Ο τύραννος κάλεσε ενώπιόν του την Ωρεοζήλη και τη ρώτησε για ποιον λόγο είχε εγκαταλείψει την πατρόα θρησκεία για να κηρύττει τον Χριστό και να οθεί τόσους πολίτες να συμμερίζονται την πίστη της σε έναν άνθρωπο. Η Αγία του απάντησε: «Γνωρίζεις, αυτοκράτορα, ότι ο Χριστός, τον οποίο κηρύττω, σταυρώθηκε ως άνθρωπος, αλλά πώς και δεν έμαθες ότι ο ίδιος αναστήθηκε ως Θεός. Πώς και δεν άκουσες να λέγουν ότι κατεβαίνοντας τον Άδη όλους τους εκεί δεσμότες συνανέστησε και ότι ως άρχον της ζωής έδωσε σε όλους τους νεκρούς ζωήν αιώνιον, διότι όντας προαιώνιος Θεός θέλησε να γίνει άνθρωπος να πάθει και να σταυρωθεί για τη σωτηρία μας». Γνώριζε πάντως πως ό,τι και αν επιχειρήσεις δεν θα καταφέρεις ποτέ να κλονίσεις την αγάπη μου για τον Χριστό. Ο δίκαιος έξαλλος από θυμό διέταξε να μαστιγωθεί η Αγία επί πολλές ώρες. Όλοι οι παρόντες έμειναν εκστατικοί μπροστά στην καρτερία της. Ο αυτοκράτορας που είχε έλθει στον τόπο του μαρτυρίου, περιμένοντας ότι θα παρευρισκόταν στη στιγμή που η Αγία νικημένη από τα μαρτύρια θα αρνείτο την πίστη της, εύνηστιφλώθηκε. Η Ωρεοζήλη εμήνησε σε αυτόν ότι θα έβρισκε το φως του αν έγριζε τα μάτια του με το αίμα της. Ο ηγεμόνας έδωσε τότε την εντολή να την αποκεφαλίσουν αμέσως και αλήφοντας με το αίμα που έτρεχε από τον αφιένα της στους οφθαλμούς του βρήκε το φως του και ανέβλεψε. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

26 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 811, κατά τη μάχη της Πλίσκα, ο αυτοκράτορας Νικηφόρος ο Πρώτος πέφτει μαχόμενος από τον βουλγαρικό στρατό με επικεφαλής τον Θηριώδη Κρούμο.

0: Το 1867 πεθαίνει στη Βαμβέργη της Βαυαρίας ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας, Όθωνας. Ο ίδιος θέλησε να ταφεί με την παραδοσιακή ενδυμασία της Ελλάδας, τη Φουστανέλα. Είναι θαμμένος δίπλα στην Αμαλία, στην κρύπτη των οικογενειακών τάφων της Βαυαρικής Δυναστείας, στην Εκκλησία των Θεατινών, στο κέντρο του Μονάχου.
1: Το 1908 ιδρύεται στην Ουάσιγκτον το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, γνωστότερο ως FBI.
0: Το 1945 υπογράφεται η διακήρυξη του Πότσνταμ από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Χάρι Τρούμαν, τον Άγγλο πρωθυπουργό Ουίστον Τσόρτσιλ και τον ηγέτη της Κίνας Τσιάνγκ Κάι-σεκ, με την οποία καθορίσονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παράδοση της Ιαπωνίας στους συμμάχους. Η Ιαπωνία δεν αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης και συνεχίζει τον πόλεμο.
1: Σαν σήμερα, το 1953, φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Πλαστήρας, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός. Έγινε γνωστός για τη δράση του κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, όπου απέκτησε το προσωνύμιο «Μαύρος Καβαλάρης» και τη Μικρασιατική Εκστρατεία, ενώ πολλές φορές συμμετείχε σε στρατιωτικά κινήματα. Ήταν φιλοβενιζελικός και κυβέρνησε ως πρωθυπουργός της Ελλάδας 3 φορές, μία το 1945 και άλλες 2 στα 1950 έως 1952. Κυδεύτηκε δημοσία δαπάνη με τιμές ενεργεία πρωθυπουργού με απόφαση της κυβέρνησης Παπάγου.
0: Στις 26 Ιουλίου 1957 φεύγει από τη ζωή ο Ορθόδοξος Ιεράρχης Δωρόθεος, κατά κόσμον Δωρόθεος Κοταράς, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κατά τα έτη 1956 έως 1957. Κατά τη σύντομη αρχιεπισκοπία του είχε παραιτηθεί των αποδοχών του προκειμένου αυτές να διατεθούν για την ανέγερση νοσοκομείου για κληρικούς. Ο Αρχιεπίσκοπος Δωρόθεος ήταν βαθιά μορφωμένος, δραστήριος, φιλόπατρης και φιλάνθρωπος. Υπήρξε ικανότατος ομιλητής και ιεροκήρυκας και η γνώμη του ήταν πάντα βαρύνουσα κυρίως επί θεμάτων εκκλησιαστικού και κανονικού δικαίου. Με τη διαθήκη του άφησε όλη την περιουσία του προς βελτίωση της θέσης του Ιερού Κλήρου. Διετέλεσε και πρόεδρος της Πανελληνίου Επιτροπής Αυτοδιαθέσεως της Κύπρου.
1: Σαν σήμερα, το 1996, ο Πύρος Δήμας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 83 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, σηκώνοντας 392,5 κιλά στο σύνολο και σημειώνει παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Σήμερα το 2006 αφήνει την τελευταία του πνοή από ανακοπή καρδιάς στο Ηράκλειο σε ηλικία 91 ετών ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Τιμόθεος κατά κόσμον Μιχαήλ Παπουτσάκης. Διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος Κρήτης από το 1978 μέχρι τον θάνατό του. Υπήρξε υποδιευθυντής και πνευματικός του Θεολογικού Οικοτροφείου της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και καθηγητής της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών. Ως επίσκοπος Γορτίνης και Αρκαδίας ιδρύει την Ιερά Μονή της Παναγίας Καλυπιανής πλησίων των Μυρών Ηρακλείου και γύρω από αυτήν αναπτύσσει φιλανθρωπικά και κοινωνικά ιδρύματα, ορφανοτροφείο, γυροκομείο, οικοκυρική σχολή, τυπογραφείο, ίδρυμα παιδικής υγείας και πολλά άλλα. Επίσης δημιουργεί σχολή βυζαντινής μουσικής και αγιογραφίας, ιερογραφείο, χριστιανική εστία και πνευματικό κέντρο. Γνωστά είναι και τα πνευματικά συμπόσια και συνέδρια της Καλυβιανής. Για τα έργα του αυτά, τα οποία από πολλούς χαρακτηρίστηκαν ως νέα βασιλιάδα, βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Ως Αρχιεπίσκοπος Κρήτης αναδιοργανώνει και επεκτείνει τη δραστηριότητα των πολλών ιδρυμάτων που είχε ιδρύσει ο προκάτοχος

ως του Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ενώ ιδρύει και νέα. Επιμελείται την έκδοση του περιοδικού Αναγέννησης και ασχολείται με την επιμόρφωση του κλήρου. Επίσης, επί των ημερών του, ιδρύονται η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης, το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα και ο Ραδιοφωνικός Σταθμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος ενταφιάστηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος στα Ελληνοπεράματα Ηρακλείου, του οποίου υπήρξε ιδρυτής και κτήτορ.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανάνιο Νοσοκομείο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το καθολικό της Ομονίμου Ιεράς Μονής στο Φόδελε Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων. Στις 10:15 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστούν ο εσπερινός της αποδόσεως της εορτής και κτητορικό μνημόσυνο των κεκοιμημένων αδελφών της Ιεράς Μονής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Κατά την παραμονή της εορτής, η Ιερά Μονή θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
2: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κολυβά Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Ελιά Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θα ακολουθήσει η πάνδημος λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου στους δρόμους του χωριού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο στον παλαιό ναό του Αγίου Παντελεήμονος.

Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κουνάβων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ιερός Ναός της Ενορίας Νέων Βριούλων Κατσαμπά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό εξοκλήσιο της ενορίας νέων κλαζομενών Ηρακλείου. Το εξοκλήσιο βρίσκεται στη θέση κλητσί μετόχη μετά το Ελμεπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Λείψανα του Αγίου θα τεθούν προς προσκύνηση.
1: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται πάνω στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών.
2: Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Κυπαρισίου Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας, κυρίου Παϊσίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Πρινιά Μαλεβιζίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτινής και Αρκαδίας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Στις 9:30 θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης, κυρίου Αρίσταρχου. Ο ιερός ναός βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ριζινίας.
3: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Σπηλαιώδης Ιερός Ναός βρίσκεται στην περιοχή Θεριά ή Βίγλα.
5: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, Εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Κεραμαία Αγίου Βασιλείου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων, κυρίου Ιωακήμ.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Την Τρίτη, 28 Ιουλίου, εορτή της Οσίας Μητρός Σιμών Ειρήνης της Χριστοβαλάντου, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Σαμαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το Κτητορικό Μνημόσυνο.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Η Εκκλησία στο χρόνο με τον πατέρα Κωνσταντίνο Μιχόγλου. Επώνυμα διηγήματα. Το τραπέζι της Κυριακής από την ομάδα γυναικών Αγίας Ολυμπιάδος.

Ας έρθουμε στο θέμα μας, την Αγία Παρασκευή. Ακούστε, αδελφοί μου, τι μας λέει το Συναξάρι. Διαβάζουμε λοιπόν το Συναξάρι του μηνός και λέει «Μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Ρωμαίας». Η Αγία Μεγαλομάρτης Παρασκευή γεννήθηκε σε χωριό κοντά στη Ρώμη κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ανδριανού, το 117 με 138. Από γονείς χριστιανούς, δηλαδή οι γονείς της Αγίας Παρασκευής, ήταν ήδη χριστιανοί, τον Αγάθωνα και την Πολιτεία, οι οποίοι παρακαλούσαν χρόνια τον Κύριο να τους δώσει τέκνο. Άρα, αδελφοί μου, ήταν γονείς οι οποίοι δεν είχαν παιδιά. Και πολλοί χριστιανοί σήμερα, επειδή άργησαν να παντρευτούν ή για διαφόρους άλλους λόγους, υπάρχει ατεκνία. Και σήμερα πολλά ζευγάρια προσέρχονται εδώ στην Ιερά Μονή μας, παρακαλούν την Παναγία την Τρικορφιώτισσα, αλλά και τα σταυρώνουμε χάρη τη Θεού με το τίμιο ξύλο, και πάνω από 200 και πλέον ζευγάρια έχουν αποκτήσει τέκνα, ενώ η επιστήμη ιατρική το είχε πλέον αποκλείσει. Ο Θεός που ικανοποιεί πάντα την επιθυμία των φοβουμένων αυτών, βλέπετε λέει ότι εκπληρώνει ο Θεός την επιθυμία όσων σέβονται τον Θεό και τον αγαπούν. Τους χάρισε μία θυγατέρα την οποίαν την ονόμασαν Παρασκευή εξαιτίας της ημέρας που γεννήθηκε. Τι σημαίνει όμως η ημέρα Παρασκευή? Είναι εβραϊκή λέξη και προέρχεται, αδελφοί μου, είναι μετά την πέμπτη ημέρα από το Σάββατο. Οι Εβραίοι μετράνε, όπως έχουμε πει, μία ημέρα μετά το Σάββατο, δευτέρα ημέρα μετά το Σάββατο, τρίτη ημέρα μετά το Σάββατο, τετάρτη ημέρα μετά το Σάββατο, πέμπτη ημέρα μετά το Σάββατο, Παρασκευή των φαγητών. Είναι η ημέρα που θα παρασκευάσουν τα φαγητά τους και όλες τις εργασίες τους, διότι έχουν την ημέρα του Σαββάτου που είναι αργία. Άρα λοιπόν Παρασκευή σημαίνει προετοιμάζω, παρασκευάζω, προετοιμάζομαι. Έτσι λοιπόν την ημέρα της γεννησεώς της πήρε το όνομα αυτό και από ευλάβεια προς το ζωπιό πάθος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και επειδή και ο Κύριος σταυρώθηκε και ετάφη την Μεγάλη Παρασκευή. Από την πιο τρυφερή ηλικία της αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στα θεάρεστα έργα. Από μικρή δηλαδή ήταν πρόθυμη στο να μιλάει για τον Χριστό, να διδάσκει για τον Χριστό και να κάνει έργα αγαθά και ελεημοσύνης. Δεν ένιωθε καμία λέξη για τα παιχνίδια της ηλικίας της, καμία έλξη, τίποτα. Αλλά περνούσε τον καιρό της είτε στην εκκλησία παρακολουθώντας τις ιερές ακολουθίες, είτε στο σπίτι διαβάζοντας το Λόγο του Θεού και προσευχόμενη. Όταν πέθαναν οι γονείς της, ενώ ήταν 12 ετών, μοίρασε τα μεγάλα πλούτη της στους φτωχούς και κατόπιν αποσύρθηκε σε μοναστήρι, όπου ενεδύθη το μοναχικό σχήμα. Αφού πέρασε κάποιο διάστημα με πλήρη υποταγή στην ηγουμένη της, διψώντας να κάνει και τους άλλους ανθρώπους κοινωνούς του θησαυρού της πίστεως, εγκατέλειψε τη μονή για να κηρύξει το όνομα του Χριστού στα χωριά και στην Ήπεθρο. Βλέπετε ότι από μικρό παιδί δεν έβγαινε έξω να παίξει με τα άλλα παιδιά, αλλά ήθελε να αφιερώνει το χρόνο της στην προσευχή, να αφιερώνει το χρόνο της στη μελέτη, να αφιερώνει το χρόνο της σε ελεημοσύνες. Εμείς το κάνουμε, αδελφοί μου, αυτό και για τον εαυτό μας αλλά και για τα παιδιά. Όταν ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει «μεγαλώνετε τα παιδιά σας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου»,
να μεγαλώνετε τα παιδιά σας με τα λόγια του Ευαγγελίου και με το συναξάρι. Με το συναξάρι, με στις καρδιές τους να μπαίνουν οι βίοι των Αγίων. Μόνον έτσι, αδερφοί μου, θα βγάλουμε άγια και ευλογημένα παιδιά. Αλλά και εμείς οι ίδιοι θα ευλογηθούμε. Και εμείς οι ίδιοι. Γι' αυτό επανειλημμένως προτρέπω να έχετε στο σπίτι σας τη γραφή και το συναξάρι. Το παιδί σας και όλα τα παιδιά σας να μεγαλώσουν με τους βίους των Αγίων, όπως σας τους διαβάζω εγώ. Έτσι να κάθεστε να διαβάζετε και εσείς και να εξηγείτε στα παιδιά σας, να τα μεγαλώνετε με παιδεία χριστιανική και με νουθεσίες των Αγίων. Μεγαλώνοντας λοιπόν, αφού πέθαναν οι γονείς της, πήγε σε μοναστήρι. Μοίρασε τα πλούτη που είχαν οι γονείς της πάλι. Πάλι βλέπετε προέχει η ελεημοσύνη. Και αφού πήρε την ευλογία μετά της ηγουμένης και έγινε μοναχή, βγήκε να κηρύξει το όνομα του Χριστού στα χωριά. Έφερε σε θεογνωσία, δηλαδή γνώρισαν το Θεό, πλήθος ειδωλολατρών. Έτσι προκάλεσε το μίσος και το φθόνον των ανθρώπων εκείνων που σταύρωσαν τον Χριστό και την κατήγγειλαν στο βασιλέα της περιοχής στην οποία βρισκόταν. Ο ηγεμόνας, ο βασιλιάς δηλαδή, πρόσταξε να συλλάβουν τη μικρή χριστιανή μοναχή και να την οδηγήσουν μπροστά του. Όταν την είδε, έμεινε έκθαμβος μπροστά στο κάλος, μπροστά στην ομορφιά της δηλαδή. Κατόπιν προσπάθησε να την προσελκύσει με κολακίες λέγοντας: «Παρασκευή μου, αν πιστείς τα λόγια μου και ρίξεις λίγο λιβάνι στους θεούς μας, θα σου δώσω πολλά αγαθά. Αν όμως επιμείνεις να προσκυνάς τον Ιησού Χριστό, να ξέρεις ότι θα υποστείς πολλά πολλά βασανιστήρια». Η μικρή κόρη του αποκρίθηκε σαν να ήταν άνδρας, με ανδρείο φρόνημα: «Ποτέ δεν πρόκειται να αρνηθώ τον γλυκύτατό μου Ιησού Χριστό και με κανένα μαρτύριο δεν θα με χωρίσει από την αγάπη του, γιατί εκείνος είναι που είπε: εγώ είμαι το φως του κόσμου και όποιος με ακολουθήσει δεν θα περπατήσει ποτέ στο σκοτάδι αλλά θα οδηγηθεί στο φως της ζωής. Όσο για τους θεούς σας, τους ειδωλολάτρες ή των ουρανών και τη γη, αυτοί ουκεποίησαν, απολέστωσαν από της γης και υποκάτωθεν του ουρανού τούτου». Ξεχύλισε τότε η οργή του βασιλέα με την απάντηση που του έδωσε η Παρασκευή και δίνει εντολή στους στρατιώτες να φορέσουν στο κεφάλι της Αγίας Παρασκευής μία πειρακτωμένη περικεφαλαία. Η Αγία Παρασκευή όμως, λουσμένη από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπως οι τρεις πέδες μέσα στο καμίνι, δεν ένιωσε κανέναν πόνο. Μετά έδωσε εντολή να κόψουν τα στήθη της και την έριξαν στη φυλακή με μία ασήκωτη πέτρα πάνω στο στήθος της. Τότε άγγελος Κυρίου φανερώθηκε μέσα με μεγάλο σεισμό και θεράπευσε πλήρως την Αγία Παρασκευή. Μπροστά στο θαύμα αυτό, 70 στρατιώτες της φρουράς επίστευσαν στο Χριστό και αμέσως εκτελέστηκαν με εντολή του βασιλιά, ο οποίος κάλεσε εκ νέου την Παρασκευή ενώπιόν του. Το ακούτε? Βλέποντας το θαύμα αυτό του Κυρίου μας στην Αγία Παρασκευή, ότι με πειρακτωμένο στο κεφάλι της, πειρακτωμένη περικεφαλαία, δεν γεγόταν, αλλά και μετά που τις έκοψαν με τα μαχαίρια το στήθος και της έβαλαν μια μεγάλη πέτρα, ο Κύριος τη θεράπευσε και σηκώθηκε και ήταν τελείως η γη. 70 ειδωλολάτρες στρατιώτες πίστεψαν αμέσως στο Χριστό και απεκεφαλίστηκαν. Και δια του αίματος γεύτηκαν το βάπτισμα του αίματος, διότι έχουμε το αεροβάπτισμα, έχουμε το βάπτισμα το κανονικό μες στο νερό, αλλά έχουμε και το βάπτισμα του αίματος.
Και γι' αυτό όλοι όσοι θυσιάστηκαν επειδή πίστεψαν στον Χριστό και μαρτύρησαν και έδωσαν το αίμα τους, αυτό θεωρείται βάπτισμα του αίματος και εισέρχονται απευθείας στη Βασιλεία των Ουρανών ως μάρτυρες. Τότε λέει, την ξαναφώναξε ο τύραννος βασιλέας. Όταν εκείνη επανέλαβε τη φλογερή ομολογία της, τότε έκαψαν ένα καζάνι γεμάτο λάδι και πίσα και την έβαλαν μέσα σε αυτό το καζάνι για να καεί. Αλλά και εκεί ακόμη, καθώς το σώμα της είχε λάβει την αραβόνα της μελούσης αυθαρσίας, η Αγία Παρασκευή παρέμεινε αυλαβής. Τίποτα δεν έπαθε μες στο καυτό λάδι. Θεωρώντας πως το μείγμα δεν ήταν αρκετά καυτό, ο βασιλιάς πλησίασε και της είπε, ρίξε λίγο επάνω μου, γιατί δεν καίει. Και τότε τυφλώθηκε ο τύραννος από το καυτό λάδι. Υπό την επίδραση του πόνου ήλθε σε επίγνωση του αμαρτήματος που έκανε εκείνη και άρχισε να φωνάζει, λυπήσουμε δούλη του Θεού Παρασκευή και δώσε πίσω το φως μου και εγώ θα πιστέψω στο Θεό που κηρύττεις. Με την προσευχή η Αγία Παρασκευή που έκανε στο Χριστό, ξαναβρήκε ο βασιλιάς το φως του ματιών του, αλλά έλαβε και το φως της πίστεως και κατόπιν αιτήματός του βαφτίστηκε στο όνομα της Αγίας Τριάδος ο βασιλιάς με όλους τους σωματοφύλακές του. Η Αγία Παρασκευή αφέθηκε μετά ελεύθερη για να συνεχίσει την αποστολή της. Βρισκόταν σε πόλη που διοικούσε κάποιος Ασκληπιός και κήρυτε εκεί το Χριστό, όταν συνελήφθηκε πάλι και οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Ο Ασκληπιός τη ζήτησε και εκείνος να δηλώσει την ταυτότητά της και η Αγία σφράγισε τον εαυτόν της με του σημείου του Σταυρού, λέγοντας ότι είμαι χριστιανή και ότι ήταν δούλη του Θεού, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Προσφέρθηκε στον Σταυρό και στο θάνατο για τη σωτηρία μας ο Κύριός μας, για να επιστρέψει ξανά ζώντας και κρίνοντας ζώντας και νεκρούς. Ο νέος τύραννος πρόσταξε να τη ραβδίσουν, αλλά η Αγία συνέχισε να δοξάζει το Θεό με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό. Ενώ όταν ο Ασκληπιός διέκοψε τους δήμιους να την τυραννούν, την προστάζει να θυσιάσει. Τότε τον έφτισε περιφρονητικά στο πρόσωπο. Έξαλλος εκείνος διέταξε να μαστιγωθεί μέχρι να φανούν τα κόκαλά της. Μετά από μία νύχτα όμως που πέρασε στο κελί της φυλακής, οι στρατιώτες την ξαναβρήκαν πάλι υγιέστατη. Η Παρασκευή ζήτησε από τον βασιλέα να μεταβεί στο ναό του Απόλλωνα και όλοι οι εθνικοί χάρηκαν. Όλοι χάρηκαν οι δωλολάτρες, πιστεύοντας ότι ήρθε η ώρα να αρνηθεί το Χριστό και να θυσιάσει στα είδωλα. Αφού προσευχήθηκε επί μακρόν, η Αγία έκανε το σημείο του Σταυρού μέσα στο ναό του Απόλλωνα. Και τότε τα είδωλα θαυματουργικά γκρεμίστηκαν με μεγάλο πάταγο και κάνοντας το λαό να αναφωνήσει «Μέγας ο Θεός των χριστιανών». Οι ιερείς των ειδώλων έξαλλοι απέτησαν από το βασιλιά να τελειώνει μαζί της και έριξαν την Παρασκευή σε ένα λάκκο, όπου θανάτωσε με την προσευχή της το δράκο και όλα τα φίδια που βρισκόντουσαν μέσα σε αυτόν τον λάκκο. Βλέποντας ότι όλα αυτά τα μέσα ήταν άκαρπα και δεν πέθαινε, τότε ο βασιλιάς Ασκληπιός έστειλε την Αγία Παρασκευή σε άλλο βασίλειο που το κυβερνούσε ο σκληρός Ταράσιος. Στον τόπο εκείνο θεράπευσε επικαλουμένη το όνομα του Χριστού όλους τους ασθενείς που τις έφερναν κοντά της. Αλλά όταν ο βασιλέας το πληροφορήθηκε, πρόσταξε να την οδηγήσουν και πάλι σε νέο δικαστήριο, κατηγορώντας την ότι έκανε μάγια και τους θεράπευε, και διέταξε να τη ρίξουν σε ένα λάκκο με δηλητηριώδη φίδια. Με το σημείο του Σταυρού,
Ο κόπρος αυτός ομοιώθηκε με ευωδιαστό ανοιξιάτικο λιβάδι και υπό την προστασία αγγέλου η Αγία Παρασκευή εξέρχεται αυλαβής εκ του λάκου και από όλα τα βασανιστήρια στα οποία την υπέβαλαν. Ανίκανος πλέον να συγκρατήσει το φθόνο και το μένος του και την οργή του βασιλέας, διέταξε τότε να αποκεφαλίσουν την Αγία. Πέφτοντας η Αγία Παρασκευή στα γόνατα, προσευχήθηκε με δάκρυα, εμπιστευωμένη τη γενναία ψυχή της στο Χριστό, στον ημφίο της που αγάπησε από μικρό παιδί, ζητώντας του να συγχωρέσει τις αμαρτίες όλων εκείνων, πρώτα απ' όλα που την βασάνισαν και τη θανατώνουν, αλλά και να συγχωρέσει και τις αμαρτίες όλων όσων θα τιμούν τη μνήμη της και θα την εορτάζουν. Όταν το κεφάλι της έπεσε κάτω από το ξύφος, ακούστηκε μια ουράνια φωνή που την καλωσόριζε στη Βασιλεία των Ουρανών, την έλευση της οποίας είχε αναγγείλει με τους λόγους και τα έργα της. Έκτοτε τα διεσπερμένα σε ιερούς ναούς τεμάχια από τα τίμια λείψανά της δεν έπαυσαν να επιτελούν πλήθος ιάσεων, ιδιαιτέρως σε όσους έχουν παθήσεις από τα μάτια της. Η Εκκλησία μας την εορτάζει σήμερα, αδελφοί μου, την Αγία Παρασκευή. Ας πρεσβεύει και ας δέεται και για μας η Αγία Παρασκευή. Τέτοιες χριστιανές γυναίκες θέλουμε, τέτοιες μητέρες θέλουμε, όπως ήταν οι γονείς, ο πατέρας και η μάνα της Αγία Παρασκευής, που τη μεγάλωσαν με τον Χριστό. Γιατί αδελφοί μου, μόνον αυτές οι χριστιανικές οικογένειες σώζουν την ανθρωπότητα. Μόνο με αυτές οι οικογένειες μπορεί να αλλάξει ο κόσμος και η κοινωνία μας. Διαφορετικά η απομάκρυσή μας εκ του Θεού δεν θα φέρνει τίποτα άλλο παρά τον πόνο, τη θλίψη και την καταστροφή. Ελάτε κοντά στο Χριστό. Μιμηθείτε τη ζωή της Αγίας Παρασκευής και των γονέων της. Να τιμάτε την Αγία Παρασκευή, μιμούμενη τη ζωή της. Να ομολογείτε παντού Ιησού Χριστό και να είστε σίγουροι ότι και εσείς με τη δύναμη του Ιησού Χριστού και της Αγίας Παρασκευής θα τελείτε πολλά θαύματα. Διότι κάθε χριστιανός, κάθε μοναχός, κάθε κληρικός, κάθε πιστός που πιστεύει ακράδαντας τον Ιησού Χριστό έχει τη δύναμη εν ονόματι του Ιησού Χριστού λεπρούς να καθαρίζει, δαιμόνια να εκβάλει, τυφλούς να τους δίδει το φως, παράλυτοι να περπατούν, νεκρούς να ανασταίνει. Ας μιμηθούμε την Αγία Παρασκευή και ας την παρακαλούμε, αδελφοί μου, όλοι μας, όλες αυτές τις ημέρες, να πρεσβεύει υπέρ ημών και για τη δική μας σωτηρία. Αδελφοί μου, πολλά διδάσκει η Αγία Παρασκευή. Εμείς την τιμούμε και τη σεβόμεθα. Χαίρετε, αγαπητοί μου αδελφοί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Ξέρω ότι μεγάλωσες με επιθυμία να ακολουθήσεις το μουσικό μονοπάτι. Ξέρω ότι η μαμά και ο παπάς όθησαν και αναζήτησαν το πώς μπορείς να πάρεις ένα πτυχίο και να το πας πιο μελετημένη, και από εκεί και έπειτα δρομολόγησες κάτι ακόμα πιο μακρύ, και θέλω να δω αν θεωρείς ότι είναι το καλύτερο πράγμα που έχεις κάνει και αν τελικά είναι αυτό που σου δίνει την ευτυχία της ζωής σου, που σε κάνει χαρούμενο.
1: Δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα που με κάνει χαρούμενο. Έτσι γενικά η επαφή μου με τη μουσική. Παλιότερα λίγο πιο ανώριμος έλεγα ότι όλα κινούνται γύρω από αυτό. Τώρα συνειδητοποιώ ότι όλες αυτές οι στιγμές που βιώνω μέσα με τη μουσική με έχουν κάνει, με έχουν οριμάσει σαν άνθρωπο, με έχουν κάνει να αναγνωρίζω και να βλέπω την ευτυχία σε πολύ έτσι απλά πράγματα και ωραία. Και επίσης είναι το μέσο για να... Εκεί κρύβεται μάλλον η ευτυχία, το συνειδητοποίησα τα τελευταία χρόνια μάλλον αυτό. Είναι το μέσο για να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους. Δηλαδή η ανθρώπινη επαφή για μένα είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή παλιότερα κλεισμένος μέσα στο δωμάτιο να παίζω μόνο μουσική, κατάλαβα με τα χρόνια ότι αυτό δεν μου δίνει τόσο μεγάλη χαρά. Τώρα που μπορώ και το μοιράζομαι με ανθρώπους, είτε συνεργάτες ή οποιοδήποτε άνθρωπο, τώρα είμαι ευτυχισμένος. Οπότε ίσως είναι το μέσο για να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους, και εκεί μάλλον κρύβεται η ευτυχία, στην επικοινωνία με τους ανθρώπους.
0: Και όλες αυτές οι σκέψεις σε άλλαξαν και από εκεί που δεν τραγουδούσες καθόλου, έχεις ξεκινήσει και το ερμηνευτικό κομμάτι.
1: Μετά από ένα σημείο κατάλαβα ότι ο τρόπος που παίζω όλο αυτό το διάστημα χωρίς να τραγουδάω, μέσα μου τραγουδούσα. Και έφτασα σε ένα σημείο οριμάζοντας που δεν με έφτανε μόνο το παίξιμο για να εκφραστώ απόλυτα. Δηλαδή, ξεπέρασα κάποιες φοβίες μου που έχουν να κάνουν πάλι αυτό με την επικοινωνία με τον κόσμο, και αντί να σκέφτομαι ένα στίχο την ώρα που παίζω και να όλο αυτό να βγει σε μια ένταση στο όργανο, σκέφτηκα να τον πω κιόλας. Γιατί έτσι νιώθω πολύ καλύτερα όταν το έλεγα. Δηλαδή, νιώθω πολύ πιο καλά όταν πω και ένα στίχο, όπως τον πω. Δηλαδή, αυτό η ψυχούλα μου ευχαριστείται καλύτερα.

0: Νομίζω ότι κάποια στοιχεία που βγαίνουν, κάποιες τεχνικές που ανακαλύπτω πάνω στο όργανο, μπορώ καλύτερα και τις μοιράζω. Δηλαδή σκέφτομαι, ας πούμε, αυτό που ανακάλυψα τώρα αξίζει να το περάσω σε μία σύνθεση κάποιου άλλου ή να, καλύτερα να το βάλω σε μία δικιά μου σύνθεση. Δηλαδή το φίλτρο είναι πιο, καλύτερο τώρα με τα χρόνια. Πιο απλό το παίξιμο μου νομίζω με τον καιρό. Και όπου πρέπει βάζει βέβαια και τη δύναμη. Έχει αλλάξει το παίξιμο μου, ναι.
1: Να μείνω λίγο ακόμα στην ορμή της νιώτης και να σε ρωτήσω τι είναι αυτό που έχεις κρατήσει από τα φοιτητικά σου χρόνια, από τις σπουδές σου και το κουβαλάς σε κάθε σου εμφάνιση.
0: Τους δασκάλους μου, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μου άνοιξαν παράθυρα. Με είδαν να δω λίγο πιο αποστασιοποιημένα την ομορφιά του τόπου μου και πιο ουσιαστικά τη βιβλιοθήκη της σχολής μου. Έμαθα με υπομονή να ψάχνω αυτό που θέλω να βρω, ότι υπάρχει εκεί σίγουρα και πρέπει με υπομονή να ψάξεις να το βρεις. Και όλους αυτούς τους συμφοιτητές μου που παίζαν μπροστά μου και ήταν δασκάλοι. Δηλαδή παίζαν πράγματα που για μένα ήταν σχολείο. Ήταν μια τρομερή εμπειρία. Εγώ αν δεν έφευγα να πάω στην Άτα, δεν θα ήμουν ο ίδιος παίκτης, ο ίδιος μουσικός, ο ίδιος άνθρωπος.

Γενικά με τον Μιχάλη έχουμε μια αδερφική σχέση. Δηλαδή με το που γνωριστήκαμε κατευθείαν δέσαμε σαν άνθρωποι και μετά σαν μουσική. Ξεκινήσαμε σε ένα μαγαζί στο Ηράκλειο και πειραματιζόμασταν εκεί και παίζαμε οι δυο μας. Και ταυτόχρονα μετά η Ήρυδα έπαιζε και αυτή στο ίδιο μαγαζί και βρεθήκαμε μαζί και έδεσε όλο το σκηνικό. Και έτσι μετά από λίγο καιρό, μετά από κάποια χρόνια τέλος πάντων, κάναμε και μια συναυλία μαζί με τον Μιχάλη στο Κυπροθέατρο και είδαμε ότι μπορούμε να μπλέξουμε κάποια πράγματα μαζί. Το παραδοσιακό που έχει πάρα πολύ ο Μιχάλης και όχι μόνο το παραδοσιακό, να μπορέσουμε να δώσουμε μια άλλη οπτική σε αυτό. Πάντα βέβαια με γνώμονα την αισθητική μας και όσο καλύτερα να μας αρέσει αυτό που βγαίνει. Και έτσι το δοκιμάσαμε στο στούντιο με τον Μιχάλη με το καινούριο του κομμάτι και νομίζω βγήκε κάτι καλό.

0: κουλτούρα, εμείς οι Έλληνες, οι κριτικοί γενικά, να μην έχουμε ταμπού με αυτό και να δίνουμε πολύ σημασία στη μουσική,
1: στη μουσική
0: και γενικά στις τέχνες. Είναι κάτι που μας εξυψώνει σαν είδος και θα έπρεπε να γίνεται.
1: Ναι.
2: Ήρυδε.
1: Όντως. Και εγώ αυτό το παρατηρώ και όσον αφορά στο παραδοσιακό, σε ένα μέρος του παραδοσιακού κομματιού, ας πούμε εμένα η γιαγιά μου ή η Χανιώτισσα, πάντα την άκουγα να τραγουδάει. Η Μαργαρίτα ή η Μαργαρό, τέτοια τραγούδια της εποχής της. Και σκεφτόμουν να μεταφέρεις αυτόματα με τη μουσική κάπου πίσω. Ή όπου, όταν η μουσική έχει πραγματικά την τους, έχει μέσα αυτό που λέμε ψυχή και δεν είναι μόνο τεχνικά άρτιο, σε μεταφέρει, κάνει αυτό το πραγματικά ταξίδι στο χώρο χρόνο και είναι πραγματικά μαγικό αυτό. Η γιαγιά μου από την άλλη, από τη Μακεδονία, γιατί οι γυναίκες τραγουδούσαν σε μένα, μου έλεγε άλλα κομμάτια που εξίσου είχαν κάτι το συναρπαστικό και όλα αυτά χωρίς εγώ να τουλάχιστον προσωπικά να το συνειδητοποιήσω, είχαν μεγάλο αντίκτυπο σε μένα. Και το γιατί έχω εν τέλει ίσως επιλέξει εγώ τώρα να ασχοληθώ σε αυτό το κομμάτι της ζωής μου με τη μουσική.

0: Ο ρόλος των αλικών ήταν σημαντικός για την επιβίωση του ντόπιου πληθυσμού. Παρήγαγαν αλάτι εξαιρετικής ποιότητας.
1: Βλέποντας τους ίδιους τους μαθητές πώς λειτουργεί αυτό, είδα κάτι το οποίο δεν με ευχαριστούσε.
2: Προσπαθώ οι ήχοι που θα χρησιμοποιήσω να είναι ήχοι οι οποίοι παράγονται από πλήκτρα, για παράδειγμα ένα ηλεκτρικό πιάνο.

Οι αλικές στις σελούδες κρύβουν αμέτρητες ιστορίες. Ο ρόλος των αλικών ήταν σημαντικός για την επιβίωση του ντόπιου πληθυσμού. Παρήγαγαν αλάτι εξαιρετικής ποιότητας και μάλιστα η παραγωγή την δεκαετία του 1960 πλησίαζε τους 1000 τόνους. Η υψηλή αλατότητα των νερών του κόλπου της Σελούντας, η χαμηλή υγρασία και τα καλοκαιρινά μελτεμάκια οδήγησαν τους Βενετούς τον 13ο αιώνα να δημιουργήσουν τις αλικές. Το ενδιαφέρον της Βενετίας για τις κρητικές αλικές εντάθηκε μετά το 1571 που έχασε την Κύπρο καθώς και τη μεγάλη αλατοπαραγωγή της. Με την κατάκτηση της Κρήτης από τους Τούρκους, οι Βενετοί κατέστρεψαν τις αλικές. Οι Τούρκοι όμως τις αναδημιούργησαν και έτσι το 1670 λειτουργούσαν και πάλι. Μετά την αποχώρηση των Τούρκων από την Κρήτη το 1898, ιδρύθηκε η Κρητική Πολιτεία αυτόνομη αλαφόρου υποτελής των Σουλτάνων, η οποία ανέλαβε και τη διαχείριση των αλικών. Την άνοιξη του 1940 οι αλικές ανακαινίστηκαν και μάλιστα κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, το αλάτι αποτέλεσε προϊόν ανταλλαγής των ελουτιανών για να προμηθευτούν ήδη διατροφές. Τα πολεμικά χρόνια δεν λειτουργήσαν επειδή η Διεύθυνση Αλικών του Υπουργείου Βιομηχανίας στηρίχθηκε μόνο στις συμφερότερες οικονομικά, όπως στις αλικές της Μήλου, όπου είχαν μικρό κόστος με μεγάλη παραγωγή. Δυστυχώς το 1973 η λειτουργία τους καταργήθηκε και σήμερα αποτελούν φυσικό εκολαπτήριο ψαριών και τόπο καταφυγής αποδημητικών πτηνών.

0: Γιατί όχι. Καλαμπούρι, κάποτε πρέπει να ξεκινήσουμε. Πρέπει να σου πάρω συνέντευξη.
1: Πάμε.
0: Ποια είναι τα βιώματα που θέλεις να δώσεις εσύ στους δικούς σου μαθητές?
1: Τώρα με τον καιρό νομίζω ότι δίνω πολύ βάση στο να σου περάσω σε ανθρώπινο επίπεδο κάποια πράγματα. Πώς να λειτουργήσουν σαν άνθρωποι, όχι μόνο παιχτικά. Δηλαδή πώς να σταθούν στη συνεργασία τους με όλους τους ανθρώπους. Γενικά συζητάμε και για πώς μπορούν να σταθούν κοινωνικά σε πολλά ζητήματα. Δεν είναι μόνο το κομμάτι το παιχτικό. Επειδή παιχτικά υπήρξα και εγώ σε αυτή την εφηβεία που σου είπα και μπέρδεψα διάφορα πράγματα, βλέποντας τους ίδιους τους μαθητές πώς λειτουργεί αυτό, είδα κάτι το οποίο δεν με ευχαριστούσε. Δηλαδή είδα μια σύγχυση. Δηλαδή από το να παίζουν κάτι κριτικό, ταυτόχρονα να πετάγονται και σε κάτι κλασικό. Εγώ κάπως τα είχα διαχωρίσει στο μυαλό μου, αλλά αυτός που το βλέπει απ' έξω δεν μπορεί να το διαχωρίσει. Οπότε κατά κάποιον τρόπο προσπαθώ σε αυτά τα παιδιά που με προσεγγίζουν να ξεκαθαρίζω εξ αρχής τι θέλουν να παίξουν, τι μουσική είναι αυτή που θέλουν να παίξουν. Και τους εξηγώ ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά τεχνικά τα οποία κάθε μουσική για να την υπηρετήσεις πρέπει να τα αφομοιώσεις και να πάρεις.
0: 2011 με 2012 και διδασκαλία στο μουσικό σχολείο Ρεθύμνου. Mm-hmm. Τι στιγμές ήταν αυτές?
1: Ήταν σημαντική έτσι, εμπειρία για μένα, γιατί ταυτόχρονα είχε γεννηθεί και η κόρη μου, έφευγα από το σπίτι κάθε πρωί, είχα την έννοια της, ταυτόχρονα ξεκινούσα και στο μουσικό σχολείο πρώτη φορά, έμπαινα σε αυτό το πλαίσιο. Δεν έχω κρατήσει τον ίδιο τρόπο διδασκαλίας από αυτό που ξεκίνησα. Έχω αλλάξει στον τρόπο που δείχνω, στον τρόπο που σημειώνω. Αυτό που όμως δεν είναι το ίδιο είναι η επικοινωνία μου με τα παιδιά. Από την αρχή τα βλέπω με αγάπη. Προσπαθούσα να μην ακολουθήσω αυτό το σκεπτικό που ίσως βίωσα εγώ, λίγο πιο το πιο αυστηρό, και να τους δώσω λίγο αέρα στα φτερά τους. Ήταν μια σημαντική εμπειρία για μένα. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που σου είπα, σε κάνει καλύτερο σαν άνθρωπο, αυτό η εκπαίδευση με ανθρώπους και η επικοινωνία σου. Γενικά η επικοινωνία με νέα παιδιά και να το προσπαθώ να δείξω αυτό που ξέρω, με έχει βελτιώσει και εμένα. Mm. Γιατί στην πορεία με έχει πάρει λίγο η ροή και είχα ξεχάσει και πώς παίζω κάποια πράγματα, πώς ξεκίνησα εγώ πώς και τι παίζω έτσι. Και ξαναμπήκα στη διαδικασία να τα ξανακούσω, να τα καταγράψω και θυμήθηκα. Και είδα και λάθη μου και έμαθα κι εγώ. Είναι σημαντικό το κομμάτι της διδασκαλίας. Οπότε δεν θα το δω 2011-2012. Γενικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ασχολούμαι με την εκπαίδευση, είμαι κι εγώ κατά κάποιο τρόπο, είμαστε συμμαθητές όλο αυτό. Κι εγώ μελετάω πριν να πάω να τους συναντήσω στο μάθημα. Βέβαια. Μου έχει κάνει πολύ καλό όλο αυτό.

0: Και σήμερα, Νικόλα, ενώ όλοι φεύγουν και πάνε Αμερική, ενώ γεννήθηκες Αμερική, επιλέγεις και επιμένεις ελληνικά.
1: Εδώ ήταν η ζωή μου πάντα. Αυτή είναι η χώρα μου, αυτή είναι η γλώσσα μου.
0: Όταν είχες πάει Αμερική, όπου είχες πάει για σπουδές?
1: Όχι, όχι. Είχα πάει το 2013 με το 2014 για ένα χρόνο, για να δω που γεννήθηκα, να αισθανθώ λίγο την άβρα αυτής της χώρας. Φανταζόμουν πριν ότι αυτή η άβρα θα... Επειδή γεννήθηκα εκεί θα με κυνηγάει για πάντα και θα... Τέλος πάντων, από περιέργεια περισσότερο, και απλά κάθισα μήνα με το μήνα, έτσι, ένα χρόνο. Αυτό και δουλειά, παίξιμο μουσικής.
0: Όσον αφορά τη φυσικότητα και όλο αυτό το αληθινό που θέλεις να δώσεις μέσα από τον ήχο σου.
1: Εγώ θέλω να το σκέφτομαι, επειδή ασχολούμαι και με την ηχοληψία αρκετά, θέλω να σκέφτομαι ότι είναι η διαφορά του ψηφιακού με τον αναλογικό ήχο. Θεωρώ οτιδήποτε τεχνητό ότι είναι σαν να λέμε ψηφιακό, και οτιδήποτε από φυσικό υλικό ή φυσικό τρόπο τέλος πάντων παίξηματος είναι το αναλογικό, το οποίο δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα με το άλλο. Είναι πολύ πιο πλούσιο, έχει να δώσει πολύ περισσότερα πράγματα το φυσικό υλικό. Γι' αυτόν τον λόγο επιλέγουμε και προσπαθούν εμάς όσο πιο κοντά στα φυσικά όργανα. Παρόλο δηλαδή που παίζω με τον Μιχάλη πλήκτρα, προσπαθώ οι ήχοι που θα χρησιμοποιήσω να είναι ήχοι οι οποίοι παράγονται από πλήκτρα, για παράδειγμα ένα ηλεκτρικό πιάνο. Δεν αισθάνομαι ότι θα μπορούσα να παίξω, ας πούμε, ένα βιολί από τα πλήκτρα.
0: Πορτοκάλογλου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Μουζουράκης, πώς προέκυψαν όλες αυτές οι παρέες?
1: Κυρίως γνωστοί. Δηλαδή στις περισσότερες ορχήστρες, ας πούμε, που έχω παίξει, γινόμασταν παρέες. Οπότε η μία ορχήστρα μετακόμιζε σε έναν άλλον καλλιτέχνη ή κάποιοι από αυτούς, έρχονταν μια παρέα. Περισσότερο δηλαδή φίλοι ήμασταν όλοι αυτοί, παρά έτσι επαγγελματίες με τη στενή έννοια του όρου.
0: Φίλοι με όλους αυτούς, αλλά κολλητός με το κονταξάκι.
1: Ναι, από τον Μιχάλη είναι άλλο το επίπεδο.
0: Πώς μίξατε, πώς συναντηθήκατε και πώς έδεσε όλο αυτό μουσικά?
1: Λοιπόν, καθώς έγινε πρόσφατο αυτό, δηλαδή με τον Μιχάλη γνωρίζουμε 1-2 χρόνια το πολύ. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς. Το ξέρω όμως από παλιότερα, από πριν κατέβω στην Κρήτη, από που έμενα στην Αθήνα, και είχα ένα θαυμασμό για αυτόν τον ήχο, για αυτό το γλυκό τρόπο παίξηματος, ας πούμε, του Μιχάλη. Έτυχε να βρεθούμε μαζί με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη σε μια συνεργασία που έκανε με τον Βασίλη Σκουλά, που ήταν η μισή μπάντα, η μισή ορχήστρα από τον Βασίλη Σκουλά, η άλλη μισή από τον Γιώργο, και παίξαν πρώτη φορά μαζί. Και οι δύο, θυμάμαι, σε μια φάση μετά το soundcheck, τον έλεγχο του ήχου, να κατεβαίνουμε κάτω και να λέμε, εμείς οι δύο πώς θα γίνει να παίξουμε μαζί. Και προέκυψε όλο το υπόλοιπο.
0: Αμέσως καταλάβατε λοιπόν ότι είχατε κάτι κοινό.
1: Ναι,
0: και το όνομα?
1: Αλμυρίκη.

0: Εγώ όσο περνάω καιρός και μαθαίνω πράγματα για τη μουσική μας, βλέπω ότι όσο πιο παλιά, τόσο πιο ανοιχτά ήταν τα πράγματα. Καταρχήν πρόσφατα σε κάτι συλλογές που κυκλοφορήσανε, βλέπεις μέσα ας πούμε και παίζανε κάτι ηχογραφήσεις στη δεκαετία του 20 και του 1910 και παίζουνε τρία μαντολίνα, ένα πιάνο και ένα κόντραμπάσο σούστα στην Αμερική, ένα μπάντζο πρώτο συρτό.
1: Ναι, αλλά ακούγοντάς, έχεις την αίσθηση ότι ακούς ένα CD, ότι δεν είναι ζωντανό, είναι live αυτό που ακούς, είναι πολύ διαφορετικό. Έχει μια τελειότητα ο ήχος και έχει και μια διαφορετικότητα. Εγώ δηλαδή έτσι το λαμβάνω.
0: Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα εγώ, να σου πω ότι εμείς είμαστε διαφορετικοί και τέλειοι. Γιατί εγώ ακούω πάρα πολλούς και ασχολούνται με τη λεπτομέρεια στον ήχο. Τέλος πάντων, αυτό που σου λέω είναι ότι ίσως γιατί προσέχουμε κάποιες λεπτομέρειες στον ήχο, ας πούμε, όταν παίζουμε. Καθαρίζουμε τον ήχο μας, δεν πάμε έτσι χύμα, προσέχουν κάποιες λεπτομέρειες. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί στο σήμερα που προσέχουν τον ήχο τους. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Όχι. Δεν είναι χαρακτηριστικό δικό μας αυτό. Όσον αφορά το ότι παίζει, ας πούμε, ένα κρουστό με ένα μαντολίνο ή ένα πιάνο με ένα μαντολίνο, εγώ δεν θεωρώ ότι κάνουμε κάτι φοβερό. Εγώ πάντα σκέφτομαι ότι αυτά σαν να έχουν ξαναγίνει. Ο στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια ζυγιά και να προσπαθήσουμε εμείς να μιλήσουμε αυτή τη γλώσσα, λέει, τη δημοτική μουσική της Κρήτης. Ίσως είναι και η ανάγκη του ίδιου των μουσικών να πάνε λίγο παραέξω. Και αυτό που παίζουν, τη δεξιότητα που έχουν και τον ήχο τους, να το απομονώσουν λίγο από το γλέντι και από όλο αυτό το τελεστικό και να πούνε «Α, ακούστε το αυτό, αξίζει μόνο η μουσική μας να την ακούσετε».

0: Νομίζω ότι ξεκίνησες με το τρίο για τη Μαρίνα τα κανάλι.
1: Όλα βούλα ξεκινάνε μέσα από την επικοινωνία μου, την επαφή μου σε ανθρώπους, με κάποιους ανθρώπους, τη φιλία μου και ταυτόχρονα την εκτίμησή μου. Δηλαδή κάποιους ανθρώπους τους εκτιμώ σαν ανθρώπους και σαν μουσικούς και επιδιώκω να συναντηθούμε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν έχω φανταστεί τι όργανο παίζουν. Σου μιλάω ειλικρινά, αν αύριο βρεθεί ένας άνθρωπος στη ζωή μου που τον εκτιμώ και για κάποιο λόγο με κερδίζει, δηλαδή είναι δάσκαλός μου, δεν πάει να παίζει φυσαρμόνικα, δεν πάει να παίζει ό,τι και να παίζει. Όμποε να παίζει. Εγώ θα ψάξω τρόπο να παίξουμε μαζί. Δηλαδή πάλι είναι το ανθρώπινο επίπεδο. Και πώς με κερδίζει σαν προσωπικότητα, σαν άνθρωπος. Το θαυμάζω.
0: Να έχει βάση, γιατί η μουσική θέλει συνέστημα. Οπότε...
1: Αυτό. Mm. Αυτό. Δεν τα οργανώνω τόσο πολύ τα πράγματα.
0: Πώς ξεκίνησε λοιπόν και πες με έτσι και τη διαδρομή με τα σχήματα που έχεις δημιουργήσει.
1: Ξεκίνησε με τον Κυριάκο και τη Μαρίνα, τον Κυριάκο το Νταπά και τη Μαρίνα τα κανάλι, τον Κώστα τον Καλατζή. Είχαμε κάνει το τρίο συν τη Μαρίνα. Στην πορεία, επειδή τα παιδιά ζούσαν στην Αθήνα, ήταν πολύ δύσκολη αυτή η επικοινωνία και οι πρόβες. Ξεκίνησαμε κάτι με τον Αντώνη τον Μουβουλάκη, με την κιθάρα. Αγαπημένο συνδυασμό στο μαντολίνο με την κιθάρα. Και τα δύο τελευταία χρόνια στη ζωή μου, ας πούμε, έχουν προκύψει δύο άνθρωποι, ο Χάρης ο Μπάκας, που γνωριζόμαστε από το στρατό, αλλά μουσικά ενώ έχουν προκύψει στη ζωή μου, κάνουμε πρόβες, και ο Νίκος ο Χριστόπουλος, δύο άνθρωποι τους οποίους τους εκτιμώ, τους αγαπώ για αυτό που είναι. Και έχουμε ξεκινήσει ντουέτα. Καμιά φορά και τα σχήματα που παίζεις έχουν να κάνουν με το πόσο εύκολο είναι να... Πρώτα από η οικονομία που λένε και μετά από τα άλλα, πόσο εύκολο να βρεις και δουλειά. Έτσι, αν εγώ είχα τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να παίζω με όλους αυτούς τους μουσικούς μαζί, ίσως και να παίζαμε. Έτσι. Βλέπω όμως την ομορφιά φυσικά και του ντουέτου, αλλά καμιά φορά δημιουργούνται και τα ντουέτα γιατί είναι πιο ευέλικτα να κινηθούν. Mm. Να τα λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα, έτσι. Γι' αυτό βλέπεις πολλά άτομα και παίζουν 2-3 εδώ στην Κρήτη. Ενώ μια στιγμή, αν πάνε στην Αθήνα και δικτυωθούν, μπορεί να παίζουν 7 και 8 άτομα και να κάνουν 20 συναυλίες το χρόνο. Ενώ το κάνουν 50 σαν ντουέτα. Κατάλαβες. Οικονομία πάει πρώτα και μετά πάνε τα άλλα.
0: Μίλησε μου και για τα δισκογραφικά σου βήματα.
1: Ήταν το Ιδιότροπο πρώτα. Μετά ήρθε το Ξέφωτο. Και τώρα ήρθαν οι Θήνες. Ένα CD που έγινε λίγο έτσι συνεργατικά μαζί με το Χάρη, παρέα. Δεν είναι εντελώς του Μιχάλη αυτό. Έγινε μαζί με το Χάρη. Οπότε τρεις δισκογραφικές δουλειές που έχω δώσει έτσι την ψυχούλα μου. Και αυτό με αρέσει. Το να γίνεται πια ομάδα το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει να ξαναγίνει Μιχάλης Κονταξάκης τρίο, Μιχάλης Κονταξάκης με αυτό, όχι. Κατάλαβα τον καιρό ότι αυτό με βαραίνει πάρα πολύ. Σαν είδος συγκρασία, σαν άνθρωπο. Θέλω να γίνεται ομάδα το πράγμα. Να μπορώ, ας πούμε, εγώ να κάνω 5 πράγματα και ο άλλος να κάνει άλλα 5.

0: Όσον αφορά τη Στάμνα, θέλεις να μοιραστείς μαζί μας την ιστορία της και τη διαδρομή της?
1: Στάμνα. Δεν ήταν το όργανο το οποίο είχα ασχοληθεί εγώ περισσότερο. Περισσότερο είχα ασχοληθεί με Ράνικα Κρουστά, ας πούμε, και με τυμπάνα, με drums. Αλλά βρήκα κάτι σε αυτό το όργανο τόσο οικείο, ας πούμε, και τόσο υγιεινό. Ήταν και αστείο στην αρχή, βασικά, αυτό ότι μια Στάμνα, ας πούμε, μπορεί να παράξει μουσική. Και τώρα τελευταία, έχοντας πάρει και ένα δεύτερο όργανο και αρχίζω να εξερευνώ γενικά μια πολυφωνία πάνω στις στάμνες, ας πούμε, με περισσότερους ήχους και περισσότερες νότες, περισσότερες τονικότητες, βλέπω ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, έχω ανακαλύψει ένα ενδιαφέρον στο όργανο πολύ μεγαλύτερο.
0: Και είναι ένα όργανο που, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία χρόνια έχει χωρίσει την κριτική παραδοσιακή μουσική.
1: Τα τελευταία χρόνια έχει χωρίσει στην παραδοσιακή μουσική, πάλι εξαιτίας του Γιάννη Παπατζανή, ο οποίος μεγάλη προσπάθεια, φαντάζομαι. Δηλαδή, το έχω δει και εγώ ίδιος δίπλα του. Επειδή γενικά τα Κρουστά είναι ένα όργανο. Δεν θα το λέγαμε πρωταγωνιστή στην κριτική ορχήστρα. Δεν πρωταγωνίστησε ποτέ. Ούτε καθιερώθηκε, ας πούμε, στην κριτική ορχήστρα. Πήρε αυτό το ρόλο περισσότερο το λαούτο, που έχει και κρουστικό χαρακτήρα εκτός από συνοδεία και αρμονία. Και ο Γιάννης, ας πούμε, προσπάθησε με πολλή δουλειά και επιμονή να βάλει το ρόλο αυτό του κρουστού μέσα στην κριτική ορχήστρα.
0: Θέλω λίγο να μας ταξιδέψεις στον χρόνο και να μου πεις για τον ήχο από τη Στάμνα, πώς ξεκίνησε, πώς ταξίδεψε στον χρόνο.
1: Είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται σε μια περιοχή της Νιγηρίας, πρώτη φορά, από τη φυλή Ίγκμπο, όπου το χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες για να μεταφέρουν το νερό στην κοινότητα, τραγουδώντας και παίζοντας μουσική στον δρόμο προς αυτό, όπως επίσης και σε τελετουργίες σημαντικές θρησκευτικές τελετές τους. Οι γυναίκες της κοινότητας Ίγκμπο χρησιμοποιήσαν αυτό το όργανο μέσα στις τελετουργίες.
0: Και να πάμε τώρα στο σήμερα και στη συνεργασία τη δική σου και να μιλήσεις για αυτή τη ζυγιά, μαντολίνο και κρουστά. Και όλο αυτό το δέσιμο που έχεις με τον Μιχάλη το Κουνταξάκη.
1: Ναι. Ναι, αυτή η ιστορία ξεκίνησε το 2011, όταν βρεθήκαμε μέσα σε ένα στρατόπεδο, δυστυχώς, αλλά και ευτυχώς, όπου είχε το μαντολίνο του Μιχάλης εκεί. Έφερε και εγώ τα κουστά μου με το που είδα τι άνθρωπος και τι παίχτης είναι. Και περάσαμε 4 μήνες εκεί σε ένα δωματιάκι να παίζουμε καθημερινά μαζί. Και τότε ξεκίνησε μια ιδέα και μια διάθεση, ας πούμε, είχαμε ένα όνειρο να κάνουμε κάτι μαζί. Συνέβη, ας πούμε, 7 χρόνια μετά, παίζουμε, ας πούμε, μουσική του τόπου, δημοτική μουσική της Κρήτης, μέσα από ένα πρίσμα δικό μας, λίγο πιο ελεύθερο, όντας και 2 όργανα που είμαστε αυτό που είπαμε, οι outsider της ορχήστρας, δηλαδή οι μη πρωταγωνιστές της ορχήστρας. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια ζυγιά και να προσπαθήσουμε εμείς να μιλήσουμε αυτή τη γλώσσα, δηλαδή τη δημοτική μουσική της Κρήτης, μέσα από αυτά τα 2 όργανα. Τώρα στην πορεία αυτό που βλέπω εγώ να συμβαίνει και με ευχαριστεί πάρα πολύ και με χαροποιεί, είναι ότι μέσα στο ντουέτο, μέσα σε ένα ντουέτο που μπορεί να είναι πολύ απλό βέβαια και φτωχό ταυτόχρονα για ένα μεγάλο stage, ας πούμε, για μια μεγάλη συναυλία, αλλά ταυτόχρονα αυτή η επικοινωνία, η απλή επικοινωνία μεταξύ 2 ανθρώπων κάνει την ίδια τη μουσική πολύ απλή και πολύ σύνθετη.

0: Και θα μείνω και σε άλλη μία στιγμή. Εμφανής στην Αθήνα, παρέα με Παντελή Θαλασσινό, Βασίλη Σκουλά.
1: Δεν ήταν ακριβώς επιλογή μου αυτό. Ήταν όνειρό μου, αλλά όχι επιλογή μου. Να παίξω σε αυτούς τους χώρους και με σημαντικούς μουσικούς και τραγουδιστές δίπλα μου. Ναι, αυτό το πράγμα μου έδωσε πολλά πράγματα που ίσως τώρα, επειδή είναι πολύ πρόσφατο, να μην μπορώ να το δω. Δηλαδή οι χώροι που έπαιξα, οι συνθήκες, η μουσική που έπαιξα δίπλα μου, όλο αυτό το πράγμα είναι ένα φοβερό σχολείο. Mm. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι πρόσφατο, δεν μπορώ να κάνω τον απολογισμό. Νιώθω πάρα πολύ τυχερός. Αλλά νιώθω όμως ταυτόχρονα, και ίσως και αυτό έχει να κάνει με αυτό που με ρώτησε για τις ομάδες, νιώθω ότι και εγώ έχω προσπαθήσει γι' αυτό. Σαν να τα οδήγησα εγώ τα πράγματα κάπου εκεί. Δηλαδή, τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Προσπαθείς για κάτι, φαντάζεσαι κάτι και κάποια στιγμή έρχεται και γίνεται.
0: Και το άλλο που θέλω να δω εγώ είναι το Βασίλη Σκουλά για τα δικά σου μάτια.
1: Ο Βασίλης Σκουλάς με έμαθε κάτι το οποίο δεν το είχα συναντήσει και δεν το έχω συναντήσει στους περισσότερους μουσικούς, ακόμα και φίλους μου που έχω συναστραφεί. Στους μουσικούς και στους ανθρώπους που εκτίθονται υπάρχει πολύ συχνά η λέξη του άγχους, σαν λέξη. Αυτός ο άνθρωπος με έμαθε, όχι να το διαχειρίζομαι, δεν υπήρχε καν στο λεξιλόγιο του αυτή η λέξη. Ότι, ξέρεις κάτι, πάμε και προχωράμε και θα έρθουν και δυσκολίες, θα έρθουν και ευχάριστες στιγμές και ξεπερνάμε και προχωράμε. Άστα τώρα ό,τι συνέβη, πάμε παρακάτω. Αυτό το πράγμα, το πώς διαχειρίζομαι τέλος πάντων αυτές τις δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις, δεν σου λέω ότι το έχω αφομοιώσει και το κάνω, αλλά βλέποντάς τους αυτόν, δηλαδή το πώς διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις, είναι ένα φοβερό σχολείο για μένα. Εφόσον βλέπω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που ασχολούνται με την τέχνη βιώνουν έχουν αυτό το βάρος μέσα τους, του άγχους και του στρες και πώς θα εκτεθούμε. Αυτός ο άνθρωπος έχει αυτή τη δύναμη και το διαχειρίζεται. Για μένα ήταν φοβερό σχολείο. Έτσι. Και επίσης ταυτόχρονα δίπλα μου είχα ένα παλιό Μερακλή με αυτή την έκφραση, την πηγαία. Ήταν δώρο.
0: Και το χρόνο σου πώς το μοιράζεις ανάμεσα στις δυο σου αγάπες, μουσική και οικογένεια? Πώς είναι ένας άντρας ο οποίος ασχολείται με τη μουσική?
1: Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολα. Γιατί αισθανόμουν ότι πρέπει να απομονωθώ για να παίξω. Και ότι προσπάθησα να τα διαχωρίσω. Αλλά αυτό δεν με έκανε ευτυχισμένο. Και τώρα προσπαθώ να έχω το όργανο στο σπίτι μέσα να παίζω και κάπως να το αποδεχτούν αυτό. Δηλαδή, αυτός είμαι τελικά. Δεν ήθελα να πω ότι ο Μιχάλης είναι η αποστολή του είναι να παίξει μαντολίνο και να επικοινωνήσει με τον κόσμο. Μετά που έκανα τα παιδιά, σκέφτηκα ότι η αποστολή μου άλλο είναι να κάνει οικογένεια. Και πήγαινα τα βράδια μόνο και έπαιζα. Αλλά αυτό δεν με έκανε ευτυχισμένο. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι τελικά αυτός είναι ο δρόμος μου. Να παίζω. Οπότε το πρωί που σηκώνομαι, εκεί που είναι τον καφέ μου ή που κάθομαι στον καναμπέ, εγώ αν έχω την ανάγκη να μελετήσω ένα κομμάτι, θα έχω το όργανο δίπλα, θα παίξω. Οπότε όλη τη μέρα τώρα υπάρχει το μαντολίνο στο σπίτι. Και δεν υπάρχει φασαρία, οτιδήποτε, εγώ έχω εκεί το όργανο και παίζω. Και αυτό είμαι τέλος πάντων και πρέπει να το αποδεχτούν. Τι να κάνουμε τώρα? Mm-hmm. Άντε να κάνω δουλειά στο σπίτι, παίζω, παίζω όλη μέρα. Αυτό.
0: Ξέρεις τι περιέργεια έχω? Να δω τι αλλαγές έχουμε. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι το παραδοσιακό παίξιμο, το μαντολίνο, το χρώμα, το κριτικό, αλλά και γενικά το ελληνικό, έχει αρχίσει λίγο-λίγο να αγαπιέται και εκτός Ελλάδας.
1: Ίσως είναι και η ανάγκη το ίδιο των μουσικών να πάνε λίγο παρά έξω. Και αυτό που παίζουν, τη δεξιότητα που έχουν και τον ήχο τους, να το απομονώσουν λίγο από το γλέντι και από όλο αυτό το ελαστικό και να πούνε ακούστε το αυτό, αξίζει μόνο η μουσική μας να την ακούσετε. Αυτό ναι. Αλλά και πάλι βάζω ένα ερωτηματικό, γιατί μπορεί και παλιότερα να υπήρχε αυτή η ανάγκη σε κάποιους ανθρώπους. Είναι μάλλον η ανάγκη μας αυτή που πιστεύουμε στη δύναμη των μελωδιών, έτσι με ένα ωραίο ήχο, ότι μπορούμε να τους ταξιδέψουμε χωρίς να σηκωθούν και να χορέψουν. Πιστεύουμε στη δύναμη αυτής της μουσικής, έτσι. Και να σου πω και κάτι, είναι αυτό που σου είπα, η ανάγκη να επικοινωνήσεις, να ταξιδέψεις. Έξω δεν μπορείς να στήσεις εύκολα ένα γλέντι. Έξω θα μπορείς να πας να κάνεις μια συναυλία να ακούσεις τον αυτό που είσαι.
2: Έτσι.
1: Αν μπορείς να ταξιδέψεις με τη μουσική σου, να ταξιδέψεις. Έτσι. Γι' αυτό το κάνεις. Είναι ανάγκη επικοινωνία, εγώ πιστεύω βαριά. Να ταξιδέψεις, να δεις τοπία, να δεις πράγματα, να επικοινωνείς με ανθρώπους. Αυτό είναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Έχεις το όπλο της μουσικής, ταξιδεύεις.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Λοιπόν, το θέμα μας είναι η άσκηση των σχέσεων ή απλά θα λέγαμε οι διαπροσωπικές σχέσεις. Θα ξεκινήσουμε από ένα απόφθεγμα των γερόντων από τον Αβά Μακάριο, ο οποίος λέει: ο Αβάς Μακάριος πορευόταν στην έρημο και συνάντησε τυχαία το κρανί ενός ειδωλολάτρη. Και βρισκόμουν σε απορία, ο Άγιος Μακάριος, σε ποια πνευματική κατάσταση βρίσκεται ο απελευθόν ειδωλολάτρης, έκανε ένα διάλογο κατά τον οποίο διατυπώθηκε μια αρχή και μια πτυχή κεντρική της Ορθοδόξου διδασκαλίας μας σχετικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις. Κάθε φορά λοιπόν, λέει ο ειδωλολάτρης, που σπλαχνίζεσαι εκείνους που είναι στην κόλαση, αυτοί παρηγορούνται λίγο. Το ρώτησε ο Αβάς Μακάριος: και τι λόγεις παρηγοριά έχουν? Και εκείνος απαντά: δεν είναι δυνατό ο ένας να δει το πρόσωπο του άλλου, γιατί η ράχη του ενός είναι κολλημένη στη ράχη του άλλου. Όταν όμως προσεύχεσαι για μας, βλέπει εν μέρη ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Αυτό λοιπόν το χαρακτηριστικό αυτής της ιστορίας είναι ότι για την πίστη μας, για την Εκκλησία μας, παράδεισος είναι η ικανότητα κοινωνίας, είναι η ικανότητα σχέσεων. Αντίθετα, μοναξιά και απομόνωση είναι η κόλαση. Αυτή η προσέγγιση είναι απολύτως σύμφωνη με το λόγο του Κυρίου μας που λέει, που θέτει ως κριτήριο σωτηρίας την αγάπη προς τον ελάχιστον αδελφόν. Εφόσον επίησατε εν τούτο τον αδελφό μου, τον ελαχίστο εμή επίησατε. Όλη η αξία της ζωής μας έγκυται στο λόγο του Κυρίου μας «Ινα όσοι εν», δηλαδή στην ενότητα. Αυτό όμως είναι σκάνδαλο για την κοινωνία του ατόμου και των ιδεών. Η Εκκλησία ξεπερνά όλα αυτά τα σχήματα γιατί είναι ζωή και σχέση. Ως τέτοια η Εκκλησία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε ως συντηρητική, ούτε ως φιλελεύθερη. Με αυτούς τους χαρακτηρισμούς την πνίγουμε. Η Εκκλησία είναι η μήτρα μέσα στην οποία γεννιόμαστε στην αληθινή ζωή. Κοινωνία είναι η συντροφιά. Αυτή η ομορφιά που σπάει τους εγωισμούς, ενώνει τους ανθρώπους, τους κάνει να καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον, να βλέπουν τα πράγματα με άλλο πρίσμα, να αδειάζουν, να γεμίζουν από την παρουσία του άλλου ανθρώπου που είναι εικόνα του Θεού, να γεμίζουν από εικόνες Χριστού, να γεμίζουν από τον ίδιο τον Χριστό. Είναι χαρακτηριστικός ένας λόγος του Χρυσοστόμου, του Ιερού Χρυσοστόμου, που λέει: μη λες ότι τι κοινό έχω με τον άλλο. Λέει με τους ανθρώπους: όλα κοινά έχουμε, μόνο με το διάβολο δεν έχουμε κοινά. Με τον αδελφό μας τα πάντα κοινά έχουμε. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε ότι η πνευματική ζωή ξεκινάει από την ποιότητα των σχέσεων που έχουμε μεταξύ μας. Το πλησίασμα του Θεού γίνεται εν σχέση με τον αδελφό μας. Σχέση με τον Θεό μπορεί να έχω μόνο αν είμαι στοργικός, τρυφερός, ανοιχτός στους άλλους. Αν ελευθερία αποδέχομαι και αναγνωρίζω τον άλλο όπως είναι, χωρίς να τον κρίνω. Διότι με την κρίση αμέσως απομονώνομαι από τον άλλον και έτσι χάνω και τον Θεό. Ενώ το αγκάλιασμα που θα κάνω και στον πιο κακό και στον πιο διεφθαρμένο με ενώνει απευθείας με τον Θεό. Όσοι είναι οι άνθρωποι, τόσοι είναι και οι δρόμοι που πλησιάζουμε τον χώρο του Θεού. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Ζω μόνο όταν προτιμώ και αγαπώ τον άλλον. Όταν αντιδρώ και τον αρνούμαι, πεθαίνω. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο Θεός είναι Θεός του αμαρτωλού και ότι ο Θεός δικαιώνει τον ένοχο, ανατρέποντας την ηθική του κόσμου. Ο άλλος είναι ό,τι ιερότερο υπάρχει για μας. Είναι μεγάλη σοφία
να μπορώ να διακρίνω τι θέλει ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου. Να τον καταλαβαίνω και να του παραχωρώ τον χρόνο και τον χώρο που χρειάζεται για να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί. Μια τέτοια στάση σεβασμού και αποδοχής του άλλου μόνο εν Χριστώ μπορεί να κατορθωθεί. Δεν είναι ανθρώπινο επίτευγμα, γιατί προϋποθέτει την πίστη στην εικόνα του Θεού που βρίσκεται στη βαθιά καρδιά του ανθρώπου, πέρα και κάτω από τα σκότη της άγνοιας και των παραπτωμάτων του. Τι σημαίνει αυτό, ξέρετε? Κάνουμε λάθος στον κόσμο, κάνουμε λάθος στην Εκκλησία, να βάζουμε ταμπέλες. Ένας είναι καλός και άλλος είναι κακός. Για την πνευματική ζωή, την πραγματική πνευματική διάσταση, πίσω από το μεγαλύτερο εγκληματή υπάρχει εικόνα του Θεού. Ο πνευματικός άνθρωπος δεν είναι αυτός που τονίζει το κακό, αλλά αυτός που βλέπει την ομορφιά πίσω από την κακότητα του ανθρώπου. Οι άνθρωποι αλλάζουν όχι με τον έλεγχο και την κρίση όταν εκτεθούν και δεν τους απορρίψουμε. Και εμείς όταν κάποιος ακούσει τις βρωμιές μας και δεν μας απορρίψει, τότε αρχίζει να γίνεται μια άλλη πορεία στον άνθρωπο. Θα σας αναφέρω μια κουβέντα ενός σοφού μακαριστού θεσσαλονικιού λογοτέχνη, του Νίκου Πεντζίκη. Έλεγε αυτός ο σοφός άνθρωπος: «Είμαστε φτωχοί, λέει, σε αποτέλεσμα όταν λογαριαστούμε ο καθένας χωριστά. Αδελφέ μου», λέει ο Πεντζίκης, «ποιο νόημα θα είχε η ταπεινή υπόστασή μου αν έπαβα να σε βλέπω? Πώς θα μπορούσα να δικαιώσω τον ανώμαλο βίο μου αν κάθε μέρα δεν με ενίσχυες με το χαιρετισμό σου? Αυτή μου η αντίληψη μου επιτρέπει να σας παρουσιαστώ έστω και χολός, έστω και στηριζόμενο σε δεκανίκια ξένα, για να μην σοριαστώ χάμω. Δεν μπορώ να αρνηθώ τον οποιοδήποτε, όπου κι αν στέκει, όποιος κι αν είναι. Πηγαίνω με όλους, γίνομαι ό,τι θέλει ο καθένας», και συνεχίζει ο πεζογράφος της Θεσσαλονίκης. «Η μοναξιά με πειράζει. Γι' αυτό άρχισα την επίκληση: αδελφοί, μήπως και γίνει το θαύμα και συντεριάξω με τους πλαϊνούς μου. Αλλά πώς? Εξακολουθώ να είμαι υπερήφανος. Και δεν είναι ρούχο η υπερηφάνεια να την αποβάλεις εύκολα. Μαζί της θα αποβάλεις και ένα μέρος του εαυτού σου. Να παραιτηθείς από πάρα πολλά. Μόνο έτσι συνδέεσαι με το άλλο πρόσωπο, με τον πλαϊνό». Διαπροσωπικές σχέσεις, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει άσκηση αγάπης. Αν μπορούμε να τα βρούμε με τους ανθρώπους, σημαίνει ότι τα βρήκαμε και με τον Θεό. Αν έχουμε ζωντανή σχέση με τον Θεό, γινόμαστε γνήσια κοινωνικοί άνθρωποι. Σπάνε τα οχυρά της μοναξιάς μας και μπορούμε να σχετιζόμαστε με τους άλλους. Μοιραζόμαστε τα δώρα του Θεού και προγευόμαστε τον Παράδεισο. Άρα, για να δούμε, γιατί λέμε πολλά πράγματα στην Εκκλησία, ποιος είναι πνευματικός άνθρωπος? Όχι αυτός ο κατσούφης που το παίζει άγιος. Όχι εκείνος ο κακομεριασμένος που το παίζει μεγάλος νηστευτής. Αλλά ο πνευματικός άνθρωπος είναι ο κοινωνικός άνθρωπος που μπορεί και κάνει με όλους. Δεν κρατάει πικρίες. Μπορεί και σε εννοείται, μπαίνει στη θέση του άλλου. Έχει ικανότητα να καταλαβαίνει τον άλλο. Έχει αυτιά και ακούει. Και δεν ακούει μόνο ήχους που βγαίνουν από το στόμα του άλλου, αλλά αυτό που υπονοούν οι ήχοι που βγαίνουν από το στόμα του άλλου. Όλα αυτά βέβαια ακούγονται όμορφα, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητά μας είναι διαφορετική. Όχι μόνο γιατί δεν έχουμε πνευματική εμπειρία, αλλά και γιατί ο καθένας μας κουβαλάει κάποια βιώματα της παιδικής του ηλικίας. Από τραυματισμένη κληρονομικότητα ή από λαθασμένη αγωγή που τον καθυλώνουν και του στερούν την ελευθερία. Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι εύθραυστες, γιατί πολλές φορές μέσα από την ανασφάλειά μας είτε αποθεώνουμε τον άλλον είτε τον θεωρούμε εξάρτημά μας. Σημαντικό στην πνευματική ζωή είναι να έχουμε γνώση της πραγματικότητας του κόσμου. Ο Λόγος του Θεού, για να έχει θεραπευτική δύναμη, χρειάζεται σωστή διάγνωση και εξατομικευμένη προσέγγιση. Δεν ισχύουν όλα σε όλους.
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι πληγωμένοι μέσα στην ανασφάλειά τους και λειτουργούν δουλικά, προκειμένου να εξασφαλίσουν την αποδοχή των άλλων ανθρώπων και χάνουν την προσωπικότητά τους. Μέσα στη σύγχυσή μας, τους φόβους, τις ανασφάλειες, τη μοναξιά, τη μελαγχολία, προσπαθούμε να οικοδομήσουμε σχέσεις σαν μια παρηγοριά και μια διέξοδο. Δεν ξέρουμε όμως ποιος είναι ο λόγος στο σχέσιό μας. Είτε γιατί θέλουμε να μας υπολογίζει κάποιος και να μας νοιάζεται, είτε γιατί θέλουμε κάποιον να του μιλάμε και να εκτονωθούμε, είναι γιατί θέλουμε κάποιος να μας λατρεύει, είναι γιατί θέλουμε να μοιραστούμε κάτι. Και τι είναι αυτό που μοιραζόμαστε? Είναι γιατί θέλουμε να δώσουμε αγάπη? Και ποια είναι αγάπη? Πολλά και ατέλειωτα τα ερωτήματα. Στις περισσότερες επιλογές ζωής που κάνουμε, από τις πιο σημαντικές ως τις πιο καθημερινές, είναι σκοτεινά τα κίνητρα, ο λόγος και η προοπτική. Γιατί ζούμε ανεπίγνωστα και μηχανικά. Αυτό μη σας φανεί παράξενο, σε όλους μας συμβαίνει. Και σε πνευματικούς ανθρώπους, ο αγώνας μας είναι να γνωρίσουμε κάποτε την αλήθεια της καρδιάς μας και να τη σεβαστούμε. Όπως βλέπω και αξιολογώ τον εαυτό μου και τη ζωή, έτσι προσεγγίζω και τους άλλους και ανάλογα διαμορφώνονται και οι σχέσεις. Για να μπορέσω να κάνω υγιείς σχέσεις, είναι πολύ σημαντικό να πιστεύω στην αξία που έχω. Δεν είναι εγωισμός αυτό. Να εκτιμώ τον εαυτό μου, όχι μόνο σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε οντολογικό.

εκμεταλλευτώ ή να συνδεθώ αγαπητικά μαζί του. Ένας ελλιπής και μειονεκτικός άνθρωπος θα χρησιμοποιήσει τον άλλο ως ευκαιρία εκμετάλλευσης και κυριαρχίας για να καλύψει το ψυχολογικό υπαρξιακό του κενό. Αντιθέτως, ο άνθρωπος που έχει αυτοεκτίμηση, και αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος, θα αναζητεί τρόπους γεφύρωσης και σχέσεις με τον άλλο. Όσο πιστεύω στην αξία μου, τόσο πιο έτοιμος είμαι για υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις. Δυστυχώς, στη ζωή μας, στις σχέσεις μας, αλλά και στην πνευματική ζωή γενικότερα, μένουμε στα συμπτώματα και δεν ευαθύνουμε. Και η Εκκλησία και η κοινωνία και ο χώρος που κινούμε, θα βλέπουμε τι έκανε ο άλλος. Και δεν βλέπουμε ότι η ενέργεια κάποιου ανθρώπου είναι σύμπτωμα αυτό, δεν είναι η ουσία, δεν είναι η πραγματικότητα του ανθρώπου. Όπως ένας γιατρός που εξετάζει κάποιον ασθενή, βλέπει τα συμπτώματα για να μάθει ποια είναι η ασθένειά του. Εμείς μη μένουμε μόνο στην εικόνα, μη μένουμε μόνο στα εξωτερικά, μη μένουμε στα συμπτώματα. Είμαστε βιαστικοί και επιπόλαιοι στις κρίσεις μας και γινόμαστε εύκολα επικριτικοί και βλέπουμε μόνο την ασχήμια. Ακόμη και ο πιο στριμμένος και δύσκολος άνθρωπος έχει ομορφιά και καλοσύνη μέσα του και απλώς είναι μπλοκαρισμένος. Και ίσως χρειάζεται να του δοθεί ο τρόπος να ξεκλειδωθεί. Χάνουμε πολλά από τη ζωή γιατί μέσα στις βεβαιότητές μας ακυρώνουμε πολλές δυνατότητες και ευλογίες. Μαθαίνουμε περισσότερα σε δύσκολες σχέσεις και ανθρώπους με την υπομονή παρά με ευχάριστες και βολικές καταστάσεις. Ο άνθρωπος που έρχεται να μας επιτεθεί, να μας βρίσει, να μας συκοφαντήσει, να μας αδικήσει, στην πραγματικότητα αυτό που κάνει είναι να ξεγυμνώνει μπροστά μας την τραυματισμένη καρδιά του και να μας λέει «πονάω». Κατάλαβέ με. Αν έχουμε κάποια εσωτερική καλλιέργεια και ελευθερία να αντιληφθούμε το δράμα του άλλου, το ότι θα σμικρύνουμε μπροστά του τον εαυτό μας, θα ψάξουμε να βρούμε κάποιο χάρισμά του για να το αναδείξουμε και να του αποδώσουμε τιμή και εκτίμηση και αγάπη. Τότε και η πιο σκληρή καρδιά θα σπάσει. Χρωστούμε ευγνωμοσύνη στους δύσκολους ανθρώπους, γιατί χάρη στη δική τους αδυναμία καλούμαστε να υπερβούμε τα τείχη του βολέματός μας, της ατομικότητάς μας, να απολέσουμε τον εαυτό μας για να το βρούμε. Είναι εκπληκτικό αυτό που έλεγε κάποιος γέροντας, για κάποιο ζευγάρι που τσακωνόταν και πήγαινε να εξομολογηθεί. Και βλέποντας τα θετικά έλεγε «μη στενοχωριέστε». Το μάλωμα, το τσάκωμα είναι φωναχτή εξομολόγηση. Ο ένας εκθέτει τον άλλον. Το θέμα τι θέλουμε να δούμε. Ποια είναι η διάθεσή μας. Αν τα βρήκαμε με τον εαυτό μας. Το κίνητρο είναι μεγάλη ιστορία. Το κίνητρο το σχέσιο. Το κίνητρο που προσεγγίζουμε κάποιον. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας δεν είναι τυχαίο. Κάτι θέλει να μας πει ο Θεός και χρειάζεται να μάθουμε. Η πιο σημαντική γνώση δεν διδάσκεται από τα βιβλία, αλλά από τις σχέσεις μας με τον Θεό, κατά πρώτο λόγο και με τους αδελφούς μας κατά δεύτερο. Ο πόνος της υπομονής και της αναζήτησης μας αναπτύσσει τη γνωστική ικανότητα, μας κάνει να καλλιεργούμαστε και να καταλαβαίνουμε. Όπως μια μάνα που έχει ένα δυσκολεμένο παιδί, επειδή δεν έχει συμφέρον, το νιώθει προέκταση του εαυτού της, ασκείται για να καταλάβει τι γίνεται. Και αυτή η άσκηση την οριμάζει, την κάνει να καταλαβαίνει, να γνωρίζει. Έτσι δημιουργούνται σχέσεις με επίγνωση, ουσία και περιεχόμενο. Η Εκκλησία μας μιλά για συγχώρεση, για αγάπη, για χαρά, αλλά αυτά δεν είναι εύκολα αποδεκτά από τις πληγωμένες ψυχές. Και μάλιστα στις ευαίσθητες και μελαγχολικές γεννιούνται και ενοχές ότι δεν μπορούμε να ενταχθούμε σε αυτό το πνεύμα. Όταν ένα παιδί, για παράδειγμα, δεν τράφηκε σωστά συναισθηματικά, δεν εμπιστεύεται τους ανθρώπους, δεν μπορεί να σχετιστεί. Παρερμηνεύει, γίνεται ανταγωνιστικό, συγκρίνει, συγκρούεται, ζηλεύει, βασανίζει και βασανίζεται. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ανάγκη την επίπληξη και τον έλεγχο και δεν του είναι χρήσιμες οι ενοχές, γιατί δεν είναι αμαρτωλός αλλά βασανισμένος. Η θεραπεία του είναι να πιστέψει στην αγάπη του Θεού. Όταν νιώσει ότι ο Θεός και κάποιοι άνθρωποι που του μνημονεύουν τον Θεό στη συνείδηση αποδέχεται την πραγματικότητα και την αμαρτωλότητά του, τότε αρχίζει να ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Να πιστεύει στην αξία του, στην ομορφιά του, να χαίρεται και να γίνεται ικανός για ουσιαστικές σχέσεις. Χωρίς κριτήρια ζωής δεν έχουμε κριτήρια σχέσεων.

Δεν εκτιμώ τη ζωή μου, δεν ξέρω πώς να ζω και πώς να σχετιστώ. Όπως έρθουν τα πράγματα κινούμε. Χωρίς κατεύθυνση ζωής, εύκολα πληγώνομαι, θυματοποιούμαι, κακομοιριάζω και κλαψουρίζω, κατηγορώντας πάντα τους άλλους, γιατί δεν θέλω να μεγαλώσω και να αναλάβω τις ευθύνες μου. Κλαίω γιατί δεν με αγαπούν, αλλά δεν κοιτώ πώς να μάθω να αγαπώ. Κλαίω γιατί που δεν με αγαπούν, αλλά δεν κοιτάζω να γίνω αξιαγάπητος. Κλαίω που δεν με καταλαβαίνουν τη στιγμή που ούτε εγώ καταλαβαίνω τον εαυτό μου. Δεν ανοίγομαι και δεν εξηγώ, γιατί φοβούμαι ότι θα με απορρίψουν. Με αυτά τα δεδομένα είναι αδύνατο να κάνω σχέσεις, και αν κάνω θα είναι ψευδεπίγραφες. Η λύση του προβλήματος των σχέσεων βρίσκεται στο να μπορώ να σχετίζομαι με τον εαυτό μου και να τον αγαπώ, όπως είπαμε. Αυτό δεν είναι εγωισμός, αλλά καρπός της αγάπης του Θεού, την οποία γεύομαι όταν ανοίγομαι στον Θεό και αφήνω τα πάντα σε Αυτόν, όταν δηλαδή μετανοώ. Η μετάνοια είναι η αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Θεό. Η έβρεση της αξίας και της ομορφιάς μας. Είναι η υγιής αγάπη του εαυτού μας. Οπότε καταλαβαίνετε, η μετάνοια δεν είναι ένα κλαψούρισμα για τις αποτυχίες μας, αλλά είναι ένα άνοιγμά μας στην αγάπη του Θεού. Μια βίωση της αγάπης του Θεού είναι μια θλίψη για την αποτυχία μου και μια χαρά ότι ο Θεός με αποδέχεται όπως είμαι, όποιος κι αν είμαι. Αυτός λοιπόν ο τρόπος όμως δεν είναι πάντοτε αποδεκτός από τους ανθρώπους. Γιατί εξαρτάται και από τη δεκτικότητα και την ελευθερία του ανθρώπου. Του κάθε προσώπου μπορεί εγώ να είμαι διατεθειμένος, να είμαι δοτικός προς τον άνθρωπο, θυσιαστικός, να έχω καλή διάθεση. Αλλά δεν είναι πάντα δεκτικός ο κάθε άνθρωπος. Γιατί το δυσκολότερο σημείο σε μια σχέση είναι όταν ο ένας εκμεταλλεύεται τη θυσία του άλλου για να κάνει τα καμώματά του. Τότε χρειάζεται διάκριση. Γιατί διαφορετικό άλλος δεν θα οριμάσει ποτέ. Αρκεί να υπάρχει ανοιχτός διάλογος, ώστε η σχέση παράλληλα με τη θυσία να καλλιεργεί και την εξέλιξή μας. Εδώ χρειάζεται να μάθουμε το παιχνίδι των ορίων, που είναι υπόθεση ζωής. Να ξέρω πρώτα ποιος είμαι, να πιστέψω στην αξία μου, να μάθω τα κίνητρά μου, να ξεκαθαρίσω τη διάθεσή μου ως προς τον άλλον, να καταλάβω την ουσία του άλλου και εκεί να ερευνήσω τι θα ωφελήσει το πλησίασμα και τι όχι. Πάντοτε η αγάπη, εκφραζόμενη με έναν θετικό τρόπο, δεν είναι αποδεκτή από τον άλλον άνθρωπο. Μπορεί να πνίγει η αγάπη μας τον άλλον ή μπορεί να την εκμεταλλεύεται. Χρειάζεται να βρω τον τρόπο, τον κωδικό, το σημείο εκείνο με το οποίο μπορώ να συνενωθώ με τον άλλον, να κοινωνήσω του άλλου. Η σχέση δικαιώνεται όταν είναι ένα εκκλησιαστικό, ευχαριστιακό, λειτουργικό γεγονός. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Θεωρώ τον κάθε ένα δώρο του Θεού. Του το αναφέρω και τον ευχαριστώ. Τι ξέρετε τι κάνουμε στη Θεία Λειτουργία? Λέμε η Θεία Λειτουργία είναι και Θεία Ευχαριστία. Ο ιερέας παίρνει το ψωμί και το κρασί και λέει τα σα εκ το σώ. Το αναφέρει στον Θεό. Το ψωμί και το κρασί εκπροσωπούν τους κόπους, τη ζωή μας ολόκληρη. Τη χαρίζουμε στον Χριστό και μας τη γεννά μεταμορφωμένη ως σώμα και αίμα Χριστού. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο τις σχέσεις μας χρειάζεται έτσι ευχαριστιακά να τις δούμε. Να τις αναφέρουμε στον Χριστό, να είναι εν Χριστώ. Όταν κάποιοι παντρεύονται, δεν είναι καρφωμένος ο ένας στο βλέμμα του άλλου. Θα λιθωρήσουν, θα ζαλιστούν, θα κουραστούν. Γι' αυτό κουράζουν οι σχέσεις από ένα σημείο και μετά. Αλλά ο ένας κρατάει το χέρι του άλλου και κοιτούν προς τον Χριστό και μπολιάζεται από τον έρωτα του Θεού σχέση και ανανεώνεται η σχέση. Όταν τον άλλον το βλέπω εν Χριστώ ευχαριστιακά αποκτά άλλη διάσταση. Δεν κλείνομαι στην ιδιοτέλεια και στο συμφέρον μου. Δεν φοβούμαι να χάσω. Η απώλεια για χάρη του άλλου είναι κέρδος. Δεν μετρώ και δεν υπολογίζω. Εύκολα λόγια, αλλά μεγάλη ιστορία αυτό το πράγμα. Οι περισσότεροι όλοι μας τρομάζουμε στο να χάσουμε. Και μέσα στην προσπάθεια να απερασπιστούμε τον εαυτό μας, οχυρωνόμαστε και απομονωνόμαστε. Μεγαλύτερη απώλεια δεν είναι να χάσω στην σχέση μου με κάποιον, αλλά να χάσω τον άλλον. Η ζωή μου αφορά όλους και όλοι αφορούν και εμένα. Αυτό είναι η Εκκλησία. Και μια τέτοια εκκλησία είναι ανατροπή του συστήματος, του κόσμου, της ιδιοτέλειας, της σύγκρουσης και του διχασμού. Σε αυτή τη διάσταση και με αυτές τις πνευματικές προϋποθέσεις μπορούμε να κατανοήσουμε την άσκηση των σχέσεων. Έχω έτσι λόγο να πολεμήσω τις ιδιοτροπίες μου για χάρη του άλλου. Περιορίζω τον χώρο μου και τα δικαιώματά μου για να νιώθει πιο άνετα. Δεν θέλω να το φέρω σε δύσκολη θέση. Να τον τροπιάσω ή να τον προσβάλλω. Αυτό είναι λεπτότητα ψυχής. Αυτό είναι αγιότητα. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος.
Βλέπεις ένα αμαρτωλό και τη δικαιολογείς. Βλέπεις την αμαρτία του και κάνεις πώς δεν τη βλέπεις. Από λεπτότητα. Μπορώ να πω οτιδήποτε, αλλά έχει σημασία η διάθεση, ο χρόνος και ο τρόπος. Είναι σημαντικό ακόμα και κάτι δυσάρεστο να πούμε σε κάποιον να νιώσει ότι τα μάτια μας τον αγκαλιάζουν. Η θεολογία μας είναι θεολογία του εταίρου, δηλαδή του άλλου. Ακόμη και αν πρέπει να πούμε όχι, να το λέμε με τόσο μαλακό τρόπο που ο άλλος θα συμφωνήσει και θα το εκλάβει ως ναι. Δεν μας πέφτει λόγος και δεν έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε τον άλλον. Αν θέλει θα το κάνει μόνος του. Εμείς εμπνέουμε με τη ζωή μας. Οι συμβουλές μας, η καθοδήγησή μας πολλές φορές κρύβουν εγωισμό και ενοχή και έλλειψη εμπιστοσύνη στον Θεό. Πολλοί γονείς αρχίζουν και συμβουλεύουν τα παιδιά τους. Γιατί έχουν την ενοχή ότι δεν έχουν κάτι από μέσα τους να δώσουν. Γιατί δεν έχουν καλή σχέση σαν ζευγάρι. Γιατί δεν έχουν ξεκάθαρα πράγματα μέσα τους. Και η ενοχή για τα λάθη οδηγεί σε συμβουλές που είναι μια ζαλούρα που ταλαιπωρεί τον άνθρωπο και τον απομακρύνει τελείως από κοντά μας. Θα μιλήσουμε στον άλλο συμβουλευτικά, μόνο όταν μας ρωτήσει και τότε πολύ λιτά και ευγενικά. Θα σας πω κάτι που ίσως φανεί αστείο. Μου λέει κάποιος έμπειρος πνευματικός άνθρωπος ότι ποτέ δεν λέμε στον άλλο κάτι δεν μας ρωτήσει. Και ιδιαίτερα λέει γυναίκες είναι πιο εύθραυστες. Η γυναίκα και να σε ρωτήσει κάτι, μην τη πει αμέσως στη συμβουλή. 5 φορές να σε ρωτήσει και μετά να τη μιλήσει. Γιατί πληγώνεται εύκολα. Τι σημαίνει αυτό? Χρειάζεται σεβασμός, ευγένεια, λεπτότητα. Ο άνθρωπος δεν ακούει εύκολα συμβουλή. Γιατί τις περισσότερες φορές η συμβουλή κρύβει τη διάθεσή μας να ελέγξουμε τον άλλον άνθρωπο. Κρύβει μια μεγάλη ευαισθησία. Είναι λεπτό πράγμα η ανθρώπινη ψυχή. Παρόλο που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε και αυτό που λέμε για τις ερωτήσεις δεν είναι προσβολή στον άλλο, αλλά χρειάζεται να νιώσει ότι πραγματικά θέλει να ακούσει ο άλλος και τότε θα μιλήσεις. Ο άλλος μπορεί βιαστικά να σε ρωτήσει κάτι γιατί θέλει να επιβεβαιωθεί. Τον εκτιμάς, τον αγαπάς, τον νιώθεις, του δίνεις σημασία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί να καταλάβουμε τι κρύβεται. Κάνουμε το λάθος εμείς πριν καν γνωρίσουμε κάποιον και πολύ περισσότερο σχετιστούμε μαζί του να του επιβάλλουμε τις απόψεις μας και να θελήσουμε να τον σώσουμε. Ο άνθρωπος του Θεού κατ' εξοχήν, όπως είπαμε, κοινωνικός άνθρωπος. Είναι λεπτός και ευγενικός. Δίνει χαρά και τον χαίρονται όλοι. Όλοι τον ζητούν στη ζωή του, τον καμαρώνουν. Δείκτης της πνευματικής μας ζωής είναι πόσο μας θέλουν οι άνθρωποι κοντά τους. Λέει κάποιος, πω που ήρθε αυτός και δεν αντέχω, τι τοξικότητα μου έδωσε. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος? Που όλοι τον βλέπουν και χαίρονται. Το θέλουν στη ζωή τους. Αν εμάς δεν μας στέλνουν οι άνθρωποι στη ζωή τους, κάποια ευθύνη έχουμε κι εμείς. Να το κοιτάξουμε αυτό. Η συγχώρεση, η επίοικια είναι πρόκληση και άσκηση μέσα στις σχέσεις. Γιατί καλούμαι να ξεπεράσω τους νόμους και τα δίκαιά μου. Είναι χάρη Θεού να συγχωρώ αυτό που με αδίκησε, με πρόδωσε ή νόμισα πως το έκανε. Αυτό είναι αγάπη στην πράξη και όχι στα λόγια. Έτσι προστατεύω τη σχέση. Όταν αποφασίσει ο άνθρωπος να μείνει στις σχέσεις με υπομονή και δεν δραπετεύσει, θα οριμάσει, θα εξελιχθεί, θα αλλοιανθούν οι γωνίες του και θα γίνει στρόγγυλος, ώστε να μπορεί να κινείται και να κυλάει προς όλους. Όπως λένε οι πατέρες μας, ποιος είναι ο όριμος άνθρωπος, ο στρόγγυλος, αυτός που κυλά και κάνει. Με όλους. Κινείται προς όλους και ταιριάζει με όλους. Αυτός που κάνει με όλους είναι άνθρωπος του Θεού αληθινά και προγεύεται τον παράδεισο. Ο αδύναμος, δηλαδή ο εγωιστής, επιλέγει την απομάκρυση, τον χωρισμό, την απομόνωση. Είναι εγκλωβισμένος στην αυτοδικαίωσή του. Προσπαθεί να υπερασπιστεί τη δύναμή του, κλεισμένος στα τείχη της δυστυχίας του. Θέλει να υπερέχει και να ξεχωρίζει, γι' αυτό δεν αντέχει τη σχέση και το μοίρασμα. Καλύτερα τραυματισμένος και με τους αδελφούς παρά μόνος ατσαλάκωτος και καθώς πρέπει. Η φύση της Εκκλησίας αυτή είναι το μοίρασμα της ζωής μας, του πόνου μας, της χαράς μας, των καημών μας, των αναζητήσεων μας. Γι' αυτό σας είπα, τι όμορφο πράγμα που είστε όλοι εδώ. Ένα μοίρασμα είναι, μια κοινωνία, μια κοινότητα. Αυτός ο τρόπος λειτουργεί θεραπευτικά για το ανθρώπινο πρόσωπο, σε κάθε επίπεδο. Οι σχέσεις των πρώτων που πληγώνουν είναι ο ναρκισισμός μας. Το μεγαλύτερο εμπόδιο να αγαπήσουμε τον Χριστό και τον αδελφό μας. Η άσκηση των σχέσεων είναι η μοναδική άσκηση που δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε. Οι σχέσεις είναι άσκηση όχι μόνο γιατί απαιτούν να βγω από τον εαυτό μου, να μπω στη θέση του άλλου, να τον καταλάβω και να τον σεβαστώ, αλλά και γιατί μας αναδεικνύουν την ευθύνη να έχουμε λόγο και ποιότητα στις σχέσεις.
Ποιος είναι ο λόγος και η βάση των σχέσεών μας? Είναι λόγια του αέρα? Απλώς μια εκτόνωση? Ένα σκόρπισμα? Είναι οσμή καινού και θανάτου ή μετάδοση λόγου ζωής? Συνήθως υπάρχει αναπηρία. Δεν έχουμε κάτι σημαντικό να πούμε, γιατί υπάρχει κενό και ερημιά μέσα μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε σχέσεις. Δεν ξέρουμε πώς να περάσουμε, να γεμίσουμε τη ζωή μας. Δεν έχουμε κάτι ουσιαστικό να πούμε. Ο λόγος του άλλου δεν έχει δύναμη, δεν έχει ζωή. Ο λόγος ο δικός μας δεν αλλοιώνει τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό είμαστε άτακτοι, πάμε από εδώ και εκεί και δεν βγάζουμε άκρη. Η ουσία της καρδιάς του ανθρώπου βγαίνει από το λόγο, όταν έχει ποιότητα. Αν ο λόγος είναι λόγια του αέρα, είναι εμπειρία ζωής. Ο λόγος μας σώζει ή καταστρέφει τον άνθρωπο, τον ανεβάζει, τον κατεβάζει. Αυτό λοιπόν είναι η ευθύνη του ανθρώπου. Η Εκκλησία έχει μια εκπληκτική μεταμορφωτική δύναμη. Ποια? Την αμαρτωλότητά μας τη μετατρέπει σε αγιότητα, το κενό σε πληρότητα, την απομόνωση σε κοινωνία. Χρειάζεται μόνο μία προϋπόθεση. Ποια? Τη συνέστηση της κατάστασής μας. Να μην υποκρινόμαστε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε. Λέει κάτι σημαντικό ένας όσιος εκκλησίας μας, ο Ισάκος Σύρος. Οι πατέρες μας ήταν φοβερά ανατρεπτικοί. Ξέρετε τι έλεγε? Άντε τώρα να το πεις στον κόσμο σήμερα, σε περάσει για παλαβό. Λέει, ανώτερον από αυτόν που βλέπει αγγέλους είναι αυτός που γνωρίζει την αθλειότητά του και την αμαρτωλότητά του. Αυτή είναι η ουσία της ζωής. Πλήρης ανατροπή της ηθικής του κόσμου. Πιστεύουμε ότι ο συντετριμμένος άνθρωπος, ο πεσμένος άνθρωπος, ο αποτυχημένος άνθρωπος που δεν απελπίζεται μέσα στη θλίψη του είναι ο πιο έτοιμος για σχέση και με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Ο δυνατός και ο δίκαιος, εγκλωβισμένος μέσα στις βεβαιότητές του, δυσκολεύεται να γκρεμίσει τα τείχη και τον θρόνο του για να μπορέσει να ζήσει τη χαρά της πρόσωπο με πρόσωπο κοινωνίας. Και τελειώνουμε με ένα κειμενάκι του γνωστού λογοτέχνη Ντοστογεύσκη. Στο βιβλίο του «Έγκλημα και τιμωρία» μας περιγράφει αυτό το ήθος ο Ντοστογεύσκη. Όταν μιλάει για την ημέρα της κρίσεως και τότε ο Χριστός θα μας πει «Ελάτε κι εσείς, όλοι εσείς οι μέθυσοι, εσείς οι αδύνατοι, εσείς οι ακόλαστοι» και θα μας πει «Όντα άθλια, γίνατε σύμμορφοι με την εικόνα του θηρίου και έχετε τη σφραγίδα του στο μέτωπό σας. Ελάτε όμως κι εσείς, τότε οι δίκαιοι θα διαμαρτυρηθούν και οι φρόνιμοι θα απορρίσουν. Μα Κύριε πώς τους δέχεσαι?» Και ο Χριστός θα πει «Εάν τους δέχομαι Κύριοι δίκαιοι, εάν τους δέχομαι Κύριοι σόφρονες, το κάνω διότι κανένας από αυτούς δεν έκρινε ποτέ άξιο τον εαυτόν του και θα μας απλώσει τα χέρια του, θα μας ανοίξει την αγκαλιά του και εμείς θα πέσουμε στα πόδια του και θα τα καταλάβουμε όλα. Ναι, τότε θα τα καταλάβουμε όλα. Ελθέτω Κύριε η Βασιλεία σου». Οπότε καταλαβαίνετε, το μυστικό όλης της ζωής μας είναι αυτό. Να γευτούμε την αγάπη του Θεού, τον πλούτο του Θεού. Και τότε θα καταλάβουμε ότι ο λόγος ύπαρξής μας είναι να παίρνουμε αγάπη και να δίνουμε. Και αυτό δεν είναι ένας συναισθηματισμός, ένας ρομαντισμός. Είναι μια διαρκής άσκηση να σταυραίνομαι για χάρη του άλλου. Να χάνω για χάρη του άλλου και τότε βρίσκω αληθινά τον εαυτό μου. Συγχωρέστε με, ευχαριστώ για την υπομονή σας. Και εγώ μόνο αυτό που βλέπω με αναπαύει και με γεμίζει, όλοι μαζί ενωμένοι και αγαπημένοι μέσα στην αγάπη του Χριστού.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε το διπορικό γνωρίζοντας από πολλές πτυχές, από πολλά μονοπάτια ανάγνωσης αλλά και ερμηνείας τα φυσικά φαινόμενα τα οποία συνόδευαν πάντοτε τον πλανήτη μας, εκινούμενοι από εκείνες τις ωραίες περιγραφές στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το βιβλίο της Γενέσεως. Όμως σκοπός του κύκλου αυτού της εκπομπής δεν είναι να συσσωρεύσει πληροφορίες που υπάρχουν βέβαια σποραδικά, άλλοτε συνεπτυγμένες, άλλοτε αναλυτικά διατυπωμένες στους ποιητές, στους συγγραφείς από την αρχαία ελληνική λογοτεχνία ως και τη σύγχρονη λογοτεχνία. Σκοπός της εκπομπής είναι να δώσει αυτούς τους συμβολισμούς. Και αυτοί οι συμβολισμοί, και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσω ακόμη μια σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό, ασχολούμενος πολλά χρόνια στο επίπεδο και στο γνωστικό χώρο της λαογραφίας, ότι πολύ συχνά απαριθμούμε τα φαινόμενα αυτά, θεωρώντας ότι υπήρξαν μια εποχή, εκδηλώθηκαν, καταγράφτηκαν στις εμπειρίες των ανθρώπων και από εκεί και πέρα ανήκουν σε μια μόνο χρονική περίοδο. Ο σκοπός μας είναι να διευρύνουμε, να οξύνουμε λίγο την παρατηρητικότητά μας, να γίνουμε αν θέλετε μικροί ιονοσκόποι για να καταλάβουμε ότι η παρατηρητικότητα των ανθρώπων δεν εξέλιπε ούτε σήμερα. Επέλεξα δε αυτό τον τίτλο, όπως είπα στην αρχή του κύκλου της εκπομπής, διότι ο όρος φυσικά φαινόμενα είναι διάχυτος, είναι διάσπαρτος, αλλά συνδέεται, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, συνδέεται με αυτή καθεαυτή τη ζωή του ανθρώπου, την πίστη του ανθρώπου, αλλά και αυτή την τάση που είχε για λόγους, αν θέλετε, διασκέδασης του χρόνου του, για λόγους πραγματικά εσωτερικής δύναμης, ότι ο πλησιέστερος φυσικός κόσμος, αυτόν που επέλεξε να δημιουργήσει το σπίτι του, να καλλιεργήσει την περιουσία του, να συναναστραφεί με τους ανθρώπους, να περπατήσει, να χαρεί πραγματικά αυτό το μεγαλείο της δημιουργίας της φύσης, αυτό γέννησε και μια τάση που βέβαια στην λαογραφία μεταμορφώθηκε σε παραμύθι, σε δοξασίες, σε παροιμίες, σε μαντινάδες, σε άλλα κεφάλαια αν θέλετε της λεγόμενης προφορικής μας παράδοσης ή καλύτερα προφορικής μνήμης. Όμως να ξέρετε και κάτι άλλο, όλα αυτά τη στιγμή που είναι εγκύτερα, δηλαδή το ότι ευρίσκονται στο βιωματικό χρόνο και στο εγκύτερο βιωτικό περιβάλλον του ανθρώπου, νομίζω ότι χρήζουν να συζητηθούν και να σταθούμε κι εμείς ξανά δίπλα τους, να εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα που κάποιοι άλλοι πριν από αιώνες τα είχαν καταγράψει, αλλά και σήμερα εξακολουθούν να είναι ζωντανά. Ένα πολύ απλό παράδειγμα πριν περάσουμε στην ουσία της σημερινής εκπομπής είναι τα μετεωρολογικά φαινόμενα. Είναι οι κλιματικές αλλαγές, είναι όμως και αυτές οι άσβηστες εμπειρικές μεν σημαντικές κατά τα άλλα προβλέψεις των καιρικών φαινομένων που σχετίζονται με την εξέλιξη του κλίματος, που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα του εδάφους και όλα τα άλλα που σήμερα μας ταλαιπωρούν, μας προβληματίζουν. Από την άλλη όμως ξεχνάμε ότι όπως ο άνθρωπος ήταν ο σκηνοθέτης, ο δημιουργός, ο αυτίκος και αυτόπτης μάρτυρας αυτών των μεταβολών, έτσι και σήμερα είναι ο δημιουργός μιας αρνητικής κατάστασης που υπήρχε και σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε περίοδο πολέμων αλλά και φυσικών καταστροφών, όπου κατά βάθος υπέτειος ήταν ο άνθρωπος. Η παράδοση λέει, αγαπητοί μου ακροατές, ότι πάντα υπήρχε η τάση της ιονοσκοπίας. Για το Βυζάντιο βέβαια, που θα πούμε 2-3 λόγια, ξεκινώντας όμως από προγενέστερη εποχή,
Έχουμε πολλές αναφορές στον Προκόπιο τον Κεσαρέα, στον Θεοφάνη, στον Μιχαήλ Ψελό και σε άλλους συγγραφείς που αναφέρονται σε κέρια φαινόμενα, αναφέρονται σε φυσικές καταστροφές. Πρέπει να εξηγήσω όμως ότι η αποστολή μας δεν είναι γιατί θα αποτελούσε έναν κύκλο μιας άλλης εκπομπής, δεν είναι να εξηγήσουμε το θεολογικό περιεχόμενο, γιατί όπως ξέρετε είναι εμφανές ότι οι αναφορές στο Ίδωρ παράδειγμα, οι αναφορές στους ανέμους, οι αναφορές στις καταστροφές και γενικότερα σε αυτές τις ευνίδιες ή αν θέλετε βραδίες εξελίξεις των φυσικών φαινομένων έχουν πρωτίστως θεολογικό περιεχόμενο. Αν διαβάσουμε Μέγα Βασίλειο, Ιωάννη Χρυσόστομο, τον Γρηγόριο τον Αζιανζινό ή αν ακούσουμε ή διαβάσουμε και μόνοι μας, για παράδειγμα, αυτή την σημασία την μεταμορφωτική που έχει η έννοια του νερού στον κανόνα των Θεοφανίων. Είναι κάτι που είχα παρουσιάσει σε περισσότερη εκπομπή, σε προηγούμενη εκπομπή, και πρέπει να πω βέβαια ότι αποτέλεσε και αντικείμενο πριν από 12 χρόνια μιας πληρέστερης μεγάλης μονογραφίας που είναι δημοσιευμένη στο ετήσιο περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης Νέα Χριστιανική Κρήτη. Φυσικά το είπα αυτό για τις πηγές, γιατί πρέπει να διευκρινίσω ότι σε αυτή την εκπομπή δεν μαγειρεύουμε τα έτοιμα φαγητά, αλλά προσπαθούμε γνώμονες πάντα και της ποιότητας του ημετέρου ραδιοσταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας, αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι μας εμπιστεύονται, να παρουσιάσουμε την σκέψη μας, τις κρίσεις μας, μέσα βέβαια από την διάσταση της τέχνης του λόγου, γιατί νομίζω ότι δεν θα ήταν πρέπον να παραστρατήσουμε, δηλαδή να μπούμε σε θεολογικά μονοπάτια. Αυτό είναι έργο των εκλεκτών μας θεολόγων. Μπορούμε όμως να αναφερθούμε, όπως θα κάνουμε σήμερα, σε παρατηρήματα, σε απόψεις που θεωρούμε ότι είναι και σημερινές. Γι' αυτό είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι οι συμβολισμοί των φυσικών φαινομένων δεν αποτελούν απολίθωμα, δηλαδή μια αναγκαστική αναγωγή σε κάποιον συγγραφέα τον οποίο διαβάσαμε. Και κάνω μια παρένθεση να πω ότι και σήμερα στην εποχή της εύκολης ανέβρεσης των πηγών, με τη βοήθεια της προετοιμασμένης τεχνητής νοημοσύνης, νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε μόνο το σκέλος της αποθησάβρησης των πληροφοριών. Είναι όμως ένα άλλο θέμα που προκύπτει, να γνωρίζουμε καλά τη γλώσσα των χωρίων, να γνωρίζουμε και να έχουμε κάποιο αντίστοιχο βίωμα, ώστε να μπορέσουμε να αποδώσουμε αυτά για τα οποία σήμερα εξακολουθούμε να τα ακούμε από ανθρώπους οι οποίοι εμπειρικά, επαναλαμβάνω, βιωματικά ταυτόχρονα εξαιτίας και της ασχολίας τους μπορούν να μας ερμηνεύσουν πολλές φορές αλάνθαστα τις καιρικές μεταβολές. Δεν μπορώ να παραλείψω όλη αυτή την εργασία που έχει αποθησαυριστεί στο Κέντρο Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω ευγνωμόνως και αναδρομικά την κυρία Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη, που διατέλεσε επί σειρά ετών διευθύνουσα του κέντρου, που ήταν η πρώτη που εξέδωσε εν έτη 1981 ένα τεράστιο εγκόλπιο αναζήτησης και έρευνας του παραδοσιακού και υλικού βίου των ανθρώπων με παράρτημα οπτικού υλικού, και που μας έδωσε όλες αυτές τις συντεταγμένες που και σήμερα είναι επίκαιρες. Και σήμερα, μολονότι η έρευνα συνεχίζεται με μηχανικά μέσα, ωστόσο όπως είπα στην αρχή, για να μην, αν θέλετε, ομιλώ περισσότερο περί των πηγών, αν και είναι καλό και για το επίπεδο της εκπομπής και φυσικά για το επίπεδο το δικό σας, αγαπητοί μου ακροατές, να γνωρίζετε κάποιες πηγές που σήμερα
πολλές φορές τις αγνοούμε, γιατί και η επιστήμη της λαογραφίας, επιτρέψτε μου να πω, δεν καλλιεργείται στο εύρος που της αξίζει. Έλεγα λοιπόν, ένα πολύ μικρό παράδειγμα που ήρθε στο μυαλό, πώς ήξεραν οι παλαιότεροι την μεταβολή του καιρού ανάλογα με την εμφάνιση του φεγγαριού σε 4/4. Πράγμα το οποίο επαληθεύεται και σήμερα, όπως επαληθεύεται η έναρξη και η λήξη των εποχών, όπως επαληθεύεται η πορεία των νεφών, όπως επαληθεύεται η πορεία των ανέμων. Όλα αυτά βέβαια θα μου πείτε λίγο διασκεδαστικά ότι έρχεται ένα μετεωρολογικό δελτίο με την παρουσία του σπουδαγμένου μετεωρολόγου, ο οποίος μας παρουσιάζει τις τελευταίες προβλέψεις, αλλά αυτό το οποίο λείπει, αγαπητοί μου, είναι ότι οι προβλέψεις, οι προγνώσεις καλύτερα, είναι ότι δεν έχουν τοπικότητα. Τα φαινόμενα, και μάλιστα θα ακούσετε σε λίγο τέτοιες αναφορές που θα σας μοιάζουν ότι είναι σημερινές, τα φαινόμενα έχουν πάντα τοπικό χαρακτήρα. Και αυτό είναι που πρόσεχε ο Γεωργός, αυτό είναι που πρόσεχε ο Βοσκός, αυτό είναι που πρόσεχε εκείνος που πήγαινε το προγενέστερο διάστημα, αλλά και το τρέχον να κλαδέψει τα δέντρα, να περιποιηθεί τη γη, γιατί έβλεπε την πορεία του καιρού. Τόσα πράγματα, πιστέψτε με, μπορεί κανείς να αποθησαυρίσει, τόσα πράγματα μπορεί κανείς να ακούσει από τους ανθρώπους της υπαίθρου, που επιτρέψτε μου, ένα μεγάλο λεξικό δεν θα χωρούσε αυτού του είδους τις παρατηρήσεις. Θα αναφερθώ για λίγο, μια και μιλάμε για τα φυσικά φαινόμενα, την επίδραση που έχει σε αυτά ο ήλιος. Γιατί για τον ήλιο, ο ήλιος βέβαια δεν κινείται, έτσι, όπως ίσως μάθαμε ανάποδα στα σχολικά βιβλία, κινείται η σελήνη. Όμως να ξέρουμε ότι η πορεία του ήλιου, που μάλιστα παρουσιάζεται ως ένα κεντρικό θέμα στις μετεωρολογικές προγνώσεις, έχει σχέση με την μεταβολή του καιρού. Ποιος γνωρίζει άραγε ότι μόλις τα τέλη του 4ου αιώνα ο μεγάλος φιλόσοφος Αριστοτέλης, που ασχολήθηκε και που ήταν μετά τον Πλάτωνα ο μέγας διδάσκαλος, ο Αριστοτέλης, ο Σταγυρίτης, που διδάσκεται σήμερα σε όλο τον κόσμο, έγραφε στο βιβλίο του «Μετά τα φυσικά», που έτυχε να έρθει στα χέρια μου από τον σπουδαίο μεταφραστή του βιβλίου, τον καθηγητή σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Βασίλειο Κάλφα. Έλεγε το εξής, ότι η καθαρή δύση αποτελεί καθαρό σημάδι. Η ταραγμένη είναι χαρακτηριστικό χειμώνα. Όμως επιτρέψτε μου, έχοντας και αυτό το καημό, να διαβάζω πότε πότε και το πρωτότυπο κείμενο. Γιατί ας μην ξεχάσουμε ότι η γλώσσα είναι εκείνη, όπως έλεγα χθες στους καλούς μας εδώ φοιτητές της Πατριαρχικής Ακαδημίας, ότι η γλώσσα είναι εκείνη η οποία άντεξε στις δοκιμασίες των καιρών, και αυτό φαίνεται μέσα από την πολυπλοκότητα και την πολυσημεία της. Τρανό παράδειγμα βέβαια, ολόκληρη η Αγία Γραφή. Το πρωτότυπο κείμενο λέει «Εμέν καθαρέ δύσεις ευδιεινών σημείων, εδέ τεταραγμένε χειμέρινων». Ένας άλλος σπουδαίος συγγραφέας, προσέξτε, του 3ου αιώνα π.Χ. είναι ο Θεόφραστος. Στο Θεόφραστο οφείλουμε πλήθος πληροφοριών που τις βρίσκουμε στη συνέχεια και σε βυζαντινούς συγγραφείς. Ο Θεόφραστος και εκείνος πιστεύει ότι η εικόνα του ήλιου, η μορφή του ήλιου, όπως λέμε σήμερα, ακόμη άνθρωποι το λένε αυτό, ότι δεν μ' αρέσει το χρώμα του ήλιου και μετά από λίγη ώρα βγάζει βροχή. Αυτό το οποίο λένε σήμερα οι άνθρωποι, γιατί σας είπα ασχολούμενος με τη μελέτη αυτών των φαινομένων στα πλαίσια της λαογραφίας, σκέφτηκα ότι
Τίποτα δεν μπορεί να είναι ενδιαφέρον αν δεν είναι σήμερα ζωντανό. Γιατί αν δεν είναι σήμερα ζωντανό και για να είναι ζωντανό, θα πει ότι έχει συνεχίζει να καταγράφεται στην εμπειρική μνήμη και στην παρατηρητικότητα του ανθρώπου. Και μάλιστα δεν μπορεί να λέμε από τη μια ότι αισθανόμαστε δέος για τις κλιματικές μεταβολές, γιατί οι κλιματικές μεταβολές πάντα υπήρχαν. Υπήρχε όμως και αυτή η σιωπηρή, μπορεί να ήταν από ολιγογράμματους ή αγράμματους ανθρώπους πρόγνωση του καιρού, αλλά απεδείκνυε ότι είχαν μέσα τους σοφία. Και πώς είναι δυνατόν να μην είχαν σοφία και να ασχοληθούν με αυτές τις αναφορές διάσημοι συγγραφείς της αρχαίας ελληνικής αλλά και της μεταγενέστερης γραμματείας. Σε ένα άλλο σημείο λοιπόν, σε κάποιο από τα βιβλία του, τα Φαινόμενα, ο Θεόφραστος λέει το εξής. Αν, λέει, καίει πολύ ο ήλιος και έχει κόκκινες ακτίνες, αυτό είναι σημάδι για σφοδρούς ανέμους. Κάποτε μάλιστα ανέμους που κρατάνε πολλές ημέρες. Επίσης, εάν ο ήλιος περιβάλλεται από μαύρα σύννεφα, τότε προμηνύεται υδατώδης, λέει, καιρός, δηλαδή εννοεί προφανώς ισχυρή, όπως λέμε σήμερα, βροχόπτωση. Επίσης είναι και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που μας λέει ο Θεόφραστος, ότι στην ανατολή του ηλίου, όταν βλέπουμε ότι οι ακτίνες περνάνε μέσα από τα σύννεφα, είτε ακόμα και στη δύση, αυτό δείχνει, δηλαδή μπορεί να δει ο ήλιος να μαυρίζει ορίζοντας, να φαίνεται κάπως ο ήλιος, αυτό είναι και επίσης ένα ακόμη προμήνυμα βροχερού καιρού. Αλλά είπα στην αρχή ότι είναι τόσο σημαντικά αυτά, ώστε να ξέρουμε ότι δεν είναι τυχαίο πως από την δημιουργία του κόσμου, του επίγειου και του υπέργειου, ο πρώτος άνθρωπος, ο οποίος μάλιστα χαρακτηρίστηκε και φυσιοκράτης, έστρεψε όπως ο χριστιανός στρέφει τα βλέμματα στον ουρανό, όπως ο Χριστός έστρεψε πολλάκις σε ευχάριστες αλλά και σε τραγικές στιγμές τα βλέμματα προς τον ουρανό. Ο ουρανός, ο θόλος αυτού του κόσμου που δημιουργήθηκε, όπως και πάλι πρέπει να διαβάσουμε, πραγματικά αξίζει το βιβλίο της Γενέσεως. Ο πρώτος άνθρωπος λοιπόν, όπως εξελίχθηκε και όπως μας λένε τα κείμενα, σε πρώτη μορφή ήθελε να παρατηρήσει τον ουρανό. Βέβαια δεν αναφέρομαι μόνο στους αστρολόγους, που ήταν μια μεγάλη κατηγορία που ασχολούνταν να ερμηνεύσουν αυτούς αστρικούς σχηματισμούς, ιδιαίτερα την νύχτα. Εκείνο που πάντα τους προβλημάτιζε ήταν ο ήλιος. Δεν χρειάζεται να πω ότι ήταν μια εποχή που θεοποιήθηκε ο ήλιος, ο θεός Ρα για τους ανατολικούς πολιτισμούς. Ο ήλιος όμως, που φωτίζει τους πλανήτες, απασχόλησε και ως παρατήρηση τους πατέρες της Εκκλησίας και τον Μέγα Βασίλειο, που σε κάποιο σημείο λέει ότι αν ο ουρανός, λέει, στιγνάζει πειράζον, τότε χειμώνας θα έρθει. Εννοεί αν είναι βαρύς, με βαρύ σκούρο μαύρο χρώμα. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Μέγας Βασίλειος. Ένας άλλος ο ιεράρχης, και μάλιστα θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι απαιτείται όχι μόνο να περάσουμε σε κάποιες ισχνές πληροφορίες, αλλά να διαβάσουμε αυτό τον πλούτο των σκέψεων του πρώτου των τριών πατέρων της Εκκλησίας μας, του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος αναφέρεται
από την θεολογική πλευρά σε αυτή καθεαυτή τη φύση. Η φύση ως δημιούργημα του Θεού. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να δούμε το βιβλίο του «Ομιλίες εις την Εξαήμερον». Εδώ είναι ένας μεγάλος πλούτος, βέβαια ερμηνεύεται μέσα από την θεολογική τους διάσταση. Ένας άλλος ιεράρχης, ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, αναφέρεται και σε αυτόν μάλιστα οφείλουμε μια πλατιά και πραγματικά πολύ σημαντική περιγραφή των δοξασιών της εποχής, οι οποίες κινούνται σε αυτό το δίπολο Ανατολή ή Δύση του Ηλίου. Και εκείνος αναφέρεται περίπου στο ίδιο. Όταν βλέπουμε, λέει, ότι ο ήλιος καίει, όπως λέμε, το λέμε σήμερα αυτό. Να πω όμως κάτι, αφού το λέμε σήμερα, φανταστείτε ότι αυτό υπόθηκε και γράφτηκε 400 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού. Καίει, λέει, ο ήλιος και θα βγάλει νερό, θα βρέξει δηλαδή. Όταν η Δύση είναι κάπως, έχει μελανό χρώμα, τότε, μελανό χρώμα, προσέξτε, τότε αναμένεται αέρας. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε κάτι που έμαθα κι εγώ από παιδί, ζώντας και βιωματικά σε αγροτική οικογένεια και σε αγροτικό χώρο, ότι ιδιαίτερα η Δύση προς το δυτικό μέρος και προς τη Δύση, ο δυτικός καιρός είναι αυτός που, να λέει, ο λαός μαυρίζει, άραγε έρχεται βροχή, και αυτό ισχύει πάντα. Όπως μια άλλη πρόγνωση που θα δείτε ότι τη βρίσκουμε σε έναν από τους Λατίνους ποιητές, τον Πλίνιο, που έλεγε ότι αν βρεις ένα συννεφάκι χαμηλά στο γυαλό, που αυτό κατά τη λαϊκή παράδοση λέγεται στάχη του γυαλού, είναι προμήνυμα μεγάλης κακοκαιρίας. Θα μου πείτε βέβαια, μα με αυτά ασχολείται σήμερα η μετεωρολογία, που έχει δορυφόρους, που έχει υπολογιστές, που έχει περιφερειακούς μετεωρολογικούς σταθμούς. Σκοπός μου είναι να σας πω ότι αυτές οι προγνώσεις συνδέονται με τον άνθρωπο. Άλλωστε η εκπομπή μας, πιστεύω και όλες οι εκπομπές, είναι κατά βάση ανθρωπογενής, έχοντας βέβαια εμπρότη στην ευλογία του Αρχιεπισκόπου μας Ευγενίου του Δευτέρου. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε αυτό που είπα πριν, ότι για παράδειγμα πολλές φορές βλέπουμε σύννεφα και έχουν κόκκινο χρώμα. Κόκκινο χρώμα. Και αυτό επίσης είναι προμήνυμα βροχής. Επίσης, κάτι άλλο. Όταν βασιλεύει ο ήλιος και βλέπουμε, όπως είπα στην αρχή, τα σύννεφα να συγκεντρώνονται, όσο μαύρα είναι, άλλο τόσο έρχεται μεγάλη κακοκαιρία. Εδώ βέβαια υπάρχουν πλήθος παροιμιών, πλήθος δοξασιών που και εγώ δεν ξέρω πόσες έχουν καταγραφεί σε λαογραφικές συλλογές. Μια πολύ παλιά συλλογή πρόχειρα θυμάμαι του Μαυρακάκη που είχε καταγράψει παρόμοιες δοξασίες. Μια παράδοση, μια ας το πούμε παροιμία, η οποία τη βρήκα, γιατί όπως και να το κάνουμε οι λαογραφικές συλλογές δεν είναι χρήσιμες μόνο γιατί υπάρχουν τραγούδια, γιατί υπάρχουν ιστορικές, γεωγραφικές αλλά είναι ένα αποτύπωμα της φύσης, του προφορικού λόγου. Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτή τη δυναμική με την οποία συνδεθήκαμε σπουδάζοντας τη δημοτική μας παράδοση, ακούγοντας τον αείμνηστο
δάσκαλό μας Θεοχάρη Δετοράκη. Το 1957 ένας από τους πρώτους που συνέλεξε, θα έλεγα από τους πρώτους γιατί υπήρχαν και πολύ παλιότεροι, και ο Γιάνναρης, Σπανδονίδου, Παπαγρηγοράκης, Παυλάκης και αργότερα ο επίσης αείμνηστος, αν θέλετε, λαογράφος από τα Χανιά, Σταμάτης Αποστολάκης. Σε αυτή τη συλλογή λοιπόν, και ολοκληρώνοντας τη σπουδή μας για την επίδραση, την εμπειρική μνήμη και παρατήρηση των ανθρώπων για τον ήλιο, βρίσκουμε μια αναφορά, η οποία μάλιστα έχει καθαρό κριτικό περιεχόμενο. «Όντε θα δεις», λέει, «το πρωί να κοκκινίζει ο ουρανός προς την Ανατολή, θα έχουμε βροχερή μέρα». Είναι και άλλα, είναι και άλλες παροιμίες που δεν είναι, για λόγους χρονικούς, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τις πούμε όλες. Ξέρουμε όμως, τελειώνοντας, ότι αυτή την χιλιοϋπομένη φράση με τις τόσες και τόσες σημασίες, ποια είναι αυτή? «Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται».

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Από την απόψινή μας εκπομπή θα ξεκινήσουμε να αφηγούμαστε το μεγάλο ζήτημα της τιμής των εικόνων, τις παλαιότερες αντιλήψεις πριν την άνοδο στον θρόνο της αυτοκρατορίας του Λέοντα του Τρίτου Ίσαυρου, ο οποίος ξεκίνησε την πολεμική εναντίον των εικόνων. Τα τελευταία χρόνια του 7ου και τα πρώτα του 8ου αιώνα ήταν ανήσυχα για το Βυζάντιο, γιατί οι αυτοκράτορες άλλαζαν, ισχυροί στρατηγοί ανακηρύσσονταν αυτοκράτορες για να εκθρονιστούν ύστερα από σύντομο χρονικό διάστημα. Τον προτελευταίο από αυτούς, τον Βαρδάνη Φιλιππικό, διαδέχθηκε ο Αρτέμιος που ήταν πολιτικός υπάλληλος και πήρε το όνομα Αναστάσιος. Αυτός διέταξε να ανασταλούν τα μονοθελητικά διατάγματα του Φιλιππικού και να αναγνωριστεί η έκτη Οικουμενική Σύνοδος. Τα στρατεύματα όμως που έστειλε εναντίον των Αράβων επαναστάτησαν και ανακήρυξαν αυτοκράτορα το Θεοδόσιο. Έγινε εμφύλιος πόλεμος και τελικά ανέβηκε στο θρόνο ο Θεοδόσιος ο Τρίτος, που έμεινε για μικρό χρονικό διάστημα γιατί παρουσιάστηκε ο ικανός στρατηγός Λέων ο Ίσαυρος, ο οποίος καταγόταν από τη Γερμανίκια της Συρίας και από στρατιώτης κατόρθωσε να ανεβεί στο αξίωμα του στρατηγού. Επαναστάτησε εναντίον του ανίσχυρου Θεοδοσίου του Τρίτου και το 717 μπήκε στην Κωνσταντινούπολη και στέφθηκε αυτοκράτορα στην Αγία Σοφία. Έτσι τελείωσε η περίοδος της αστάθειας που κράτησε 20 χρόνια με 7 βίαιες εναλλαγές αυτοκρατόρων και ο Λέων ο Τρίτος όχι μόνο στερεώθηκε στο θρόνο αλλά και δημιούργησε και νέα δυναστεία των Ισαύρων. Το πρώτο πράγμα που είχε να κάνει ο νέος αυτοκράτορας ήταν να αντιμετωπίσει τον απειλητικό αραβικό κίνδυνο. Ετοίμασε την πρωτεύουσα για να αντέξει στην επίθεση. Τον Αύγουστο του 717 οι Άραβες πολιόρκησαν με στόλο την Κωνσταντινούπολη, αλλά οι Βυζαντινοί τους απέκρουσαν πάλι με το υγρό πυρ. Οι στρατιώτες τους υπέφεραν το χειμώνα του 717-18 μαζί με τα άλλα και από το λοιμό που δημιούργησε πολλά θύματα. Ένα χρόνο μετά έλυσαν την πολιορκία και έτσι σώθηκε πάλι η Κωνσταντινούπολη. Ο πόλεμος εξακολούθησε στη Μικρά Ασία, όπου ο Λέων νίκησε αποφασιστικά, έχοντας και την βοήθεια των Χαζάρων. Σημαντική αναστάτωση προκλήθηκε στο Βυζάντιο από τον Λέοντα Τρίτο Ίσαυρο με την Οικονομαχία, που άρχισε και ταλαιπώρησε το κράτος επί 1,5 αιώνα χωρίς σοβαρό λόγο. Από την εποχή των κατακομβών ακόμη, χρησιμοποιήθηκε η εικονογραφία με συμβολικό χαρακτήρα. Όταν αργότερα άρχισαν να κτίζονται ναοί, ζωγράφιζαν στο εσωτερικό παραστάσεις από την Αγία Γραφή και ιερά πρόσωπα ή κατασκεύαζαν και ανάγλυφα με παραστάσεις του Χριστού, της Θεοτόκου και των Αγίων. Πολλές από αυτές τις παραστάσεις εξακολουθούσαν να έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Η τιμή και η προσκύνηση των εικόνων είχε επιβληθεί στην Εκκλησία. Μετά τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, οπότε χτίζονταν ελεύθερα εκκλησίες, αναπτυσσόταν και η εσωτερική διακόσμηση. Την εποχή όμως αυτή και αργότερα ακόμη ζούσαν πολλοί ειδωλολάτρες που ασκούσαν ελεύθερα τη λατρεία τους με τα αγάλματα και τους ναούς. Από το άλλο μέρος υπήρχαν και οι απαγορεύσεις της Παλαιάς Διαθήκης για την απεικόνιση του Θεού. Γι' αυτό και ορισμένοι αντέδρασαν για την ύπαρξη εικόνων στους ναούς. Στην Ισπανία η Σύνοδος της Ελβίρας 305-6 απαγόρευσε την τοποθέτηση των εικόνων στους ναούς και στην Ανατολή ο Ευσέβιος Κεσαρίας λέει ότι υπήρχαν στις εκκλησίες εικόνες ιερών προσώπων. Ο ίδιος συγγραφέας, όταν η Κωνσταντία, αδελφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ζήτησε να της στείλει μία εικόνα του Χριστού, αρνήθηκε και με επιστολή του της εξήγησε ότι είναι αδύνατο να παρασταθεί η δόξα του Χριστού με εικόνες. Ο ίδιος βρήκε δύο εικόνες και τις κράτησε στο σπίτι του. Ο επιφάνειος της Κωνσταντίας της Κύπρου είχε παρόμοιες γνώμες, όμως αυτές οι αντιρρήσεις δεν βρήκαν απήχηση στους πιστούς και η συνήθεια της τιμής των εικόνων επιβλήθηκε. Φαίνεται όμως ότι με το πέρασμα του καιρού γινόταν στο λαό σύγχυση σχετικά με την τιμή στην εικόνα και το εικονιζόμενο πρόσωπο. Γι' αυτό ο Λεόντιος, επίσκοπος Νεαπόλεως Κύπρου, απάντησε στους Ιουδαίους που ισχυρίζονταν ότι οι χριστιανοί είναι ειδωλολάτρες γιατί τιμούν τον Σταυρό και τις εικόνες,
και είπε ότι η τιμή αυτή είναι σχετική και κατευθύνεται στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Τα επιχειρήματά του χρησιμοποιήθηκαν από τους εικονοφίλους τον καιρό της εικονομαχίας για να υποστηρίξουν τις ιδέες τους. Στη Δύση υπήρχαν εικόνες και αγάλματα, όπως μαθαίνουμε από το ποίημα του Φουρτουνάτου. Το 576 ο Πάπας Γρηγόριος ο Πρώτος έγραψε στον επίσκοπο της Μασσαλίας ότι οι εικόνες χρησιμεύουν ως βιβλία στους αγραμμάτους. Ο επίσκοπος είχε καταστρέψει αγάλματα ιερών προσώπων, γιατί φοβόταν την ειδωλολατρία. Ο Γρηγόριος του έγραψε ότι δεν έπρεπε να τα καταστρέψει, ούτε να αντιταχθεί στη συνήθεια που γενικά επικρατούσε στην Εκκλησία, όσα να είχε ο ίδιος το μονοπόλιο της αγιότητας και της σοφίας. Την εποχή που άρχισε η εικονομαχία, κριτική για τη χρήση των εικόνων έκαναν οι Ιουδαίοι, που ακολουθώντας τις απαγορεύσεις της Παλαιάς Διαθήκης δεν χρησιμοποιούσαν εικόνες. Οι μονοφυσίτες, γιατί αν χρησιμοποιούσαν εικόνες θα έπρεπε να δεχθούν ότι ο Χριστός είχε ανθρώπινη φύση. Επίσης οι Παυλικιανοί, που είχαν απορρίψει το σεβασμό στις εικόνες, το Σταυρό και τους Αγίους. Σε αυτούς προσθέθηκαν και οι Μωαμαθανοί Άραβες, που ειρωνεύονταν τους χριστιανούς και τους έλεγαν ειδωλολάτες γιατί προσκυνούν τις εικόνες. Ο Λέων Τρίτος Ίσαυρος, που άρχισε την εικονομαχία, καταγόταν από την Γερμανίκια της Συρίας και οι πρόγονοί του κατάγονταν από την Ισαυρία. Υπηρέτησε στην Ανατολή και ήρθε σε επαφή με όλους αυτούς που δεν δέχονταν τις εικόνες και μόρφωσε σχετικές απόψεις. Τόσο αυτός όσο και ο γιος του Κωνσταντίνος ο Πέμπτος πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες στην αυτοκρατορία και της έδωσαν τη δυνατότητα να ζήσει ως ισχυρή δύναμη, αφού την έσωσαν από το κίνδυνο των Αράβων και των Βουλγάρων. Επίσης, αναμόρφωσαν σχετικά το κράτος με την αναδιοργάνωση των επαρχιών και των θεμάτων, με τη νέα κατανομή των δυνάμεων, με την σύνταξη στρατιωτικού κώδικα. Επίσης, με τους γεωργικούς νόμους προσπάθησαν να περιορίσουν την δύναμη των μεγάλων γεωκτημόνων, που γίνονταν ισχυρότεροι και πλουσιότεροι, ενώ οι μικροί γεωργοί γίνονταν φτωχότεροι και υποδουλώνονταν. Έκαναν και νέα νομοθεσία, την εκλογή, με την οποία εισήγαγαν τροποποιήσεις πιο φιλάνθρωπες στο ποινικό δίκαιο και επηρέασε τόσο το μεταγενέστερο δίκαιο όσο και των σλαβικών λαών. Έγινε λοιπόν μια αναδιοργάνωση στο κράτος και μεταρρύθμιση την εποχή αυτή. Γι' αυτό και ορισμένοι ιστορικοί ισχυρίστηκαν ότι και η εικονομαχία εντάσσεται στο μεταρρυθμιστικό αυτό πρόγραμμα. Λέγουν δηλαδή ότι ο Λέων Τρίτος ήθελε να περιορίσει τον αριθμό των μοναχών που είχε αυξηθεί υπερβολικά και ήθελε να δημεύσει τη μεγάλη περιουσία των μοναστηριών για λογαριασμό του κράτους. Γιατί τα μοναστήρια δεν πλήρωναν φόρους και οι μοναχοί δεν υπηρετούσαν στο στρατό. Μέσα στο πρόγραμμα αυτό έβλεπαν και την προσπάθεια να επιβληθεί το κράτος στην Εκκλησία, να υποβληθεί στον έλεγχο του αυτοκράτορα, ο οποίος έλεγε «βασιλεύς και ιερεύς ημί». Άλλοι θεώρησαν την εικονομαχία ως προσπάθεια του Λέοντος του Τρίτου να καθαρίσει την Εκκλησία από στοιχεία που όμοιαζαν με ειδωλολατρικά, όπως η προσκύνηση των εικόνων και ορισμένες καταχρήσεις συνδυασμένες με αυτή και προερχόμενες από την υπερβολική λαϊκή ευσέβεια. Αναφέρεται ότι πολλοί πιστοί έκαναν αναδόχους των παιδιών τους στο βάπτισμα τις εικόνες. Άλλοι έβαζαν τον Άγιο Άρτο της Θείας Ευχαριστίας πάνω στην εικόνα και μεταλάβαιναν. Οι ιερείς αναμίγνυαν χρώματα από εικόνες με τη Θεία Ευχαριστία και άλλοι χρησιμοποιούσαν χρώματα των εικόνων για φάρμακα. Εικόνες δεν υπήρχαν μόνο στους ναούς, αλλά και στα σπίτια και στους δρόμους, στα οικιακά σκεύη και στα ενδύματα. Όλα αυτά έδωσαν στο Λέοντα και τους ανθρώπους του την εντύπωση ειδωλολατρίας. Υποστηρίχθηκε ακόμη ως κίνητρο της εικονομαχίας η προσπάθεια ανδρών που προέρχονταν από την Ανατολή να περιβάλλουν με τη δύναμη του κράτους προϋπάρχουσες εικονοκλαστικές αντιλήψεις. Και έτσι η εικονομαχία ήταν φορέας αυστηρού πνεύματος αντιπνευματικών τάσεων και είχε γενικότερο καταλυτικό χαρακτήρα. Παρατηρείται ότι οι εικονομάχοι ήταν από την Ανατολή, ενώ οι εικονόφιλοι από τα δυτικά μέρη της αυτοκρατορίας. Αλλά και αυτό είναι πολύ σχηματοποιημένο, γιατί δεν έχουμε

ή καταπολεμούν την οικονομαχία. Ο Λέων ενισχύθηκε στις αντιλήψεις του από κληρικούς που προέρχονταν από τη Μικρά Ασία, όπως ο Νακολίας της Φρυγίας Κωνσταντίνος, ο Εφέζου Θεοδόσιος και ο Κλαβδιουπόλεος Θωμάς, που δέχθηκαν την άποψη του Αυτοκράτορα ότι η χρήση των εικόνων δεν είναι χριστιανική. Στην αρχή τα πράγματα ήταν απλούστερα, όμως με το πέρασμα του καιρού η κατάσταση εκτραχύνθηκε. Χρησιμοποιήθηκαν θεολογικά επιχειρήματα και η οικονομαχία παρουσίασε θεολογικές απόψεις που οι αντίπαλοι της προσπάθησαν να τις ανατρέψουν και οι δύο μερίδες αλληλοκατηγορήθηκαν ως αιρετικές. Σε όλα αυτά πρέπει να προσθεθούν οι ατομικές φιλοδοξίες, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές τάσεις και το φατριαστικό πνεύμα. Όξυναν όλα αυτά την έρηδα επί πολλά χρόνια χωρίς να υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος στο βάθος. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και μετά θα δούμε την κλιμάκωση των γεγονότων τα οποία οδήγησαν στην ανάγκη σύγκλησης μιας οικουμενικής συνόδου για την επίλυση της διαμάχης και πρώτα την σύνοδο της Ιερίας επί Κωνσταντίνου του Πέμπτου.

Το ότι ο Αυτοκράτορας Λέων Τρίτος Ίσαυρος αναμειγνύεται στα πράγματα της Εκκλησίας δεν είναι κάτι νέο για το Βυζάντιο, γιατί αυτό ήταν μέσα στην πολιτική που εφαρμοζόταν από πολλά χρόνια. Ύστερα από 10 χρόνια μετά την άνοδό του στο θρόνο, αφού μελέτησε τα πράγματα και εξασφάλισε και τη σύμφωνη γνώμη ορισμένων επισκόπων, άρχισε να συζητάει για τις εικόνες και αυτό δημιούργησε άσχημο κλίμα για τον Αυτοκράτορα. Το 726 απαγόρευσε να προσκυνούν τις εικόνες και όταν έστειλε στρατιώτες να κατεβάσουν την εικόνα του Χριστού αντιφωνητού από τη χαλκή πύλη των Ανακτόρων, ο λαός εξεγέρθηκε, σκότωσε τον επικεφαλής του αποσπάσματος και σκόρπισε τους στρατιώτες. Ο Λέων τιμώρησε τους θασιαστές. Αλλά όπου δεν υπήρχε αντίσταση, τοποθετούσαν τις εικόνες στους ναούς ψηλότερα ή τις κατέστρεφαν. Φαίνεται ότι υπήρχε δυσαρέσκεια εναντίον του Αυτοκράτορα, γι' αυτό έγιναν και οι σκηνές στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα έγινε επίσης επανάσταση και κάποιος κοσμάς ανακηρύχθηκε Αυτοκράτορας, ο οποίος μαζί με τον Αγαλιανό και τον Στέφανο ξεκίνησαν με στόλο εναντίον της πρωτεύουσας. Η επιχείρηση απέτυχε, οι Βυζαντινοί κατέστρεφαν τα πλοία και σκότωσαν τους αρχηγούς. Το παράδειγμά τους δεν βρήκε μιμητές για σοβαρότερη αντίσταση και αυτό δείχνει ότι ούτε ο στρατός ούτε οι πολιτικοί είχαν όρεξη να αντισταθούν σοβαρά. Εναντίον του Λέοντος επίσης εκδηλώθηκε ο Πάπας της Ρώμης Γρηγόριος ο Δεύτερος, ο οποίος έγραψε επιστολές στον Αυτοκράτορα με αυστηρό τόνο. Οι επιστολές με τη μορφή που είναι σήμερα δεν είναι γνήσιες. Ο Πάπας όμως δεν επιθυμούσε τη ρήξη με τον Αυτοκράτορα στο πολιτικό πεδίο, γιατί ήθελε την προστασία του από τον κίνδυνο των Λογκοβάρδων που τον απειλούσε. Εξέφρασε όμως τη γνώμη ότι ο Αυτοκράτορας δεν έχει δικαίωμα να επεμβαίνει στα εκκλησιαστικά. Ούκ εισί τα δόγματα των βασιλέων, αλλά των αρχιερέων, έγραψε. Από το άλλο μέρος όμως εμπόδιζε να στείλουν φόρους στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αυτοκράτορας έλαβε μέτρα εναντίον του Πάπα και του διαδόχου του Γρηγόριου του Τρίτου. Έστειλε στόλο εναντίον του και όταν αυτός καταστράφηκε έβαλε μεγαλύτερους φόρους. Έκανε κατάσχεση στα εισοδήματα του παρτιμονίου του Αποστόλου Πέτρου, δηλαδή των εκκλησιαστικών κτημάτων από τα οποία γινόταν η χρηματοδότηση των φιλανθρωπικών έργων της Εκκλησίας της Ρώμης. Και τα διέθεσε στο Δημόσιο Ταμείο και αφαίρεσε το Ανατολικό Ιλυρικό, δηλαδή την Βαλκαλική Χερσόνησο μέχρι το Δούναβι, τη Σικελία και την Κάτω Ιταλία από την Παπική Δικαιοδοσία και τα πρόσθεσε στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Επίσης πρόσθεσε και την Ισαυρία που απέσπασε από το Πατριαρχείο Αντιοχίας. Θεωρητική αντίδραση εναντίον της οικονομαχίας προήλθε από την Ανατολή. Ο πρεσβύτερος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μοναχός στη Λαύρα του Αγίου Σάβα της Παλαιστίνης, έγραψε τον πρώτο λόγο εναντίον των οικονομάχων προς τους διαβάλλοντας τας Αγίας εικόνας και κατόπι έγραψε άλλους δύο λόγους ακόμη. Στους λόγους αυτούς εξέθεσε τις αντιλήψεις του για τις Άγιες εικόνες και οι αντιλήψεις του αυτές έμειναν οι βάσεις για τον αγώνα εναντίον των οικονομάχων. Απέρριψε την αντίληψη ότι οι εικόνες σχετίζονται με τα είδωλα και τόνισε τη γνώμη ότι η τιμή για την εικόνα περνάει στο πρωτότυπο. Έτσι έγραψε ότι ο Χριστός μπορεί να ζωγραφιστεί σε εικόνες γιατί έζησε ως άνθρωπος τον κόσμο αυτό. Ο Πατριάρχης Γερμανός διαφώνησε από την αρχή με τον Αυτοκράτορα και είπε ότι δεν πρέπει να επεμβαίνει στα εκκλησιαστικά πράγματα και ότι το ζήτημα των εικόνων μπορεί να λυθεί μόνο με Οικουμενική Σύνοδο. Ο Αυτοκράτορας επέμεινε στην πολιτική του και ο Γερμανός παραιτήθηκε όταν συγκλήθηκε Συλλέντιον, δηλαδή Αυτοκρατορικό Συμβούλιο για το ζήτημα των εικόνων. Αντικαταστάτης του ορίστηκε ο Σύγγελος Αναστάσιος, πρόθυμος να ακολουθήσει την αυτοκρατορική πολιτική. Ο Λέων ο Τρίτος, αφού πήρε αποφάσεις στο Συλλέντιο, εξέδωκε το 730 αυτοκρατορικό διάταγμα εναντίον των εικόνων. Με αυτό συνδέθηκε ακόμη και η κατάργηση της τιμής στα Άγια Λείψανα, συντομεύθηκαν οι εκκλησιαστικές ακολουθίες, περιορίστηκαν οι νηστείες, καθορίστηκε ο αριθμός των μοναχών και των ιερέων και επιβλήθηκε η επικύρωση της εκλογής των επισκόπων από τον Αυτοκράτορα. Τώρα πια το διάταγμα έχει και εκκλησιαστικό χαρακτήρα, γιατί υπογράφτηκε από τον Πατριάρχη Αναστάσιο. Το διάταγμα προκάλεσε αντιδράσεις.
Η γνώμη ότι ο Λέων ο Τρίτος έκαψε το Οικουμενικό Διδασκαλείο, δηλαδή την ανώτερη σχολή της Κωνσταντινούπολεως, δεν φαίνεται να είναι σωστή. Φαίνεται ότι το έκλεισε και απέλυσε τους μοναχούς διδασκάλους και έκανε να λειτουργήσει με νέες αρχές, γιατί χρειάζονταν οπωσδήποτε μορφωμένοι άνθρωποι στη διοίκηση ανεπηρέαστοι από τους μοναχούς. Ο Πάπας Γρηγόριος ο Δεύτερος πέθανε το 731 και τον διαδέχθηκε ο Γρηγόριος ο Τρίτος, ο οποίος έγραψε επιστολές στον Αυτοκράτορα και συγκάλεσε σύνοδο στη Ρώμη τον Νοέμβριο του 731, η οποία αφόρησε και καταδίκασε όσους καταργούσαν και κατέστρεφαν τις εικόνες. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του Λέοντος δεν έγιναν σημαντικά γεγονότα σχετικά με την οικονομαχία. Ο Αυτοκράτορας όμως έμεινε πιστός στην πολιτική του, αν και συναντούσε αντιδράσεις. Ο Λέων πέθανε το 741, αφού βασίλεψε 24 χρόνια. Ενώ ακόμη ζούσε, είχε κάνει συναυτοκράτορά του το γιο Κωνσταντίνο τον Πέμπτο, ο οποίος τώρα έμεινε διάδοχος και κύριος του κράτους. Ήταν ικανός στα στρατιωτικά και στη διοίκηση, αλλά εξακολουθούσε με μεγαλύτερη βιαιότητα από τον πατέρα του τον πόλεμο εναντίον των εικόνων. Ένα χρόνο ύστερα από την άνοδο στο θρόνο, αντιμετώπισε την επανάσταση του γαμπρού του από την αδελφή του, στρατηγού Αρταβάζδου, ο οποίος στηρίχθηκε στους εικονόφιλους, επαναστάτησε και μπόρεσε να μπει στην πρωτεύουσα. Ο Κωνσταντίνος όμως είχε με το μέρος του τους πληθυσμούς της Μικράς Ασίας και κατόρθωσε να νικήσει τον Αρταβάζδο και τους γιους του. Έτσι έγινε κύριος της Κωνσταντινούπολεως τον Νοέμβριο του 743. Τύφλωσε τους αντιπάλους του και τιμώρησε σκληρά τους οπαδούς τους. Κατόπι έστρεψε την προσοχή του στους εξωτερικούς κινδύνους και πρώτα στους Άραβες. Έκανε εκστρατεία στη Σύρια και αργότερα στην Αρμενία και Μεσοποταμία. Και στις δύο εκστρατείες του είχε επιτυχία. Αφού τελείωσε με επιτυχία τον αγώνα εναντίον των Αράβων και παχύωσε την εξουσία του, άρχισε να ασχολείται με το ζήτημα των εικόνων. Είχε ανατραφεί ως οικονομάχος, ήξερε την πολιτική του πατέρα του με τον οποίο είχε συνεργαστεί. Ήταν όμως σκληρότερος και βιαιότερος από αυτόν και η επανάσταση του Αρταβάζδου τον έκανε πιο άκαμπτο, γιατί από τους εικονοφίλους κινδύνεψε να χάσει την εξουσία του. Ασχολήθηκε με συστηματικό τρόπο για την θεολογική θεμελίωση της οικονομαχίας και σύνταξε και ο ίδιος θεολογικές πραγματείες. Σε αυτές, εκτός από τη συνηθισμένη κατηγορία ότι οι εικονόφιλοι είναι ειδωλολάτρες, πρόσθεσε τώρα και άλλες ότι είναι νεστοριανοί, αφού με την εικόνα χωρίζουν την ανθρώπινη φύση του Χριστού, ή ότι είναι μονοφυσίτες γιατί με την εικόνα αναμειγνύουν τις δύο φύσεις του Χριστού. Σκέφτηκε ότι η οικονομαχία χρειαζόταν εκκλησιαστική επικύρωση. Γι' αυτό, αφού προετοίμασε καλά το έδαφος, κάλεσε Οικουμενική Σύνοδο στο ανάκτορο της Ιερίας το 754, στην οποία έλαβαν μέρος 338 επίσκοποι με πρόεδρο τον Θεοδόσου Εφέσου και τον Παστιλά Επίσκοπο Πέργης. Οι εργασίες της κράτησαν από τις 10 Φεβρουαρίου έως τις 8 Αυγούστου του 754. Ο πατριαρχικός θρόνος της Κωνσταντινούπολεως ήταν κενός μετά το θάνατο του Πατριάρχη Αναστασίου. Αντιπρόσωποι των άλλων πατριαρχείων δεν παραβρέθηκαν. Η Σύνοδος συγκλήθηκε ως οικουμενική, ώστε να επιβάλλει την οικονομαχία με το κύρος της. Οι επίσκοποι συμμορφώθηκαν σε όλα με τις υπαγορεύσεις και τη θέληση του Αυτοκράτορα και καταδίκασαν την τιμή των εικόνων ως αντίθετη στην Αγία Γραφή και την Ιερή Παράδοση, ως ειδωλολατρική πλάνη, μονοφυσιτική και νεστοριανική αίρεση, γιατί μειώνει τη δόξα των ιερών προσώπων όταν ζωγραφίζονται με ευτελή υλικά. Σωστή απεικόνιση του Χριστού γίνεται μόνο με τη Θεία Ευχαριστία. Στην τελευταία συνεδρίαση της Συνόδου, ο Αυτοκράτορας ανακήρυξε Πατριάρχη τον Επίσκοπο Σιλέου Κωνσταντίνο για να πληρώσει το κενό πατριαρχικό θρόνο. Όλοι οι επίσκοποι, ο Πατριάρχης και ο Αυτοκράτορας, πήγαν στο φόρο, δηλαδή στη μεγάλη πλατεία της Κωνσταντινούπολεως, και εκεί μπροστά στο συγκεντρωμένο λαό διάβασαν τις αποφάσεις της Συνόδου και αναθεμάτισαν τον Πατριάρχη Γερμανό και τον Ιωάννη Δαμασκηνό. Έτσι, μετά την Οικουμενική Σύνοδο, οι αντιλήψεις των οικονομάχων
έγιναν απόφαση της Συνόδου και όχι μόνο του Αυτοκράτορα, και τις αποφάσεις αυτές, σύμφωνα με την επικρατούσα τακτική, έπρεπε να εφαρμόσει η πολιτεία. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή θα δούμε αν οι οικονομαχικές αποφάσεις της Συνόδου της Ιερίας εφαρμόστηκαν και έγιναν αποδεκτές. Επίσης τη σύγκληση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου του 787 και τα γεγονότα μετά από αυτήν. Η χάρις των Αγίων Εικόνων, των ανθρώπων του Θεού, των Αγίων μας, να σας σκεπάζει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής σας. Χαίρετε.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Φώτη Κόντογλου. Ξέρνια στα νιάτα και κακά γεράματα. Τον καιρό που γύριζα τον κόσμο, βρέθηκα μια φορά στη Μαρσίλια. Και επειδή μ' άρεσε αυτή η πολιτεία και είχα και κάμπους καλούς φίλους εκεί πέρα, κάθισα 1-2 μήνες. Έκανα παρέα με κάποιους Μαρσιεγέζους που ήταν όλοι τους ανοιχτόκαρδοι και καλοί άνθρωποι, προπάντων ένας ζωγράφος, Γιάννης Λασά το όνομά του, από καλό σπίτι, και ένας άλλος Μποτρού, θαλασσινός. Και οι δυο τους ως 25 χρονών, όσο ήμουν κι εγώ. Μα ήταν και κάμπος στη Ρωμιή, ο Νικόλας ο Βαγής και ο Παναγής ο Γκαγκάνης και οι δυο πατριώτες μου, ο Νίκος ο Σαμιωτάκης από τις Φώκες και κάποιοι άλλοι. Τη Μαρσίλια ήμουν ξαναπηγεμένος άλλες δυο φορές πρωτύτερα, αλλά τούτη τη φορά έτυχε να κάνω γνωριμιά με ένα γέρικο σκυλόψαρο. Ένα θαλασσινό κοσμογυρισμένον που καθότανε στην παλιά Μαρσίλια, στο μαχαλά του Σαν Βικτόρ. Και από εκείνον έμαθα όλα τα μυστήρια του παλαιού πόρτου. Εγώ καθόμουν κοντά στην πλατεία Καστελάν. Δύο μήνες που κάθισα, πέρασα πολύ έμορφα. Τις περισσότερες φορές κοιμόμουν τα ξημερώματα, γιατί τη νύχτα καθόμαστε ως την αυγή σε καμιά ταβέρνα του λιμανιού, σε κανένα καφενέ της Καναμπιέρ ή στη Ρου ντε Μελάν, με τα έμορφα τα δέντρα που θα ρεις πως είναι παράδεισος το καλοκαίρι, όλο δροσιά και ανοιχτή καρδιά και αλεγρία. Σαν τύχαινε να σηκωθώ πρωί, πήγαινα πότε στο ζωολογικό κήπο και βλέπα τα θεριά και τα άλλα ζώα, πότε στο μουσείο που είναι στον πύργο του Μπορελί, πότε σε καμιά παλιά εκκλησιά, πότε το μουσείο που είναι μέσα στο παλάτι του Λονσάν. Αυτό το μουσείο απόμεινε μέσα στην καρδιά μου, γιατί εκεί πέρα βλέπεις ό,τι θαλασσινό υπάρχει στον κόσμο. Από τα πιο μικρά κοχλίδια ως τα πιο μεγάλα θεριόψαρα. Και καταλαβαίνεις πως βρίσκεσαι στη Μαρσίλια, τη βασίλισσα της θάλασσας. Τις πιο πολλές φορές στεριάνιζα μονάχος στο λιμάνι μέσα στη φασαρία. Κόσμος παρδαλός πήγαινε, ερχότανε. Άλλος με ανασκουμπωμένα τα παντελόνια του, άλλος με ένα κόκκινο μαντίλι στο κεφάλι, άλλος μεθυσμένος, άλλος φορτωμένος ψάρια, άλλος χούγιαζε, άλλος χαχάνιζε, άλλος βλαστημούσε, άλλος κυλούσε ένα βαρέλι, άλλος πουλούσε μύδια, άλλος τα τηγάνιζε, άλλος βαστούσε μια μποτίλια στο χέρι του και έπινε κρασί σαν να ήταν νερό και κουνιότανε ο χαλκός από το σκουλαρίκι που είχε στον αυτί του. Όλοι τους ξυπόλυτοι κυλιοκαμένοι. Οι πιο πολλοί γελαζούμενοι. Κόσμος κουρσάρικος. Μυρουδιές βαριές από κατράμια, από πιπέρια και κανέλες, τηγανιά, ψαρίλα, ανθρωπίλα, αρμύρα και ο ήλιος έβραζε από πάνω. Πολλοί τρώγανε μέσα στις ταβέρνες και τραγουδούσανε με κάτι φωνές βαχνιασμένες. Γυναίκες ξεστιθωμένες μπαινοβγαίνανε, ίδιες γύφτισες, με τα λουλούδια στο αυτί, με ένα σωρό χάντρες στο λαιμό, σκουλαρίκια και βραχιόλια, με ανασηκωμένα τα φουστάνια τους, με κάτι φρύδια σαν του κοράκου το φτερό. Άντρες και γυναίκες φωνάζανε σαν ζουρλί, με εκείνα τα φραντζέζικα που τα λένε σαν ιταλιάνικα. Πολλοί ναύτες μασούσανε καπνό και φτύνανε εδώ και εκεί. Άλλος τραβούσε ταμπάκο, άλλος είχε μια μαϊμού καθισμένη πάνω στον ώμο του, άλλος ένα παπαγάλο που έσκουζε πιο πολύ από το αφεντικό του. Χέρια και ποδάρια μαλλιαρά, ψημένα από την άρμη, πιτσιλισμένα από την πίσα, με κάτι δαχτυλιδάρες περασμένες στα δάχτυλα και από τα δύο χέρια, που ήταν πλουμισμένα με λογιών-λογιών ανάλια. Καράβια κρεμόντουσαν από το ταβάνι, γολέτες με ανοιχτά πανιά και ορτσάρανε απάνω από τα κεφάλια όπτε φυσούσε ο αγέρας. Ουρές και φτερούγες από θεριόψαρα ήταν καρφωμένες από πάνω από τις πόρτες. Μια μέρα εκεί που περπατούσα γύρισα να κοιτάξω έναν καραβίσιον που έστριβε τσιγάρο με το ένα χέρι γιατί μετά άλλο σήκωνε ένα αγκουρέτο και έπεσα πάνω σε έναν άλλο βιαστικόν που ερχόταν από το άλλο μέρος. Αυτός μέσπρωξε θυμωμένος και σήκωσε το χέρι του να με χειροτονήσει, μα σαν γύρισα κατά εκείνο το μούτρο μου με γνώρισε και μου λέει γελαστά: «Βρε πατριωτάκι, εσύ βρέθηκες να πέσεις απάνω μου, να με ξενιχιάσεις?» Κι εγώ τον γνώρισα μόνο που είχα να τον δω κάμποσα χρόνια, από τον καιρό που πήγαινα στο σχολείο. Τον λέγανε Πέτρο και ήταν από τα Ιβαλή, γιος του Παναγίτου Παγίδα, που τον λέγανε Στριγκάρο.
Ο πατέρας του ήταν κοντραμπατζής από τα πρώτα παλικάρια τα Αϊβαλιού. Άνθρωπος άφοβος, αφού και οι Τούρκοι τον έλεγανε «Εφέ Παναγή». Με πήρε και πήγαμε σε μια ταβέρνα που ήταν τραπεζωμένη 5-6 ναυτικοί Ρωμιοί που δουλεύανε στο ίδιο παπόρι με τον Πέτρο. Είπαμε τόνα, είπαμε τάλο, όπως συνηθίζουν οι ξενιτεμένοι. Στο τέλος μου είπε ο Πέτρος πως την άλλη μέρα θα φεύγανε για τη Σμύρνη φορτωμένη ποτάσα. Να μην πολυλογούμε, την άλλη μέρα μπαρκάρισα μαζί τους και αφήσαμε υγεία στην ωραία Μαρσίλια. Το παπόρι ήταν μεγάλο, αλλά γέρικο και φορτωμένο ίσα με τα μπούνια. Στο κανάλι της Μάλτας μας έπιασε μια φουρτούνα που είπαμε τετέλεστε. Μέσα σε μια ώρα ο αγέρας σκύλιαξε και δεν μπορούσε να σταθείς πουθενά. Η θάλασσα από το θυμό της έβγαζε φίδια. Κατά το μεσημέρι μας ήρθε μια νεροποντή με μπουμπουνιτά και με αστροπελέκια που αχολογούσε το πέλαγος σαν να σκιζόντανε από πάνω από το καράβι τα σύννεφα που είχαν κατεβεί χαμηλά, ίσα με τάλμπουρα, σαν μπηχτός καπνός, πιο μαύρος από εκείνον που έβγαζε το φουγάρο. Τα αστροπελέκια και η βροχή βαστάξανε παραπάνω από μια ώρα και λέγαμε πως θα ξεθυμάνει. Μα αντί να ξεθυμάνει, η φουρτούνα χειροτέρεψε. Κατά το βράδυ μας μοιράσανε τα φελά και τα βάλαμε στο προσκεφάλι μας. Ο καπετάνιος πρόσταξε να πετάξουν όσα σακιά μπορέσουν για να ελαφρώσει το παπόρι. Ώρα βασίλεμα η θάλασσα πήρε τη μια βάρκα. Σαν νύχτωσε, ξαναπιάσανε τα στροπελάκια και άρχισε να ρίχνει και χαλάζει. Η θάλασσα μάνιασε τόσο πολύ που μουράγιο να ήταν, θα το βούλιαζε, όχι καράβι. Εγώ καθόμουν τρυπωμένο στο κάσαρο. Τον Πέτρο τον είχαν χαμένο. Εκεί που καθόμουν τον βλέπω για μια στιγμή μπροστά μου βρεμένο και τρομαγμένο και έτρεχε κοντά μου και μου λέει στα αυτή για να τον ακούσω «Σε πήρα στο λαιμό μου» και δεν τον ξαναείδα. Όσο νύχτωνε τόσο σκύλιαζε ο καιρός. Από το μούγκρισμα που έκανε η θάλασσα και από το τριζοβόλημα του παποριού και από το αδιάκοπο βροντολόγημα ήμουνα σαν ψοφίμη. Ωστόσο δεν πίστευα πως θα πνιγούμε. Πριν από τα μεσάνυχτα, σύρθηκα με την κοιλιά και βγήκα από το κάστρο. Μονομιάς μάρπαξε ένας παγωμένος αγέρας και κουφάθηκα από το βουητό που βγάζε το πέλαγο. Από σταβέντο οι μπουκαπόρτες ήταν ξεπαρταλωμένες από τις θάλασσες και μπαίνανε μέσα. Εγώ έπιασα έναν χαλκά και κάθισα πεσμένος μπρούμητος. Το θεόρατο καράβι μια ανέβαινε, μια κατέβαινε, σαν να βούλιαζε στον πάτο της θάλασσας, σίδερο βαρύ που χώνευε βουβά μες στο νερό Μονομιάς και άμπωχνε από τις μπάντες του τα νερά που πηδούσαν θυμωμένα ίσα με 4 μπόγια ψηλά. Κατάλαβα πως θα μπόφεγγε το φεγγάρι απάνω από τα σύννεφα. Κάθε φορά που κατέβαινε το βαπόρι, έβλεπα ολόγερο το πέλαγο κατάμαυρο σαν πίσα έρημο, σαν να μην ήταν πια κόσμος, είτε στεριές, είτε πολιτείες, είτε ανθρώποι, είτε Μαρσίλια. Έτρεμα. Το καράβι ήταν και εκείνο έρημο, σαν νεκρόκασα. Ψυχή ζωντανή δεν έβλεπες. Σαν αν πήγαινε μονάχο του μέσα στο χάος και αναστέναζε αμίλητο το καημένο. Τα άλμπουρα ανεβοκατεβαίνανε κάτω από τα σύννεφα. Οι θάλασσες γιουριάρανε μελανιασμένες, η μια πάνω από την άλλη. Χιλιάδες τόνοι νερό. Και όποτε χώνευε το καράβι, τις έβλεπα από πάνω μου και έκανα το σταυρό μου και για μια στιγμή σκάζανε απάνω στη λαμαρίνα και αφροί γεμίζανε την κουβέρτα. Στο Βίντσι κρεμόντανε δύο βόδια σφαγμένα και εγδαρμένα, ολόκορμα, δίχως κεφάλι, με τα πισινά πόδια του στεντωμένα κατά πάνω και με το κούνημα του καραβιού κουνιόντανε και εκείνα σαν ζωντανά, από εδώ και από εκεί. Τάρμπουρα, οι σκαλιέρες, τα φουγάρα, τα βίντσια, οι μακαράδες, τα σκοινιά, όλα σφυρίζανε θρηνητερά και ώρες-ώρες θαρούσες πως μουγκρίζανε τα βόδια. Κατά τις δύο τα ξημερώματα λασκάρισε ο αγέρας και πήγα και κοιμήθηκα και έβλεπα στον ύπνο μου τα γδαρμένα κεφάλια των βοδιών που κρεμόνταν από πάνω μου και μουγκρίζανε. Την άλλη μέρα καλοσύνεψε. Ήσαμε τη Σμύρνη, ο καιρός ήταν χαρά Θεού. Ο Πέτρος μου δείξε ένα γράμμα του πατέρα του που έγραφε ανάμεσα στ' άλλα. «Αγαπητέ ιέ μου Πέτρο, απεφάσισα να βάλω το ράσο, να γίνω μοναχός. Ίσως και συγχωρεθούν αμαρτίε μου. Θα πάγω εις το όρος μαζί με τον Σγουρίν, τον Καλόγεραν».
Μου παράγγειλε να πω στον πατέρα του πως δεν είναι για καλόγερος και να κάτσει στα αυγά του, για να μην κολλαστεί πιο πολύ. Μου δώσε και ένα γράμμα και κάτι λεφτά να του δώσω. Στις 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας, έφταξα στην πατρίδα μου. Μόλις ήβγα στη στεριά, έστειλα το γράμμα με ένα παιδί στο Στριγκάρο και ύστερα πήγα στο σπίτι μου. Το βράδυ ήρθε ο Στριγκάρος και με καλωσόρισε και του είπα τα του ταξιδιού μου και τι μου είπε ο γιος του για την καλογερική. Ο Μπαρ Παπαναγής κάθισε σκεφτικός, δάγκωσε το μουστάκι του και μου είπε: «Δίκιο έχει. Για το όρος είμαστε, για σκότωμα. Το αίμα που έχει σαν μωρέ φωτάκι, ούλοι οι Άγιοι δεν μπορούν να το ξεπλύνουν. Ο Θεός πιο εύκολα θα βάλει στον παράδεισο το διάβολο παρά εμένα. Ξέρω εγώ τι λέω». Και έφυγε συλλογισμένος. Είχαμε ένα νησί πατρογονικό μας που το λέγανε Αγιά Παρασκευή. Παράδεισος επίγειος. Εκεί πέρα λοιπόν πήγα και ξέχασα τον ανακατεμένο κόσμο που είχα δει στα μέρη που ταξίδεψα. Καλότυχος είναι ο άνθρωπος που έχει ένα καταφύγιο να πάει να αποτραβηχτεί, σαν κουραστεί από τον κόσμο. Μια μέρα βλέπω από ψηλά που καθόμουν, γιατί το παλάτι μου ήταν σωστό κάστρο, χτισμένο απάνω σε ένα κρεμασμένο βράχο. Βλέπω λοιπόν να έρχεται μια βάρκα και σαν έφταξε στην αραξιά, βγήκε από μέσα ο Στριγκάρος με ένα ντουφέκι στον ώμο και άρχισε να ανεβαίνει τον ανήφορο. Ήβγα και τον καλωσόρισα. Μου λέει: «Ήρθα να κάτσω μαζί σου κανένα μήνα». Με πιάσε κάτι τίσα μελαγχολία και λέγω: «Ας πάγω στο φωτάκι το καλό το παιδί, να τον κάνω στην τροφιά, να σκοτώσουμε και κανένα λαγό που είναι κοπάδια σαν τα πρόβατα εδώ πέρα στο βασίλειό σου. Μόνο θα σε περικαλέσω στο λάδι που σε έβαλε ο νονός σου, που σε βάφτισε, να μου πεις, εσύ που διάβασες πολλά γράμματα, αν υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Όχι τίποτα άλλο, αλλά για να ξέρουμε. Να μελετήσουμε τα βιβλία που είναι μέσα στο ντουλάπι της εκκλησίας, να δούμε τι λογής τα λένε και τα παριστάνουνε». Ένα μήνα και παραπάνω δεν χωρίσαμε εγώ και ο Στριγκάρος. Μαζί τρώγαμε, μαζί κοιμόμαστε. Ο καιρός έπιασε και χειμώνιαζε. Παράγγειλε και του φέρανε τη γούνα του, τα χοντρά τα ρούχα του και μια νταμιτζάνα ρακή, αυγοτάραχο και καπνό καλών τράνα της αβούνιας. Εκείνο τον καιρό ήταν ίσα με 65 χρονών. Άντρας δυνατός, πλαταράς. Ο λαιμός του ήταν χοντρός σαν τη μέση του. Η μύτη του πρισμένη, το πρόσωπό του μελανό από το ρακί. Δεν πολύ ομιλούσε. Τα μικρά τα μάτια του τα είχε σφαλιστά σαν να κοιμότανε και κάθε τόσο αναστέναζε. «Αχ, ψευτικός με». Στο κεφάλι του φορούσε μια κατσούλα από αστραχάν σαν τσερκέζος. Τη μέση του την είχε τυλιγμένη με ένα ζουνάρι μαύρο, πλατή δύο πιθαμές. Φορούσε και μαύρο πουκάμισο, πάντα καθαρό. Τη γούνα την έριχνε στην πλάτη του. Ποτέ δεν την έβαζε με τα μανίκια. Σαν σουλατσάριζε συλλογισμένος, έχωνε το ένα χέρι του μέσα στο μανίκι τα λουνού και ολοένα μασούσε το μουστάκι του. Ώρες-ώρες παραπατούσε από το πιωτό. Έπινα κι εγώ μαζί του. Μου έλεγε: «Κάνεις καλή παρέα, φωτάκι, και δεν μου κάνει καρδιά να φύγω. Έχω μεγάλη αδυναμία πάνω σου, μα το τίμιο ξύλο». Και έκανε το σταυρό του. «Αυτά που άκουσα από το στόμα σου δεν τα ακούγει κανένας από τον αρχιμαντρίτη, τον Κουκουτό, που είναι στο μετόχι στον Άγιο Νικόλα. Αν υπάρχει, λέγει, η παράδεισο και η κόλαση, εμ' εδώ, μέσα στα βιβλία είναι ολοφάνερα. Αυτά τα ψηφιά, φωτάκι, που αναγνώνεις, με τα χέρια τους τα γράψανε ή είναι τύπος. Πού να βάνει κανένας με το νου του, άμα είναι αγράμματος σαν και εμένα, τι έννοια έχουν αυτά τα μερμηγκάκια. Τι κάνει η φώτιση του Θεού. Από αυτά μαθαίνει ο άνθρωπος που γεννήθηκε στραβό σε τούτο το ντουνιά, πως ο Χριστός και οι 12 Αποστόλοι λένε πως υπάρχει κόλαση και παράδεισο και παραγγείλανε να το γράψουν στα χαρτιά
για να το μάθει ο κόσμος, να μην κάνει αμαρτίες. Μπα. Μεγάλο πράγμα είναι αυτό, Φωτάκι. Ποιος άλλος να μας το έλεγε να το πιστέψουμε, αν δεν κατέβαινε ο Χριστός να το γράψει στο Βαγγέλιο. Για δώσε μου να καταλάβω. Αυτός ο ληστής που μου διάβασες εχθές από μέσα από το Βαγγέλιο, πόσους ανθρώπους λέγει πως σκότωσε? Α, δεν είναι γραμμένο μέσα στο Βαγγέλιο? Κρίμα. Και δάγκωνε το μουστάκι του πολλή ώρα συλλογισμένος. Μήπως, μωρέ Φωτάκι, είναι γραμμένο σε κανένα άλλο αγιωτικό βιβλίο πόσους νοματέους χάλασε αυτός ο ληστής? Δεν υπάρχει τέτοιο βιβλίο πουθενά, να πάμε να το βρούμε? Μήπως το έχει ο Παπαναθαναήλ να του το γυρέψουμε, για να βρει έλεγος και να μπει στην παράδεισο ένας τέτοιος άνθρωπος? Θα πει πως είχε σκοτώσει έναν, το πολύ δυο. Αχ, εγώ χάλασα πολλοί άνθρωποι, και γυναίκες και μωρά, και γλύφα και το μαχαίρι πολλές φορές. Με το καμάκι της βάρκας κάρφωσα άνθρωπο. Τότε που φεύγαν οι αλόφιλοι από τη Μυτιλίνη για να περάσουν στην Ανατολή, εγώ είχα πιάσει το γυμνό και όποια βάρκα περνούσε τη χούγιαζα για να έρθει γυαλό, και αφού τους ξεγύμνωνα τους χαλούσα. Τι μάλαμα μάζεψα. Πούντο. Στάχτη γυναίκη. Τι γυναίκες ατίμασα, τι βυζανιάρικα έπνιξα, το τι έκανα. Καλέ, μη δεν μπορεί να τα γράψει. Τότες που τα έκανα δεν τα καταλάβαινα. Τώρα που γέρασα και άσπρισα γενικά, άσπρη περιστερά. Άρσε. Και μούτζωσε τον εαυτό του. Μιλούσε πάντα ήσυχα, σιγανά, δίχως να θυμώνει. Καμιά φορά δάκρυζε. Γιατί δεν ρίχνει φωτιά ο μεγαλοδύναμος να με κάψει. Ένα βράδυ φυσούσε βοριάς φρέσκος και ολόγυρα βογκούσε το πέλαγο. Ο Στριγκάρος κι εγώ πίναμε ρακί και φουμάραμε, δίχως να μιλάμε. Μόνο μιας βλέπω κι αγριέψανε τα μάτια του και ζάρωσε η μύτη του σαν το σκύλο που θέλει να δαγκάσει. Εγώ φοβήθηκα μπας και τον έπιασε ο διάβολος και με σκοτώσει, γιατί πολλοί μου λέγανε να φυλάγουμε και εγώ δεν τους άκουγα. «Ξέρεις τι θέλω να σου πω», μου λέγει. «Εγώ, όπως κατάντησα, αγεράσω πιο πολύ, κακά στενά θα έχω. Το φως μου κόντεινε. Εμένα που περνούσα τη ρεβολβοριά από την κλειδαρότρυπα και που έκοβα τα στάχη. Τα ποδάρια μου δεν με βαστούνε και παραπατώ. Το πιο καλύτερο φαγί δεν το τραβά πια η καρδιά μου. Άνθρωπο να μ' αγαπά δεν έχω. Έξω από σένα που το κάνεις από λύπηση. Εγώ είμαι κολλασμένος από την κοιλιά της μάνας μου. Εψέσιδα ένα όνειρο, σαν να βρέθηκα μέσα στη χάρη της. Κύβγε η Αγιά Παρασκευή στην Άγια Πόρτα και μου είπε: «Με το ρακί ήρθες εδώ πέρα να μετανοήσεις. Αύριο να φύγεις, να μην χαλάσεις και τον άλλον, να πας στο σπίτι σου, να πέσεις σε προσευχή και σε νηστεία». Την άλλη μέρα τον έβαλα μέσα στη βάρκα και τον πήγα στην πολιτεία. Ύστερα από ένα μήνα έμαθα πως τον βρήκαν σκοτωμένο μέσα στην ταβέρνα του, που είχε μια ταμπέλα και έγραφε «Ταβέρνα ο διάβολος». Σκοτώθηκε εξαπλωμένος για να μπορέσει να πατήσει με το ποδάρι του το κόκορα του του φεκιού του. Το κεφάλι του πρίστηκε και γίνηκε τρεις φορές πιο μεγάλο. Το θάψανε δίχως παπά μέσα σε ένα ξερότοπο. Ήταν από το βιβλίο «Το Αεβαλή η πατρίδα μου» του Φώτη Κόντογλου. Εκδόσεις Άγκυρα.

0: το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας ένα μέλος αξιόλογο της ομάδας μας, την κυρία Τυρταίο Αναστασία, η οποία θα μας πει μια όμορφη συνταγή για ένα φαγητό και στη συνέχεια μια ωραία συνταγή για ένα ωραίο γλύκισμα. Τασούλα μου, σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας και παρακαλώ πολύ να μας πεις ποιο γλυκό θα μας κάνει σήμερα και πώς γίνεται, τα υλικά. Έχεις το λόγο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ και εγώ όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Θα πω πρώτα το γλυκό για να γλυκαθούμε λιγάκι.
1: Πολύ όμορφο.
2: Τη μελαχρινή. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι ένα βιτά, 2,5 ποτήρια ζάχαρη, μία κουβερτούρα, 5 κουταλιές σούπας κοφτές κακάο, ένα ποτήρι νερό και με το ίδιο ποτήρι του νερού συγκρίνουμε και βάζουμε 2 δάχτυλα κονιάκ. Όλα αυτά τα βράζουμε και αφού βράσουν κάπως και γίνει ένας χυλός, ξεχωρίζουμε ένα ποτήρι από το μείγμα που έχουμε βράσει και το αφήνουμε στην άκρη.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα για να φτιάξουμε τη ζύμη, παίρνουμε 1,5 ποτήρι αλεύρι, ένα φακελάκι μπέικιν, 6 Ωραία. Αυγά και το υπόλοιπο που έχουμε αφήσει το μείγμα το ρίχνουμε και αυτό μέσα στο αλεύρι και Ωραία. Στα αυγά. Τα ανακατεύουμε όλα και κατόπιν τα βάζουμε σε ένα ταψί και τα ψήνουμε για 3/4 περίπου στους 180 βαθμούς. Μόλις ψηθεί το βγάζουμε και ρίχνουμε πάνω το μείγμα που έχουμε κρατήσει, το ένα ποτήρι μείγμα που έχουμε κρατήσει. Τέλος πασπαλίζουμε από πάνω με τρούφα και είναι έτοιμο για σερβίρισμα.
1: Πάρα πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: αγαπητοί ακροατές, επανερχόμαστε στο τραπέζι της Κυριακής και καλεσμένη μας η κυρία Τυρταίο Αναστασία, η οποία θα μας πει τώρα ένα ωραίο φαγητό, εύκολο και πάνω απ' όλα έτσι πολύ γευστικό. Οι νέες νοικοκυρές καλό θα ήταν να παρακολουθούν, γιατί αρέσει πολύ σε όλη την οικογένεια.
1: Ναι, είναι ένα παραδοσιακό φαγητό που συνήθως το κάνουν εδώ στη Θράκη τα Χριστούγεννα, τις γιορτές των Χριστουγέννων, και είναι κοτόπουλο με τουρσί. Για να το παρασκευάσουμε παίρνουμε ένα χωριάτικο κοτόπουλο, 2 κιλά και ένα κεφάλι λάχανο που είναι σπιτικό τουρσί. Το κάνουμε με το τουρσί με λίγο αλάτι και ένα λεμόνι.
0: Σε άλμη μέσα.
1: Σε άλμη, ναι.
0: Για θέλει να... το χρόνο του να γίνει και μετά και μαγειρεύεται μετά με το κοτόπουλο.
1: Γιατί
0: Χριστουγεννιάτικο, πράγματι το έχω ακούσει και
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι, γιατί το αγοραστό το τουρσί, το λάχανο, είναι πολύ αλμυρό και το φαγητό θα... και ίσως
0: σωστά,
1: είναι και πολύ λιωμένο.
0: Σωστά.
1: Και δεν θα γίνει τόσο νόστιμο.
0: Έτσι, απαραίτητα να έχει γίνει από εμάς.
1: Μάλιστα. Παίρνουμε και μισό κιλό σηκωτάκι από το κοτόπουλο και μήλους, όπως τα λένε εδώ στη Θράκη, τα στομάχια από το κοτόπουλο, και μισό φλιτζάνι μεγάλο ρύζι, του τσαγιού εννοείται, και ένα φλιτζανάκι του καφέ ελαιόλαδο. Μία κουταλιά της σούπας κόκκινο πιπέρι, ένα ξερό κρεμμύδι, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη για να τα βάλουμε στα σηκωτάκια, να απασφαλίσουμε τα σηκωτάκια.
0: Μάλιστα.
1: Παίρνουμε πρώτα το κρεμμύδι, αφού το έχουμε κόψει μικρά κομματάκια, το τσιγαρίζουμε και προσθέτουμε και τα σηκωτάκια, τα οποία και αυτά τα έχουμε ψιλοκομμένα, και μετά βάζουμε το ρύζι, αλάτι, πιπέρι και τη ρίγανη. Αφού λίγο τα χνήσουμε όλα μαζί, βάζουμε ένα φλιτζανάκι του καφέ νερό για να βράσει λίγο το ρύζι.
0: Μάλιστα.
1: Και να σιγοψηθεί. Αφού ρουφήξει τα υγρά, ψιλοκόβουμε το λάχανο τουρσί, σβήνουμε τη φωτιά εννοείται, ψιλοκόβουμε το λάχανο τουρσί, εννοείται δικό μας τουρσί, γεμίζουμε το κοτόπουλο με τη γέμιση που έχουμε κάνει, έτσι, το ρύζι, τα σηκωτάκια και τα λοιπά, και το ράβουμε. Ή αν δεν θέλουμε να το ράψουμε, βάζουμε οδοντογλυφίδες. Το πιάνουμε.
0: Μάλιστα,
1: με οδοντογλυφίδες.
0: Σωστά, το έχουμε δει αυτό.
1: Ναι. Τοποθετούμε το κοτόπουλο ή μέσα σε μια χύτρα και μάλιστα, βάζουμε γύρω-γύρω τα λάχανο τουρσί, ή καλύτερα σε μια γάστρα. Βάζουμε γύρω-γύρω το λάχανο.
0: Μάλιστα.
1: Και προσθέτουμε και μια κουταλιά της σούπας κόκκινο πιπέρι. Το λάχανο το βάζουμε με τα νερά του όπως είναι, για να νοστιμήσει το φαγητό και να
0: σωστά,
1: έχει τα υγρά.
0: Σωστά.
1: Προσθέτουμε ακόμη ένα φλιτζανάκι του καφέ ελαιόλαδο, γιατί αν είναι το κοτόπουλο σπιτικό βγάζει το δικό του λίπος και δεν χρειάζεται πάρα πολύ λάδι.
0: Δίκιο έχετε.
1: Αν επίσης θέλουμε να γίνει πιο πικάντικο, βάζουμε και μία καυτερή πιπεριά, προαιρετικά βέβαια αυτό.
0: Σε κάποιους αρέσει όντως, σε κάποιους
1: δεν αρέσει. Όταν το βάλουμε στη γάστρα, το ψήνουμε για μια μισή ώρα περίπου, ανάλογα βέβαια με το φούρνο, στους 200 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Αν είναι ο φούρνος πιο σιγανός, ίσως και 2 ώρες θα χρειαστεί. Και το κοτόπουλο, ανάλογα πόσο σκληρό είναι.
0: Έτσι.
1: Και κατόπι βγάζουμε το καπάκι και το ψήνουμε άλλα 10 λεπτά για να ροδίσει από
0: να
1: πάνω
0: ροδίσει
1: η φλούδα από το κοτόπουλο.
0: Υποψιάζουμε ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Και καλό είναι οι φίλες ακροάτριες να το επιχειρήσουν. Θα ρωτούσα, δεν θα γινόταν άραγε με κοτόπουλο του εμπορίου, αλλά ξέρουμε κάποιες έτσι ποιότητες που έχουν έξω πέτσα χοντρή και με έχουν πει ότι όταν έχει το κοτόπουλο χοντρούτσικη πέτσα σημαίνει ότι είναι λίγο πολύ βιολογικής καλλιέργειας, ελευθέρας βοσκής, ναι, όπως λένε. Φαντάζομαι ότι επειδή δεν βρίσκουμε εύκολα
1: σίγουρα
0: χωριάτικο.
1: Θα μπορούσε σίγουρα, θα γινόταν σε πιο λίγο χρόνο.
0: Έτσι.
1: Ναι, θα ήθελα
0: έτσι,
1: ίσως.
0: Θα επιδιώξουμε να βρούμε χωριάτικα, αλλά αν δεν βρούμε, θα επιδιώξουμε να βρούμε αυτά που λένε ελεύθερες βοσκές που τα έχει το εμπόριο.
1: Ίσως και το μαύρο κοτόπουλο τώρα που λένε είναι σαν το χωριάτικο το κοτόπουλο. Ναι, είναι πιο πολύ σκληρό ωραία. Και πιο καλό.
0: Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όσους ακροάτρες το επιχειρήσουν. Και σε ευχαριστούμε Τασούλα πάρα πολύ που επέλεξες ένα παραδοσιακό
1: και
0: φαγητό.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και πάλι

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Στην εκπομπή αυτή έχουμε μοιράσει σε δύο τμήματα το χρόνο μας και τώρα στο μικρόφωνο η κυρία Μίνα Καψίδου θα μας δώσει κάποια μηνύματα ζωής, όπως το συνηθίζουμε εδώ και καιρό στην εκπομπή αυτή που παρακολουθείτε. Το γέλιο στη ζωή μας, το θέμα που έχω επιλέξει, αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε, να είστε καλά, καλή Κυριακή. Νιώθω την ανάγκη πραγματικά να μιλάμε για τα θέματα αυτά, γιατί οι ίδιοι οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι περίσσεψε το άγχος τους ανθρώπους, στέρεψαν κάποια συναισθήματα έτσι αγαλίασης, εφορίας και έγινε αντικείμενο μελέτης των ειδικών επιστημόνων, ιδιαίτερα των ψυχολόγων, του πώς πρέπει να γίνει το αντιστάθμισμα σε αυτήν την κατάσταση. Και όλοι βγάλαν τη διαπίστωση πως το γέλιο είναι αυτό που λείπει και το μελέτησαν μάλιστα και το βάλανε πάνω στις επιστημονικές διαστάσεις. Να τι λένε λοιπόν οι ειδικοί. Κάποια στοιχεία έτσι που έχω σηκώσει από μελέτες. Όταν γελάμε από καρδιάς, λένε, ο αέρας κινείται μέσα στους πνεύμονες με ταχύτητα 120 χιλιόμετρων την ώρα. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι με το γέλιο δραστηριοποιείται η θέλησή μας για ζωή. Ενισχύεται το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ώστε από εκεί και πέρα να καταπολεμά τις διάφορες ασθένειες. Το σώμα χαλαρώνει, η πίεση πέφτει, βελτιώνεται η γαστρεντερική λειτουργία και η πέψη. Μειώνεται ο κίνδυνος εφράγματος, δυναμώνουν οι μύες που συγκρατούν τη σπλαχνική κοιλότητα και βελτιώνεται η αναπνευστική μας ικανότητα. Πάμε σε νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο. Με το γέλιο, ο οργανισμός μας απελευθερώνει ορμόνες της χαράς, τις λεγόμενες ενδορφίνες, και αντίστοιχα μειώνονται τα επίπεδα κορτιζόλης και αδρεναλίνης, που είναι η αιτία που δημιουργείται το στρες στους ανθρώπους. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερο άγχος, καλύτερη διάθεση και καθαρότερη σκέψη. Επικοινωνούμε καλύτερα με τους γύρω μας, συνδεόμαστε περισσότερο μαζί τους και νιώθουμε πιο ξεκούραστοι. Μερικές ακόμη διαπιστώσεις. Το γέλιο δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς με την οικογένεια, τους φίλους, τα παιδιά, το εργασιακό περιβάλλον. Μας τοποθετεί το γέλιο στο παρόν. Το να ζεις το τώρα είναι δύσκολη κατάκτηση. Συνήθως ζούμε με τις αναμνήσεις του παρελθόντος που έφυγε και τα σχέδιά μας στο αβέβαιο μέλλον και μας διαφεύγει το παρόν που κατέχουμε αυτήν τη στιγμή. Λοιπόν, το γέλιο είναι ο ιδανικότερος τρόπος να βιώσουμε τις στιγμές, τη στιγμή την παρούσα. Τι άλλο κάνει το γέλιο? Μειώνει τις ανησυχίες μας. Τα γεγονότα φαίνονται λιγότερο σοβαρά και γινόμαστε περισσότερο ανεκτικοί σε αυτά τα σοβαρά γεγονότα. Αποδυναμώνει το γέλιο 3 από τα περισσότερο επώδυνα συναισθήματά μας. Ποια είναι αυτά?

σύνορα, γιατί είναι καθολικός, πανανθρώπινος, ενστικτόδης κώδικας επικοινωνίας. Αυτό ας μην το ξεχνάμε. Και τώρα, πάμε στη δράση, δηλαδή δίνουμε κάποιες οδηγίες. Χαμογελάστε, γιατί το χαμόγελο είναι η αρχή του γέλιου και εύκολα μπορεί να μεταβληθεί σε εγκάρδιο ξέσπασμα. Αξιολογήστε τα καλά της ζωής. Η συνειδητοποίηση των καλών πραγμάτων μας κάνει πιο θετικούς απέναντι στη ζωή. Κάντε συντροφιά με χαρούμενους και αισιόδοξους ανθρώπους όποτε σας δίνεται η ευκαιρία, οι οποίοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν με χιούμορ αυτά που για σας φαίνονται βουνό. Αυτοί μπορούν να μοιραστούν μαζί σας τη χαρά, να σας αλλάξουν τη διάθεση και όλη σας τη ζωή. Μην δείχνετε τόσο σοβαρή στον περίγυρό σας. Πρέπει να καταλάβετε ότι όσο ευγενική κι αν είναι η στόχη σας, το να είναι κανείς αγέλαστος, αυτό θα σταθεί σοβαρό εμπόδιο και στις ευγενέστερες επιθυμίες και επιδιώξεις σας. Ακόμη, αυτοσαρκαστείτε. Αφήστε τους ανθρώπους που σας αγαπούν να διακομωδήσουν κάποια κακά σημεία του χαρακτήρα σας. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στα παιδιά. Σταματήστε να τα σοφρονίζετε με σοβαροφάνεια και αφήστε αυτά να σας σοφρονίζουν με την απλότητά τους, την παιχνιδιάρικη διάθεσή τους και το άδολο γέλιο τους. Όμως, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, προσοχή, μπορεί με το χιούμορ να προσβάλλουμε τους ανθρώπους, γι' αυτό χρησιμοποιήστε το με διακριτικότητα. Μην κάνετε ποτέ χιούμορ σε άνθρωπο που περνάει μια τραυματική εμπειρία. Όσο έξυπνο κι αν είναι το χιούμορ μας, όσο κι αν συνοδεύεται με τις καλύτερες των προθέσεών μας, δεν θα τον κάνει να αισθανθεί καλύτερα. Και κάτι τελευταίο, επί του πιεστηρίου, όπως έγραφαν παλιότερα οι εφημερίδες. Αυτό που θα σας πω έρχεται κατευθείαν από το Πανεπιστημιακό Κέντρο της Maryland των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και είναι για εξάσκηση στους μιμικούς μας μυς. Αναπνεύστε βαθιά, υψώστε τα χέρια σας ψηλά και αρχίστε να γελάτε δυνατά για 3 λεπτά. Απελευθερώνει τοξίνες, αλλάζει γενικά τη διάθεσή μας και ξεπερνάμε πάρα πολύ το άγχος. Κλείνω λοιπόν με κάποια σοφά λόγια που έχω έτσι πάρει από εδώ και από εκεί. Το χαμόγελο, λέει κάπου, είναι η μελωδία της ψυχής. Δεύτερον, το γέλιο είναι η συντομότερη απόσταση μεταξύ δύο ανθρώπων. Το έγραψε κάποιος Βίκτορ Μπόρκ. Και μία σοφία του λαού λέει, μέρα που δεν γελάσαμε ήταν χαμένη μέρα. Καταλαβαίνετε ότι ανέκαθεν οι άνθρωποι είχαν δει ότι φάρμακο της φύσης, ελιξίριο ζωής, είναι το γέλιο που μας το έδωσε η ίδια η φύση, ο Θεός που μας έπλασε. Και σε σχέση με αυτό, επιτρέψτε μου, κλείνοντας, να σας διαβάσω ένα πολύ ωραίο έτσι κειμενάκι, πολύ μικρό, που στην ομάδα εθελοντριών κυριών εδώ στο Ανθίμιο που συναντιέμαστε κάθε Δευτέρα πρωί το έχουμε ως το έμβλημά μας. Οι νέοι θα το λέγαν το μότο μας. Το χαμόγελο λοιπόν. Ένα χαμόγελο δεν στοιχίζει τίποτε, όμως δημιουργεί πολλά. Πλουτίζει αυτούς που το παίρνουν χωρίς να φτωχαίνει αυτούς που το δίνουν. Μια στιγμούλα είναι η ζωή του και όμως η ανάμνησή του διαρκεί κάποιες φορές αιώνια. Δημιουργεί ευτυχία μέσα στο σπίτι. Δίνει χαρά στην καθημερινή δουλειά. Είναι μια ανάπαυση για τους κουρασμένους, ένα ηλιόφωτο για τους θλιμμένους, το καλύτερο αντίδοτο που έχει η φύση για τις στεναχώριες. Κι όμως δεν μπορείς ούτε να το αγοράσεις, ούτε να το ζητιανέψεις, ούτε να το δανειστείς ή να το κλέψεις. Γιατί δεν ωφελεί σε τίποτε. Αξίζει μόνο αν σου το χαρίσουν.

0: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

26 Ιουλίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ερμολάου και των συναυτό μαρτυρισάντων Ερμήπου και Ερμοκράτους. 4ος αιώνας, Νικομίδια. Οι Άγιοι αυτοί και ένδοξοι μάρτυρες ήταν πρεσβύτεροι στην Νικομίδια κατά τους χρόνους του διωγμού του Μαξιμιανού Γαλερίου. Κρύφτηκαν σε ένα σπίτι και διέφυγαν τον θάνατο όταν ο τύραννος έκαψε μέσα στο ναό τους 20.000 χριστιανούς ανήμερα της κατά σάρκα γεννήσεως του Χριστού και συνέχισαν το αποστολικό τους έργο. Όταν συνελήφθη ο Άγιος Παντελεήμων και οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτοκράτορα, ο ηγεμόνας τον ρώτησε από ποιον είχε διδαχθεί την χριστιανική πίστη. Ο Άγιος που δεν γνώριζε το ψεύδος αποκρίθηκε ότι διδάσκαλος και πνευματικός πατέρας του ήταν ο Ερμόλαος. Αμέσως στάλθηκαν στρατιώτες προς αναζήτηση του Οσίου Πρεσβυτέρου, τον οποίο και συνέλαβαν μαζί με τον Έρμηπο και τον Ερμοκράτη. Στο δικαστήριο ομολόγησαν ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός, ο ενανθρωπίσας υπέρ της σωτηρίας μας, και περιέπαιξαν τα άψυχα είδωλα και όσους τα λάτρευαν. Τότε ένας σεισμός συγκλώνησε την πόλη και ο Αυτοκράτορας επισήμανε στους Αγίους ότι επρόκειτο για ένα σημάδι της οργής των Θεών. Εκείνοι όμως απάντησαν: «Πώς γίνεται αγάλματα που συνετρίβησαν να είναι θεοί?» Πράγματι σε λίγο ανήγγυλαν στον τύρανο ότι τα είδωλα είχαν κατακριμνιστεί και συντριβεί με τον σεισμό. Έξαλλος ο Μαξιμιανός πρόσταξε να οδηγήσουν τον Άγιο Παντελεήμονα στην φυλακή και να αποκεφαλίσουν επί τόπου τον Ερμόλαο και τους συναθλητές του. Έτσι έλαβαν οι μακάριοι τον Καλίνικο Στέφανο, προπορευόμενοι κατάτι του μαθητή τους προς τις ουράνιες σκηνές. Και αυτή η μέρα, 26 Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής. 2ος αιώνας, Ρώμη και αλλού. Παρόλο που η Αγία Παρασκευή ήταν παλαιόθεν δημοφιλής, η μνήμη της δεν απαντά στους πρώιμους συναξαριστές και στα μηνέα. Συνοψίζουμε εδώ το μαρτύριό της, το οποίο συνέθεσε ο Ιωάννης Ευβοίας, 8ος αιώνας, ο οποίος τοποθετεί την μνήμη της στις 9 Νοεμβρίου. Η Αγία Μεγαλομάρτης Παρασκευή γεννήθηκε σε χωριό κοντά στην Ρώμη κατά τους χρόνους του Αδριανού, από γονείς χριστιανούς, τον Αγάθωνα και την Πολιτεία, οι οποίοι παρακαλούσαν χρόνια τον Κύριο να τους δώσει τέκνο. Ο Θεός που ικανοποιεί πάντα την επιθυμία των φοβουμένων αυτών, τους χάρισε μια θυγατέρα την οποία ονόμασαν Παρασκευή λόγω της ημέρας της γεννήσεώς της, και από ευλάβεια προς το ζωοποιό πάθος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Από την πιο τρυφερή ηλικία της αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στα θεάρεστα έργα. Δεν ένιωθε καμία έλξη για τα θορυβόδη παιχνίδια της ηλικίας της, αλλά περνούσε τον καιρό της είτε στην εκκλησία παρακολουθώντας τις ιερές ακολουθίες, είτε στο σπίτι καταγινόμενη στην μελέτη του Λόγου του Θεού και στην προσευχή. Όταν πέθαναν οι γονείς της, ενώ ήταν 12 ετών, κατά άλλους 20,
διεμήρασε τα μεγάλα πλούτη της στους πτωχούς και κατόπιν αποσύρθηκε σε μονή όπου ενεδύθη το μοναχικό σχήμα. Αφού πέρασε κάποιο διάστημα με πλήρη υποταγή στην ηγουμένη της, διψώντας να κάνει και τους άλλους ανθρώπους κοινωνούς του θησαυρού της πίστεως, εγκατέλειψε την μονή για να κηρύξει το όνομα του Χριστού στα χωριά και στην Ήπεθρο. Έφερε σε θεογνωσία πλήθος ειδωλολατρών, προκαλώντας τον φθόνο και το μίσος των Εβραίων που την κατήγγελαν στον βασιλέα της περιοχής στην οποία βρισκόταν. Σύμφωνα με νεότερες εκδοχές του μαρτυρίου, την κατήγγελαν στο νέο αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Ευσεβή, περί του 140. Ο ηγεμόνας πρόσταξε να συλλάβουν την ευγενή χριστιανή και να την οδηγήσουν ενώπιόν του. Όταν την είδε, έμεινε έκθαμβος μπροστά στο κάλος της και κατόπιν προσπάθησε να την προσελκύσει με κολακίες λέγοντας: «Αν πιστείς στα λόγια μου και θυσιάσεις τους θεούς, θα λάβεις πολλά αγαθά. Αν όμως επιμείνεις, να ξέρεις ότι θα υποστείς τρομερά βασανιστήρια». Η νεαρή κόρη του αποκρίθηκε με ανδρείο φρόνημα: «Ποτέ δεν πρόκειται να αρνηθώ τον γλυκύτατό μου Ιησού Χριστό και κανένα μαρτύριο δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του. Γιατί εκείνος είναι που είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμή, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Όσο για τους θεούς σας, οι οποίοι των ουρανών και την γην ουκεποίησαν, απολέστωσαν από της γης και υποκάτωθεν του ουρανού τούτου. Ξεχύλισε τότε η οργή του ηγεμόνα και έδωσε εντολή στους στρατιώτες να φορέσουν στο κεφάλι της Αγίας πυρακτωμένη περικεφαλαία. Η Αγία Παρασκευή όμως, λουσμένη στην θεϊκή δρόσο όπως οι τρεις πέδες εν τη καμίνο, δεν ένιωσε κανέναν πόνο. Αφού ξερίζωσαν τα στήθη της, την έριξαν στην φυλακή με μία ασήκωτη πέτρα πάνω στο στήθος. Άγγελος όμως Κυρίου επεφάνη μέσα σε μεγάλο σεισμό και θεράπευσε την Αγία Κόρη. Μπροστά στο θαύμα αυτό, 70 στρατιώτες της φρουράς πίστεψαν στον Χριστό και αμέσως εκτελέστηκαν με εντολή του τυράννου, ο οποίος κάλεσε εκ νέου την Παρασκευή ενώπιόν του. Όταν εκείνη επανέλαβε την φλογερή ομολογία της, έκαυσαν καζάνι γεμάτο λάδι και πίσα και την έβαλαν μέσα. Αλλά και εκεί ακόμη, καθώς το σώμα της είχε λάβει με την άσκηση και την αγνία τον αραβώνα της μελούσης αφθαρσίας, η Αγία παρέμεινε αυλαβής. Θεωρώντας πως το μείγμα δεν ήταν αρκετά καυτό, ο τύρανος πλησίασε και από το μείγμα λαδιού και πίσας που του έριξε η Παρασκευή τυφλώθηκε. Υπό την επίδραση του πόνου ήλθε σε επίγνωση του αμαρτήματός του και άρχισε να φωνάζει: «Λυπήσουμε δούλη του αληθινού Θεού και δώσε μου πίσω το φως μου και εγώ θα πιστέψω στον Θεό που κηρύττεις». Με την προσευχή της Αγίας όχι μόνο ξαναβρήκε το φως των ματιών του, αλλά έλαβε και το φως της πίστεως και κατόπιν αιτήματός του βαπτίστηκε στο όνομα της Αγίας Τριάδος μαζί με όλους τους σωματοφύλακές του. Η Αγία Παρασκευή αφέθηκε ελεύθερη για να συνεχίσει την αποστολή της. Βρισκόταν σε πόλη που διοικούσε κάποιος Ασκληπιός και κήρυτε εκεί τον Χριστό, όταν συνελήφθη και οδηγήθηκε στο δικαστήριο.
ο Ασκληπιός της ζήτησε να δηλώσει την ταυτότητά της και η Αγία σφράγισε τον εαυτό της με το σημείο του Σταυρού και δήλωσε ότι ήταν δούλη του Θεού, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και την γη, προσφέρθηκε στον Σταυρό και στον θάνατο για την σωτηρία μας και θα επιστρέψει εν δόξη να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Ο τύραννος πρόσταξε να ραβδιστεί, αλλά η Αγία συνέχισε να δοξάζει τον Θεό με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό, ενώ όταν ο Ασκληπιός διέκοψε τους δημίους για να τις προτείνει να θυσιάσει, τον έφτισε περιφρονητικά στο πρόσωπο. Έξαλλος εκείνος διέταξε να μαστιγωθεί μέχρι ως στέον. Μετά από μία νύχτα όμως που πέρασε στο κελί της, οι στρατιώτες την βρήκαν το πρωί σώα και αυλαβή. Η Παρασκευή ζήτησε από τον βασιλέα να μεταβεί στο ναό του Απόλλωνος και όλοι οι εθνικοί χάρηκαν πιστεύοντας ότι θα θυσίαζε. Αφού προσευχήθηκε επί μακρόν, η Αγία έκανε το σημείο του Σταυρού και τα είδωλα γκρεμίστηκαν με μεγάλο πάταγο, κάνοντας τον λαό να αναφωνήσει «Μέγας είναι ο Θεός των χριστιανών». Οι ιερείς των ειδώλων, μενόμενοι, απέτησαν από τον βασιλιά να τελειώνει μαζί της και έριξαν την Παρασκευή σε λάκκο, όπου θανάτωσε με την προσευχή της τον δράκο και τα ερπετά που βρίσκονταν εκεί μέσα. Βλέποντας ότι όλα τα μέσα απέβαιναν άκαρπα, ο Ασκληπιός έστειλε την δούλη του Θεού σε άλλο βασίλειο που το κυβερνούσε ο σκληρός Ταράσιος. Σύμφωνα με άλλες εκδοχές, ο Ασκληπιός μεταστράφηκε και η Αγία συνέχισε από μόνη της την αποστολή της στο βασίλειο του Ταρασίου. Στον τόπο εκείνο θεράπευσε, επικαλούμενη το όνομα του Χριστού, όλους τους ασθενείς που τις έφεραν, αλλά όταν ο βασιλέας το πληροφορήθηκε, πρόσταξε να την οδηγήσουν στο δικαστήριο και κατηγορώντας την ότι έκανε μάγια, διέταξε να την ρίξουν σε δυσόδη λάκκο με δηλητηριώδη ζώα. Με το σημείο του Σταυρού, ο κόπρος αυτός ομοιώθηκε με ευωδιαστό ανοιξάτικο λιβάδι και υπό την προστασία αγγέλου η Αγία εξήλθε αυλαβής από όλα τα βασανιστήρια στα οποία την υπέβαλαν. Ανίκανος πλέον να συγκρατήσει το μένος του, ο βασιλέας διέταξε τους δημίους να την αποκεφαλίσουν. Πέφτοντας στα γόνατα, η Παρασκευή προσευχήθηκε με δάκρυα, εμπιστευόμενη την γενναία ψυχή της στον Χριστό τον Υφίο της, ζητώντας του να συγχωρέσει τις αμαρτίες εκείνων που θα τιμούσαν την μνήμη της. Όταν το κεφάλι της έπεσε κάτω από το ξύφος, ακούστηκε ουράνια φωνή που την καλωσόριζε στην Βασιλεία των Ουρανών, την έλευση της οποίας είχε αναγγείλει με τους λόγους και τα έργα της. Έκτοτε τα διασπαρμένα σε ιερούς ναούς τεμάχια από τα τίμια λείψανά της δεν έπαυσαν να επιτελούν πλήθος ιάσεων, ιδιαιτέρως σε όσους πάσχουν από παθήσεις των ματιών.

Και αυτή η μέρα, 26η Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Κορεουζήλης, πρώτος ή τρίτος αιώνας Κωνσταντινούπολης. Είναι άγνωστο από πού καταγόταν η αγνή αυτή περιστερά του Χριστού και ποιοι ήταν οι γονείς της. Κατά ορισμένους είχε βαπτιστεί από τον Άγιο Απόστολο Ανδρέα και πέρασε τον υπόλοιπο βίο της σε εκκλησία αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ στον Βόσπορο, ως καλή γη που δέχτηκε από τον Πρωτόκλητο την σπορά της Ευαγγελικής Διδαχής, έφερε άφθονους καρπούς με την προσευχή και την ησυχία. Εργαζόταν με ζήλο στην εφαρμογή όλων των εντολών και έγινε με το παράδειγμα του βίου της και τις κληραγωγίες που επέβαλε στην σάρκα, αληθινός και εις Απόστολος Κήρυκας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πλήθος εθνικών προσέτρεχαν καθημερινά για να χαρούν την διδασκαλία της και να μεταστραφούν. Δύο νεαρά κορίτσια που αποστράφηκαν την ειδωλολατρία ζήτησαν να συμμεριστούν την πολιτεία της και θεωρώντας την Ωρεοζήλη ως εικόνα ζώσα της αρετής, αμιλώνταν έκτοτε με χαρά και φλογερό ζήλο στα θεάρεστα έργα. Ποια θα ξεπερνούσε την άλλη στις αγρυπνίες, στις νηστείες και στις άλλες δραστηριότητες που φέρνουν την ψυχή κοντά στον Θεό. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, έζησαν έτσι μέχρι τους χρόνους του Αυτοκράτορα Δεκίου, ο οποίος με υποκίνηση του διαβόλου κήρυξε βίαιο διωγμό κατά των χριστιανών. Ο τύραννος κάλεσε ενώπιον του την Ωρεοζήλη και την ρώτησε για ποιον λόγο είχε εγκαταλείψει την πατρόα θρησκεία για να κηρύττει τον Χριστό και να οθεί τόσους πολίτες να συμμερίζονται την πίστη της σε έναν άνθρωπο. Η Αγία του απάντησε: «Γνωρίζεις, Αυτοκράτορα, ότι ο Χριστός τον οποίο κηρύττω σταυρώθηκε ως άνθρωπος, αλλά πώς και δεν έμαθες ότι ο ίδιος αναστήθηκε ως Θεός? Πώς και δεν άκουσες ότι κατεβαίνοντας στον Άδη όλους τους εκεί δεσμότες συνανέστησε και ότι ο άρχον της ζωής έδωσε σε όλους τους νεκρούς ζωήν αιώνιον? Διότι όντας προαιώνιος Θεός θέλησε να γίνει άνθρωπος, να πάθει και να σταυρωθεί για την σωτηρία μας. Όλα αυτά όμως είναι περιτά να τα λέγω στα αυτιά ενός ανθρώπου που δεν θέλει να ακούσει την αποκάλυψη αυτού του μυστηρίου. Γνώριζε πάντως πως ό,τι κι αν επιχειρήσεις δεν θα καταφέρεις ποτέ να κλονίσεις την αγάπη μου για τον Χριστό ή να με κάνεις να αρνηθώ τον Θεό μου». Ο Δέκιος, έξαλλος από θυμό, διέταξε να μαστιγωθεί η Αγία επί πολλές ώρες. Όλοι οι παρόντες έμειναν εκστατικοί μπροστά στην καρτερία και στο σθένος της νύφης του Χριστού που υπέμενε τα βασανιστήρια ως άνατα υφίστατο άλλος. Ο Αυτοκράτορας που είχε έλθει στον τόπο του μαρτυρίου, περιμένοντας ότι θα παρευρισκόταν στην στιγμή που η Αγία, νικημένη από τα μαρτύρια, θα αρνείτο την πίστη της, εύνης τυφλώθηκε. Η Ωρεοζήλη, ανυπομονώντας να πάει προς τον Χριστό, εμήνυσε σε Αυτόν ότι θα έβρισκε το φως Του αν έχριζε τα μάτια Του με το αίμα της. Ο ηγεμόνας έδωσε τότε την εντολή να την αποκεφαλίσουν αμέσως και αλήφοντας με το αίμα που έτρεχε από τον αφιένα της τους οφθαλμούς του, βρήκε το φως του και ανέβλεψε. Όντας όμως αχάριστος και φτάνοντας στο απόγειο της απανθρωπιάς,
εμπόδισε τους χριστιανούς να ενταφιάσουν το σώμα της Αγίας και διέταξε να το κάψουν. Η εορτή της Αγίας Ορεοζήλης τελούνταν στο ναό που της αφιερώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στο ναό της Αγίας Αναστασίας, όπου και επιτέλεσε πολλά θαύματα, ιδιαίτερα υπέρ των στήρων γυναικών. Τη αυτή ημέρα, 26 Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιερουσαλήμ, ξύφη τελειοθήσεις. Πρώτος ή τρίτος αιώνας, Κωνσταντινούπολης. Η Αγία Ιερουσαλήμ ήταν μαθήτρια της Αγίας Ορεοζήλης. Είχε προκόψει σε τέτοιον βαθμό στην αρετή, ώστε ο δαίμονας, μην υποφέροντας να βλέπει την δύναμη του Χριστού να λάμπει επάνω της προς όφελος πολλών ψυχών, υπέβαλε στους ειδωλολάτρες την ιδέα να την πάρουν από την μονή της για να της προτείνουν να θυσιάσει στα είδωλα και να παντρευθεί έναν νέο λαμπρό αξιωματικό. Εκείνη όμως αρνήθηκε για την αγάπη του Χριστού και αφού υπέμεινε τρομερά βασανιστήρια, στο τέλος αποκεφαλίστηκε. Και αυτή η μέρα, 26 Ιουλίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γεροντίου, ιδρυτού της Κήτης της Αγίας Άνης. Πρώτου 10ου αιώνος, Αγία Άννα, Αγίου Όρους. Ο Όσιος Γερόντιος ήταν ηγούμενος του αρχαίου μονιδρίου των βουλευτηρίων στην νότια ακτή της Αθωνικής Χερσονήσου. Καθώς το μονίδριο ήταν εκτεθειμένο στις συχνές επιδρομές των πειρατών, οι μοναχοί αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν και να καταφύγουν σε σπήλαια και στις σοπές της γης, στις απόκριμνες πλαγιές του Άθο. Όταν η κατάσταση ηρέμησε, ο Όσιος Γερόντιος συγκέντρωσε τους μοναχούς του, όχι πάλι κοντά στην θάλασσα, αλλά σε τοποθεσία υψηλότερα στην πλαγιά που εξασφάλιζε καταφύγιο σε περίπτωση απειλής. Έκτισαν εκεί απλές καλύβες και εγκαταβίωναν με τρόπο καθόλου παρόμοιο με εκείνον των πατέρων της ερήμου. Ο Όσιος Γερόντιος, επιθυμώντας να ακολουθήσει βίο πιο ησυχαστικό, εγκαταστάθηκε με έναν μόνο μαθητή σε απόκριμνο μέρος πάνω από την θάλασσα. Καθώς ο μαθητής του υπέφερε από την δυσκολία που είχαν να προμηθεύονται νερό και εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει στην συναναστροφή με τους άλλους αδελφούς, ο Όσιος Γέροντας, αφού τον προέτρεψε σε υπομονή, έστρεψε την προσευχή του στην Παναγία. Η προστάτης του Αγίου Όρους εμφανίστηκε σε αυτόν σε ενύπνιο και του αποκάλυψε το μέρος που υπήρχε πηγή με καθαρό νερό. Ο μαθητής, αφού βρήκε με μεγάλη χαρά την πηγή, άρχισε σε λίγο να ποτίζει λαχανικά και να χρησιμοποιεί το νερό για διάφορες οικιακές δουλειές. Αμέσως η πηγή στέρεψε και η Θεοτόκος, εμφανιζόμενη για δεύτερη φορά στον Όσιο Γερόντιο, τον προειδοποίησε ότι δεν τους είχε δώσει την παραμυθία αυτή παρά μόνο για να πίνουν και όχι για να περιπέσουν σε μέρημνες που τους περισπούσαν από τον ησυχαστικόν βίο. Τους έδωσε τότε εντολή να σκάψουν πιο βαθιά και βρήκαν μια νέα πηγή με κανονική ροή σε όλες τις εποχές που προσφέρει μέχρι τις ημέρες μας ευλογία και παραμυθία στους μοναχούς της Κήτης.
προσκαρτερώντας στην ησυχία και στην προσευχή υπό την σκέπη της Παναγίας, ο Όσιος Γερόντιος εκοιμήθη εν ειρήνη Κυρίου σε προχωρημένη ηλικία. Πολλοί μοναχοί, μεταξύ των οποίων 13 Άγιοι, ασκητές και νεομάρτυρες, ακολούθησαν τα ίχνη του εγκαταβιώνοντας την σκήτη της Αγίας Άνης, που διατηρεί την φήμη της για την αυστηρότητά της και την προσήλωση στις παραδόσεις των Αγίων Πατέρων. Σημείωσης. Η Μονή των Βουλευτηρίων αναφέρεται ήδη σε έγγραφα του 10ου αιώνα, αλλά είναι άγνωστο σε ποια εποχή έζησε ο Όσιος Γερόντιος. Κατά τους ιστορικούς, όταν ο Όσιος Γερόντιος συγκέντρωσε τους μοναχούς του, εγκαταστάθηκαν αρχικά σε έναν τόπο κοντά στα σημερινά Καυσοκαλύβια. Εν συνεχεία, ένας μοναχός, ονόματι Γεώργιος ή Γερμανός, ίδρυσε κάτω από το κελί του Οσίου Γεροντίου, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα το Κυριακό της Κήτης, ερημητήριο αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό. Η Σκήτη εγκαταλείφθηκε κατόπιν μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα, όταν ήλθε να εγκατασταθεί εκεί ο Πατριάρχης Διονύσιος Τρίτος, που είχε αποσυρθεί στον Άθο και έκτισε ναό όπου κατέθεσε μετά από λίγα χρόνια το λείψανο του ποδιού της Αγίας Άνης, που είχε μόλις μεταφερθεί από την Ανατολή. Τότε ήταν που η Σκήτη μετονομάστηκε από Σκήτη της Λαύρας σε Σκήτη Αγίας Άνης. Και αυτή η μέρα, 26 Ιουλίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μωυσή του Ούγγρου, της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Ενδέκατος αιώνας, Κίεβο, Πολωνία. Ουγγρικής καταγωγής, ο Όσιος Μωυσής υπηρετούσε με τον αδελφό του Γεώργιο στην αυλή του μάρτυρος ηγεμόνα Μπόρης, ο οποίος τον αγαπούσε πολύ. Ήταν ο μόνος που επέζησε όταν έγινε η δολοφονία του Αγίου Μπόρης και βρήκε καταφύγιο στο Κίεβο στην κατοικία της Πρεντισλάβας, αδελφής του ηγεμόνα Γιαροσλάβλ, όπου ζούσε εν προσευχή. Ο Σβιατοπόλκ, μετά την ήττα του από τον Γιαροσλάβλ, κατέφυγε στην Πολωνία. Επιστρέφοντας όμως σύντομα με νέα στρατεύματα, εξεδίωξε τον Γιαροσλάβλ και κατέλαβε το Κίεβο. Ο Όσιος Μωυσής οδηγήθηκε τότε εχμάλωτος στην Πολωνία από τον βασιλιά Μπολεσλάβ. Μία πλούσια χείρα της αριστοκρατίας, προσέχοντας την δύναμη και το ωραίο παρουσιαστικό του, τον αγόρασε για 3.000 χρυσά νομίσματα και προσπάθησε να τον ελκύσει στην τριφυλή ζωή με κάθε είδους υποσχέσεις. Αλλά αυτός, ως νέος Ιωσήφ, αντιστάθηκε στον πειρασμό, πολλαπλασιάζοντας τις νηστείες και σκληραγωγίες της σαρκός. Θεωρώντας προσβολή την αντίσταση αυτή, η γυναίκα διέταξε να τον κλείσουν στην φυλακή με σκοπό να τον αφήσει εκεί να πεθάνει από την πείνα. Ο Κύριος όμως ενέπνευσε έναν από τους υπηρέτες να του φέρνει κρυφά φαγητό. Οι φίλοι του Οσίου προσπάθησαν να τον πείσουν να δεχθεί την πρόταση γάμου της χείρας, αλλά εκείνος απάντησε ότι οι παρενέσεις τους ήταν χειρότερες από εκείνες του Όφεως στον Παράδεισο, γιατί είχε δεσμευθεί να παραμείνει αγνός για να αφιερωθεί αμέριμνος στην αγάπη του Κυρίου. Τα λόγια αυτά μεταφέρθηκαν στην γυναίκα και εκείνη τον υποχρέωσε να επισκεφθούν
καβάλα στο άλογο όλα τα κτήματά της, αναγγέλλοντας στους χωρικούς ότι εκείνος θα ήταν ο κύριός τους και σύζυγός της. Ο Όσιος Μωυσής λυπήθηκε για τα γελία αυτά εγχειρήματα και την βεβαίωσε ότι τίποτε δεν θα μπορούσε να τον αποσπάσει από τα άφθαρτα αγαθά τα επαγγελόμενα στους εκλεκτούς. Και αφού εκάρει κρυφά από έναν παρεπιδημούντα αθωνίτη μοναχό, εμφανίστηκε στην κυρία του ενδεδειμένος το μοναχικό σχήμα. Έξαλλη η χείρα τον υπέβαλε σε βασανιστήρια και πρόσταξε να τον ραβδίσουν με μεταλλικές βέργες μέχρι που το αίμα του έβαψε το χώμα. Στους δημίους του που θέλησαν να τον γλιτώσουν από σκληρότερες δοκιμασίες απάντησε: «Αδελφοί, μου είναι αδύνατο να αρνηθώ τις μοναχικές υποσχέσεις μου. Μήτε τα μαρτύρια, μήτε το πυρ, μήτε το ξύφος δεν θα μπορούσαν να με χωρίσουν από την αγάπη του Θεού και του Αγίου Αγγελικού Σχήματος». Η υπόθεση έφτασε στον βασιλιά Μπολεσλάβ, ο οποίος προσπάθησε να πείσει τον Μωυσή να δεχθεί το χέρι της κυρίας του. Ερχόμενος αντιμέτωπος με την ίδια άρνηση, έδωσε το ελεύθερο στην γυναίκα να τον κάνει ό,τι ήθελε, φοβούμενος μήπως το παράδειγμά του κινήσει σε ανυπακοή και άλλους δούλους κατά των κυρίων τους. Αφού ο Όσιος Μωυσής υπέστη ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων, τον υπέβαλαν καθημερινά σε 100 μαστιγώσεις και υπέμενε με αντρία, ύβρις και κακομεταχειρήσεις επί πολλές ημέρες. Σύμφωνα με την πρόβλεψη του Οσίου, ο Θεός φανέρωσε τέλος την δικαιοσύνη του. Ο Μπολεσλάβ, που είχε εξαπολύσει σκληρό διωγμό κατά των μοναχών, επλήγει έφνης από ασθένεια και πέθανε την επόμενη νύχτα. Μία εξέγερση ξέσπασε τότε στο βασίλειό του και οι στασιαστές θανάτωσαν τους επισκόπους και τους ευγενείς, ενώ η κυρία του Οσίου Μωυσή βρήκε τον θάνατο στα γεγονότα αυτά. Αποκτώντας την ελευθερία του μετά από δοκιμασίες 6 χρόνων που έκαναν να διαλάμψει η αρετή του όπως εκείνη του Ιώβ και του αγνού Ιωσήφ, ο Όσιος Μωυσής μπόρεσε να μεταβεί στο Κίεβο. Εισήλθε στην Λαύρα των Σπηλαίων και υπό την καθοδήγηση του Αγίου Αντωνίου αφιερώθηκε στην ησυχία και στην προσευχή επί 12 χρόνια. Φτάνοντας σε ύψη πνευματικότητος και λάμποντας από την χάρη του Θεού, αναπαύθηκε στις 26 Ιουλίου του 1043. Τα τίμια λείψανά του διατηρήθηκαν άφθορα στο σπήλαιο του Αγίου Αντωνίου και ανά τους αιώνες οι προσευχές του λύτρωσαν πλήθος πιστών από τον τριφυλό βίο και τους πειρασμούς της σαρκός. Και αυτή η μέρα, 26 Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Σάβα Τρίτου, Αρχιεπισκόπου Σερβίας, κοιμηθέντος στις αρχές του 14ου αιώνα, Σερβία. Ηγούμενος της Μονής Χιλανταρίου, στο Άγιον Όρος, ο Άγιος Σάβας έγινε επίσκοπος Πριζρένης του Κωσυφοπεδίου, κατόπιν ανήλθε στο αξίωμα του Αρχιεπισκόπου της Σερβικής Εκκλησίας, διαδεχόμενος τον Άγιο Ευστάθιο. Βοηθώντας τον βασιλιά Μιλούτιν με τις προσευχές και τις σοφές συμβουλές του, συνέβαλε στην ακτινοβολία της Εκκλησίας με την ανέγερση και ανακαίνιση ναών και μονών. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 26 Ιουλίου 1316.

Παρθένης, έτεινε σλαβούσε τα σλαμπάδας αυτών, εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου, πέντε δεήσαν εξ αυτών φρόνιμοι και πέντε μωρέ, έτεινε μωρέ λαβούσε τα σλαμπάδας εαυτών.

του νυμφίου ενίσταξαν πάσε και εγκάθευδον. Μέσης δε νυκτός κραυγή γέγονεν, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού. Τότε ηγέρθησαν πάσε επαρθένη εκείνε και κόσμησαν τας λαμπάδας αυτών. Εδε μωρέτες προνήμης είπων, δότε ημίν εκ του ελαίου ημών, ότι ελαμπάδες ημών σβένινται. Απεκρίθησαν δε φρόνιμοι.

απερχομένων δε αυτών αγοράσεν, ήλθεν ο νυμφίος, και έτοιμη εισήλθον μετ' αυτού εις τους γάμους, και κλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και έλειπε παρθένη λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν. Ο δε αποκριθείς είπεν,

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανάνιο Νοσοκομείο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το καθολικό της Ομονίμου Ιεράς Μονής στο Φόδελε Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων. Στις 10:15 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστούν ο εσπερινός της αποδόσεως της εορτής και κτητορικό μνημόσυνο των κεκοιμημένων αδελφών της Ιεράς Μονής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Κατά την παραμονή της εορτής, η Ιερά Μονή θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
2: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κολυβά Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Ελιά Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θα ακολουθήσει η πάνδημος λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου στους δρόμους του χωριού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο στον παλαιό ναό του Αγίου Παντελεήμονος.

Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κουνάβων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όφρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ιερός Ναός της Ενορίας Νέων Βριούλων Κατσαμπά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Εξοκλήσιο της Ενορίας Νέων Κλαζομενών Ηρακλείου. Το Εξοκλήσιο βρίσκεται στη θέση Κλητσί Μετόχη μετά το Ελμεπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Οι Ιερά Λείψανα του Αγίου θα τεθούν προς προσκύνηση.
1: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται πάνω στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών.
2: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κυπαρισίου Τιμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Πρινιά Μαλεβιζίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτινής και Αρκαδίας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Στις 9:30 θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης, κυρίου Αρίσταρχου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ριζινίας.
3: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο σπηλαιώδης ιερός ναός βρίσκεται στην περιοχή Θεριά ή Βίγλα.
5: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Κεραμαία Αγίου Βασιλείου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων. Ο μέγας πανηγυρικός εισπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων, κυρίου Ιωακήμ.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Την Τρίτη, 28 Ιουλίου, εορτή της Οσίας Μητρός Ημών Ειρήνης της Χριστοβαλάντου, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Σαμαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το Κτητορικό Μνημόσυνο.

ανάλογη του ονόματος που είχες στη ζωή σου. Ήτανε και φροντίδα σου για τη σεμνή ψυχή σου. Την πίστη που έχει το όνομα, ίδιο με το δικό σου, την κληρονόμησες εσύ ως σαν το σπιτικό σου. Παρασκευή αθλήτρια, Παρθένε και Αγία, ρίχνεις μπροστά στα πόδια μας την κάθε θεραπεία και μεριμνάς ακούραστα και συνεχώς πρεσβεύεις για τις ψυχές μας στον Θεό, κι όλους μας προστατεύεις.

να πω την ιστορία αυτή με τον πατέρα Ηρωδίωνα, όπως λεγόταν ένας Ρουμάνος, όπου μας είχε πει με έναν άλλο μοναχό. Εγώ είχα τότε πάει μετά από, ήμουν αμέσως μετά τις σπουδές μου στην Αμερική, έμεινα 8 χρόνια στην Αμερική, πήγα λοιπόν και έζησα κοντά στον πατέρα Παΐσιο 6 μήνες. Τον πρώτο κιόλας καιρό, μάλλον εγώ, δηλαδή στα 2-3 μήνες, μου είπε μια φορά μες στη σοφία του ότι να πάτε μαζί με τον πατέρα Νικόδημο, έτσι έλεγα τον μοναχό αυτόν, να πάρετε από τον Ταλέα, που ήταν το κατάστημα της, στις Καργές, πάρτε μπισκότα, μακαρόνια, φρούτα, ό,τι βρείτε, για να τα πάτε στον πατέρα Ηρωδίωνα. Αυτός με τη χάρη του Θεού έπεισε τους ανθρώπους ότι είναι παλαβός. Έτσι είπε. Πράγματι λοιπόν εμείς πήγαμε για να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Πήγαμε, πήραμε αυτά που ήταν από τις Καργές και αυτός είχε το κελί του στην Καψάλα. Δηλαδή κοντά στις Καργές, κανένα 20 λεπτό, 25 λεπτό. Αφού περάσαμε από κάποιους άλλους εντυπωσιακούς μοναχούς που κάτι αναφέρω στο βιβλίο μου αυτό, το Άγιον Όρος στο υψηλότερο σημείο της γης, φτάσαμε και σε έναν σκουπιδότοπο. Ήταν ένα κελί που είχε ένα στρώμα από σκουπίδια, τα οποία ήταν κονσέρβες, κουκούτσια, φλούδες, νάιλον σακούλες, ήταν καπάκια από μπουκάλια, πατημένες τέτοιες που πίνουν, πώς τα λένε, κουτιά που δίνουν κοκακόλα και τέτοια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σε ένα στρώμα που κατά την εκτίμηση μου βλέποντας την πόρτα ήταν περίπου 40 εκατοστά. Φανταστείτε το όλο αυτό. Μέσα μυγάκια, κατσαρίδες. Ένα φοβερό θέαμα. Και μπαίνοντας εκεί συναντούμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν με τα μαλλιά έτσι χυμένα, ήταν χωρίς ράσο, είχε ένα παράξενο πράγμα από πάνω του και ο οποίος καθότανε στην πόρτα κρατώντας με τα δύο χέρια το απέναντι δοκάρι και ακουμπώντας με την πλάτη του κάπως στο άλλο. Και εκεί όπως καθίσαμε, περάσαμε εμείς και είπαμε «Πάτερ μου, ήρθαμε εδώ πέρα και ποιος σας έστειλε?» Μας λέει με σπασμένα ρουμάνικα. Λέμε «Μας έστειλε ο πατήρ Παΐσιος». «Άγιο άνθρωπο πατέρα Παΐσιο! Άγιο άνθρωπο πατέρα Παΐσιο!» Και μας είπε να σου φέρουμε κάτι να φας. «Πω, ευχαριστώ πολύ πατέρα Παΐσιο!» «Τι έφερε πατέρα Παΐσιο?» Μας έφερε λοιπόν, παίρνει μια ντομάτα, φαφ, την πετάει στον απέναντι τοίχο. Πάπλο, πετάει τα μπισκότα Παπαδοπούλου, τα σχίζει να φάνε τα πουλάκια. Παίρνει τα ροδάκια να φάνε. Την άλλη μεριά περνούσαν από πάνω μας. Δηλαδή, εγώ ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι κατάσταση, στην οποία ένιωθα, τι είναι αυτό το πράγμα. Τα πέταξε όλα, έσκησε και τα μακαρόνια, τα ρίξε κάτω. «Ευχαριστώ, πατέρα Παΐσιο, ευχαριστώ. Να φάνε τα πουλάκια, να φάνε τα πουλάκια», έλεγαν τέτοιο πράγμα. Και τι ήταν αυτό, έτσι ήμασταν σοκαρισμένοι λίγο. Βέβαια είχαμε προειδεαστεί περί του ότι παριστάνει κάτι, έτσι έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, και μετάξει να μας μιλάει κάτι για τον Ιούδα, αλλά να μιλάει έτσι που να μην καταλαβαίνουμε τι λέει. Και τελικώς αυτό που καταλάβαμε είναι ότι ως άνθρωποι αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι βασικά να αποκαταστήσουμε την προδοσία του Ιούδα, ότι αυτό είμαστε όλοι σαν τον Ιούδα ενώ σου αμαρτάνουμε. Έτσι το κατάλαβα, δεν είμαι τόσο σίγουρος, αλλά αυτό μπόρεσα να καταλάβω και κάπως να πούμε ότι ο Ιούδας, ας πούμε ότι εγώ θα κάνω το αντίθετο από την προδοσία του Ιούδα. Και αφού τον αποχαιρετήσαμε και φύγαμε, θυμούμαι ότι γύρισα και έριξα μια ματιά, ήταν δύση του ήλιου, έδιε ο ήλιος, και κατάλαβα τότε πως είναι ο άνθρωπος με το άκτιστο φως. Αυτός με στα σκουπίδια. Αυτή είναι μια εμπειρία πάρα πολύ δυνατή σε μένα. Πώς δηλαδή αυτό που είναι ό,τι χειρότερο από τα κοσμικά στην εικόνα του και στην πρόκλησή του, τελικά δείχνει ότι εκεί μέσα μπορεί να κρύβεται ταπεινωμένος ο Χριστός. Και ένα άλλο αντίστοιχο από έναν ασκητή που πέτυχα πάνω στην, κανεβαίνοντας στην κορυφή του Άθωνα, με τον οποίο επίσης μου έλεγε κάτι και δεν μπορούσα να καταλάβω τι λέει, και μετά πήγε και βρήκε ένα κεραμίδι και έγραψε πάνω σε μια πέτρα τη λέξη άγριος και έσβησε το ρο, θέλοντας να πει ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ένας άγριος που η κλίση του είναι να γίνει άγιος. Αυτά μου μένουν εμένα έτσι σαν χαρακτηριστικά περιστατικά
Και άλλα βέβαια, αλλά έτσι από, που δείχνουν πόσο ο Θεός κρύβεται στα μωρά του κόσμου, στην πτωχία, στην σαλότητα, στους ασθενείς, ακόμη και στο πνεύμα. Υπάρχουν στην Εκκλησία και υπάρχουν, ας πούμε, εγώ βρίσκω πιο πολύ βέβαια στις μεγάλες ηλικίες. Επίσης σε καπαδόκες, σε ανθρώπους με παράδοση μέσα Ανατολής. Αυτοί είχαν σοφία, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν, και όσοι ακόμη είναι κοντά μας, έχουν, μπορούν να αξιολογήσουν σωστά το τι αξίζει η πίστη και πώς κρίνεται ο κόσμος με αυτά που προσφέρει. Ο μοναχός τον οποίο ανέφερα, το μεγαλείο του δεν ήταν ότι πετούσε τα μπισκότα και τις ντομάτες και τα ροδάκινα, είναι ότι ζούσε σε μια ανυποχώρητη ατμόσφαιρα αυταπάρνησης, μοναδικής, την οποία δεν μου την είπε, εγώ την έζησα και έτσι την προσέλαβα και μου το είχε πει ο πατήρ Παΐσιος ότι αυτός είναι έτσι, και αυτό το ότι με υποψίασε ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τον έχω λοιπόν έναν ευφιέστατο καθηγητή με Νόμπελ κάπου, ο οποίος δεν είναι καταπληκτικός στο να επιλύει τα δυσκολότερα προβλήματα και να μην μπορεί να συνοηθεί με τη γυναίκα του. Να μπορεί να βρει μια γυναίκα να πορευτεί και να χωρίζει. Να μην έχει συμπεριφορά στους μαθητές του, στους φοιτητές του. Να είναι εγωιστής, να είναι αφιλόσοφος. Αυτό θέλω να πω, αυτή είναι μια σύγκριση. Τέτοια λοιπόν σοφία νομίζω υπάρχει ακόμη στις κοινωνίες μας. Αλλά υπάρχει, και αν δεν είναι αποτυπωμένη σε πρόσωπα, υπάρχει στη ζωή. Θα σας πω τι μεγάλο πράγμα αισθάνομαι ότι έχει η εικόνα της Ελλάδος. Το Ξοκλήσι. Το Ξοκλήσι δείχνει ότι κάτι είναι, ας πούμε, σε ένα σπίτι, το ιδιαίτερο εκκλησάκι σε ένα σπίτι. Σημαίνει ότι αυτός που φτιάξε τη βίλα του θέλει να κάνει και τη γωνιά του Θεού. Αυτό είναι κάτι. Μπορεί να μην είναι πολύ θρήσκος, μπορεί να μην μπορεί να καταλαβαίνει, αλλά κάτι μεγάλο. Ή στο Ξοκλήσι, στον καλύτερο λόφο, ή στο καλύτερο σημείο, δίνανε την εκκλησία. Σήμερα δεν γίνεται αυτό. Θα γίνει ένας καινούργιος οικισμός, σχέδιο πόλεων, δεν θα δώσουν το καλύτερο κομμάτι στην εκκλησία. Ενώ τώρα αυτό γινότανε. Αυτό λοιπόν είναι αποτυπωμένο στην ίδια τη ζωή. Για όποιον ξέρει να διαβάζει, τα έθιμα, οι αργίες, όλες οι αργίες εμάς είναι θρησκευτικές με εξαίρεση την Πρωτομαγιά. Η ονοματοδοσία, τα ονόματα, τώρα αρχίζει να βγαίνει Σύση, Νάμφη, Φούφης και δεν ξέρω εγώ τι. Όλα έχουν ένα υπόβαθρο τέτοιο. Κάτι σήμαιναν αυτά. Επίσης, σήμερα η πίστη μαθαίνουμε να είναι πιστή που έχει επιχειρήματα, που έχει απαντήσεις σε δυνατά ερωτήματα. Η άλλη πίστη των παλαιότερων ήταν πίστη εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτό που λέει «Αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθώμεθα», το αντιλαμβάνεται διαφορετικά σε έναν άνθρωπο ο οποίος με τη χάρη του Θεού, ας πούμε, σε εκείνον αποδίδει και τις χαρές και τα βάσανά του και τις δυσκολίες και τα διέξοδά του, από ότι σε έναν σύγχρονο άνθρωπο. Γιατί αυτό, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Να το πω και λίγο διαφορετικά. Σε εμάς δεν υπήρχε ποτέ το ερώτημα της ύπαρξης του Θεού στην Ανατολή. Υπήρχε το ερώτημα του πώς, της παρουσίας του Θεού. Άμα ζήσεις την παρουσία του Θεού, τέλειωσε το ερώτημα της ύπαρξης. Είναι ερώτημα που έχει μπει στο μυαλό των ανθρώπων και εγώ τώρα βλέπω τα παιδιά στα σχολεία, όλα μου ρωτάνε τέτοια. Ποδείξεις περί υπάρξεως Θεού. Και όμως είναι τόσο μεγάλο πράγμα να ζήσουμε την παρουσία του Θεού. Θεωρώ ότι υπάρχει ακόμη. Το περιορίζουν οι συνθήκες της ζωής και οι επικρατούσες σε παγκόσμια κλίμακα αντιλήψεις που έχουν επηρεάσει και εμάς, αλλά δεν χάθηκε και δεν χάνεται. Και αυτή είναι η πρόκληση. Μέσα στην ψυχρότητα την οποία προσφέρουν οι κοσμικές εξελίξεις, ο έξυπνος πνευματικά άνθρωπος το απομυθοποιεί και προστρέχει στην αιώνια διαχρονικά δοκιμασμένη αλήθεια του Ευαγγελίου, της πίστεως. Εγώ αυτό θέλω, ας πούμε, δεν πιστεύω σε τίποτε άλλο.
Δεν μπορώ να πιστέψω ούτε στις τεχνητές νοημοσύνες, ούτε στο ίντερνετ, ούτε πουθενά. Δεν είναι αυτός σκοπός όλα αυτά. Αλλά στην κοινωνία, τη μεταξύ μας, γιατί λίγο είναι. Γιατί μια κοινωνία που φέρνει τους ανθρώπους κοντά, μπορεί να φέρει και τον Θεό πλησιέστερα. Η κοινωνία, η οριζόντια, διανοίγει το κανάλι της κοινωνίας της κατακόρυφης με τον Θεό. Και αυτό το έχει η Εκκλησία και θα το έχει πάντοτε. Και αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Θυμόμαι που είχα διαβάσει και έγινε μια αναφορά, όχι πλήρης, το πρωί στο Στίβεν Ράσιμαν, το μεγαλύτερο βυζαντινολόγο του περασμένου αιώνος, και δώσει μια συνέντευξη στην οποία είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Γιατί? Γιατί είναι η μόνη που κρατάει το μυστήριο. Και όλος ο αγώνας είναι να κρατήσουμε το μυστήριο. Τα μέσα αυτά, θα έρθω σε δική σας λέξη, δυστυχώς απειλούν την αίσθηση του μυστηρίου. Όχι το μυστήριο, το μυστήριο είναι. Την αίσθηση του μυστηρίου, την αναγκαιότητα του μυστηρίου. Η Εκκλησία αυτόν τον αγώνα κάνει, να κρατήσει ζωντανό το μυστήριο και να το καταστήσει προσφερόμενο στους ανθρώπους, για να μπορέσουν τρεφόμενοι από αυτό να ζήσουν πραγματικά το μυστήριο του Θεού.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Η σημερινή μας εκπομπή ασχολείται με το θαύμα της Ανάστασης του Λαζάρου. Αρχικά, επειδή ο Ευαγγελιστής υπήρξε αναλυτικότατος στην αναφορά του για το θαυματουργικό αυτό γεγονός, αυτή η εκπομπή αποτελεί το πρώτο από τα δύο μέρη που θα χωριστεί η ανάλυσή μας. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στους πρώτους 27 στίχους και την επόμενη φορά θα ολοκληρώσουμε με την υπόλοιπη αφήγηση. Το θαύμα του Λαζάρου που μας παραθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι το τρίτο κατά σειρά θαύμα Αναστάσεως. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την νοηματική του ανάλυση.

Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της περικοπής από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ειν δε της ασθενών Λάζαρος από Βιθανίας, εκ της κόμης Μαρίας και Μάρθα της αδερφής αυτής. Ειν δε Μαρία αλείψασα τον Κύριον Μύρο και εκμάξασα τους πόδας αυτού τες θρήξην αυτής. Εις ο αδερφός Λάζαρος εισθαίνει. Απέστειλαν ουν αδερφέ προς τον αυτόν λέγουσε, «Κύριε, είδε ον φιλής ασθενή». Ακούσας δε ο Ιησούς είπεν, «Αυτή η ασθένεια ουκ έστη προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, ή να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής». Ηγάπα δε ο Ιησούς την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρον. Όσουν ήκουσεν ότι ασθενεί, τότε μεν έμεινεν ενώ ειν τόπο δύο ημέρας. Έπειτα, μετά τούτο λέγει τους μαθητές, «Άγομεν εις την Ιουδαίαν πάλιν». Λέγουσιν αυτό οι μαθητέ, «Ραβί, νίνε ζήτουν σε λιθάσε οι Ιουδαίοι, και πάλιν υπάγεις εκεί». Απεκρίθη Ιησούς, «Ουχή δώδεκα εισήν ώρε της ημέρας, εάν της περιπάτην τη ημέρα, ού προσκόπτει ότι το φως του κόσμου του το βλέπει. Εάν δε της περιπατήν την νυχτή προσκόπτει, ότι το φως ούκ έστειν επ' αυτό». Ταύτα είπε, και μετά τούτο λέγει αυτής, «Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται, αλλά πορεύομαι ή να εξυπνήσω αυτόν». Είπον ούν οι μαθητέ αυτού, «Κύριε, ή και κοίμηται, συνήσεστε». Ηρήκε δε ο Ιησούς περί θανάτου αυτό. Εκείνη δε έδοξεν ότι περί κοιμήσεως του ύπνου λέγει. Τότε ού είπεν αυτής ο Ιησούς παρησία, «Λάζαρος απέθανε, και χαίρονται ημάς ή να πιστεύσετε ούτε ού κοιμήν εκεί, αλλά άγομεν προς αυτόν». Είπεν ούν Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος στους συμμαθητές, «Άγομεν και εμείς ή να αποθάνομεν με ταυτού». Ελθόν ούν ο Ιησούς έβρεν αυτόν 4 ημέρας ήδη έχοντα εν το μνημείο. Ειν δε η Βιθανία εγγύς των Ιεροσολύμων ως αποσταδίων 15. Και πολλοί εκ των Ιουδαίων ελιλήθησαν προς τα περί Μάρθαν και Μαρίαν ή να παραμυθίσονται αυτάς περί του αδελφού αυτών. Ιούν Μάρθα ως ήκουσεν ότι ο Ιησούς έρχεται, υπήντησεν αυτό, «Μαρία δεν το οίκο εκαθέζετο». Είπε νου η Μάρθα προς τον Ιησούν, «Κύριε, εις όδε ο αδελφός μου ούκανε τεθνίκη, αλλά και νυν είδα ότι όσα αν ετήσει των Θεών δώσει εσύ ο Θεός». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Αναστήσετε ο αδελφός σου». Λέγει αυτό Μάρθα, «Είδα ότι αναστήσετε εν τη Αναστάση εν τη εσχάτη ημέρα». Είπεν αυτή ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνει, ζήσετε. Και πάσο ζών και πιστεύων εις εμέ και αποθάνει, ζήσετε. Και πάσο ζών και πιστεύων εις εμέ και αποθάνει στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο?» Λέγει αυτό, «Ναι Κύριε, εγώ πεπίστευκα ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο εις των κόσμων ερχόμενος».

Ήταν κάποιος ασθενής που ονομαζόταν Λάζαρος και καταγόταν από τη Βιθανία, από το χωριό της Μαρίας και της Μάρθας, οι οποίες ήταν αδελφές του Λαζάρου. Η Μαρία ήταν εκείνη η οποία είχε αλείψει αργότερα με μύρο τον Κύριο και σκούπισε τα πόδια του με τα μαλλιά της. Ο αδελφός της λοιπόν ήταν ο Λάζαρος, ο οποίος ήταν άρρωστος. Έτσι έστειλαν μήνυμα στον Κύριο για να τον ενημερώσουν λέγοντάς του: «Κύριε, να αυτός τον οποίον αγαπάς είναι ασθενής». Όταν ο Ιησούς άκουσε το μήνυμα αυτό, τους είπε: «Αυτή η ασθένεια δεν είναι για θάνατο, αλλά για τη δόξα του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού εξαιτίας αυτής». Ο Ιησούς αγαπούσε ιδιαιτέρως τη Μάρθα και την αδελφή της, αλλά και το Λάζαρο. Εν τούτης έμεινε 2 παραπάνω ημέρες στον τόπο εκείνο, αφού είχε ενημερωθεί για την ασθένεια του φίλου του. Αφού του πέρασαν οι 2 ημέρες, λέει ο Κύριος στους μαθητές: «Ας πάμε ξανά στην Ιουδαία». Τότε του λένε: «Διδάσκαλε, τώρα ζητούσαν οι Ιουδαίοι να σε λιθοβολήσουν και θέλεις να πας πάλι εκεί?» Έπειτα αποκρίθηκε ο Κύριος: 12 ώρες δεν έχει ημέρα. Εάν κανείς περπατάει την ημέρα, τη σκοντάφτει, μιας και βλέπει το φως του κόσμου. Εάν όμως περπατάει τη νύχτα, σκοντάφτει, διότι δεν έχει φως». Αφού τα είπε αυτά, έπειτα τους λέει: «Ο Λάζαρος ο φίλος μας έχει κοιμηθεί, αλλά θα πάω να τον ξυπνήσω». Οι μαθητές του τότε απαντούν: «Κύριε, εάν έχει κοιμηθεί θα γίνει καλά». Ενώ ο Κύριος μιλούσε για τον θάνατό του, οι μαθητές αναφέρονταν στον ύπνο. Τότε ξεκάθαρα τους ορίζει: «Ο Λάζαρος πέθανε και χαίρομαι για σας, διότι θα πιστεύσετε επειδή θα είμαι εκεί. Αλλά ας πάμε προς αυτόν». Τότε ο Θωμάς, που λεγόταν δίδυμος στους μαθητές του, λέει: «Ας πάμε κι εμείς να πεθάνουμε μαζί του». Ο Κύριος όταν έφτασε εκεί, ο Λάζαρος ήταν ενταφιασμένος ήδη 4 ημέρες. Η Βιθανία ήταν κοντά στο Ιεροσόλυμα, σε απόσταση περίπου 3 χιλιόμετρων, και πολλοί Ιουδαίοι είχαν πάει για να παρηγορήσουν τη Μάρθα και τη Μαρία για το θάνατο του αδελφού τους. Στο άκουσμα για την έλευση του Ιησού, η Μάρθα έτρεξε να τον προϋπαντήσει, ενώ η Μαρία έκατσε στο σπίτι. Τότε λέει η Μάρθα στον Κύριο: «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, δεν θα είχε πεθάνει ο αδελφός μου». Παρόλα αυτά, απαντάει ο Κύριος ότι ο Θεός θα σου δώσει αυτό που ζητάς.

Στο σημείο αυτό θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αρχίζει με την εξιστόρηση των θαυμάτων του Κυρίου με το θαύμα στην Κανά και τελειώνει με το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, εκφράζοντας έτσι το ενδιαφέρον του για την οικογένεια. Στο θαύμα της Κανά δείχνει τη μετοχή του στη χαρά των γάμων και στο τελευταίο, συμμετέχοντας στη θλίψη του θανάτου ως ανεκτίμητος φίλος, παρηγορητής και χορηγός της ζωής στο φίλο του το Λάζαρο. Ο Ευαγγελιστής ασχολήθηκε επιμελώς με την αναλυτική παράθεση του γεγονότος, για το οποίο θα ξεκινήσουμε τώρα την ανάλυσή μας. Στον πρώτο στίχο, ο Ιωάννης μας προσδιορίζει όλα τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, που δεν είναι άλλα εκτός από το Λάζαρο, τη Μαρία και τη Μάρθα, καθώς και την πληροφορία ότι βρίσκονται στην περιοχή της Βιθανίας. Ο Λάζαρος φαίνεται να ήταν βαριά άρρωστος και στη συνέχεια πεθαίνει, παραμένοντας νεκρός για 4 ημέρες. Στους επόμενους στίχους μνημονεύεται νωρίτερα ότι η Μαρία ήταν εκείνη που άλυψε τα πόδια του Κυρίου με μύρο και τα σκούπισε με τα μαλλιά της, προκειμένου να μην υπάρξει παρανόηση και ενσύγχυση μελλοντικά με την άλλη γυναίκα που ήταν πόρνη και επίσης είχε αλείψει με μύρο τα πόδια του Κυρίου. Και οι δύο αδελφές ήταν εξαιρετικά ανήσυχες για την κατάσταση του αδελφού τους και για να κινητοποιήσουν το έλεος στέλνουν απεσταλμένο στον Ιησού για να τον ενημερώσει πως ο φίλος του είναι βαριά άρρωστος. Μάλιστα, του υπενθυμίζουν την αγάπη που είχε προς τον ασθενή, διδάσκοντάς μας πως δεν πρέπει να ανησυχούμε όταν κάποιος βρίσκεται σε ανάγκη και είναι κοντά στο Θεό. Στον 4ο στίχο, η αντίδραση του Κυρίου στο άκουσμα του μηνύματος από τον Αγγελιοφόρο ουσιαστικά προοικονομεί τη διενέργεια του θαύματος της Αναστάσεως, λέγοντας πως η αρρώστια αυτή δεν είναι αρρώστια για να φέρει το θάνατο, αλλά για να δοξαστεί και να φανεί η δύναμη του Θεού. Ο σωματικός θάνατος άλλωστε δεν είναι παρά γέννηση της ψυχής στην ουράνιο βασιλεία. Η σωματική ασθένεια συνήθως παραχωρείται για να έρθει ο άνθρωπος πιο κοντά στη μετάνοια, την προσευχή και την ελεημοσύνη. Στον 5ο στίχο ορίζεται ρητά και με ιδιαίτερη ανάλυση η αγάπη του Χριστού προς τον Λάζαρο και τις δύο αδερφές του. Χαρακτηρίζεται ως αυτονόητο, φυσικό και αμοιβαίο, προϋποθέτοντας βέβαια την ανταπόδοση της αγάπης αυτής και από αυτούς τους τρεις προς τον Κύριο. Ο Ιησούς βέβαια αγαπάει όλους τους ανθρώπους και τους αμαρτωλούς και αυτούς που τον εχθρεύονται, και αυτό επιβεβαιώνεται από τα πάθη και τη μαρτυρική του σταύρωση. Στους επόμενους 3 στίχους παρατηρείται αργοπορία από τον Ιησού για να πάει στη Βιθανία και να θεραπεύσει τον Λάζαρο. Η αργοπορία αυτή μπορεί να έχει διτή εξήγηση. Είτε επειδή ο Κύριος ήταν βέβαιος ότι η αρρώστια του φίλου του δεν ήταν θανάσιμη, είτε επειδή ήθελε να δείξει μεγαλύτερη τη δύναμή του καταφτάνοντας μετά το θάνατό του. Οι μαθητές του Κυρίου έδειξαν φόβο επειδή ήταν αναστατωμένοι, αφού έμαθαν ότι ο διδάσκαλός τους θα πάει πίσω στη Βιθανία ενώ κινδυνεύει από λιθοβολισμό. Έτσι ο φόβος και η ολιγοπιστία που είχαν ήταν ίσως δικαιολογημένοι. Καταλήγουμε λοιπόν ότι ο Θεός μπορεί να μην απαντά άμεσα στις προσευχές μας, επειδή μας επιφυλάσσονται μελλοντικές και μεγαλύτερες ευεργερσίες. Στη συνέχεια, ο Κύριος χρησιμοποιεί ένα παραλληλισμό, ο οποίος λειτουργεί ως απάντηση στον φόβο των μαθητών μη καθυστερήσουν και νυχτώσει, λέγοντας ο Κύριος πως όταν κάποιος περπατάει την ημέρα που έχει φως και δεν σκοντάφτει, έτσι και όποιος περπατάει με το φως της αρετής ως οδηγό, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Αντίθετα, όποιος περπατάει στο σκοτάδι, μακριά από το φως του Κυρίου, φυσικό είναι να βρει εμπόδιο. Στη συνέχεια, ο Κύριος, αψηφώντας τον κίνδυνο να συλληφθεί από τους Ιουδαίους, υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της φιλίας και σπέβδει να πάει κοντά στο Λάζαρο. Επιπλέον, επιμένει ότι δεν έχει πεθάνει, αλλά κοιμάται. Οι χριστιανοί χρησιμοποιούν το ρήμα αυτό για τους χώρους ενταφιασμού των νεκρών, δηλαδή τα κημητήρια.
Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται επειδή όλοι προσδοκούμε την Ανάσταση των κεκοιμημένων δούλων του Θεού. Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει πως για διδακτικό σκοπό αλλά και ενδυνάμωση της πίστης τόσο των μαθητών όσο και εμάς, ο Κύριος λέει ότι ο Λάζαρος έχει κοιμηθεί και θα πάει να τον ξυπνήσει. Όταν όμως πέθανε, δεν πρόσθεσε στη φράση του «και αφού πέθανε θα πάω να τον αναστήσω». Ακόμα, τα λόγια του Θωμά αφενός δείχνουν προθυμία, αλλά αφετέρου και δειλία. Πιστεύει ενδόμηχα πως θα συλληφθούν από τους Ιουδαίους, αλλά προσπαθεί ταυτόχρονα να πείσει και τους υπόλοιπους να τον ακολουθήσουν. Φτάνει λοιπόν ο Κύριος στην Βηθανία 4 ημέρες έπειτα από το θάνατο του Λαζάρου, αν και δεν ήταν βέβαια η απόσταση που έπρεπε να διανύσει αρκετά μεγάλη. Παρόλα αυτά, υπάρχει καλή συνήθεια των ανθρώπων όλων των εποχών να συμπαραστέκονται στον θρήνο και στο πένθος των συνανθρώπων τους. Έτσι και εδώ συμπαραστέκονται στην οικογένεια αυτή. Έπειτα, το συγκεντρωμένο πλήθος μαζί με τις αδερφές του Λαζάρου υποδέχονται τον Ιησού. Τα λόγια της Μάρθας με τον Κύριο παρουσιάζουν αξιοσημείωτο ενδιαφέρον. Η Μάρθα εκφράζει ένα και καλημέρον παράπονο στον Ιησού, πως άργησε να φτάσει και εντωμεταξύ πέθανε ο αδελφός της. Αλλά όμως έχει την πίστη ότι αφού είναι εκεί μπορεί να τον φέρει ακόμα και πίσω από τον θάνατο. Η απάντηση του Κυρίου αποτελεί μια ακόμα δοκιμασία στην πίστη της Μάρθας, διαβεβαιώνοντάς την ότι θα αναστηθεί ο αδελφός της, αλλά χωρίς όμως να της αναφέρει το χρόνο. Από την ανταπάντηση της Μάρθας αναδεικνύεται ότι οι Ιουδαίοι γενικά πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, αλλά και ειδικά στη μέλουσα ζωή. Οι Σαδουκαίοι όμως, οι οποίοι αποτελούσαν την ιερατική αριστοκρατία του Ιουδαϊσμού, δεν πίστευαν στην Ανάσταση, στην ύπαρξη αγγέλων και πνευμάτων γενικότερα. Η φράση που χρησιμοποιεί ο Κύριος «Καν αποθάνει ζήσετε» δεν καταργεί τον επίγειο θάνατο, αλλά διαβεβαιώνει πως όποιος ζει κοντά στο Θεό και δείχνει πίστη δεν θα πεθάνει ποτέ. Προϋπόθεση του θαύματος είναι η βαθιά πίστη. Η ερώτηση «Πιστεύεις τούτο» και η απάντηση «Ναι Κύριε» δηλώνουν την απόλυτη παραδοχή της. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού και όχι απλά ένας ακόμα προφήτης του Ισραήλ.

Ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, ας κρατήσουμε στο μυαλό μας τη φράση του Τρεμπέλα. Αν κάποιος περπατεί σύμφωνα με το θέλημα της καρδιάς του και με αυτά που βλέπουν τα μάτια του στον κόσμο αυτό, αν ακολουθεί περισσότερο τους αρκικούς λογισμούς του παρά το θέλημα και τη δόξα του Θεού, πέφτει σε πειρασμούς και παγίδες, τρέμει σαν φύλλο από δέντρο που το κουνάει ο άνεμος και πέφτει κάτω χωρίς κανείς να το κόψει. Αγαπητοί μου ακροατές, η σημερινή μας εκπομπή, η οποία αποτελεί το πρώτο μέρος της ανάλυσης της Αναστάσεως του Λαζάρου, φτάνει στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Τα καταστήματα της πρόσωψης στην παραλία της Σμύρνης ήταν μαγαζιά νεωτερισμών φημισμένα σε ολόκληρη την Ανατολή για τον πλούτο τους. Στο πίσω μέρος στεγάζονταν οι καρότσες, οι άμαξες και οι πορταντίνες του μουσιού. Ήταν δηλαδή ένα είδος πάρκινγκ για τους ιδιοκτήτες του επάνω όροφου. Στον επάνω όροφο ήταν η κατοικία του ιδιοκτήτη με διάχυτη χλυδή και πλούτο εντυπωσιακό. Ο χώρος απέραντος, με μακριούς και φαρδιούς διαδρόμους, με τα κύρια δωμάτια για τα μέλη της οικογένειας, τα βοηθητικά για τσιδούλες και τσιπαραγή και τα δωμάτια για τους προστατευομένους και τσιμουσαφύριδες. Η φαρδιά σκάλα της εισόδου ήταν μαρμάρινη και μεγαλοπρεπέστατη, ενώ οι πίσω σκάλες χρησίμευαν εκτός των άλλων και για να βγαίνουν με προφυλάξεις τα προϊόντα αρχαιοκαπηλείας, αρχαιότητες της Ιωνικής γης, της Αλεξανδρινής και της Ρωμαϊκής περίοδου, που περίμεναν να φορτωθούν στα καράβια για τα μεγαλύτερα μουσεία της Ευρώπης. Στους ανοιχτούς χώρους της τεράστιας αυτής οικοδομής περιλαμβάνονταν μικρές πλατιούλες, ταράτσες, ανοιχτές βεράντες με τζαμαρίες, τα τζαμλίκια, όπως τα έλεγαν, από όπου απολάμβαναν τις εξαίσιες δύσεις στον κόλπο της Σμύρνης. Οι ξύλινες βεράντες τουρκικού τύπου ήταν σκαλισμένες, πραγματικά έργα τέχνης. Τα κλειστά αυτά μπαλκόνια θύμιζαν συχνά τα σπίτια του 16ου αιώνα στην Αλσατία, αληθινά ξυλουργικά κομψοτεχνήματα, και άλλα απλοποιημένα βρίσκουμε προσαρμοσμένα στο Φραγκομαχαλά και σε πολλά αστικά σμυρναϊκά σπίτια. Στο εσωτερικό του σπιτιού υπήρχαν μεγάλες αίθουσες υποδοχής με ταπετσαρίες και μπουαζερί με έπιπλα ευρωπαϊκών ρυθμών και διακόσμηση παριζιάνικου γούστου. Στις μεγάλες σάλες, οι δεξιώσεις, τα τέλεια και οι μπάλοι ήταν συχνότατο φαινόμενο, με τους Σμυρνιούς επηρεασμένους από τον δυτικό τρόπο ζωής, με ντύσιμο πλέον ευρωπαϊκό, που είχε αντικαταστήσει το υποχρεωτικό φέση με το ευρωπαϊκό καπέλο, και με νέες συνήθειες όπως τα σπορ, που με τον καιρό πέρασαν και στις πιο λαϊκές συνοικίες.

0: Ευρωπαϊκή Οδός ήταν ο κεντρικός εμπορικός δρόμος, με μήκος όσο η Λεωφόρος Αλεξάνδρας της Αθήνας. Είχε 200 μαγαζιά, τα 163 ελληνικά, τα 25 ευρωπαϊκά, τα 9 αρμενικά και εβραϊκά και μόνο 3 τουρκικά. Κανένα πολυτελές είδος δεν υπήρχε στο Παρίσι που να μην το έβρισκες εκεί. Στα μεγάλα καταστήματα δυτικού τύπου, όπως το Λούβρο, το Bon Marché, το Μικρό Λούβρο, το Paradis des Dames και το Ξενόπουλος, υπήρχε η τελευταία λέξη της ευρωπαϊκής μόδας. Ανδρικά καπέλα από τη Βιέννη, γυναικεία από το Παρίσι, εγκλέζικα κασμίρια, παπούτσια τυρολέζικα, κουρδιστά παιχνίδια από την Κολονία, μολύβια φάμπερ, δαντέλες της Λιόν. Εκτός όμως από τα πολυκαταστήματα, υπήρχαν και μαγαζιά φίρμες για ειδικευμένα προϊόντα, όπως παπούτσια, καπέλα, δαντέλες και υφάσματα για κουστούμια επί μέτρο που τα είχαν οι εμποροράφτες. Αυτοί πουλούσαν το ύφασμα και αναλάμβαναν και το ράψιμο επί παραγγελία. Τα καταστήματα βρίσκονταν το ένα δίπλα στο άλλο, πλημμυρισμένα με φώτα, στολίζοντας τον κεντρικό αυτό δρόμο. Εκτός από τα εμπορικά καταστήματα, στους Βερχανέδες στεγάζονταν αρχεία, βιβλιοθήκες, συλλογές, τυπογραφία και σχεδόν όλες οι εφημερίδες και τα περιοδικά της Μύρνης, ελληνικά και ξένα, που είχαν εκεί εγκατεστημένα τα γραφεία τους. Εκεί γίνονταν όλες οι δουλειές που είχαν σχέση με την τέχνη και τα γράμματα. Αίθουσες με εκθέσεις ζωγραφικής, αντίκες, σπάνια χαλιά και έπιπλα, βιβλιοπολία, τα ατελιέ των καλύτερων φωτογράφων, οι διασημότεροι χρυσοχώοι και κοσμηματοπόλες και οι πιο γνωστοί φραγκοραφτάδες που είχαν εκεί τα εργαστήριά τους. Τα πρωινά ήταν ιδιαιτέρως ευχάριστα για τον θηλυκό πληθυσμό με το σουλατσάρισμα μπροστά στις βιτρίνες του φραγκομαχαλά. Οι νεαρές δεσποινίδες, γαντοφορεμένες χειμώνα-καλοκαίρι, με το ομπρελίνο τους, περιδιάβαζαν τις πλάκες του καλντεριμιού, ξεφύλιζαν στα βιβλιοπολία τα περιοδικά μόδας που έφταναν από το Παρίσι, με τις περισσότερες να είναι συνδρομήτριες, και οι άντρες με το ευαίνινο μπαστούνι, με την ασημένια λαβή, σταματούσαν και αυτοί για να ρίξουν μια ματιά στον ελληνικό και ξένο τύπο και στις κομψές δεσποινίδες και κυρίες, στο ευχάριστο και ανέμελο αυτόν υφοπάζαρο. Οι αμαξάδες ψάρευαν πελάτες μέσα στο πολυάσχολο πλήθος που μπαινόβγαινε στα μαγαζιά για ψώνια, και μέσα σε όλο αυτό το ευρωπαϊκό γίγνεσθε ακουγόταν η φωνή του ημάμι «Αλλάχου Εκμπάρ, ο Θεός είναι μεγάλος», με τους πιστούς να στρώνουν για να γονατίσουν όπου και αν βρίσκονταν το μικρό στενό μακροχαλάκι που μπορεί να ήταν από τσουβάλι μέχρι πανάκριβο αριστούργημα, πραγματικό έργο τέχνης. Πολλές στοές με καταστήματα ανάμεσα στους Βερχανέδες έπαιρναν το όνομα του ιδιοκτήτη, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα, και έτσι είχαμε τη στοά του Τενεκίδη, του Κρέμερ, του Ξενόπουλου και άλλες με αρμενικά ονόματα, καθώς υπήρχαν Αρμένοι πολύ πλούσιοι. Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Καλώς ήρθατε στη Μονή. Η Μονή είναι ένα χωριό του Δήμου Μαλεβιζίου, χτισμένο σε υψόμετρο 240 μέτρων. Ένας υπέροχος τόπος που από την πρώτη στιγμή που τον επισκέπτεσαι τον αισθάνεσαι δικό σου. Είναι η ζεστή κατοικία του. Αξιοθέατα που μπορείς να επισκεφθείς, οι εκκλησίες όπου μπορείς να προσευχηθείς, είναι τα γραφικά στενά, τα πλατάνια και οι ρεματιές, είναι όλα αυτά μαζί που σε κάνουν να περπατήσεις τη Μονή Μαλεβιζίου απ' άκρη σ' άκρη.

Το ίδιο κάναμε κι εμείς παρέα με τον Ενεργό Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού. Και κάπως έτσι ξεκινάμε την εκπομπή μας. Βρισκόμαστε στην πιο μαγευτική τοποθεσία του χωριού, που είναι και η αγαπημένη των κατοίκων, στη Χιμευτού, όπου θα βρούμε τη Μονή του Τίμιου Σταυρού και τη σημερινή Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μία καταπράσινη ρεματιά με πλατάνια και πηγές. Ένας τόπος δροσερός, παραδεισένιος. Εκεί συγκεντρώθηκαν οι άνθρωποι μας για να γλεντήσουν στην όμορφη γιορτή μας. Και εσείς δεν έχετε παρά να γίνετε ένα με την παρέα μας.

η Κρήτη στο καμάρι. Ο παππούς έρνει ο νιός στην κοπελιά και γίνονται ζευγάρι.

0: Εδώ που βρισκόμαστε λοιπόν, η περιοχή ονομάζεται Σιμευτού και η προέλευση της ονομασίας πιθανότατα είναι από το λατινικό, από τη λατινική λέξη humectus, που σημαίνει υγρός. Τόπος υγρός είναι πράγματι η περιοχή εδώ. Υπάρχει μια πηγή από την οποία υδροδοτούνταν το χωριό τα παλαιότερα χρόνια. Σήμερα αυτό που εδώ στην περιοχή μας την κάνει να είναι τόσο όμορφη είναι οι λόφοι που περιβάλλουν την εκκλησία και το γεγονός ότι είναι ένας καταπράσινος τόπος. Μπροστά μας είναι η εκκλησία. Η εκκλησία είναι δημάρτυρη του Αγίου Γεωργίου και του Τιμίου Σταυρού. Στα χρόνια της Βενετοκρατίας, την όψιμη Βενετοκρατία, η εκκλησία ανήκε μάλλον σε κάποιο φεουδάρχη, ο οποίος την παραχώρησε στη Μονή της Καβαλαράς. Η Μονή της Καβαλαράς βρίσκεται στις κορφές, όχι πολύ μακριά από εδώ, και έκτοτε αποτελούσε εξάρτημα, όπως λέγεται, ή καλύτερα μετόχιο της Μονής της Καβαλαράς.
1: Θέλω να μου πείτε για την Χιμευτού, για την εικόνα που βρέθηκε, την ιστορία αυτής της εικόνας του Άι Γιώργη.
2: Ναι.
1: Γιατί ξεκίνησε η έβρεση της από τη δική σας οικογένεια.
2: Ναι, από τη δική μας. Γι' αυτό κάνω κάθε χρόνο με αρταπλασία και το Άι Γιώργη του Τιμού Σταυρίτα του Χαρτίδη της Πεθεράνου. Γιατί τα μεγάπανε, τα αγαπούσαν τα πεθερικά μου, όσο δεν είχε στην πισίνα.
1: Η πεθερά σας λοιπόν είδε ένα όνειρο.
2: Ναι. Το ξεδιαλύνανε, βρήκανε τις εικόνες και χτίσαν την εκκλησία ύστερα με τόσες περιπέτειες. Να χαλάσει, να την ξαναχτίσουν, να την αφήνουν αυτοί που λειτουργάτε τώρα. Από χρόνια, πολλά χρόνια είναι που λειτουργάτε. Και πάμε και του Τιμίου Σταυρού και τα Ίζωρο. Μετά το Πάσχα που γίνεται η λειτουργία.
1: Είδε λοιπόν στον ήρό της την εικόνα.
2: Ναι, να πάνε να σκάψουν εκεί που είναι η εικόνα.
1: Και τη βρήκανε.
2: Και τη βρήκανε και τη βγάζει την άλλη. Το Τίμιο Σταυρός και ο Άγιος Γιώργος. Αυτά τα βρήκανε. Και ύστερα τα αξιοποιήσανε με 1000 βάσανα. Αλλά είναι εδώ η εκκλησία καλή και λειτουργούν, πάει ο κόσμος από τα γύρω χωριά. Από τις γωνιές, από τα Νόζα έρχονται, από το Καμάρι έρχονται, από την Κεραμούτσι έρχονται. Όποιος θέλει τάση σε αυτά τα σήματα, είναι θεματουργός. Ο Γιώργος ο Τίμιος Σταυρός.
1: Τι θυμάστε, κάνατε τις γιορτές σας εκεί, τα γλέντια σας εκεί, τι κάνατε?
2: Εγώ πηγαίναμε στο πανηγύρι, μα όταν είχα εγώ μικρά κοπέλια πηγαίνα από εσάς. Κάθομαι με τα κοπέλια μου στο σπίτι, πηγαίνα άντρα μου. Περνούσε η ώρα τόσο, με γύρι, με μαντοκίνα, με φαζιά, με ψητά, με οφτά, με ό,τι είχε ο καθένας. Και πήγαινα και κάνα και η μέρα τους γλεντίζαν ύστερα και στο, άμα θα έρθουν το βράδυ, γλεντίζαν στο χωριό.

0: Πατέρας Νικόλαος Λαγουδιανάκης, βρισκόμαστε στην Πολιούχο του χωριού, στην Αγία Παρασκευή, στη Θαυματουργή, μία από τις πιο παλιές εκκλησίες εδώ, σε ένα υπέροχο, όπως βλέπετε κι εσείς, τόπο. Πατέρα Νικόλα, υποθέτω ότι έρχεστε εδώ και γαλινεύει η ψυχή σας. Ηρεμείτε. Μιλήστε μου λίγο για την ιστορία αυτής της εκκλησίας, η οποία έχει καεί επί τουρκοκρατίας.
1: Ναι, ναι. Είναι γεγονός, ας πούμε, ότι ερχόμενος τον Ιούνιο του 65, μεταξύ των άλλων προσπαθειών που έκανα προκειμένου να γνωρίσω, ας πούμε, τους κατοίκους των συντομότερων, ήταν και η ιστορία του χωριού. Συνήθως το Σάββατο το βράδυ μετά τον Εσπερινό πήγαινα σε ένα από τα τρία καφενεία, βέβαια σε όλα πήγαινα, αλλά κατέληγα σε κάποιο καφενείο και καθόμουν με τους ηλικιωμένους γεροντοτέρους, ας πούμε, όπως θα λέγαμε, του χωριού. Σε αυτούς έκανα ερωτήσεις αρχικά για την ονομασία του χωριού, πώς προήλθε, και από ό,τι μου είπαν υπήρχε μοναστήρι νοτιοδυτικά του χωριού, που υπάρχει και σήμερα ο ναός του Αγίου Γεωργίου και του Τιμίου Σταυρού. Εκεί, πρωτού φτάσουμε, υπάρχουν υπολείμματα, ας πούμε, των γελιών. Μεταξύ λοιπόν των άλλων, μου είπαν και για την Αγία Παρασκευή, ότι υπήρχε εδώ που είναι η δεξαμενή, υπήρχε ένας μεγάλος βάτος. Ένας λοιπόν βοσκός είχε τα εγωπρόβατά του εδώ, στο λόφο του χωριού, και παρατηρούσε το εξής φαινόμενο, ότι ένας τράγος, όπως λέγεται, ας πούμε, στο ομολογημένο τον βοσκό, έμπαινε μέσα στο βάτο, υπήρχε ένα άνοιγμα, έμπαινε μέσα στο βάτο, όταν έβγαινε έξω, παρατηρούσε ότι το γέννη του, που είναι, ας πούμε, κάτω από το στόμα του, ήταν βρεμένο. Μία-δυο φορές προς επάση μετά έκανε άνοιγμα στο βάτο και προχώρησε. Εκεί λοιπόν προς έκπληξή του αντίκρισε μία πέτρα, ένα πέτρινο σαν δοχείο, όπως θα λέγαμε, και υπήρχε νερό και δίπλα υπήρχε η εικόνα της Αγίας Παρασκευής. Και έκτοτε μετά οι κάτοικοι εκτίσανε την Αγία Παρασκευή. Πιο πέρα υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν ευρήματα, υπολείμματα, όπως λέγαμε, από ένα τείχο, και ενδέχεται, από ό,τι άκουσα, ενδέχεται να υπήρχε και ο ναός, ας πούμε, δεν ξέρουμε αν μετά, ή προ, του Τιμίου Σταυρού. Γι' αυτό βλέπετε μέσα υπάρχουν δύο κρήτη. Υπάρχει η Αγία Παρασκευή και υπάρχει και ο Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης. Επομένως, ας πούμε, μπορεί να πει κανείς ότι από ό,τι παρατηρήσαμε χαρώντας, ας πούμε, τους σοφάδες του ναού, αυτό το τόξο που υπάρχει πρέπει να ήταν η πρώτη πόρτα, γιατί μετά έγινε επέκταση του ναού προς τα δυτικά. Και φαίνεται ακόμα και από το χτίσμα, φαίνεται ότι υπήρχε επέκταση του ναού, γιατί ήταν μικρός ο ναός, α

Ο Νίκος Καβροχωριανός ήταν έφεδρος ανθυπασπιστής. Ήταν ένας από τους καταδρομείς της ηρωικής πρώτης μοίρας του Μάλεμε, που βρήκε τραγικό θάνατο όταν το αεροσκάφος του συνετρίβη λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, καθώς εκλήφθηκε ως τουρκικό και χτυπήθηκε κατά λάθος από τα κυπριακά αντιαεροπορικά πυρά.

0: Καλύψανα του ήρωα καταδρομέα είναι στον τόπο καταγωγής του και σήμερα η αδελφή του μπροστά στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας με δάκρυα στα μάτια μας μιλά για αυτό το γεγονός που σημάδεψε τόσο την οικογένειά της όσο και όλο το χωριό.
1: Ο αδελφός μου ήταν ο Νίκος ο Καβροχωριανός. Είχε γεννηθεί το 1953, ήμασταν δίδυμοι. Και παρουσιάστηκε στο στρατό, πήγε στους καταδρομείς, έγινε λοχίας καταδρομών και υπηρετούσε στα Χανιά, στη ΜΑΛ. Έφυγαν από το Μάλεμε και πήγαν στην Κύπρο την 21η Ιουλίου για να βοηθήσουν στην Κύπρο. Πηγαίνοντας έφυγαν 13 αεροπλάνα, εκ των οποίων του αδελφού μου ήταν χτυπήθηκε ολοσχερός και όλοι σκοτώθηκαν. Εκτός ενός, ο οποίος επέζησε. Ήταν 29 καταδρομής και οι πιλότοι του αεροπλάνου. Από τότε και μετά έπεσε σε βαρύ πένθος όλο το χωριό, η οικογένειά μας και όλο το χωριό. Μετά από αυτό έγινε το 1974, το 1979, μας ειδοποίησαν και πήγαμε να πάρουμε τα οστά του. Φέρνοντας τα οστά του εδώ, έγινε η κηδεία κανονικά. Πιστεύαμε ότι είχαμε τα οστά του Νίκου. Μετά το 2005, είχαμε κάνει τεστ DNA και το 2005 πήραν τα οστά αυτά που είχαμε εδώ και από όλα τα σημεία που είχαν στείλει τα οστά τους αντίστοιχους. Με αποτέλεσμα βρέθηκαν ότι το αδελφού μου ήταν σε δύο διαφορετικά μέρη. Μας τα παρέδωσαν το 2016, πήγαμε από την Κύπρο, τα παραλάβαμε και έγινε η κηδεία του κανονικά τον Ιανουάριο του 2016. Και έτσι γύρισες στο χωριό του, στην οικογένειά.

Ήταν πολύ, πολύ δοτικός. Βοηθούσε όλο τον κόσμο. Ήταν πολύ χαρισματικός. Πιστεύω ότι όλοι οι Χωριανοί πιο πολύ τους έλειψε, πιο πολύ τον πόνεσαν επειδή ήταν καλό παιδί. Ήταν πολύ δραστήριος, βοηθούσε, ήταν πολύ, πολύ καλός. Έλειψε και σε εμάς. Ήμασταν 4 παιδιά. Από εκεί και μετά, μετά από λίγα χρόνια, η μητέρα μου πέθανε. Και μείναμε χωρίς αυτόν.

Εδώ είναι η παλιά βρύση του χωριού και όχι, ίσως πολύ πιο παλιά και από το χωριό η βρύση. Δηλαδή το νερό εδώ. Ίσως αυτό τράβηξε και τα σπίτια. Τους ανθρώπους να χτίσουν σπίτι για να μείνουν εδώ μετά από το μοναστήρι βέβαια. Το χωριό πρώτα απ' όλα πρέπει να ήταν μονή παλιά. Βρίσκεται σε μια θέση που είναι λίγο σημαδιακή, διότι άμα πάμε προς τα δυτικά συναντάμε ένα φαράκι το οποίο μας βγάζει στον κάμπο των γονιών, στο σκλαβό κάπο το λεγόμενο. Και από εκεί ήταν το πέρασμα για όλα τα ορεινά χωριά, Νόλια, Γονιές και όσα είναι πίσω από το Σαραθεμιώτικα. Στο σημείο αυτό που ανεβαίνανε από τον ποταμό, αντικρίζανε το Ηράκλειο στο βάθος, ας πούμε, κάτω, από εκεί αρχίζει η Μονιανή Περιφέρεια. Και είναι το σημείο αυτό σημαντικό και για άλλους λόγους. Εκτός από το ότι ήταν το πέρασμα, δηλαδή, που ερχόταν όλοι από το Μυροπόταμο προς τα δω, απέναντι ήταν ο Κούλες, τα τουρκικά σπίτια, από όπου έβλεπε και ήλεγε κατά κάποιο τρόπο τη διαδρομή αυτή, το πέρασμα αυτό, ποιος ανεβαίνει, ποιος κατεβαίνει, πώς είναι, τι είναι και πού πάνε. Κάτω, λίγο πιο κάτω, είναι η Άχανος. Έτσι λέγεται μια περιοχή. Η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν, έχει όμως εκεί κοντά ένα σπήλιο, το περίφημο Μονιανό σπήλιο ή απάτητο σπήλιο, διότι δεν κατάφεραν οι Τούρκοι ποτέ να μπουν μέσα. Είναι πολύ δύσκολο σπήλιο. Ένας κάθετος γκρεμός 50 μέτρα κάτω οδηγεί στον ποταμό και 50 μέτρα πάνω στην κορφή του βουνού. Και ο σπήλιος είναι στη μέση, για να πας δεν μπορεί να περάσει παρά μόνο από ένα στενό μονοπάτι. Έτσι δεν τα κατάφεραν οι Τούρκοι ποτέ να περάσουν και να πάνε εκεί να κάνουν αυτά που έκαναν σε άλλα σπήλια που έχουμε γνωστά, το Μελιδόνι, τη Μήλατο.

0: Εδώ βρέθηκαν δύο τλάφοι. Ο ένας, άμα πάμε λίγο πιο πάνω, φαίνεται η τοποθεσία δεξιά έτσι που ήταν. Και ο άλλος είναι πιο κάτω, κοντά στο νεκροταφείο το σημερινό. Οι μινωικοί τλάφοι αυτοί έχουν κάποια εξίσου, διότι δίπλα στη μονή είναι Τίσος, η αρχαία Τίσος. Ποια είναι μινωική. Και έχει ένα δρόμο, η εκκλησία, η Αγία Παρασκευή απάνω. Ένα δρόμο ξεκινά από εκεί απ' έξω και πάει ευθεία στην Τίσο κάτω. Αν τον περπατήσετε, εμείς που είμαστε παιδιά και ανεποκατεβαίναμε στην Τίσο τότε, τον είχαμε, τον ξέραμε απ' έξω, σε ένα σημείο που είναι χωματσούρα, δηλαδή είναι όλο χώμα, ο δρόμος είχε βάθος πάνω από 2 μέτρα. Δηλαδή ένας άντρας 2 μέτρα που περπατούσε στον δρόμο δεν φαινόταν. Ήταν το επίπεδο πολύ πιο ψηλά από αυτόν. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι ήταν πολύ περπατημένος δρόμος. Δηλαδή υπήρχε μεγάλη επικοινωνία, ποικίλη επικοινωνία ανάμεσα στη Μονή και στο χώρο δηλαδή που είναι η Μονή και στην Τίλισσο.
1: Στα χρόνια αυτά της πολύ πρωίμης ενατοκρατίας, 37 χρόνια συγκεκριμένα μετά την εγκαθίδρυση της κυριαρχίας των Βενετών, θα βρούμε το κατάστοιχο των εκκλησιών και μοναστηριών του κοινού, όπως λέγεται. Σε αυτό το κατάστοιχο, λοιπόν, αναφέρεται η Μονή της Σφάκας. Η Μονή της Σφάκας ήταν ένα από τα 12 αυτοκρατορικά μοναστήρια του Βυζαντίου, δηλαδή ανήκε στον Βυζαντινό Αυτοκράτορα. Αυτή η Μονή, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εκπονήσει ο αγαπητός συνάδελφος και δάσκαλός μου, Μανώλης Αστυρακάκης, η Τίλισσος τα χρόνια της Βενετοκρατίας ταυτίζεται με το χωριό Μονή. Φαίνεται ότι μετά το 1248, με τις συνεχείς και αλλεπάλληλες, τα λέγαμε, επαναστάσεις το εναντίον των Βενετών, πολλά μοναστήρια καταστράφηκαν, ερημώθηκαν και παρήκμασαν. Ίσως να παρήκμασε και η Μονή της Σφάκας και να εξέπεσε η γενική προσδιοριστική της Σφάκας και να έμεινε μόνο το Μονή.

0: πριν που δεν είχαμε ρεύμα εδώ όταν παντρεύτηκα εγώ, ούτε κουζίνα είχαμε, ούτε πετρογκάζα υπήρχαν τότε. Μόνο μια καζιέρα μικρή να κάνουμε τον παιδιό τα γάλατα και τέτοια. Ήταν πάντα η παρασιά, η φωτιά.
1: Και τι ψήνετε τώρα στην παρασιά?
0: Ψήνουμε τσιριστό κρέας, όπως κάνουμε τα Χριστούγεννα που σφάζουμε τις σύρους. Και το ψήνουμε, το φύνουμε και ψήνεται. Μετά το βάζουμε το κρασάκι, το βάζουμε λεμονάκι, τσίμινο και το σερβίρουμε.
1: Τα εγγόνια σας όταν έρχονται εδώ τι θέλουν να τους ψήνετε?
0: Πατάτες στην παρασιά, τηγανιτές.
1: Ναι.
0: Και καλιτσούνια και χορτόπιτες. Ναι. Έχω έναν έγκονα που άμα τον πάρω τηλέφωνο μου λέει ξέρω ζαλεύρτες και χορτόπιτες. Μου τα φέρει 10-10 τσιλά. Να τους κάνω χορτόπιτες. Τα βρίσκουμε βέβαια τα χόρτα εμείς. Την εξοχή με τον άντρα μου και τους κάνουμε τα χορτόπιτες. Γύρω από το ποταμό είχε φλέγες και τρέχε το νερό, γι' αυτό την έλεγανε φλέγα. Η λεγόταν καβούσα. Ένα καβούσι μέσα στο σιβά του και τρέχε το νερό κρύο-κρύο και κατεβαίνουν από το ποταμό άλλοι και πήγαιναν εκεί πέρα και πήραν οι γυναίκες παλιά. Εγώ δεν το πρόλαβα αυτό. Κάναμε μπουγάδα εδώ στο σπίτι μας, αλλά στις ποταμούς δεν το πρόλαβα εγώ να πηγαίνουμε.
1: Αλλά ναι. Οι γυναίκες εδώ παλιά στο χωριό τι κάνανε?
0: Επηγαίνανε στη Σιμευτού, σιγούρνα και πλύνανε. Ήθελα να πάρω, ας πούμε, μια το καζάνι και οι άλλες να ζεταίνουν το νερό, άλλοι να βρει ξύλα, ακούω, μου λέει και εμένα η πεθερά μου, και οι γειτόνισσες μεγάλες από πάει πέρα, να πλύνουν σιγούρνες τα ρούχα, να τα ξεπλύνουν, να τα βάζουν κάπου και στα ξύλα, να σειρώνουν το νερό, να τα παίρνουν να έρχονται.

στη φλέγα δεν ήταν τόσοι ποταμοί να τρέχουν να καθαρσίσουν τα νερά καθαρά. Και στη Σιλευτού πάλι ήταν το νερό, και τρέχανε τα νερά, και πήγαιναν οι άνθρωποι, και πλένανε τα ρούχα τους. Γιατί στο χωριό δεν υπήρχε νερό. Και εγώ όταν παντρεύτηκα νερό δεν είχε το χωριό. Με σαπούνι τα πλέναμε όλες, να τα βάλουμε σε σκάφη, να τα σαπουνίσουμε, να τα πλύνουμε. Μετά εβάζαμε στο κοφίνι το κανισκάρι που έλεγαμε τα ρούχα τα άσπρα. Εβάζαμε σε σκάφα πάνω δύο ταυλιά και βάναμε το κανισκάρι και βράζαμε νερό. Είχαμε ένα μπανί που τη λέγαμε Αθωμαντήλα. Την εφαίναμε στον αργαλιό, ήταν λίγο πασιά, και βάζαμε στάχτη, λεμονόφυλλα και βράζαμε το νερό και το βάζαμε λίγο-λίγο με το κάρτο που πάνω από το κοφίνι μέχρι να τελειώσει το νερό όλο. Και αυτά τα νερά που τρέχανε πλήναν μετά τα σκούρα ρούχα. Και έβγανε στα ρούχα και ήταν λαμπερά και γλιστρούσαν από το. Και μυρίζανε με το λεμόνι που το σε βάζανε.

0: Εντάξει, θέλω να σε δουλέψω. Κάθε μια με τη δική τη όρεξη, όταν θέλει το προσπαθεί. Και να δουλεύει, και να έχει τα παιδιά τη, και να έχει το σπίτι τη όπως πρέπει. Αλλά τόσο όρεξη να το κάνει αυτό το πράγμα. Άμα δεν τόσο όρεξη, δεν κάνει τίποτα. Όταν δεν τόσο όρεξη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Τι είναι για σας η μονή?
0: Εμένα κάθομαι εδώ πέρα 62 χρόνια. Και είναι ο τόπος μου, τα παιδιά μου, οι συγγενείς μου, το χωριό όλο το αγαπώ.

0: Η κυρία Κέτι έχει περάσει όλη της τη ζωή φαίνοντας. Από μικρή έμαθε την τέχνη του αργαλιού, όπως πολλές κοπέλες τότε του χωριού. Σήμερα είναι η πλέον κατάλληλη για να μας ξεναγήσει στο εκθετήριο υφατικής τέχνης που στεγάζεται στο παλιό σχολείο της Μονής. Πρόκειται για μια συλλεκτική συλλογή που δόρισαν οι γυναίκες του χωριού με πολλή αγάπη για να αναδείξουν την τέχνη της υφαντουργίας. Χειροποίητες δημιουργίες που αξίζει να θαυμάσεις.
1: Φαίνω από μικρή ηλικία, από τα 13-14. Η μαμά μου ήφαινε και από εκεί έμαθα κι εγώ. Εδώ μπορούμε να δούμε διάφορα υφαντά που τα υφαίναν την παλιά εποχή οι μαμάδες, οι γιαγιάδες. Από εκεί τα είχαμε και τα φέραμε εδώ και έχουμε κάνει την έκθεση υφαντικής τέχνης. Αυτό λέγεται κουσκουσέ. Το στρώνανε στα κρεβάτια ως στολίδι στο σπίτι. Τότε βάζαμε κουρτίνες στον αργαλιό υφαμένες. Και λέγονται, είναι τα λεγόμενα τριοπατήτηρα. Στο αργαλιό είναι τρεις πατητήρες όπου γίνεται αυτό το πλουμί, αυτό το σχέδιο. Είναι απάνω του, είναι τα λεγόμενα σεμεδάκια. Αυτό εδώ είναι λεγόμενο

Λεγότανε Μεσοφόρη και ήταν της πεθεράς μου. Το είχε η Φάνη αυτή και το έβαλε ως νηφικό Μεσοφόρη. Εδώ αυτές είναι οι λεγόμενες μπούρζες που βάζανε το φαγητό στους άντρες οι γυναίκες και το παίρνανε στην εξοχή.

0: εσάς η μονίμα Λευζίνη?
1: Είναι το χωριό μου, το σπίτι μου, η πατρίδα μου. Συγκινούμαι πολύ. Έχω ένα πολύ καλό άνθρωπο. Με αγαπάει, με προσέχει. Έχουμε κάνει μια ωραία οικογένεια. Να συγγνώμη. Έχουμε 3 παιδιά. Έχουμε παντρεμένα τα 2. Έχω 4 εγγονάκια. Και έχω και μία αραβωνιασμένη τώρα.
0: Είναι εδώ όλη σας η ζωή στο χωριό?
1: Είναι όλη μου η ζωή. Εγώ εδώ ήρθα στα 18 μου χρόνια. Είμαι τώρα, έχω μπει στα 66 και έχω ζήσει όλη μου τη ζωή εδώ. Έχω περάσει πολύ ευτυχισμένα χρόνια.

0: Κυρία Γεωργία Κουτεντάκη, εδώ κρατάω την υπέροχη χρυσή συνταγή σας. Τη λέμε χρυσή γιατί έχει βραβευτεί με χρυσό μετάλλιο.
1: Ναι.
0: Και είναι η σικοπιταρίδα.
1: Η σικοπιταρίδα.
0: Εγώ δεν ξέρω αν εσείς την ξέρετε τη σικοπιταρίδα. Δεν την έχω ξαναματαδεί και δεν την έχω ξαναγευτεί.
1: Δεν υπάρχει γιατί είναι δική μου συνταγή.
0: Είναι φανταστικό, είναι σίκο.
1: Σίκο.
0: Πείτε μας λίγο πώς το φτιάξετε.
1: Τα ξερέ, πρώτα τα κόβω, μετά τα ξεραίνω στον ήλιο και μετά τα βράζω στο μούστο. Μετά τα βγάζω από το μούστο, τα αφήνω και στραγγίζουν και τα βάνω το καρύδι μέσα και τα κλειώ. Και τα βάνω στο φούρνο με δάβλι και αμπερόζα.
0: Και πώς τη σκεφτήκατε αυτή τη συνταγή να τη φτιάξετε μόνοι σας?
1: Αυτά το έχω και κάνω δικά μου πράγματα.
0: Γι' αυτό και εμείς σήμερα, κυρία Γεωργία μου, σας επισκεφτήκαμε στο όμορφο σπιτικό σας, γιατί έχουμε μάθει ότι με αυτά τα χεράκια φτιάχνετε τα πιο νόστιμα γλυκά, αλμυρά, φαγητά, τα πάντα.
1: Τα πάντα.
0: Σήμερα τι θα μας φτιάξετε?
1: Θα φτιάξουμε το παραδοσιακό μπουρέκι, από το φτιάχνουμε την ημέρα των Απόκριων.
0: Ναι, τι θα χρειαστούμε για
1: θα
0: να το φτιάξουμε?
1: Θα βάλουμε αυγό, λάδι, αλάτι, ζάχαρη και βούτυρο.
0: Και τη μυζήθρα μας στο τέλος.
1: Και τη μυζήθρα μας.
0: Πώς ξεκινάμε, κυρία Γεωργία?
1: Ξεκινάμε πρώτα με το λάδι.
0: Ένα κρασοπότηρο.
1: Ένα κρασοπότηρο λάδι. Ξεκινάμε με ένα σφινάκι ρακί. Αυτό. Σοφία, λίγο αλλά. Ξεκινάμε με το νερό.
0: Πόσο νεράκι βάλατε?
1: Περίπου ένα νεροπότηρο. Λίγη ζάχαρη.
0: Με το χέρι έτσι τα μετράτε εσείς?
1: Ναι, γιατί το κάνουμε το σωρόπι μετά.
0: Ναι. Λίγη ζάχαρη, δηλαδή αν πούμε...
1: Ένα νεροπότηρο.
0: Ένα νεροπότηρο ένα ζάχαρη. Νεροπότηρο. Πολύ ωραία. Ζάχαρη. Για να μας βλέπουν οι τηλεθεάτριες μας να το κάνουν ακριβώς.
1: Και αλάτι.
0: Αλατάκι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Φέρεις. Και δύο αυγά. Το οποίο τα σπράδι δεν το βάζουμε.
0: Βάζετε μόνο το κρόκοτο.
1: Γιατί σφίγγει.
0: Αλατάκι να ρίξω.
1: Ναι. Και άλλο, άλλο τόσο.
0: Άλλο τόσο.
1: Ναι.
0: Και ανακατεύουμε.
1: Και ανακατεύουμε να λιώσει η ζάχαρη και τα λάδι. Και μετά βάζουμε τα αλεύρι.
0: Και φτιάχνουμε το ζυμαράκι μας έτσι,
1: το ζυμαράκι μας.
0: Ένα κιλό αλεύρι
1: βάλατε. Ένα κιλό αλεύρι, ναι, γιατί πρέπει να γίνουν τρία φύλλα.
0: Έτοιμη ζύμη. Πολύ εύκολα γίνεται η ζύμη
1: πολύ,
0: μας.
1: Πολύ εύκολη ζύμη. Και θέλουμε γίνεται και αφράτη.
0: Είναι... Αυτό ήθελα να πω. Θέλουμε να είναι μαλακιά, θέλουμε να είναι λίγο πιο σκληρή. Πώς?
1: Κανονίκη. Γιατί μετά το φύλλο κολλάει. Δύο, τρία.
0: Και ανοίγουμε το φύλλο
1: και
0: μας.
1: Ανοίγουμε το φύλλο.
0: Το λεπτό ζυμαράκι το θέλουμε,
1: λεπτό,
0: κυρία.
1: Λεπτό, πολύ λεπτό.
0: Γεωργία.
1: Πολύ λεπτό.
0: Βουτυρώνουμε το ταψάκι μας. Το έχει τελειώσει, αλλά δεν το έχετε κάψει το βούτυρο, σωστά?
1: Όχι, το έχω λίγο λιώσει για να πλώσει εύκολα. Δεν το κάβουμε. Ίσα-ίσα για να λιώσει.
0: Βουτυράκι φρέσκο, ε.
1: Αμέ. Τη μοιράζω με τη μυζήθρα. Να πάει σε δύο πατωσές. Λίγο πιο αραιά τη μυζήθρα εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι, επειδή σου σύνδετο στο φούρνο και πρέπει να είναι αφράτο.
0: Λεπτούλι, λεπτούλι, καλύπτουμε τη βάση μας ουσιαστικά.
1: Για να το καταλάβεις, άμα είναι λεπτό,
0: ναι,
1: πρέπει να κάνεις.
0: Σωστό.
1: Να σηκώνετε το φύλλο πάνω.
0: Ακριβώς. Δεν είναι δύσκολο.
1: Δεν είναι, όχι, καθόλου.
0: Πόση ώρα το φτιάξαμε εδώ παρέα?
1: Εγώ βάζω πάντα το χέρι μου. Δεν θέλω ούτε σπάτουλες, ούτε τίποτα.
0: είναι το τρίτο φιλαράκι μας. Ναι. Το βλέπω ότι το κάνετε πιο μεγάλο αυτό, ε. Πιο λεπτό.
1: Πιο μεγάλο, γιατί τώρα δεν σα ανοίξει εγώ.
0: Θα το καλύψετε καλά-καλά, για να μην φύγει η μυζήθρα μας.
1: Για να μην φύγει η μυζήθρα με το κόψιμο. Και το χαρακώνουμε ελαφρά, γιατί μετά δεν κόβεται εύκολα. Και για να μην φουσκώσει κιόλας.
0: Ορίστε. Το ταλέντο λοιπόν της μαγειρικής από μικρή το είχατε.
1: Από μικρή, από το... αυτό το πράγμα είναι. Δεν είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο.
0: Βάζουμε και το βουτυράκι από πάνω, ε, και γυαλίζουμε το φιλαράκι μας. Τον οστιμεύουμε περισσότερο. Τις θερμίδες σε αυτό το φαγητό δεν μας νοιάζουν.
1: Ε, βέβαια. Θα φας ένα κομμάτι.
0: Να το χαρείς.
1: Κάθε τόσο δεν υπάρχει.
0: Κυρία Γεωργία μου, πάει αυτό στο φούρνο, πάει. Αλλά εσείς είχατε μεριμνήσει για μας εδώ, για τα αγόρια μας. Έχουμε έτοιμη πίτα να γευτούμε όλοι μαζί.
1: Άμε.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να χαίρεστε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, το χωριό σας. Τι είναι η μόνη για σας?
1: Για μένα είναι η ζωή μου. Γιατί είμαι 43 χρόνια τώρα εδώ.

0: Θα μας
1: ευβείρετε. Θα το βγάλουμε από το φούρνο. Έχω το σωρόπι έτοιμο με ζάχαρη, με λίγη κανέλα ξυλάκι και λίγο λεμόνι. Φλοιό του λεμόνιου. Και βέβαια, βγάζω το ζεστό το μπουρέτσι από το φούρνο και σύνω το σωρόπι από πάνω.
0: Γιατί όμως βάζουμε σιγά.
1: Για να τραβήξει να είναι πιο γλυκό και πιο αφράτο.
0: Πιο γλυκό και πιο αφράτο. Και εδώ θα κεράσουμε τους ανθρώπους του συλλόγου, του πολιτιστικού, που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτά τα γυρίσματα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι. Στην υγειά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά και να χαίρεστε τον τόπο σας.
2: Ας προχασένια μου κερά απόψε όπου γυρίσεις. Η το βαθμό της αρχοδιάς εσύ θα τον κερδίσεις. Για σένα βοηθήσανε φύση, θεοί και μοίρες και κάμανε τις ομορφές περίστατες και τσιπήρες. Ο ήλιος παραγγελική σου έπεψε το φεγγάρι για να σου πει την ομορφιά από αυτό την έχεις πάρει. Χαλάς.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.

0: Ξεκίνησα 15 χρονών από τη Μονή, βοσκάκι που λέμε, και έφυγα στην Αθήνα να μάθω την τέχνη, συνειδητοποιημένα ότι ήθελα να ακολουθήσω αυτό το δρόμο στη ζωή μου. Από τότε αυτό που ήθελα ήταν, γιατί με το να φύγεις 15 χρονών σε μια τόσο πολύ τρυφερή ηλικία, να πας σε μια τέτοια πόλη, ας πούμε, εκείνα τα χρόνια, ήταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο σαν βήμα. Το όνειρό μου ήταν να επιστρέψω πίσω. Να επιστρέψω πίσω και να κάνω, να ασκήσω τη χρυσοχοΐα στη Μονή. Το να είσαι σε θέση να κάνεις βυζαντινό κόσμο σου δίνει τη δυνατότητα να μην μπορείς και να θέλεις, να μην μπορείς να πεις ότι αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, για να πεις ότι είσαι χρυσοχοΐος, θα πρέπει να μπορείς να κάνεις βυζαντινό. Λέγεται στάχη. Είναι στάχη. Επί της ουσίας είναι η κριτική ποικιλία που υπήρχε εκείνα τα χρόνια στο νησί, βασικά μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες. Αυτή η ποικιλία βέβαια έχει εξαφανιστεί. Γνωρίζω βέβαια ότι τη διατηρούν κάποιοι ελάχιστοι ρομαντικοί, κυρίως προς το Ζαρό, στην περιοχή του Ζαρού, την ποικιλία αυτή. Προς τιμήν του είδους, η χρυσοχοΐα κατασκεύασε επί της ουσίας το αντίγραφο του καρπού. Το οτιδήποτε έχει να κάνει με τη βυζαντινή τέχνη είναι κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή, το να κάνεις μποτόνια σε πιάνει ένα δέος, ας πούμε, τη στιγμή που τα κατασκευάζεις. Δεν σας κρύβω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι μέσω του είδους, μέσω της τέχνης ουσιαστικά, έχω διεισδύσει σε κύκλους στους οποίους, σαν βοσκάκι της εποχής επί της ουσίας, μπορούσα να φανταστώ. Και έτσι νιώθω πάρα πολύ ωραία για όλο αυτό. Όμως κάθε φορά που φεύγει από τα χέρια μου ένα βυζαντινό κόσμο, δεν μπορώ να πω ότι χαίρομαι και τόσο. Ναι, γιατί θα πρέπει να το ξαναφτιάξω. Ξέρετε, δεν επιβιώνεις από αυτό το είδος. Επιβιώνεις από όλο το υπόλοιπο είδος, που το ένα τραβάει το άλλο. Αυτό το είδος δεν σου αφήνει περιθώρια να δουλέψεις το άλλο το οποίο θα σου βγάλει ενδεχομένως.
1: Τι είναι η Μονή για εσάς?
0: Η Μονή. Η Μονή είναι... το λιμάνι μου. Το λιμάνι μου.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Μονής Μαλεβιζίου μετρά 30 χρόνια ζωής και έχει καταφέρει να βάλει το σποράκι της προσφοράς και του εθελοντισμού στο χωριό. Σε μια αδιάκοπη και ανιδιοτελή προσπάθεια, τα μέλη του Σύλλογου κρατούν το χωριό ζωντανό, τήρωντας τα ήθη και τα έθιμά του, με όλες αυτές τις δράσεις, αλλά και τις γιορτές που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο με απόλυτη επιτυχία.

σύλλογος μετράει κοντά 30 χρόνια ζωής, από το 1994. Ο στόχος του συλλόγου και οι δράσεις είναι να αναδείξουμε τον τόπο μας, την παράδοση, την Κρήτη γενικότερα, με τις σημαντικότερες δράσεις να είναι το παραδοσιακό αλώνισμα που κάνουμε κάθε χρόνο από τη σπορά του καρπού, το θέρισμα και το αλώνισμα, η γιορτή του κρασιού, που επίσης κάνουμε κάθε χρόνο τα τελευταία 10 χρόνια τώρα. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από τόσα χρόνια που είναι ο σύλλογος στο θέμα του καλοπισμού του χωριού, με περιβάλλοντα χώρο, πεζοδρόμια, γενικότερα ό,τι έχει γύρω το χωριό. Από πολύ εθελοντισμό, όλοι οι χωριανοί μαζί με το σύλλογο και τη βοήθεια βέβαια του εκάστοτε δημοτικής αρχής. Διάφορα παζάρια που στόχο έχουν να βοηθήσουν ή ιδρύματα ή οικογένειες που το έχουν ανάγκη, με χειροποίητες κατασκευές από τα μέλη του συλλόγου. Τα παραδοσιακά πανηγύρια που κάνουμε κάθε χρόνο, την παραμονή της Αγίας Παρασκευής που είναι κυπολιούχος του χωριού μας, θεατρικές παραστάσεις, διάφορα δραστηριότητες για τα παιδιά.

0: Φέτος ξεκινήσαμε μια πολύ ωραία δράση, τα Μονιανά Παιδέματα, που έχουν στόχο να έχουν αθλητικού είδους δραστηριότητες για τα παιδιά, με διάφορα εμπόδια, με στίβο μάχης, ας το πούμε έτσι, που είχε μεγάλη επιτυχία φέτος, ήταν πάνω από 100 παιδιά και λέμε να το κατοχυρώσουμε, να το κάνουμε κάθε χρόνο. Είναι αυτή και το κρασί φυσικά, που είναι και το παραδοσιακό εδώ, γενικά της Κρήτης το κρασί, έχουμε καλές ποικιλίες και καλούς παραγωγούς. Αυτές οι δύο πιστεύω είναι από τις πολύ καλές δράσεις που κάνουμε.
1: Εδώ είναι η αίθουσα που φτιάχνουμε τις κατασκευές μας στην ουσία για τα μπαζάρια μας που έχουν φιλανθρωπικό σκοπό πάντα. Όλα χειροποίητα.

Ο Γιωματάς πήρε το όνομα από το γιώμα. Παλιά, ας πούμε, τα delivery που είναι σήμερα τα κάνανε από το χωριό στους αγρούς και πηγαίνανε το φαγητό του μεσημεριανό. Αυτό το φαγητό λοιπόν το λέγανε γιώμα. Και κοιτάζανε το γιωματά. Στο γιωματά υπάρχει, στο κέντρο του γιωματά υπάρχει το κοτσινάδι λεγόμενο. Είναι ένας βράχος, ο οποίος είναι στη μέση ένα κομμάτι κόκκινο. Και αυτό το κόκκινο, όταν σκιαζόταν από πάνω, ήταν 12 η ώρα. Εκοιτάζανε λοιπόν οι νοικοκυρές και το είχαν σαν ρολόι. Εγώ το θυμάμαι όταν ήμουν 10 χρόνια, 15. Ναι, μεν υπήρχαν ρολόγια, αλλά στο χωριό δεν είχαμε. Και κοιτάζανε, και στην εποχή μου κοιτάζανε το ρολόι του γιωματά που είναι το κοτσινάρι. Όταν σκιανιαζόταν λοιπόν το κόκκινο, ήταν 12 η ώρα. Προχωρούσε ο αστιανός, μία, δύο, και το είχαν σαν ρολόι.

Οι παρέες τότε θυμάμαι, σαν παιδί 10 χρονών, τότε τις παρέες τις κάνανε στα σπίτια. Από το ένα σπίτι φεύγανε, πηγαίνανε στο άλλο, ακάλεστοι. Δηλαδή δεν παρεξηγούσαν οι ανθρωπότητες. Συγκεκριμένα, ένα βράδυ ήρθαν στο σπίτι το δικό μου. Να ξυπνήσουν τον πατέρα μου, με το μαντολίνο έκαναν την καντάδα. Στέκονται λοιπόν στην πόρτα, δεν χτυπούν την πόρτα. Στέκονται στην πόρτα, παίζουν το μαντολίνο, λένε τις μαντινάδες. Ο πατέρας μου έκανε λίγο να... Δεν σηκώθηκε αμέσως. Ήταν μεσάνυχτα. Ένας λοιπόν, αυτός που το μαντινάδο, ο Τζανής, ο Γιάννης, ήταν μαντινάδολόγος. Έβγαζε μαντινάδες της στιγμής. Ένας από την παρέα λοιπόν έπιασε κέντρο για τα σίκα, είχε κρεμάσει η μητέρα μου σίκα ξερά, να τα ξεράνει, έκοψε ένα σίκο και το έβαγε. Και λέει του πατέρα μου, αν εγκυμάσαι ξύπνησε και αν δεν εγκυμάσαι ρίκα, μέχρι να στροφογυρηθείς σφάγανε τα σίκα.

0: Κύριε Σπύρο, είστε έτοιμος εδώ με τα χαρτιά σας για να μας καλωσορίσετε, να καλωσορίσετε και τους τηλεθεατές μας στο υπέροχο χωριό σας, τη Μονή.
1: Καταρχήν, καλώς ορίσατε και θα σας καλωσορίσω από ένα χωριανό μας φίλο μας και άνθρωπο, τον Γιώργη τον Παγωμένο ή Καψάλι, με 2-3 μαντινάδες που αφιερώνει συγκεκριμένα για το κανάλι σας. Είναι μεγάλο γεγονός για μας και το χωριό μας να έρθει η τηλεόραση στο σπίτι το δικό μας. Ολόψυχα ευχόμαστε στη Κρήτη στο κανάλι πάντα ψηλά να κάθεται να μην το φτάνουν άλλοι. Να καταγράψει, είμαι ο Νιανής στο ρεπορτάζ πως ζούνε και πως συμπεριφέρονται τον ξένο άμα δούνε. Για σένα αφιερωμένη και εσύ με το μικρόφωνο, με κάψα και κρυλιώτη. Κάνεις αυτή την εκπομπή στην Κρήτη να είναι πρώτη.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε τον εκδότη. Εγώ τον έχω ονομάσει Βιτσέντζο Κορνάρο της Μονής, με τις μαντινάδες που έχει γράψει κατά καιρούς για το χωριό μας, για το σύλλογο.
0: Ποιος είναι ο μαντιναδολόγος μας?
1: Μαντιναδολόγος είναι ο Γιώργης, ο Καψαλογιώρης που λέμε εμείς, Παγωμένος Γιώργης, ο οποίος ζει στη Θεσσαλονίκη.
0: Αλλά το χωριό του δεν το ξεχνά ποτέ.
1: Το χωριό
0: ποτέ.
1: Του με τίποτα. Ούτε αυτός, ούτε η γυναίκα του που είναι πόντια, ούτε τα παιδιά του, ούτε τα εγγόνια του. Το αγαπούνε περίτρανα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν υπέροχες οι ματινάδες σας.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Πετρομίχαλη, είμαστε στο σπίτι του πατέρα σου. Εδώ που γίνονται απίστευτες παρέες, ήρθα κι εγώ να γίνω ένα με εσάς, να δω πώς περνάτε. Πετρομίχαλος, το παρατσούκλι σου. Εδώ όλοι έχετε παρατσούκλια, ε? Όπως και σε όλα τα χωριά της Κρήτης μας.
2: Εντάξει, εντάξει. Λόγω ονόματος, λόγω όγκου.
0: Πετράκης Μιχάλης, ε?
2: Ναι, ναι.
0: Για πες μου τώρα εσύ εδώ στο χωριό, τι θυμάσαι από τους ανθρώπους. Κάτι πικάντικο, χιουμοριστικό και θέλω και μερικά παρατσούκλια έτσι για παράδειγμα.
2: Ναι. Πάει ο χωριανός μου στο γιατρό, ο Σπύρος, ο καυροχωριανός. Ναι. Παρατσούκλι γούμενος.
0: Γιατί γούμενος? Έτσι.
2: Έστω. Ο οποίος φωνούσε το ένα του γόνατο.
0: Ναι.
2: Και το κλείνει ραντεβού ο γιος του, ο οποίος είναι γιατρός αλλά με αιτίας. Σε ένα φίλο του ορθοπαιδικό για να κοιτάξει το γόνατο του πατέρα του. Και πάει τώρα ο Σπυρίδος, τον κοιτάζει ο γιατρός. Δεν με κοιτάζει, λέει, να με χτυπήσει, να με εξετάσει. Μονάχα και έγραφε τη συνταγή αμέσως. Και έλεγε τώρα, όσο ώρα έγραφε ο γιατρός συνταγή, λέει, είναι, λέει, και κουρασμένο το γόνατο, είναι, λέει, και πολλό χρονό. Και του κάνει ο Σπύρος έκπληκτος. Λέει, γιατρέ, γιατρέ, δεν είναι στο καιρό με το άλλο. Το γόνατο, δηλαδή, το ένα πονάει γιατί είναι πολύ ορνό και το άλλο δεν πονάει. Ναι. Και με είπε ο καλός γιατρός, σου λέει, με ξεφτύλισε. Είμαστε μια φορά εδώ στο καφενείο και κάθομαι στο καφενείο μαζί με τον καφετζή και ένα χωριανό μας, συντέκνητοι τρεις. Οι δύο έχουμε βαφτίσει από ένα παιδί του καβετζή. Σιμώνας καιρός, δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος στο καφενείο και βγαίνει η εκπονήτρια στην τηλεόραση και λέει, θα παρακολουθήσετε τώρα ένα αφιέρωμα στη μεγάλη Ελληνίδα ντίβα Μαρία Κάλλας. Γυρίζει ο καβετζής και μου λέει, καλά τραγουδήσετε. Λέω, καλά τραγουδήσετε. Είμαστε εδώ καβετζίδι με ρωτά. Τους δεν ήξερε καθόλου. Τι να το εξίζω τώρα εγώ, του λέω, εδώ που θα βγει, την πούση, του λέω, σύνδεκνε. Στο μεταξύ, καλά πεθαμένη βέβαια, έτσι. Έχει δείξει τη σκάλα του Μιλάνου και λέει ο άλλος παρέας, στο σύνδεκνε, λέει, σύνδεκνε, αυτή πρέπει να είναι άλλο πράγμα, λέει. Ξάνξη και 150 βιολιά της παίζουν. Και προβαίνει τώρα η Κάλλας και αμολάει την πρώτη κορώνα και κάνει βλέβρισε αποβετεμένος, λέει, χαρά μη σου τα βιολιά. Αυτός περίμενε να ακούσει την μπάλα, σάικα. Λοιπόν, όχι, ο Γιάννης. Ο Γιάννης, ο Γιάννης. Είμαστε εδώ πολλά χρόνια. Έχουν έτσι διάφορες προπτικές ιστορίες. Ο άλλος ξεκινάει, λέει, να κάνει οικοδομή και λογαριάζει τα λεφτά που έχει. Και λογαριάζει, έχω, λέει, 6 εκατομμύρια. Πραγματικές ιστορίες του χωριού. Και λέει, τόσα θα πάνε στο μηχανικό, τόσα στα ΟΗΚΑ, τόσα για την εσκαφή. Ανοίγω, λέει, και τις λάκους, τότε κάνανε τις οικοδομές με λάκους. Ανοίγανε λάκους, Republican Flag. Και με τις δικούς του πολιτισμού έχουν πάει τα 5,5 εκατομμύρια και έχει ανοίξει τις λάκους. Και μου πούμε, λέει, 500 χιλιάρικα. Τι θα τα κάνεις, του λέμε, λέει. Τι θα τα κάνω, λέει. Τα δίνεις ξαναχώνω τις λάκους, να μην πέσει ένα κοπέλι μέσα και βρω τον πελά μου, λέει, κάνει να μου βερεσιάει και πάει η οικοδομή.
0: Είσαστε ωραίος τόπος, μονιασμένος, κάνετε πολύ ωραίες παρέες.
2: Ναι, σου λέω, παλιά κάναμε και περισσότερες. Υπήρξε κάποια ύφεση, τώρα ξανασύζουμε πάλι.
0: Ξανασμίγεται.
2: Και το χωριό αναγεννιέται. Έρχονται πολλοί νέοι, κάθονται, γίνονται παιδιά.
0: Και ο πολιτιστικός σύλλογος έχει συμβάλει σε αυτό, θεωρώ κατά πολύ.
2: Τα μέγιστα.
0: Τα μέγιστα. Έχετε
2: τα
0: ένα
2: μέγιστα,
0: εξαιρετικό πολιτιστικό σύλλογο.
2: Εξαιρετικό πολιτιστικό
0: σύλλογο. Είναι όλοι
2: σύλλογος.
0: Νέοι άνθρωποι βασικά και έχουν όρεξη για δουλειά.
2: Και ο παλιός παπάς έκανε πολλά έργα. Έκανε τις εξουσίες πολύ. Αν τις είδατε όλες περιποιημένες.
0: Όλες.
2: Και γενικώς όλα τα παιδιά, τα νέα παιδιά συμμετέχουν στο γίγνεσθε του χωριού. Βοηθάνε.
0: Πετρομίχαλε, η μονή για σένα τι είναι?
2: Τα πάντα. Εδώ ζω. Εντάξει, παράδεισος. Τι άλλο.

Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Αντώνη, τον Καλέργη, που μου κάνει την τιμή να με καλέσει να συμμετέχω κι εγώ σε αυτήν την ωραία εκπομπή. Ευχαριστώ το σύλλογο, να είναι καλά όλοι οι χωριανοί.

Κατάγαμε τη Μονή Μαλευζίου, μεγάλωσα εδώ, πέρασα εδώ τα νιάτα μου, θυμάμαι όμορφες εμπειρίες από το χωριό μου. Και ως εκ τούτου θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να συμμετέχω στο Σύλλογο ενεργά, να βοηθάμε στις εκδηλώσεις του Συλλόγου κάθε χρόνο, να είμαστε ενεργοί, να προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε στην νεολαία μας τα ήθη, τις αξίες, τα έθιμα του χωριού μας. Εγώ ασχολούμαι τη μουσική 10 χρόνια περίπου. Ο δάσκαλός μου είναι ο Γωνιανός ο Γιάννης, είναι χωριανός μας, από τη Μονή και αυτός. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μου έχει μάθει. Του είμαι υπόχρεος σαν μαθητής και ελπίζω στο μέλλον να μπορέσω κι εγώ να τον αντικαταστήσω με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.

0: το μνημείο των επεισόντων, το ιερό όπως συνήθως το ονομάζουμε, είναι ένα απλό, λιτό, απέριτο μνημείο όπως βλέπετε και είναι αφιερωμένο αρχικά από την οικογένεια των εκτελεστέντων στις 22 Αυγούστου του 1944, την οικογένεια Λουδιανού, στους συγγενείς τους. Μάλιστα, τα οστά των πεσόντων βρίσκονται εδώ. Αργότερα η οικογένεια επέτρεψε να προστεθούν τα ονόματα και των άλλων ηρώων που κατά καιρούς θυσιάστηκαν στις επαναστάσεις, στους αγώνες του έθνους για την ελευθερία.
1: Και περάσατε και εδώ δύσκολα χρόνια.
2: Δύσκολα.
1: Στη Μονή.
2: Ήρθαμε χαρίκι από τον Άγιο Νικόλο να πάει στο βουλισμένο Λόνι.
1: Στα χρόνια της κατοχής.
2: Της κατοχής. Και κάθε μέρα ήταν γυναίκες από την Τίνησο, από εδώ από το χωριό μας. Και εγώ και η αδερφή μου είχαμε ένα από εξά τη γιαγιά μου, τη Γυμένες. Εγώ κάθε μέρα ήταν τα πόδια μου όλο κάκαρα. Περάσαμε μεγάλα βάσανα και μας είχαν ένας άνθρωπος στο χωριό μας φελούς. Πώς θα λένε, τσαντάλια, ράτια, τα φελούς τη λέγαμε εμείς. Βάνανε αγόρδαράκιτσε και τη βαστούσαμε στα χέρια μας και μπαίναμε στην τύχη και τα τάξη τα παπούτσα μας και βάναμε τη φελούς. Και πώς θα βαστούσαμε στα χέρια μας, πώς πηγαίναμε στις πόλεις και εγώ δεν κατέχω.
3: Είχαμε την κατοχή του πατέρα μου 15 μέρες. 15 μέρες εγκαρία. Στο σκαλάνι. Ήμουν 11 χρονών, 12. Εγκαρία, ε.
1: Τι κάνατε ακριβώς.
3: Ένα δρόμο κάνανε οι Γερμανοί να κατέβει στο αεροδρόμιο.
1: Έμαθα ότι πήγατε στην Κορέα.
3: Πήγα του.
1: Τι κάνατε εκεί.
3: Στρατιώτης.
1: Στρατιώτης στην Κορέα.
3: Του 54-55.

Στο πάνω από το χωριό είναι ένα φυσικό μέρος που έχει όλο πλάκες, πέτρινες. Και εκεί οι κοινότητες τότε εμοίρασε τις πλάκες σε αλόνια στην κάθε οικογένεια. Και σπέρανε και ήρθε ο καιρό να θερίσουν, θερίζανε, τα μεταφέρνανε εκεί με τα ζώα τους στα αλόνι. Και μετά από λίγες μέρες, ας πούμε, τα βάζανε κάτω στα πέτρινα αλόνια. Γι' αυτό τα λέμε και πλακάλωνα, επειδή είναι όλο πλάκες. Και ταλονίζανε με τα άλογα, με γαϊδουράκια, όπως μπορούσε ο καθένας. Και τα φτιάχνανε και βγάζανε τον καρπό, κρυθάρι, σιτάρι, ό,τι ήταν, και το πηγαίνανε σιδερόμυλους κάτω στον ποταμό και βγάζανε τα αλεύρι.

0: Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σύλλογο της Μονής, γιατί με έχει καλέσει πάρα πολλές φορές στο χωριό. Με τον Γιάννη τον Γωνιανό είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Δεν θέλω να πω πόσο μας περάσουν και για μεγάλους, αλλά είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Και μας έχει δέσει και φιλία και συνεργασία πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν μπορούσα να αντισταθώ και να μην έρθω στην εκδήλωση που κάνανε σήμερα. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η συνεργασία μας με τη Μονή ξεκίνησε φέτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τιμή μας που είμαστε σε αυτό το όμορφο χωριό που κρατά τα ήθη και τα έθιμα της παράδοσης ζωντανά.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Crete TV.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανάνιο Νοσοκομείο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Φόδελε Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων. Στις 10:15 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστούν ο εσπερινός της αποδόσεως της εορτής και κτητορικό μνημόσυνο των κεκοιμημένων αδελφών της Ιεράς Μονής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Κατά την παραμονή της εορτής, η Ιερά Μονή θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
2: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κολυβά Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Ελιά Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θα ακολουθήσει η πάνδημος λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου στους δρόμους του χωριού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο στον παλαιό ναό του Αγίου Παντελεήμονος.

Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κουνάβων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όφρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ιερός Ναός της Ενορίας Νέων Βριούλων Κατσαμπά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Εξοκλήσιο της Ενορίας Νέων Κλαζομενών Ηρακλείου. Το εξοκλήσιο βρίσκεται στη θέση Κλητσί Μετόχη μετά το Ελμεπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Λείψανα του Αγίου θα τεθούν προς προσκύνηση.
1: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται πάνω στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών.
2: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κυπαρισίου Τιμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Πρινιά Μαλεβιζίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτινής και Αρκαδίας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, 26 Ιουλίου. Στις 9:30 θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης, κυρίου Αρίσταρχου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ριζινίας.
3: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο σπηλαιώδης Ιερός Ναός βρίσκεται στην περιοχή Θεριά ή Βίγλα.
5: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κεραμαία Αγίου Βασιλείου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων, κυρίου Ιωακήμ.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Την Τρίτη, 28 Ιουλίου, εορτή της Οσίας Μητρός Σιμών Ειρήνης της Χριστοβαλάντου, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Σαμαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το Κτητορικό Μνημόσυνο.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 26 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 811, κατά τη μάχη της Πλίσκα, ο αυτοκράτορας Νικηφόρος ο Πρώτος πέφτει μαχόμενος από τον βουλγαρικό στρατό με επικεφαλής τον Θηριώδη Κρούμο.
1: Το 1822, μετά τη μάχη στα Δερβενάκια και τη νίκη των Ελλήνων υπό τον Κολοκοτρώνη, η ελληνική αντίσταση συνεχίστηκε στον Άγιο Σώστη με τους Νίκη Ταρά, Δημήτρη Ψηλάντη, Παπαφλέσα και Δημήτρη Τσόκρη και έληξε και πάλι με τη συντριβή των Οθωμανικών δυνάμεων.
0: Σαν σήμερα, το 1856, γεννιέται ο Ιρλανδός κριτικός και θεατρικός συγγραφέας George Bernard Shaw, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1925.
1: Το 1867 πεθαίνει στη Βαμβέργη της Βαυαρίας ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας, Όθωνας. Ο ίδιος θέλησε να ταφεί με την παραδοσιακή ενδυμασία της Ελλάδας, τη Φουστανέλα. Είναι θαμμένος δίπλα στην Αμαλία, στην κρύπτη των οικογενειακών τάφων της Βαυαρικής Δυναστείας, στην Εκκλησία των Θεατινών, στο κέντρο του Μονάχου.
0: Το 1908 ιδρύεται στην Ουάσιγκτον το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, γνωστότερο ως FBI.
1: Το 1945 υπογράφεται η διακήρυξη του Πότσνταμ από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Χάρι Τρούμαν, τον Άγγλο πρωθυπουργό Ουίστον Τσόρτσιλ και τον ηγέτη της Κίνας Τσιάνγκ Κάι-σεκ, με την οποία καθορίσονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παράδοση της Ιαπωνίας στους συμμάχους. Η Ιαπωνία δεν αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης και συνεχίζει τον πόλεμο.
0: Σαν σήμερα, το 1953, φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Πλαστήρας, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός. Έγινε γνωστός για τη δράση του κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, όπου απέκτησε το προσωνύμιο «Μαύρος Καβαλάρης» και τη Μικρασιατική Εκστρατεία, ενώ πολλές φορές συμμετείχε σε στρατιωτικά κινήματα. Ήταν φιλοβενιζελικός και κυβέρνησε ως πρωθυπουργός της Ελλάδας 3 φορές, μία το 1945 και άλλες 2 στα 1950 έως 1952. Κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη με τιμές ενεργεία πρωθυπουργού με απόφαση της κυβέρνησης Παπάγου.
1: Στις 26 Ιουλίου 1957 φεύγει από τη ζωή ο Ορθόδοξος Ιεράρχης Δωρόθεος, κατά κόσμον Δωρόθεος Κοταράς, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κατά τα έτη 1956 έως 1957. Κατά τη σύντομη αρχιεπισκοπία του είχε παραιτηθεί των αποδοχών του προκειμένου αυτές να διατεθούν για την ανέγερση νοσοκομείου για κληρικούς. Ο Αρχιεπίσκοπος Δωρόθεος ήταν βαθιά μορφωμένος, δραστήριος, φιλόπατρης και φιλάνθρωπος. Υπήρξε ικανότατος ομιλητής και ιεροκήρυκας και η γνώμη του ήταν πάντα βαρύνουσα κυρίως επί θεμάτων εκκλησιαστικού και κανονικού δικαίου. Με τη διαθήκη του άφησε όλη την περιουσία του προς βελτίωση της θέσης του Ιερού Κλήρου. Διετέλεσε και πρόεδρος της Πανελληνίου Επιτροπής Αυτοδιαθέσεως της Κύπρου.
0: Σαν σήμερα, το 1996, ο Πύρος Δήμας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 83 κιλών της Άρσης Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, σηκώνοντας 392,5 κιλά στο σύνολο και σημειώνει παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Σαν σήμερα το 2006 αφήνει την τελευταία του πνοή από ανακοπή καρδιάς στο Ηράκλειο σε ηλικία 91 ετών ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Τιμόθεος κατά κόσμον Μιχαήλ Παπουτσάκης. Διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος Κρήτης από το 1978 μέχρι τον θάνατό του. υπήρξε υποδιευθυντής και πνευματικός του Θεολογικού Οικοτροφείου της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και καθηγητής της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών. Ως επίσκοπος Γορτίνης και Αρκαδίας ιδρύει την Ιερά Μονή της Παναγίας Καλυπιανής πλησίων των Μυρών Ηρακλείου και γύρω από αυτήν αναπτύσσει φιλανθρωπικά και κοινωνικά ιδρύματα, ορφανοτροφείο, γυροκομείο, οικοκυρική σχολή, τυπογραφείο, ίδρυμα παιδικής υγείας και πολλά άλλα. Επίσης δημιουργεί σχολή βυζαντινής μουσικής και αγιογραφίας, ιερογραφείο, χριστιανική εστία και πνευματικό κέντρο. Γνωστά είναι και τα πνευματικά συμπόσια και συνέδρια της Καλυβιανής. Για τα έργα του αυτά, τα οποία από πολλούς χαρακτηρίστηκαν ως νέα βασιλιάδα, βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Ως Αρχιεπίσκοπος Κρήτης αναδιοργανώνει και επεκτείνει τη δραστηριότητα των πολλών ιδρυμάτων που είχε ιδρύσει ο προκάτοχός του Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ενώ ιδρύει και νέα. Επιμελείται την έκδοση του περιοδικού Αναγέννησης και ασχολείται με την επιμόρφωση του κλήρου. Επίσης, επί των ημερών του, ιδρύονται η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης, το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα και ο Ραδιοφωνικός Σταθμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος ενταφιάστηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος στα Ελληνοπεράματα Ηρακλείου, του οποίου υπήρξε ιδρυτής και κτήτορ.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα πάνω στις ομιλίες τις οποίες διαβάζουμε και όσων εγχωρεί αναλύουμε του πατρός Σημεών Κραγιοπούλου με θέμα την ακαθόδη πραγματικότητα γονέων και παιδιών, πώς να σταθούμε απέναντι στην οικογένεια, να ζήσουμε στην οικογένεια έτσι με έναν τρόπο εκκλησιαστικό, με έναν τρόπο φωτισμένο. Είναι ο πρώτος τόμος που αναλύουμε εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, πρώτη έκδοση του 2001 για όσους ρωτάτε, από τότε θα έχουν βγει και άλλες εκδόσεις, εγώ απλώς αυτήν έχω. Θεολογική και πνευματική και ψυχολογική θεώρηση. Βρισκόμαστε στη θεραπεία του νευρικού παιδιού και συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας. Ένα κουβάρι μπερδεμένο. Είχαμε διαβάσει μερικά αποσπάσματα από ένα άρθρο για το νευρικό παιδί. Στη συνέχεια αυτού του άρθρου ο συγγραφέας κάνει λόγο για τη θεραπεία του νευρικού παιδιού. Η βοήθεια που ο γιατρός μπορεί να προσφέρει στους γονείς είναι διπλή. Πρώτον, να εξακριβώσει τη συμμετοχή του σώματος στις ψυχικές ανομαλίες, ενδεχόμενες ενδοκρινικές διαταραχές, λοιμώξεις της μύτης ή του λαιμού, έλλειψη ευρωστίας, αρρώστιες με εκολαπτική περίοδο, εγκεφαλικές διαταραχές κλπ. Δηλαδή να αποκλείσει καταρχήν τον οργανικό παράγοντα ή αν υπάρχει να βρει το βαθμό εμπλοκής του οργανικού παράγοντα στο πρόβλημα. Το πρόβλημα μπορεί να έχει και οργανική προέλευση. Δεύτερον, να ξετυλίξει το κουβάρι των παιδαγωγικών επιδράσεων του περιβάλλοντος και των πολύπλοκων αντιδράσεων του παιδιού, που είναι και το πιο δύσκολο. Όταν ένα παιδί δεν πάει καλά, χρειάζεται από την πλευρά τη σωματική να προσεχθούν ορισμένα πράγματα, όπως επίσης και από την πλευρά την ψυχολογική. Καμιά φορά μπερδεύονται πολλά πράγματα μέσα στην ψυχή και γίνονται σαν ένα μπερδεμένο κουβάρι και πρέπει κανείς να το ξετυλίξει. Το ερώτημα είναι, ξετυλίγεται? Για σκεφτείτε να πάρουν οι γάτες ένα κουβάρι και ολόκληρη νύχτα να παίζουν με αυτό και το πρωί η νοικοκυρά να θελήσει να το ξεπερδέψει. Είναι αδύνατον καμιά φορά. Και το μόνο που μένει είναι να κόψει την μπερδεμένη κλωστή και να την πετάξει ή να πετάξει και όλο το κουβάρι. Καμιά φορά τόσο μπερδεύονται τα πράγματα σε ένα παιδί, αργότερα όταν μεγαλώσει αποδεικνύεται ότι είναι μπερδεμένα, ή και σε έναν μεγάλο που χρειάζεται το κουβάρι πέταμα και όχι ξεμπέρδεμα. Δεν ξεμπερδεύεται. Αυτό βέβαια το πέταμα είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν μπορεί να ξεμπλεχτεί το κουβάρι είναι το ευκολότερο. Όταν όμως δεν μπορεί να ξεμπλεχτεί πρέπει να πεταχθεί, αλλά είναι δύσκολο το πέταμα. Το ξεμπλέξιμο είναι ευκολότερο. Είναι σαν να βγάζεις από έναν άνθρωπο τα εντόστια του. Είναι δυνατόν? Και όμως έτσι πρέπει να γίνει. Με μόνη τη διαφορά ότι αυτό το πέταμα του μπερδεμένου κουβαριού δεν γίνεται όπως γίνεται η αφαίρεση της κολικοειδούς αποφύσεως. Βάζει ο γιατρός τον άρρωστο στο κρεβάτι, θέλει δεν θέλει, και αν φωνάζει και αν τσιρίζει, τον κοιμίζει και βγάζει τη κολικοειδή απόφυση. Για να βγει το μπερδεμένο κουβάρι πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνήσει σε αυτό αυτός ο ίδιος που το έχει μέσα του. Οπωσδήποτε πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του και όχι απλώς να πει το ναι, αλλά να δουλέψει και αυτός. Βεβαίως θα βοηθηθεί, αλλά χρειάζεται να δουλέψει. Βέβαια, τα φάρμακα, εδώ είναι το καλό των φαρμάκων, σε ορισμένες περιπτώσεις ενεργούν αυτομάτως. Παίρνει κανείς το α ή το β φάρμακο ή γίνεται η α ή η β θεραπεία, παραδείγματος χάρη ένα ηλεκτροσόκ σε βαριές περιπτώσεις, και καίγονται μερικά μπερδέματα του κουβαριού. Όχι ότι τακτοποιείται ο άνθρωπος. Αυτά βοηθούν για να γίνει μια αρχή, να ισορροπήσει λίγο ο άνθρωπος, ώστε έπειτα να γίνει ψυχολογική προσπάθεια και να ξεμπλεχτεί το κουβάρι. Φυσικά καταλαβαίνει κανείς πόσο είναι πιο εύκολα αυτά και πιο αποτελεσματικά και πιο θεραπευτικά όταν γίνονται μέσα σε περιοχή χριστιανική, όταν γίνονται μέσα στην ατμόσφαιρα του Ευαγγελίου και μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Χρειάζεται όμως όλα αυτά να μπορεί κανείς να τα ρεγουλάρει και να τα βάλει στη σειρά τους και στη θέση τους. Γιατί εμείς τόσο πολύ όλα τα μπερδεύουμε που τελικά, ενώ ο Θεός απέθανε υπέρ ημών για να ελευθερωθούμε, εμείς πιο πολύ δενόμαστε στα δεσμά μας. Αγάπη και αίσθημα ασφαλείας. Ο συγγραφέας συνεχίζει. Είναι ο γιατρός από το Στρασβούργο που είπαμε. Χωρίς να θελήσω να ορίσω κανόνες πάρα πολύ ακριβείς, πάρα πολύ συνδεμένους με την ιδιοτυπία κάθε περίπτωσης, επιθυμώ να προτείνω εδώ γενικές κατευθύνσεις. Δεν υποτιμώ διόλου τη δυσκολία που μπορούμε να συναντήσουμε στην προσπάθειά μας να τις χαράξουμε, μα πρέπει ο πατέρας και η μητέρα να διαλέξουν ανάμεσα στη δυσφορία που προκαλεί μια αλλαγή στα φερσίματά τους και στη στενοχώρια που φέρνει η νευρικότητα του παιδιού. Τι προτιμάς? Δυσφορία, δηλαδή στην περίπτωση που καλείσαι να αλλάξεις, κύριε γονιέ, ή τη στενοχώρια που φέρνει το παιδί σου που είναι νευρικό? Το μέλλον του παιδιού υπαγορεύει, νομίζω, αυτή την εκλογή. Προκειμένου να θεραπευτεί ένα νευρικό παιδί, λέει στη συνέχεια ο γιατρός, πρώτα-πρώτα πρέπει να δημιουργήσουμε γύρω από το παιδί μια ατμόσφαιρα γαλήνια και ειρηνική, αποφεύγοντας τα ξεφωνητά και τους ανώφελους εκνευρισμούς. Αυτό είναι βασικότατο. Είναι αδύνατον ένα μικρό παιδί να βελτιωθεί, όσο και αν το βοηθήσει ο γιατρός, όσο και αν του δώσει φάρμακα, εάν δεν αλλάξει η ατμόσφαιρα του σπιτιού. Πρέπει να το πούμε αυτό. Γι' αυτό πέφτει πάρα πολύ ευθύνη και πάρα πολύ βάρος στους γονείς. Οι γονείς σε αυτές τις περιπτώσεις ας έχουν υπόψη τους ότι δεν τα ξέρουν όλα, ας έχουν υπόψη τους ότι μπορεί να πέφτουν έξω και ας μην είναι απόλυτοι, ας μην είναι απότομοι. Ας μην νομίσουν ότι έτσι που θέλουν αυτοί να βάλουν το παιδί τους να μιλάει, να κάβεται, να σηκώνεται, αυτό είναι το σωστό. Ας αφήνουν λίγο πιο άνετη την ατμόσφαιρα, ας αφήνουν το παιδί να αισθάνεται πιο άνετα και ας το καθοδηγούν πιο ελεύθερα. Είχαμε πει σε προηγούμενες συνάξεις μας ότι από δύο κυρίως πράγματα έχει ανάγκη το παιδί και ότι δύο κυρίως πράγματα δημιουργούν κατάλληλη ατμόσφαιρα για την κανονική και την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών. Από το ένα μέρος στοργή, αγάπη, τρυφερότητα στο παιδί, ώστε να αισθάνεται άνετα. Να είναι πέρα για πέρα σίγουρο ότι θα το καταλάβουν και δεν θα μείνει με το παράπονο ότι δεν το καταλαβαίνουν για να κουμπωθεί. Από το άλλο μέρος χρειάζονται ορισμένα όρια, χρειάζονται ορισμένοι κανόνες, μέσα στους οποίους το παιδί, ναι μεν, θα αισθάνεται κάποιους περιορισμούς, αλλά αυτό θα του δίνει το αίσθημα της ασφαλείας. Εάν δηλαδή το παιδί απλώς ξέρει ότι οι γονείς ενδιαφέρονται γι' αυτό, ότι το αγαπούν, ότι του δίνουν ό,τι θέλει, θα αισθάνεται άνετα από αυτή την πλευρά. Αλλά από την άλλη πλευρά, αν δεν του βάλουν κάποιους κανόνες, δεν θα έχει το αίσθημα της ασφαλείας, δεν θα έχει το αίσθημα ότι το προσέχουν από έναν κίνδυνο, το προσέχουν από μια παρέκκληση. Αυτά τα δύο είναι εκείνα τα οποία εξασφαλίζουν στο παιδί την ομαλή ανάπτυξή του. Από το ένα μέρος αγάπη, ώστε να αισθάνεται άνετα, και από το άλλο μέρος μερικοί κανόνες, μερικά όρια, μια τέτοια παρακολούθηση που να το προφυλάγει από κινδύνους, ώστε να έχει το αίσθημα της ασφαλείας. Λένε αυτοί που ασχολούνται ειδικότερα με τα παιδιά ότι το παιδί κυρίως πάσχει από το αίσθημα ανασφαλείας. Επειδή είναι αδύναμο, επειδή εξαρτάται συνεχώς από τους μεγάλους, ζει διαρκώς με έναν φόβο. Μήπως με εγκαταλείψουν, μήπως μείνω μόνο, μήπως δεν με προσέξουν. Όταν αισθάνεται το μάτι του πατέρα, το μάτι της μητέρας, και όταν ακόμη ο πατέρας ή η μητέρα απαγορεύει, είναι το μάτι που το προσέχει, που το παρακολουθεί, τότε αισθάνεται ασφαλές, αισθάνεται ενασφαλεία και αναπτύσσεται κανονικά. Εκτός από την ατμόσφαιρα του σπιτιού, έχει σημασία το σχολείο. Το σχολείο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν επιτρέπεται οι γονείς να μην πολύ σκοτίζονται τι γίνεται στο σχολείο, πώς θα πάει το παιδί με το δάσκαλο. Όταν το παιδί αυτό, μιλούμε για νευρικό παιδί, για ευαίσθητο παιδί, για άστατο παιδί, θέλει μια ιδιαίτερη μεταχείριση, δεν πρέπει να διαφορήσουν οι γονείς. Πρέπει να συναντήσουν τον δάσκαλο, τη δασκάλα και να τους ενημερώσουν, όχι διότι θέλουν ο δάσκαλος και γενικότερα το σχολείο να ευνοούν το παιδί τους ή να του κάνουν τα χατήρια, αλλά διότι το παιδί έχει ανάγκη από μια ειδικότερη μεταχείριση. Καμιά φορά οι δάσκαλοι, ή διότι είναι ακατατόπιστοι σε αυτά, ή διότι ο χαρακτήρας τους δεν είναι καλός, να με συγχωρούν τυχόν παρόντες, δεν τα καταφέρουν πολύ σε αυτά και κάνουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στα παιδιά. Όπως άλλοι δάσκαλοι κάνουν πολύ καλή εργασία και τα χαλούν τα παιδιά στο σπίτι οι γονείς. Και το ένα και το άλλο γίνεται. Πάντως χρειάζεται μία συνεννόηση και μία συνεργασία.

Οι νευρικοί γονείς. Στις προηγούμενες συνάξεις μιλήσαμε για το νευρικό παιδί και για τη θεραπεία του. Και είπαμε πως εκτός από τα φάρμακα που πρέπει καμιά φορά να χρησιμοποιήσει ο ειδικός, βέβαια γιατρός, επιπλέον χρειάζεται, αν υπάρχει ο ειδικός γιατρός ή κάποιος άλλος που γνωρίζει από τα θέματα αυτά, να προσπαθήσουν να ξεδιαλύνουν το ανακατεμένο και μπερδεμένο κουβάρι που υπάρχει μέσα στο παιδί, το οποίο το κάνει τελικά νευρικό. Ερώτημα: κληρονομεί το παιδί τη νευρικότητα από τους γονείς? Κοντά σε αυτά πρέπει να γίνουν και άλλες ενέργειες και προσπάθειες για να θεραπευτεί το νευρικό παιδί, από τις οποίες η βασικότερη είναι να δημιουργηθεί αληθινό, πραγματικά οικογενειακό περιβάλλον μέσα στην οικογένεια. Να υπάρχει η γαλήνη και η ειρήνη. Διότι όχι λίγες φορές, για να μην πούμε πάντοτε, μπορεί ένα παιδί να είναι νευρικό ή να είναι τα παιδιά νευρικά, επειδή η όλη ατμόσφαιρα της οικογένειας είναι νευρική, επειδή η όλη ατμόσφαιρα βρίσκεται σε μια υπερένταση. Και φυσικά, εκείνοι που δημιουργούν αυτή την ατμόσφαιρα δεν είναι τα παιδιά. Όσο νευρικά και αν είναι τα παιδιά, δεν είναι εκείνα που θα δημιουργήσουν αυτή την ατμόσφαιρα, αλλά οι γονείς. Ο πατέρας, η μητέρα ή ένας από τους δύο. Είναι αλήθεια ότι ένας νευρικός πατέρας επηρεάζει πάρα πολύ την όλη ατμόσφαιρα και κατάσταση του σπιτιού, της οικογενείας. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι μια νευρική μητέρα ακόμη πιο πολύ επηρεάζει την κατάσταση αυτή, διότι η μητέρα είναι διαρκώς στο σπίτι και η μητέρα είναι εκείνη που βρίσκεται συνεχώς μαζί με τα παιδιά. Νομίζω ότι καλό θα είναι σήμερα να προσπαθήσουμε να πούμε κάποια πράγματα για τους νευρικούς γονείς. Στο βιβλίο από το οποίο διαβάζουμε υπάρχει ένα άρθρο για τους νευρικούς γονείς. Λέει ο συγγραφέας ότι όταν φέρνουν οι γονείς τα παιδιά τους στον γιατρό, σε κάποιον ειδικό, επειδή ακριβώς τα παιδιά είναι νευρικά και επειδή συμπεριφέρονται έτσι που δεν πρέπει να συμπεριφέρονται, οι γονείς συνήθως δηλώνουν ολοφάνερα: και εμείς είμαστε νευρικοί. Όχι λίγες φορές οι γονείς, καθώς διαμαρτύρονται για την νευρικότητα των παιδιών, ομολογούν ότι και οι ίδιοι είναι νευρικοί. Το κακό όμως είναι στο εξής σημείο. Το ότι ομολογούν, καλά κάνουν. Αλλά όταν ένας γονέας ομολογεί και λέει ότι είναι νευρικός και γι' αυτό είναι και το παιδί του νευρικό, πιο πολύ πάει το μυαλό του στο ότι το παιδί του κληρονόμησε την νευρικότητα. Αυτό πιο πολύ σκέπτεται. Είμαστε νευρικοί εμείς και κληροδοτήσαμε και στο παιδί την νευρικότητα. Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου αληθινό ή σε σπάνιες περιπτώσεις είναι αληθινό. Δηλαδή, η νευρικότητα δεν κληρονομείται. Βέβαια, όπως έχουμε πει άλλες φορές, ένα παιδί από φυσικού του μπορεί να είναι ευαίσθητο, από φυσικού του να είναι άστατο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει τελικά αυτό το παιδί να καταντήσει νευρικό. Προσέξτε εδώ. Λέμε νευρικό και όχι νευρωτικό. Να μην τα μπερδεύουμε αυτά. Άλλο νευρωτικός και άλλο νευρικός. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι οπωσδήποτε το παιδί θα καταντήσει νευρικό επειδή έχει κληρονομήσει είτε από τους γονείς του είτε γενικά από τους προγόνους του έναν χαρακτήρα ευαίσθητο, έναν χαρακτήρα άστατο. Η νευρικότητα λοιπόν δεν κληρονομείται. Είναι πάρα πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες κληρονομείται. Επομένως, όταν οι γονείς ομολογούν το παιδί μας είναι νευρικό αλλά είμαστε και εμείς νευρικοί και το μυαλό τους πάει πιο πολύ στο ότι κληροδότησαν την νευρικότητα στο παιδί, κάνουν πολύ λάθος. Βεβαίως, το παιδί είναι νευρικό επειδή και οι ίδιοι είναι νευρικοί, αλλά όχι γιατί το παιδί κληρονόμησε την νευρικότητα, αλλά διότι αυτοί μεταδίδουν την νευρικότητα στο παιδί με τη συμπεριφορά τους και την όλη στάση που έχουν μέσα στην οικογένεια, μέσα στο σπίτι. Όταν οι γονείς, ο πατέρας, η μητέρα και αν θέλετε ειδικότερα η μητέρα είναι νευρική, αργά ή γρήγορα το παιδί θα συγκρουστεί μαζί τους. Κάπου δηλαδή θα τα μπερδέψουν. Ενώ όσο είναι πολύ μικρό το παιδί, η σύγκρουση θα γίνεται στο φαγητό. Καθώς μεγαλώνει το παιδί, θα γίνεται η σύγκρουση στα παιχνίδια, στο κάτσε εδώ κάτσε εκεί. Αργότερα στο ότι δεν συμπεριφέρεται καλά το παιδί και δεν τα πάει καλά στο σχολείο. Από κάπου θα δοθεί αφορμή για να δημιουργηθεί αυτή η σύγκρουση. Όταν το παιδί συγκρούεται με τη μάνα του,
με τον πατέρα του ή γενικά με τους μεγαλυτέρους, με τους δασκάλους, τους κατηχητές, καμιά φορά τους ιερείς, τους πνευματικούς, δημιουργείται μέσα του αμηχανία, δημιουργείται μέσα του μια αβεβαιότητα. Όταν αυτές οι συγκρούσεις συνεχώς παρουσιάζονται, τότε το παιδί φτάνει σε μια κατάσταση που δεν μπορεί τρόπον την να βρει κατανόηση από το περιβάλλον, δεν μπορεί να βρει κατανόηση από εκείνους από τους οποίους περιμένει να βρει, οπότε απομονώνεται και θα αντιδράσει και αυτό με έναν τρόπο που μπορεί να αντιδράσει. Θα γίνει νευρικό. Θα χτυπάει τα πόδια του, δεν θα τρώει, θα φωνάζει, δεν θα υπακούει, θα είναι ανήσυχο, θα είναι ακίνητο, θα αντιδράσει με τον τρόπο του για να τυραννίσει, θα έλεγε κανείς, τους γονείς. Οι οξύθυμοι γονείς. Ας προσπαθήσουμε να δούμε μερικές κατηγορίες νευρικών γονέων και πώς αυτοί οι γονείς επιδρούν κακώς στα παιδιά. Τρεις κατηγορίες νευρικών γονέων έχει το βιβλίο. Τους οξύθυμους, τους απαιτητικούς και τους ανήσυχους. Είδαμε, γράφει ο γιατρός μας, πως η νευρικότητα χαρακτηρίστηκε πριν από όλα σαν οξυθυμία, πολλές φορές δυσανάλογη με την πραγματική αιτία της. Θα μιλήσουμε τώρα για εκείνους τους γονείς που η ανυπομονησία τους και η ευερεθιστότητά τους φανερώνονται από αφορμή τις πολλές και ποικίλες αντικσότητες της καθημερινής ζωής. Στο τέλος της ημέρας προπάντων, με τη βοήθεια της κοπόσεως, αναπτύσσεται στην οικογένεια αρκετή ένταση που δεν περιμένει παρά μια σπίθα για να ξεσπάσει. Η σπίθα αυτή θα προσφερθεί από το παιδί. Ένας κακός βαθμός στο σχολείο, ένα παιχνίδι πολυθόρυβο, ένα σπασμένο ποτήρι, μια γνώμη που κρίθηκε αδιάντροπη και η θύελα ξεσπάει. Ένας γονέας, τι είδε τι είναι και αυτός, πρέπει άλλο κουβάρι να αρχίσει κανείς να ξετυλίγει για να δει από πού ξεκινάει η νευρικότητα του γονέα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν ένας γονέας είναι νευρικός άνθρωπος, καθώς μάλιστα κουράζεται όλη την ημέρα, είναι έτοιμος να ξεσπάσει και απλώς θέλει μια μικρή αφορμή. Λέει ο συγγραφέας του βιβλίου ότι συνήθως από το παιδί προσφέρεται η αφορμή για να ξεσπάσει ο γονέας και μπορεί η αφορμή να είναι ένας κακός βαθμός που έφερε από το σχολείο ή ένα πολυθόρυβο παιχνίδι ή ένα ποτήρι που το έριξε και έσπασε ή που πέταξε μια όχι καλή λέξη. Και έτσι η θύελα ξεσπάει. Σε αυτές τις περιπτώσεις μια μητέρα, ένας πατέρας που δεν είναι νευρικοί θα προσπαθήσουν να δείξουν κατανόηση και θα αντιμετωπίσουν την αφορμή που παρουσιάζεται σωστά και καλά και δεν θα την πάρουν ως αιτία για να ξεσπάσουν. Ο νευρικός όμως δεν το έχει το κουράγιο να το κάνει αυτό. Και μάλιστα όταν δεν ξέρει ότι είναι νευρικός ή όταν η νευρικότητά του την αποδίδει εδώ και εκεί. Στην αρχή, κραυγές, απειλές, έπειτα τιμωρίες, γράφει ο γιατρός. Κλείσιμο στο δωματιό του, στέρηση του φρούτου ή του γλυκού. Ένα χαστούκι με ακλωτσιά συμπληρώνουν τη σκηνή, ενώ το παιδί διαμαρτύρεται, ποδοκροτεί, κλαίει ή απέναντίας δέχεται υποτεταγμένο τους πατρικούς κεραυνούς. Καμιά φορά, ένας από τους γονείς δεν συμφωνεί. Παίρνει το μέρος του παιδιού, κατακρίνει την αυστηρότητα του άλλου μπροστά στο παιδί και τότε έρχεται η σκηνή του ανδρογίνου. Το παιδί απομακρύνεται τότε από τη διαμάχη. Αρχίζουν να μαλώνουν πια οι γονείς εξαιτίας του παιδιού και το παιδί φυσικά φεύγει, ίσως με τη σκέψη ότι γλίτωσε από το τυχόν ξύλο που θα έτρωγε, αλλά δεν γλίτωσε από την όλη ατμόσφαιρα. Οι αμοιβαίες κατηγορίες, γράφει ο γιατρός, θα σμίξουν με τα ξεφωνητά και τα κλάματα. Και όμως, οι γονείς αναγνωρίζουν εύκολα πως ένα ασήμαντο επεισόδιο χωρίς σχέση με τις συνέπειές του είχε προκαλέσει τη σκηνή. Η νευρικότητα των γονέων είχε απλώς ανάγκη από μια ασφαλιστική δικλίδα. Όποια και να είναι η αιτία της νευρικότητας των γονέων, είτε οφείλεται σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, είτε εκφράζει μια αγωνία ή συσσωρευμένες ανικανοποίητες ανάγκες, είτε είναι η συνέπεια μιας δυσαρέσκειας ή οικογενειακών παρεξηγήσεων, έχει για συνέπεια τη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας γεμάτης ένταση, όπου κάθε ανυπακοή του παιδιού, κάθε σχολική αποτυχία, κάθε αδεξιότητα θα ακυρωθούν με ανυπόμονες χειρονομίες ή με τιμωρίες, που όταν δίνονται σε τέτοιες συνθήκες μένουν συχνότατα χωρίς αποτέλεσμα. Αυτή η ένταση που δημιουργείται μέσα στην οικογένεια είναι κάτι πολύ φοβερό.
Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν θα ήθελαν να γυρίσουν στο σπίτι τους. Αυτό μας θυμίζει εκείνο που έλεγε στα κηρύγματά του μακαριστός Συσανίου και Σχιατίστης κύριος Παύλος. Πόσα παιδιά έχουν χάσει το χαμόγελό τους μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Ακριβώς διότι μπαίνοντας μέσα στο σπίτι δεν αισθάνονται καθόλου καλά, ακριβώς διότι μπαίνοντας μέσα στο σπίτι αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον, σε μια ατμόσφαιρα που από στιγμή σε στιγμή θα εκραγεί, θα ανάψει. Αυτό βέβαια τα μεγαλύτερα παιδιά το καταλαβαίνουν και το ομολογούν καμιά φορά. Τα μικρότερα όμως υφίστανται αυτή την κατάσταση και δεν μπορούν ούτε να απαλλαγούν ούτε να σκεφτούν κάτι άλλο και επηρεάζονται διαρκώς από αυτή την κατάσταση και φυσικά και τα ίδια καταντούν νευρικά.

συνέπειες της οξυθυμίας των γονέων στο παιδί. Μα το παιδί με τη σειρά του, γράφει ο γιατρός μας, θα γίνει νευρικό, οξύθυμο, φοβητσιάρικο, σε αδιάκοπο συναγερμό, δύσπιστο. Θα φοβάται μήπως φερθεί άσχημα, βέβαιο για τη δυσαρέσκεια των γονέων του και για τις συνέπειες. Θα σκέπτεται, πώς να μιλήσω έτσι, μήπως δεν μιλήσω καλά και αρχίζω να με μαλώνουν, μήπως δεν μιλήσω καλά και με δείρουν, μήπως δεν μιλήσω καλά και μου στερήσουν το φαγητό μου. Έτσι όμως οι απροσεξίες, τα σπασμένα ποτήρια, τα αφθάδη λόγια, οι ξεχασμένες παραγγελίες, οι σχολικές αποτυχίες θα πληθαίνουν. Ενώ από το ένα μέρος το παιδί θα αρχίσει να γίνεται φοβητσιάρικο και δύσπιστο και δεν θα ξέρει πώς να μιλήσει και πώς να συμπεριφερθεί, από το άλλο μέρος, ακριβώς διότι βρίσκεται σε αυτή τη σύγχυση, δεν μπορεί να αντέξει και θα ξεσπάσει. Και φυσικά ξεσπά πάντοτε λανθασμένα. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό, ότι δηλαδή ένας νευρικός ενήλικος ή ένα νευρικό παιδί, ενώ ακριβώς προσέχει μην τυχόν κάνει λάθη, κάνει διαρκώς λάθη. Όσο πιο πολύ προσέχει, όσο πιο πολύ φοβάται, όσο πιο πολύ σκέπτεται μήπως τυχόν δεν θα εκφραστεί καλά, δεν θα εκδηλωθεί καλά, τόσο χειρότερα εκδηλώνεται. Είναι γεγονός.

ίδιος ο πατέρας του ή η μητέρα του. Βλέπουμε ένα παιδί και λέμε καμιά φορά ότι είναι σαν τον πατέρα του, ότι είναι σαν τη μητέρα του. Πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε καλά. Είναι σαν τον πατέρα του, είναι σαν τη μητέρα του, όχι γιατί κληρονόμησε τον κακό χαρακτήρα του πατέρα ή την ευρικότητα του πατέρα ή της μητέρας, αλλά διότι το παιδί άθελά του έμαθε από τον πατέρα ή από τη μητέρα να είναι νευρικό, διότι και εκείνη είναι νευρική. Γονείς με μη έκδηλη την νευρικότητα. Υπάρχουν νευρικοί γονείς, πολύ νευρικοί, με πολύ νευρικότητα, αλλά που δεν εκδηλώνονται. Ο συγγραφέας στη συνέχεια μιλάει για κάποιο θέμα που ιδιαίτερα πρέπει να το προσέξουμε, διότι πιθανόν σε αυτά που είπαμε μέχρι τώρα να μην πολυβρίσκουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι ανάγκη να είναι πάντοτε τόσο φανερή η νευρικότητα, γράφει ο γιατρός. Ένα σπίτι δεν πηγαίνει καλά. Και δεν πηγαίνει καλά όχι μόνο όταν είναι φανερή η νευρικότητα εκεί μέσα, αλλά και όταν ακόμη δεν είναι τόσο φανερή. Υπάρχουν γονείς που συγκρατιούνται. Είναι όμως και αυτοί νευρικοί, οξύθυμοι. Υπάρχουν άλλωστε τόσες αιτίες για να είναι τέτοιοι. Μα αυτοελέγχονται και δεν κάνουν σκηνές μπροστά στα παιδιά. Είναι οι γονείς νευρικοί, αλλά προσπαθούν να συγκρατούνται, να μην εκδηλώνονται και μάλιστα τα συζητούν μεταξύ τους. Κάτι είναι και αυτό βέβαια, αλλά σε τελευταία ανάλυση δεν είναι τίποτε. Τα συζητούν μεταξύ τους οι δύο γονείς και αποφασίζουν να μην εκδηλώνονται μπροστά στα παιδιά. Να μην εκδηλώνουν δηλαδή την νευρικότητα και τα μαλώματα που κάνουν μεταξύ τους. Δεν κάνουν σκηνές μπροστά στα παιδιά. Ωστόσο, η ένταση υπάρχει. Πλανιέται σιωπηλή, βαριά από φοβέρες. Στο βιβλίο αυτό έχει μάλιστα μια εικόνα. Είναι η ώρα του φαγητού. Από το ένα μέρος του τραπεζιού κάθεται ο πατέρας, από το άλλο μέρος η μητέρα και στη μέση είναι το κοριτσάκι. Τρώνε. Η μητέρα είναι συνοφριωμένη. Ο πατέρας από το άλλο μέρος πολύ σκεπτικός και έχει ένα περιοδικό μπροστά του και διαβάζει. Φυσικά δεν λένε τίποτε μεταξύ τους και το παιδί δεν ακούει τίποτε. Δεν υπάρχει μεταξύ τους και επομένως και με το παιδί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, ώστε το παιδί να αισθάνεται τη ζεστασιά και του ενός και του άλλου, να αισθάνεται τη ζεστασιά την οικογενειακή και να τρώει με άνεση και με ξεκούραση το φαγητό του. Βέβαια, δεν ακούει τίποτε, δεν βλέπει τίποτε, αλλά η ένταση όμως, λέει ο συγγραφέας, πλανιέται σιωπηλή. Αν μια φαινομενική ηρεμία βασιλεύει στο σπίτι, γράφει ο γιατρός, δεν πάβει να υπάρχει ένα κλίμα εντός εισαγωγικών που δύσκολα υποφέρεται, που ίσως υποδηλώνεται μόνο από κάποιες χαμηλόφωνες συζητήσεις, από τα κοκκινισμένα μάτια της μητέρας ή από τη σιωπή στο τραπέζι. Βέβαια, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις αυτές που βλέπει το μικρό παιδί κλαμμένη τη μητέρα με κόκκινα τα μάτια, όπως λέει εδώ. Και όσο μικρό κι αν είναι, ρωτάει καμιά φορά: «Γιατί η μαμά κλαις?» Τι να πει βέβαια? Τίποτα, τίποτα. Αλλά τακτοποιείται έτσι η ψυχούλα του παιδιού? Ή τους βλέπει, όπως είπαμε πιο πάνω, σιωπηλούς την ώρα του φαγητού στο τραπέζι? Πώς είναι δυνατόν αυτό το παιδί να αναπτυχθεί ομαλά? Το παιδί νιώθει χωρίς να καταλαβαίνει. Θα ήταν ευχάριστο, λέει ο γιατρός, αν μπορούσαμε να πούμε πως το παιδί δεν υποφέρει από αυτό, πως δεν αντιλαμβάνεται τίποτε. Θα ήταν καλό, λέει, να μπορούμε να το πούμε αυτό, ότι το παιδί είναι πάρα πολύ μικρό και δεν καταλαβαίνει. Και όμως το παιδί, χωρίς να καταλαβαίνει, νιώθει καμιά φορά πως κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια, οι κραυγές είναι σπάνιες, μα αντικαθίστανται από απανωτές κατηγόριες, από μια αυστηρότατη πειθαρχία και από ταπεινωτικές παρατηρήσεις. Πόσο αργείς, μα πόσο αδέξιος είσαι? Το παιδί αυτό πόσο κουτό είναι? Πρόσεξε λοιπόν, δεν θα είναι παράξενο αν... Ούτε φωνές, ούτε μαλώματα, ούτε χτυπήματα μπροστά στο παιδί. Αλλά είδατε, πολλές φορές η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Πιο καλά να το χτυπάγανε παρά να του μιλάγανε έτσι όπως του μιλάνε. Ό,τι κάνουν και ό,τι λένε μεταξύ τους οι γονείς γίνονται και λέγονται χωρίς να παίρνει είδηση το παιδί. Αλλά η ένταση όμως υπάρχει, η κακή ατμόσφαιρα υπάρχει και η ειρήνη, η γαλήνη δεν υπάρχουν. Αυτό φαίνεται και το παιδί το νιώθει αυτό, το ζει όσο κι αν είναι μικρό. Αλλά αυτό καμιά φορά φαίνεται και όταν του μιλούν. Μπορεί αυτές καθε αυτές οι φράσεις να μην είναι κακές, όμως λέγονται με τέτοιο τρόπο

σε τέτοιο τόνο που διοχετεύεται όλη η γκρίνια, όλη η νευρικότητα, όλη η στενοχώρια των γονέων στο παιδί. Από καιρό σε καιρό, μας λέει ο γιατρός μας, οι παρατηρήσεις γίνονται πιο τσουχτερές και καμιά φορά, όταν σπάσουν τα νεύρα τους, οι γονείς ξεσπούν σε μια υπερβολική τιμωρία. Ξεσπούν στο παιδί με το να υποβάλλουν σε τιμωρίες. Τι τραβούν τα παιδιά? Όμως και εμείς τι τραβήξαμε όταν ήμασταν παιδιά? Και φυσικά, από κάπου εκεί σέρνουμε κι εμείς το μπερδεμένο αυτό κουβάρι της νευρικότητος και φτιάχνουμε και τα παιδιά μας νευρικά. Καταλαβαίνουμε πόσο εξακολουθητικά απειλητικό για το παιδί είναι ένα τέτοιο οικογενειακό κλίμα, σημειώνει ο γιατρός μας. Πόσο φοβάται τις παρατηρήσεις και τις ειρωνίες και πως αρχίζει να πείθεται ότι είναι ανάξιο και ανίκανο να κάνει κάτι καλό. Τότε θα καταφύγει σε φερσίματα που θα το επιτρέψουν να υποφέρει κάπως αυτή την ένταση και αυτές τις εναντιότητες. Στους θυμούς, στην ατολμία, στην αδιαφορία. Όλα αυτά είναι αρρωστημένες εκδηλώσεις. Άρα για ένας πατέρας, μια μητέρα που βλέπουν το παιδί τους να χτυπάει το πάτωμα με τα πόδια του και να κυριεύεται ολόκληρο από θυμό, σκέφτηκαν ποτέ γιατί αυτό το παιδί έφτασε σε αυτήν την κατάσταση? Ή καθώς ένα παιδί είναι άτολμο, είναι σαν πεθαμένο, σαν νεκρό, σαν να μην υπάρχει καθόλου, ή είναι αδιάφορο, σκέφτηκαν ποτέ οι γονείς οι οποίοι παραπονούνται για αυτή την κατάσταση των παιδιών τους και κατηγορούν τα παιδιά τους, είτε είναι μικρότερα είτε είναι μεγαλύτερα, γιατί είναι έτσι τα παιδιά? Βέβαια, δεν αθώνονται εντελώς και τα παιδιά. Και τα παιδιά είναι οντότητες και τα παιδιά έχουν ελεύθερη βούληση και έχουν και αυτά το μερτικό τους στην όλη κατάσταση. Αλλά πάντως, τον πρώτο ρόλο και την πρώτη ευθύνη την έχουν οι γονείς, γιατί τα παιδιά ήταν πολύ μικρά τότε που οι γονείς μπορούσαν να τα βοηθήσουν.

Έρευνα και τακτοποίηση της συμπεριφοράς των οξύθυμων γονέων. Οι συμβουλές που οι γονείς ζητούν από τον γιατρό, καμιά φορά μπορούν πιο εύκολα να δοθούν παρά να τηρηθούν, λέει ο γιατρός. Είναι βέβαια εύκολο να πούμε «Ησυχάστε λίγο, ηρεμήστε, γίνετε πιο ανεκτικός. Το παιδί δεν είναι ένας ενήλικος σε μια μικρογραφία. Έχει ανάγκες, δυνατότητες, ανησυχίες διαφορετικές από τις δικές σας». Και όμως αυτό είναι το κύριο. Η κατανόηση, η υπομονή είναι ενθαρρύνσεις πιο αποτελεσματικές από τις τσουκτερές κριτικές ή τις τιμωρίες που όχι μόνο δεν βοηθούν το παιδί, μα συντελούν με το να διατηρούν μόνιμη αυτή την πολεμική ατμόσφαιρα, ώστε και οι ίδιοι οι γονείς να γίνονται όλο και πιο οξύθυμοι. Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται είναι η κατανόηση και η υπομονή. Εκείνο που χρειάζεται πιο μπροστά, θα έλεγα εγώ, είναι οι γονείς και ο καθένας που έχει δουν ελαβήν με παιδιά να πάνε να βρουν ένα κατάλληλο άνθρωπο, να μην αρκεστούν δηλαδή απλώς το να πάνε να εξομολογηθούν ορισμένες αμαρτίες και να ξεδιπλώσουν όλη την κατάσταση που υπάρχει στο σπίτι τους. Είμαστε τόσοι, έχουμε τόσα παιδιά, το ένα παιδί εκδηλώνεται έτσι, το άλλο παιδί εκδηλώνεται αλλιώς, εγώ φέρομαι έτσι, ή σύζυγός μου φέρεται έτσι ή εκδηλώνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Τι γίνεται, γιατί όλα αυτά, που υπάρχει άκρη του νήματος για να ξεδιαλύνουμε όλα αυτά και να δημιουργηθεί μια καινούργια κατάσταση στο σπίτι. Βέβαια, αυτά είναι πράγματα που δεν τακτοποιούνται από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό πολύ πολύ να το καταλάβουμε. Μπορούν να τακτοποιηθούν μόνο εάν μπορούσε κανείς να έχει πίστη σαν εκείνη που είπε τόσες φορές ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Η πίστη σου σε σοκέσε. Αν μπορούσε κανείς να έχει μια τέτοια πίστη, όλα αυτά τα ανακατεμένα κουβάρια μέσως θα έφευγαν από την ψυχή μας. Αλλά δεν ξέρω αν βρίσκεται τέτοιος άνθρωπος σήμερα. Και φυσικά δεν το λέμε για να μην προσπαθήσει κανείς να έχει τέτοια πίστη. Μακάρι να το έκανε κάποιος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ κτυπητή η αλήθεια ότι σήμερα δεν βρίσκει κανείς έναν τέτοιο πίστο άνθρωπο και επομένως χρειάζεται να γίνει η άλλη δουλειά, το ξεμπέρδεμα του κουβαριού. Γιατί παραδείγματος χάρη η μητέρα μιλάει έτσι όπως μιλάει. Βέβαια, λέει καμιά φορά, είμαι κουρασμένη, έκανα πολλά παιδιά, έχω πολλές φροντίδες. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Ή ο πατέρας, γιατί μιλάει όπως μιλάει και γιατί φέρεται μέσα στο σπίτι και απέναντι στα παιδιά του και απέναντι στη γυναίκα του όπως φέρεται. Μήπως απλώς επειδή δεν πάει καλά η δουλειά του. Καμιά φορά λένε, μέσα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, όπου ένας σε πειράζει, ο άλλος σε πειράζει, ο ένας σε δυσκολεύει, ο άλλος σε δυσκολεύει, μπορείς να μην είσαι νευρικός. Όλα αυτά είναι βέβαια παράγοντες που συντελούν στο να είναι κανείς νευρικός, αλλά η βασική αιτία βρίσκεται αλλού. Και εκείνη την αιτία πρέπει να ψάξει κανείς να βρει. Είτε πατέρας είναι, είτε μητέρα είναι, είτε όποιος είναι. Να ψάξει να βρει αυτή την αιτία και να πάρει την απόφαση να αλλάξει. Θα στοιχήσει βέβαια. Πιθανόν να χρειαστεί καμιά φορά τελείως να αλλάξει κανείς νοοτροπία. Τελείως να αλλάξει τα σχέδια που είχε. Τελείως να αλλάξει τους σκοπούς που είχε, τα όνειρα που είχε. Ό,τι θέλει αστοιχήσει, φτάνει να εξασφαλιστεί η γαλήνη και η ειρήνη για χάρη ολόκληρης της οικογενείας και ειδικότερα για χάρη των παιδιών. Όντως δηλαδή πρέπει να αφήσει κανείς καμιά φορά και όνειρα και σχέδια που έχει. Υπάρχουν γονείς που θέλουν σώνη και ντε να κάνουν το παιδί τους γιατρό. Άμα δεν μπορεί το καημένο, είναι προτιμότερο λοιπόν να αποφασίσεις έτσι ομά-ομά να γίνει το παιδί σου π.χ. ξυλουργός και όχι γιατρός που ονειρευόσουν. Άμα δεν μπορεί να γίνει γιατρός, φτάνει να έχεις και εσύ τη γαλήνη και να χαρίζεις και σε αυτό τη γαλήνη. Χρειάζεται λοιπόν κάπως να τακτοποιηθεί η μητέρα, ο πατέρας. Χρειάζεται ο κηδεμόνας ο ίδιος να ανακαλύψει πού οφείλεται η νευρικότητά του για να καλμάρουν κάπως τα πράγματα και για να αντιμετωπίσει κάπως διαφορετικότερα τον εαυτό του και την όλη πραγματικότητα. Συγχρόνως ή εν συνεχεία να δείξει την κατανόηση που πρέπει να δείξει στα παιδιά. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι είτε ύστερα από αυτές τις ομιλίες που κάνουμε εδώ, είτε διότι έτυχε να διαβάσουν κάτι παρόμοιο ή να ακούσουν κάπου αλλού κάτι παρόμοιο, άλλαξαν τακτική απέναντι των παιδιών. Και είδαν ότι και οι ίδιοι και τα παιδιά τους αισθάνονται καλύτερα και οι ίδιοι πορεύονται πιο άνετα ενώπιον του Θεού, αλλά και τα παιδιά επίσης τα οδηγούν καλύτερα και πιο άνετα στο δρόμο του Θεού. Δεν πρόκειται εδώ να λύσουμε το πρόβλημα της οξυθυμίας των γονέων.
λέει ο γιατρός. Αυτή πολλές φορές έχει αιτίες προσωπικές, βαθιές και παλιές, που η πηγή τους πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναζητιέται και αν είναι δυνατόν να στερεύει. Αυτό είναι όλο το θέμα. Να βρει κανείς αυτές τις αιτίες τις προσωπικές, τις βαθιές που είναι παλιές. Οπωσδήποτε να τις βρει και να τις στερέψει, όπως λέει εδώ. Και όχι απλώς να τις στερέψει, αλλά να απαλλαγεί τελείως. Δεν είναι αδύνατο αυτό. Μόνο που χρειάζεται, το λέμε και το ξαναλέμε αυτό, ο άνθρωπος να αποφασίσει να γίνει άλλος άνθρωπος από αυτός που είναι. Και αυτό είναι το οποίο στοιχίζει, να ταπεινωθεί και να αποφασίσει να εμπιστευτεί στον Θεό. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πιστοί οι οποίοι τα κάνουν θάλασσα στο θέμα των παιδιών και στο θέμα της δημιουργίας καλής ατμόσφαιρας μέσα στο σπίτι. Δεν μπορεί αυτή η πίστη και αυτή η χριστιανική ζωή τους να είναι σωστή. Άντε τώρα, πώς να αλλάξει αυτός? Πώς θα καταλάβει ότι δεν είναι σωστή αυτή η πίστη, η σωστή χριστιανική ζωή, και δεν κάνει σωστά αυτά τα όνειρα και τα σχέδια που έχει να κάνει, όσο πνευματικά, όσο άγια και όσο χριστιανικά κι αν είναι? Πως δεν είναι σωστά τα όνειρα, δεν είναι σωστή η ζωή του, δεν είναι σωστή η πίστη του. Πώς να τον αλλάξουμε? Νομίζετε ότι είναι εύκολο? Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί ο άνθρωπος, και όταν ακόμη ακολουθεί όπως νομίζει το δρόμο του Θεού, ενώ στην ουσία ακολουθεί το δρόμο το δικό του, τόσο δένεται με το εγώ του, με το θέλημα το δικό του και με τη δική του νοοτροπία, ώστε δεν είναι ελεύθερος άνθρωπος, αλλά απλώς φέρει χρώμα χριστιανικό, λούστρο, το απ' έξω, ενώ άγεται και φέρεται από τη δική του θέληση, από τη σατανική στο βάθος θέληση. Αφού συνειδητοποιήσουμε την οξυθυμία μας, λέει ο γιατρός, ας καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το παιδί να υποφέρει από αυτήν όσο το δυνατόν λιγότερο. Βεβαίως, αυτό θα έλεγε κανείς, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα πρέπει να κάνει κανείς το παν για να απαλλαγεί από την οξυθυμία του αυτή, η οποία κάνει αυτόν νευρικό και εν συνεχεία κάνει νευρικό και το παιδί.

0: Οι επαιτητικοί γονείς. Ας δούμε τώρα τους επαιτητικούς γονείς. Η νευρικότητα των γονέων μπορεί σε άλλες περιπτώσεις να φανερωθεί με τη μορφή των ακατάπαυστων και υπερβολικών απαιτήσεων. Της απαιτήσεως για μια ευσυνείδητη εκτέλεση των δοσμένων διαταγών και μια ικανοποίηση των επιθυμιών μας. Της απαιτήσεως για μια τελειότητα, για μια ταχύτητα, για μια εμφάνιση, για μια νοοτροπία που δεν ταιριάζουν στην ηλικία και στις δυνατότητες του παιδιού. Υπάρχουν πατέρες ή μητέρες που είναι πολύ απαιτητικοί, λες και τα παιδιά είναι πια μεγάλα και σκέπτονται όπως σκέπτονται αυτοί και μπορούν όπως μπορούν αυτοί και γι' αυτό έχουν αυτές τις απαιτήσεις από τα παιδιά. Οι απαιτητικοί γονείς είναι πολλοί. Σπάνιοι όμως είναι εκείνοι που θεωρούν τον εαυτό τους σαν τέτοιο, λέει ο γιατρός. Εκείνοι που είναι απαιτητικοί γονείς είναι πάρα πολλοί, λέει, εξηγεί ο πατήρ Σιμεών, αλλά πολύ λίγοι, σπάνιοι είναι εκείνοι που θεωρούν τον εαυτό τους απαιτητικό. Έρχονται, γράφει ο γιατρός, να παραπονεθούν για την ανυπακοή, την τεμπελιά, τα ψέματα, την υπουλότητα του παιδιού τους που δεν θέλει να κάνει τίποτε και όμως λένε «Δεν τους ζητούμε τίποτε». Ωστόσο, γρήγορα ανακαλύπτουμε πως αν οι γονείς έχουν την εντύπωση ότι δεν ζητούν τίποτε από το παιδί, αυτό συμβαίνει γιατί θεωρούν ένα μεγάλο αριθμό από απαιτήσεις σαν κάτι ολότελα κοινό. Νομίζουν ότι δεν ζητούν τίποτε από το παιδί, ενώ ζητούν πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζουν ότι αυτά τα πολλά πράγματα που τα ζητούν από το παιδί μπορεί να τα κάνει το παιδί, ενώ δεν μπορεί. Απαιτούμε βέβαια, συνεχίζει ο γιατρός, από αυτό να είναι ευγενικό, να είναι καθαρό στο τραπέζι, να εργάζεται καλά στο σχολείο, να ασχολείται με τα μικρότερα αδέλφια, να βοηθάει τη μητέρα του. Μόλις γυρίζει από το σχολείο να της κάνει θελήματα και να της φέρνει τα ψώνια, γιατί ακόμη και οι ελεύθερες ώρες του πρέπει να ρυθμιστούν. Δεν πρέπει να μένει χωρίς δουλειά ή να όνειρο πολύ. Μερικοί έχουν αυτή την απέτηση από το παιδί, αν είναι δυνατόν. Κι όμως, μπορεί, έτσι λένε, σημειώνει ο γιατρός μας, να αποκτήσει συνήθειες κακές. Δεν πρέπει να βγει στον δρόμο για να παίξει, γιατί εκεί υπάρχουν πολλά παλιόπαιδα. Δεν πρέπει να παίξει πολύ θόρυβα, γιατί μπορεί έτσι να ενοχλήσει τους γείτονες. Από όλες τις μεριές το περιτριγυρίζουν φράσεις που περιορίζουν την εκφραστική ελευθερία του και την ελευθερία του στο παιχνίδι. Μη από εδώ, μη από εκεί, όχι αυτό, όχι το άλλο, έτσι στάσου, έτσι κάτσε, έτσι φάε, έτσι γράψε. Είδες το άλλο τι κάνει, είδες το άλλο παιδί τι λέει κτλ. Είναι πολύ μεγάλο κακό αυτό, το να συγκρίνει κανείς το παιδί του με ένα άλλο και να του βάζει μέσα του το μικρόβιο της σύγκρισης. Ξέρουμε τι τραβάνε από τις συγκρίσεις οι πίστοι οι χριστιανοί μας. Πόσες φορές κοινωνάει ο άλλος, τι κανόνα έχει το πνευματικό του, ναι, πώς μετάνοιες κάνει. Ναι. Το άλλο μπορεί να έχει περισσότερες ικανότητες ή μπορεί να έχει καλύτερο γονέα. Γονιέ μου, μπορεί να μην είναι νευρικός ο γονέας του όπως είσαι εσύ. Πώς περιμένεις να είναι το δικό σου παιδί σαν του άλλου? Ας συνειδητοποιήσει λοιπόν ο καθένας ότι φέρει ευθύνη για τις πράξεις του. Μια μητέρα που ήρθε να παραπονεθεί για την υπακοή του γιού της μας έλεγε: «Δεν υπακούει ποτέ. Παραδείγματος χάρη, όταν γυρίζει από το σχολείο, του λέω να πάει να ξεσκάσει, μα αυτός δεν με ακούει και πάει να ξαπλώσει σε μια γωνιά για να διαβάσει. Αυτό το θεωρούσε ανυπακοή και ήταν έτσι φοβερό πρόβλημα, ενώ μερικές φορές, κυρίως τα παιδιά που έχουν εκφύσεως άστατο χαρακτήρα ή και τα ευαίσθητα παιδιά, αλλά και γενικότερα τα παιδιά έχουν ανάγκη να ξεσπάσουν. Παραδείγματος χάρη, κάνει τούμπες το παιδί. Αντί να του πείτε μη, να του πείτε κάνει κι άλλες. Πόσες θα κάνει πια? Θυμάμαι μια φορά κατηγορούσαν έναν ότι τρώει πολύ. Πόσο τρώει, θα γεμίσει το στομάχι του, δεν θα φάει άλλο. Έτσι είναι. Έχω υπόψη μου την περίπτωση ενός παιδιού το οποίο πηδούσε σαν παιδί που ήταν και στο χαλί που είχαν σε ένα δωμάτιο του σπιτιού έκανε τούμπες. Μη, του έλεγε η μητέρα, γιατί θα το λερώσεις. Και κάποιος που παρευρισκόταν είπε: «Αφήστε το παιδί», και το προέτρεψε: «Πήδηξε παιδί μου, πήδηξε». Το παιδί πήδηξε, κουράστηκε και σταμάτησε και πήγε να κάνει κάτι άλλο. Ενώ αν το έλεγαν συνεχώς μη, ως το βράδυ θα πηδούσε και ως το βράδυ θα ήταν σε σύγκρουση με τον πατέρα και με τη μητέρα. Και επιτέλους συμπληρώνουμε και εμείς το χαλί, άμα λυρωθεί πλην του. Τα κάνουμε. Μερικοί γονείς, συνεχίζει ο γιατρός μας, πιστεύοντας πως φέρνονται καλά, προσπαθούν να ρυθμίσουν τη ζωή του παιδιού τους στις παραμικρές τις λεπτομέρειες, ίσα με τα παιχνίδια του, ίσα με το χρόνο για την ξεκούραση. Όχι μόνο παρεμποδίζουν έτσι τη γέννηση μέσα του κάποιου πνεύματος πρωτοβουλίας και ευθύνης που πρέπει οπωσδήποτε να αποκτηθεί, και το παιδάκι σιγά σιγά να παίρνει πρωτοβουλίες και ευθύνες. Άστο το παιδί. Μη το σκάς. Μα του επιβάλλουν μια ομοιόμορφη ζωή όπως την αντιλαμβάνονται οι ενήλικοι. Καρμπών η ζωή του, τη ζωή των ενηλίκων. Και που δεν ανταποκρίνεται γενικά ούτε στην ιδιοσυγκρασία του, ούτε στις ανάγκες του. Επεμβαίνουν οι γονείς ακόμη και στο παιχνίδι. Επεμβαίνουν και σε άλλα μικροπράγματα, ενώ σκοπός είναι το παιδί να παίξει έτσι που θέλει αυτό να παίξει και να αναπτύξει και την πρωτοβουλία του και να αναλαμβάνει την ευθύνη των πραξεών του. Είναι φοβερό αυτό. Σήμερα κατάντησε η χριστιανική διαπαιδαγώγηση να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί να αναλάβει κανείς την ευθύνη των πραξεών του. Κάποιος άλλος αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεων του κάθε χριστιανού. Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Κάθε χριστιανός πρέπει να συνειδητοποιήσει την ευθύνη αυτή των πράξεων του. Θα καθοδηγείται, θα διαφωτίζεται, θα του τίθενται ορισμένοι κανόνες, αλλά από εκεί και πέρα θα του πει κανείς. Εγώ έχω τη γνώμη ότι δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, για αυτόν και για αυτό το λόγο. Αν νομίζεις ότι αυτό μπορείς να το κάνεις, κάντο. Έχει δικαίωμα στο λάθος το παιδί, πώς θα γίνει. Έχει δικαίωμα το παιδί στο να μάθει να χειρίζεται την ελευθερία του. Πώς θα γίνει. Πώς θα το κάνει. Θα αναλάβει όλη την ευθύνη της πράξεώς του. Ενώ όταν του λέμε μη, θα πάει κόντρα και θα το κάνει και τελικά δεν θα νιώσει την ευθύνη της πράξεώς του αυτής. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ο Ιησούς σαν έφυγε από τον Ιορδάνη, όλος γεμάτος ήτανε από το Άγιο Πνεύμα. Το Πνεύμα τον οδήγησε στην έρημο να πάει και εκεί αντιμετώπιζε επί 40 ημέρες τεχνάσματα και πειρασμούς του πονηρού διαβόλου. Και τίποτε δεν έφαγε όλες αυτές τις μέρες. Και όταν συμπληρωθήκανε οι μέρες της νηστείας, επείνασε ο Ιησούς και ο διάβολος του είπε: «Ο Υιός αν είσαι του Θεού, πες σε αυτή την πέτρα ψωμί να γίνει». Και ο Ιησούς τότε του απαντάει: «Είναι γραμμένο στη γραφή ξεκάθαρα και λέει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μονάχα με τον άρτο, αλλά με κάθε ιερό και ευλογημένο λόγο που βγαίνει από του Θεού το αγιασμένο στόμα». Και ύστερα ο διάβολος εκείνον ανεβάζει πάνω σε ένα υψηλό βουνό και εκεί του δείχνει του κόσμου τα βασίλεια σε μια στιγμή του χρόνου και του είπε: «Θα σου δώσω αυτή τη δόξα και εξουσία που δόθηκε σε μένανε και δίνω σ' όποιον θέλω. Άμα λοιπόν εμένανε πέσεις και προσκυνήσεις, θα είναι δική σου ολάκερη η δόξα και τα πλούτη». Και απαντά ο Ιησούς σε εκείνον και του είπε: «Πήγαινε πίσω, Σατανά, φύγε από μπροστά μου. Διότι λέει η Γραφή, τον Κύριο και Θεό σου, μόνο Αυτόν θα προσκυνάς, Αυτόν και θα λατρεύεις». Ο πονηρός ο διάβολος εκείνον τότε πάει εις τα Ιεροσόλυμα και έπειτα τον στείνει εις του ναού το πιο ψηλό το μέρος και του λέει: «Αν είσαι του Θεού ο Υιός, πέσε από εδώ κάτω, διότι λέει η Γραφή, θα δώσει για εσένα εις τους αγγέλους εντολή για να σε προφυλάξουν, μα και θα σε σηκώσουνε στα χέρια τους ακόμη, για να μην έβρεις σκονταμό το πόδι σου σε πέτρα». Και ο Ιησούς του απαντά πως η Γραφή αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται σε πείραμα να βάζεις τον Κύριό σου και Θεό για να τον δοκιμάζεις. Ο πονηρός ο διάβολος κάπου εκεί τελειώνει και με αυτούς τους πειρασμούς πλέον ολοκληρώνει και έπειτα προσωρινά φεύγει από κοντά του.

Ο Ιησούς επέστρεψε στη γη της Γαλιλαίας, γεμάτος με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και η φήμη του μαθεύτηκε σε όλα αυτά τα μέρη. Εκήρυτε και δίδασκε μες στις συναγωγές τους, και σεβασμό του έδειχναν και τον τιμούσαν όλοι.

Ιησούς στη Ναζαρέτ, πρώτη φορά κηρύττει. Κατέφτασε στη Ναζαρέτ που είχε μεγαλώσει. Επήγε στη συναγωγή τη μέρα των Σαββάτων, όπως αυτό συνήθιζε από παλιά να κάνει, και τις γραφές σηκώθηκε τότε για να διαβάσει. Του δώσαν το χειρόγραφο με λόγια του Ισαΐα. Το ξετυλίγει ο Ιησούς και βρίσκει το σημείο όπου γραμμένα ήτανε τα παρακάτω λόγια. Το πνεύμα του Κυρίου μου τα εντός μου διακατέχει, γιατί ο Κύριος μέχρισε και με έστειλε στον κόσμο για να αναγγείλω στους φτωχούς μήνυμα χαρμοσύνης, να θεραπεύσω του λαού καρδιές συντετριμένες και την απελευθέρωση να πω στους εχμαλώτους και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως των αματιών τους, να φέρω και τη λευτεριά σ' όλους τους τσακισμένους, να αναγγείλω ο καιρός πως έφτασε και η ώρα που στο λαό του ο Κύριος φέρνει τη σωτηρία. Έπειτα το χειρόγραφο ο Ιησούς τη λύση, στον υπηρέτη δίδυτο και πήγε να καθίσει. Όλον μες στη συναγωγή τα μάτια ήταν στραμμένα και πάνω εις τον Ιησού ήταν προσιλωμένα. Και τότε άρχισε ο Ιησούς να λέει σε εκείνους: «Σήμερα εκπληρώθηκε αυτή η προφητεία που λίγο πριν ακούσανε τα αυτιά σας να διαβάζω». Όλοι εσυμφωνούσανε μαζί του και θαυμάζαν για αυτά τα χαριτόβρητα και ευλογημένα λόγια που βγαίναν από το στόμα του και λέγαν με απορία: «Μα άραγε του Ιωσήφ, τούτος δεν είναι ο γιος του?» Κι εκείνος τους απάντησε: «Σίγουρα θα μου πείτε τα λόγια τούτα τα γνωστά που λέει η παροιμία: γιατρέ μου, δώσε γιατριά εσύ στον εαυτό σου. Όσα εις την Καπερναούν ακούσαμε πως γίναν, κάνε τα τώρα και εδώ που είναι ο δικός σου τόπος. Σας βεβαιώνω», πρόσθεσε, «ότι ποτέ κανένας προφήτης εις τον τόπο του αποδεκτός δεν είναι. Πράγματι εις την εποχή και του προφήτη Ηλία χείρες υπήρξανε πολλές στο Ισραήλ τα μέρη. Για 3 τότε ολόκληρα χρόνια και 6 μήνες δεν είχε βρέξει ο ουρανός, πείνα παντού είχε πέσει. Μα ο Θεός δεν έστειλε, σας λέω, τον Ηλία σε ούτε μία από αυτές, παρά μονάχα μία, που ήταν από τα Σάρεπτα, πόλη της Σιδονίας. Μα και στις μέρες του τρανού προφήτη Ελισαίου πολλοί λεπροί υπήρχανε μες τους Ισραηλίτες, όμως δεν καθαρίστηκε από την ασθένειά του κανείς εκτός από τον λεπρό, τον Νεεμάν το Σύρο. Όσοι ήταν στη συναγωγή μέσα και τον ακούσαν, όλοι εξοργιστήκανε για αυτά τα λόγια που είπε. Πιάσανε τότε και έβγαλαν τον Ιησού από την πόλη και πέρα τον οδήγησαν ως του βουνού την άκρη, που πάνω ήταν εκεί η πόλη αυτή χτισμένη, και στον γκρεμό είχαν σκοπό εκείνον για να ρίξουν. Όμως εκείνος πέρασε από ανάμεσά τους και από τον Ιουδαίον έφυγε το οργισμένο πλήθος.

κατέβηκε Καπερναούμ, πόλη της Γαλιλαίας, και Σάββατο τους δίδασκε, και όσοι τον ακούγαν, κατάπληκτοι εμένανε από τις διδαχές του, γιατί εκείνος μίλαγε πάντα με αυθεντία. Βρισκόταν στη συναγωγή κάποιος που μέσα του είχε πνεύμα κακό και πονηρό, του δαίμονα το πνεύμα. Αυτός λοιπόν εφώναξε και δυνατά του λέει: «Ε Ιησού Ναζαρινέ, με μας εδώ τι θέλεις? Ήρθες γιατί έχεις σκοπό να μας εξαφανίσεις? Ξέρω ποιος είσαι, του Θεού, ο εκλεκτός εσύ είσαι». Και επετίμησε ο Ιησούς το πνεύμα λέγοντάς του: «Πάψε και βγες από αυτόν». Και τότε το δαιμόνιο, αφού τον έριξε εκεί, κάτω ανάμεσά τους, βγήκε από μέσα του χωρίς καθόλου να τον βλάψει. Δέος όλους τους έπιασε και λέγαν ο ένας τ' άλλου: «Όμα τι λόγος είναι αυτός? Πνεύματα πονηρίας με εξουσία και δύναμη εκείνος να διατάζει και μέσα από τον άνθρωπο να βγαίνουνε αμέσως». Κι έτσι διαδιδότανε η φήμη του στον τόπο.

Φεύγει από τη συναγωγή ο Ιησούς και πάει εις την οικία ενός ανδρός που Σίμωνα τον λέγαν. Η πεθερά του Σίμωνα ήταν βαριά ασθενούσα και είχε πυρετό υψηλό και τον παρακαλούσαν εκεί να πάει σε αυτήν καλά για να την κάνει. Τότε λοιπόν ο Ιησούς πηγαίνει εκεί κοντά της, τον πυρετό επιτίμησε και εκείνος την αφήνει. Εκείνη ευθύς σηκώθηκε και τους υπηρετούσε. Όλοι όσοι είχαν ασθενείς και διάφορες αρρώστιες, την ώρα του λιογέρματος τους έφερναν σε εκείνον. Εκείνος τους θεράπευε τα χέρια του ακουμπώντας εις τον καθέναν από αυτούς και από πολλούς ευγέναν δαιμόνια που κραυγάζανε και δυνατά ελέγαν «Εσύ είσαι του Θεού ο Υιός, εσύ είσαι ο Μεσσίας». Γιατί το ξέραν ότι Αυτός είναι ο Χριστός και Κύριος. Μα εκείνος τα επιτίμησε ώστε να μην μιλάνε.

Όταν ξημέρος έφυγε, σε έρημο πήγε μέρος. Όμως τον αναζήταγε ο κόσμος και επήγαν στο μέρος που βρισκότανε για να τον εκρατήσουν, εκεί να μείνει με αυτούς, μη φύγει από κοντά τους. Εκείνος όμως έλεγε, πρέπει να αναγγείλω το μήνυμα της χαρμονής Θεού τη Βασιλεία και σ' άλλες πόλεις, διότι αυτή είναι η αποστολή μου. Και αφού όλα αυτά συνέβησαν, εδίδασκε τον κόσμο που ήταν στις συναγωγές εκεί της Γαλιλαίας.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητή μικρή και μεγάλη μου φίλη, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μία ακόμη εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς μου είστε, πώς περάσατε την εβδομάδα σας, πώς ήτανε οι μέρες στο σχολείο σας, πώς ήτανε η όλη προετοιμασία των μαθημάτων, των διαγωνισμάτων, των τεστ, μα και όποιον άλλων δραστηριοτήτων και αν είχατε, οποιοδήποτε άλλο άθλημα, δραστηριότητα, εσωτερική μέσα στο σπίτι ή εξωτερική και αν είχατε. Εύχομαι έτσι όλα να τα χαρήκατε με τον όμορφο αυτό τρόπο και να χαιρόσασταν την κάθε σας ημέρα. Και ο αγώνας σας ο πνευματικός, εύχομαι έτσι να ήταν καλός, έτσι ώστε να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε όλα με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού. Για τους μεγάλους φίλους, Κύριος, αυτό το λέω, που ξέρω ότι είστε όλοι στον αγώνα με τις οικογένειές σας, με τις δουλειές σας, με τις εκκρεμότητες, με τις καθημερινές ασχολίες σας. Ό,τι και αν κάνετε, για οποιονδήποτε λόγο, εύχομαι έτσι αυτή η ώρα να σας κρατάει μια όμορφη συντροφιά, που είμαστε όλοι εδώ συντονισμένοι στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης στους 99 και 7 και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ» στη συντροφιά μας. Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μας διάλειμμα.

μετά το μουσικό μας διάλειμμα, μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, πάμε να δούμε την ιστορία μας. Από την Εγώ Πολύ στην Εσύ Πολύ διαβάζουμε αυτό το διάστημα της Μυρσίνης Βιγκοπούλου από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Πάμε λοιπόν να δούμε τη συνέχεια της ιστορίας μας.

0: Ο καλός λογισμός. Σφυρίζοντας και τραγουδώντας ξεκίνησε ο πείσμονας. Βάζω πάντα το καλό στο μυαλό και την καρδιά. Το εγώ έτσι μικραίνει και βαντίζω μια χαρά. Όσο σκεφτόταν πόσο καλός ήταν ο παππούς και πόσο τον βοήθησε, τόσο ο δρόμος άνοιγε μπροστά του. Του φάνηκε τόσο απλό να σκέφτεται συνέχεια το καλό. Δεν είχε περπατήσει και πάρα πολύ όταν από μακριά είδε κάποιον άνθρωπο να ποτίζει το άλογό του. «Να ένας καλός άνθρωπος», σκέφτηκε, «ας σταματήσω να του μιλήσω». «Καλή σου μέρα, άνθρωπέ μου».
1: «Καλημέρα, πώς εσύ από εδώ?»
0: «Ξεκίνησα για την Εσύπολη».
1: «Δύσκολο ταξίδι».
0: «Αναλόγως, όχι και τόσο δύσκολο, από εμάς εξαρτάται αν θα τα καταφέρουμε». Καθώς μιλάει, αφήνει πάνω σε ένα βραχάκι το δισάκι του, πλησιάζει το άλογο και το χαϊδεύει. «Έχεις το πιο ωραίο άλογο που έχω δει, να το χαίρεσαι. Πώς το φωνάζεις?»
1: «Ψωριάρι».
0: «Ψωριάρι? Όχι, δα, δεν βρήκες κάτι καλύτερο».
1: «Φαίνεται, φίλε, ότι δεν έχεις και δεν ξέρεις από άλογα. Ψωριάρης και πολύ του είναι».
0: Ο πείσμονας, θέλοντας να αλλάξει συζήτηση, τον ρωτάει εάν το νερό στο ριάκι είναι καθαρό.
1: «Εδώ μπροστά δεν είναι και πολύ καλό. Πήγαινε λίγο πιο εκεί. Ανάμεσα σε εκείνες τις πέτρες είναι η πηγή».
0: «Σε ευχαριστώ. Είσαι πολύ καλός». Περπατάει προς την πηγή. Την ώρα που σκύβει να πιει, ακούει τον καλπασμό του αλόγου. Σηκώνει το κεφάλι και τι να δει. Τον καβαλάρι να φεύγει τρέχοντας και στην πλάτη του να έχει κρεμασμένο το οδυσάκι του. Γεμάτος τιμό, ο πείσμονας αρχίζει να τρέχει προς το μέρος του και να φωνάζει. «Βρε παλιά άνθρωπε, σταμάτα, σταμάτα το οδυσάκι μου, δώσ' μου πίσω το οδυσάκι μου». Ο καβαλάρης όμως φεύγει μακριά και ούτε γυρίζει να τον δει.
1: «Παλιοκλέφτη, παλιά άνθρωπε, δε φταίει κανείς, εγώ φταίω που σου καλομίλησα κιόλας. Πένεσα και τον ψωριάρι σου για να σε ευχαριστήσω, παλιοκλέφτη».
0: Το μονοπάτι ξαφνικά αρχίζει να στενεύει. Περπατάει μονολογώντας. «Αχ βρε παππού, τι μου κάνες, εσύ τα φταίς όλα. Αν άκουγα τη βασίλισσά μου, δεν θα την πάθαινα τώρα σαν χαζός. Με το να έχω καλό λογισμό, ορίστε τώρα τι έπαθα. Αλλά τι συμβουλή να σου δώσει ένας γέρος άνθρωπος?» Το μονοπάτι τώρα γέμισε με χοντρές πέτρες και με δυσκολία το περπατάει. «Εάν δεν λυπόμουν τον κόπο που έκανα να έρθω μέχρι εδώ, θα γύριζα πίσω να σου κάνω επιστροφή στις συμβουλές σου. Και αυτός ο παλιόδρομος γέμισε βάτα και μου ματώνουν τα πόδια. Ο ήλιος καίει για τα καλά, μεσημέριασε, παντού αδιέξοδο. Αποκαμωμένος κάθεται κάτω και δεν ξέρει προς τα που να πάει. Πείνασε. Θυμάται τα λίγα τρόφιμα που του βάλε ο παππούς στον τουρβά του. Σχίβει το κεφάλι του και τα κουμπάει ανάμεσα στα δυο του χέρια. Κάτω είναι γεμάτο πέτρες. Ανάμεσα στα βάτα βλέπει να βγαίνει ένα μεγάλο σκαθάρι που περπατά σιγά σιγά σπρώχνοντας ένα μεγάλο βατόμουρο. Απλώνει το χέρι και του το παίρνει. Το φυσάει λίγο να φύγει η σκόνη και το τρώει. Το σκαθάρι για λίγο σαστίζει και γυρίζω γύρω γύρω. «Άδικα ψάχνεις. Πάει, το έκαψα. Με συγχωρείς που σου στέρισα το γεύμα σου, αλλά πεινάω. Δεν πας να μου φέρεις ένα ακόμα?» Το σκαθάρι, χωρίς να διαμαρτυρηθεί, συνεχίζει το δρόμο του. «Αυτό βέβαια σκαθαράκι μου λέγεται κλεψιά, αλλά βλέπεις όταν πεινάς ξεχνάς τους καλούς σου τρόπους». Τότε σαν αστραπή πέρασε από το μυαλό του άνθρωπος που του πήρε το δισάκι του. Λες κι αυτός να πεινούσε. Σίγουρα πεινούσε ο κακομύρης, γι' αυτό δεν λογάριασε τίποτα. Ήτανε αδύνατος και χλωμός και εγώ του φώναξα και του είπα τόσα λόγια. Μετανιώνει. Άραγε εάν μιλούσε το σκαθάρι θα με φώναζε και εμένα παλιοκλέφτη ή μήπως και πάλι θα έφευγε σιωπηλό. Σηκώνεται όρθιος και το ψάχνει. «Πού είσαι βρε σκαθαράκι, χάθηκες κιόλας». Καθώς γυροφέρνει να το βρει, βλέπει στα δεξιά του ένα φαρδί μονοπάτι. Άνοιξε ο δρόμος, περπατάει και πάλι χαρούμενος. Σε μικρή απόσταση βρίσκει μια σικιά γεμάτη ωραία σίκα. Δίπλα της τρέχει και νερό, Εκεί κάθεται να ξεκουραστεί. Καθώς τρώει τα σίκα, θυμάται και το σοφό παππού. «Εσύ, παππούλη, καλά μου τα πες, αλλά από ό,τι φαίνεται, μόνο στη θεωρία τα πήγα καλά. Σου είπα και την περίληψη. Στην πράξη όμως τα έκανα μουσχεμα», μονολόγησε ο πείσμονας. Έφαγε, ήπιε και νεράκι πήρε δύναμη. Μα και ο

ψηφίσει πρώτα για το σπίτι της και μετά θα τραβήσει κατευθείαν για εκεί. Ξαφνικά, θυμάται τον πατέρα της που την πήρε βιαστικά και φύγανε. «Α, γεια σου», σκέφτεται. «Εγώ του κάνα το ορίστε στο σπίτι μου και αυτός αρνήθηκε. Ε, όχι, να πάω και τρέχοντας. Θα βρω κάποιον να του συνειδητοποιήσει ότι έφτασα. Θα κοπιάσει ο κύριος πατέρας της να με καλέσει. Να αρνηθώ πρώτα και μετά». Πριν προλάβει να ολοκληρώσει τη σκέψη του, παίρνει μια σκουντούφλα. Όπως ήταν και κατηφόρα, άρχισε να κατρακυλάει σαν βαρελάκι ανάμεσα σε αχ και βαχ. Όταν πια σταμάτησε, ήταν μπροστά σε ένα φαρδί και ορμητικό ποτάμι. Εκεί έχασε τις αισθήσεις του.

Αυτή λοιπόν ήταν η συνέχεια του Πείσμονα μέσα από τις περιπέτειές του για να βρει το δρόμο της Εσίπολης και για να δούμε την επόμενη φορά τη συνέχεια της. Πάμε και τώρα να δούμε κάποια όμορφα μηνύματα. Όταν ελεήσεις τον φτωχό αδελφό σου, μην τον φωνάξεις να σε βοηθήσει στη δουλειά σου για να μην χάσεις το μισθό της ευεργεσίας. Αβάς Ισαΐας. Το χέρι που κινεί το λίκνο του βρέφους κινεί το λίκνο του πολιτισμού. Το χαμόγελο είναι μια ωραία καμπύλη που μπορεί να ισιώσει ένα σωρό πράγματα. Μακρά γεύματα, σύντομη ζωή. Σύντομα γεύματα, μακρά ζωή. Ιατρικό ρητό. Ενοχλητικός είναι ο άνθρωπος που μας στερεί τη μοναξιά μας χωρίς να μας προσφέρει συντροφιά. Εκείνος που τρέχει να φτάσει την απάθεια και τον Θεό, κάθε ημέρα που δεν συνέβη να τον κακολογήσω, σκέπτεται ότι ζημιώθηκε πολύ. Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας. Αμφιβάλλω άρα υπάρχω, λατινικό ρητό. Η σταγόνα τρυπά την πέτρα όχι με τη δύναμή της, αλλά με την επιμονή της, ο Βίδιος. Αν η μέλισσα ξόδευε τον καιρό της δαγκώνοντας τις άλλες, δεν επρόκειτο να κάνει ποτέ τις μέλη. Τα αυτιά μας δεν δημιουργήθηκαν για να μπορούν να κλείνουν, όπως για παράδειγμα το στόμα μας.

0: στη συνέχεια της όμορφης εκπομπής μας, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο έτσι το γιορτάσαμε αυτό το μήνα. Δεν είναι κάποιο άλλο από τη γιορτή των Αγγελικών Δυνάμεων που το γιορτάσαμε στις 8 Νοεμβρίου. Πόσοι παιδιά είμαστε σήμερα εδώ ανάμεσά μας, εάν κάποιος μας μετρήσει και υπολογίσει? Όχι, είμαστε τουλάχιστον οι διπλάσιοι. Μήπως ξέρετε γιατί? Γιατί ο καθένας μας δίπλα του, αυτή την ώρα που μας ακούει, έχει και έναν αόρατο φίλο, έναν αχώριστο σύντροφο, έναν φρουρό που στέλνει ο Θεός στα αγαπημένα του παιδιά για να τα προστατεύει. Ποιοι είναι αυτοί οι αόρατοι φίλοι, οι αχώριστοι σύντροφοι και άγρυπνοι φρουροί μας? Είναι παιδιά οι άγγελοι. Σκεφτείτε παιδιά, πόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός μαζί με όλα τα άλλα δώρα Του. Χαρίζει στον καθένα μας ξεχωριστά και έναν προσωπικό σωματοφύλακα. Μας βλέπει σαν τα βασιλόπουλα του ουρανού, γι' αυτό θέλει να μας συνοδεύει πάντοτε μια τιμητική φρουρά. Ποιος από σας παιδιά θα ήθελε να δει τους αγγέλους? Και εγώ ίδια που σας μιλάω θα ήθελα πολύ να το δω. Δεν μπορούμε όμως να τους δούμε. Γιατί? Γιατί είναι αόρατοι. Είμαστε βέβαιοι όμως ότι υπάρχουν ανάμεσά μας, γιατί η Αγία Γραφή μας αναφέρει πολλά περιστατικά με αγγέλους. Ένα από αυτά θα σας διηγηθώ σήμερα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, που μιλά για μια πολύ συγκλονιστική εμφάνιση αγγέλων. Ιστορία με τους αγγέλους λοιπόν. Ήτανε κάποτε ο βασιλιάς της Συρίας σε πόλεμο με τους Ισραηλίτες, τον λαό που πίστευε στον αληθινό Θεό. Το σχέδιό του ήταν να τους κατακτήσει. Έψαξε λοιπόν και βρήκε τον πιο κατάλληλο τόπο και έστησε εναντίον τους παγίδες, ενέδρα για να τους επιτεθεί. Ένας προφήτης όμως, ο προφήτης Ελισαίος, φωτισμένος από τον Θεό, στέλνει μήνυμα στον βασιλιά των Ισραηλιτών. «Βασιλιά, πρόσεξε μην περάσεις από τον τόπο εκείνο, γιατί είναι κρυμμένος ο στρατός των Συρίων και θα σας επιτεθούν». Πραγματικά, ο βασιλιάς δίνει διαταγή στο στρατό του να προχωρήσει από άλλο δρόμο για να αποφύγει το επικίνδυνο μέρος. Αυτό δεν έγινε μόνο μια φορά. Κάθε φορά που οι Σύριοι ετοίμαζαν μια παγίδα, ο φωτισμένος προφήτης Ελισαίος προειδοποιούσε τους Ισραηλίτες και γλίτωναν από τις ενέδρες των Συρίων. Ο βασιλιάς της Συρίας εξοργίστηκε, καλεί τους ανθρώπους του και τους ρωτά: «Ποιος είναι αυτός που μας προδίδει στο βασιλιά του Ισραήλ?» Και τότε κάποιος του αποκάλυψε την αλήθεια: «Βασιλιά μου, ένας προφήτης τους, ο Ελισαίος, προειδοποιεί το βασιλιά τους για όλα τα σχέδιά σου, ακόμη και για εκείνα που μυστικά κάνεις πριν πέσεις για ύπνο στο δωμάτιό σου. Να πάτε λοιπόν, να ψάξετε να βρείτε που είναι αυτός ο άνθρωπος και εγώ θα στείλω ανθρώπους να το συλλάβω», φώναξε θυμωμένος και ντροπιασμένος ο βασιλιάς των Συρίων. Ψάχνουν οι άνθρωποι του βασιλιά και βρίσκουν το μέρος όπου ζούσε ο Ελισαίος. Τρέχουν στο βασιλιά του να το ανακοινώσουν. Τότε ο βασιλιάς στέλνει εναντίον του προφήτη υπηκό, πολεμικά άρματα και πεζικό. Τρόμαζε κανείς και μόνο που τα έβλεπε, και όλα αυτά για να συλλάβουν έναν άνθρωπο. Έφτασαν οι πολεμικές αυτές δυνάμεις τα μεσάνυχτα στην πόλη όπου έμενε ο Ελισαίος και την περικύκλωσαν. Μόλις ξημέρωσε, ένα νεαρό παιδί που έμενε μαζί με τον Ελισαίο βγήκε από το σπίτι και τι να δει? Η πόλη περικυκλωμένη από στρατιωτικές δυνάμεις. Τρομαγμένο τρέχει στον Ελισαίο. «Τι θα κάνουμε τώρα κύριε μου?» τον ρωτά τρέμοντας από τον φόβο του. «Μη φοβάσαι παιδί μου», του απάντησε στοργικά ο Ελισαίος. «Αν αυτοί που μας επιτίθενται είναι πολλοί, αυτοί που είναι μαζί μας είναι πολύ περισσότεροι». Τι να εννοούσε άραγε παιδιά? Να, αμέσως ο προφήτης κάνει μια θερμή προσευχή στον Θεό. «Κύριε, άνοιξε σε παρακαλώ τα μάτια του παιδιού για να μπορέσει να δει». Ο Κύριος πραγματικά άνοιξε τα μάτια του παιδιού. Και τι είδε, λέτε? όλο το βουνό γεμάτο με αναρρύθμιτο στρατό. Καβαλάριδες και πύρινα άρματα γύρω από τον προφήτη ήταν έτοιμα να τον υπερασπιστούν. Ποιοι να ήταν αυτοί? Ναι, καλά το καταλάβατε. Είχαν έρθει να βοηθήσω τον άνθρωπο του Θεού, οι στρατιωτικές δυνάμεις του ουρανού, οι άγγελοι. Ακούστε τώρα τη συνέχεια της ιστορίας. Ξαφνικά, οι Σύριοι στρατιώτες έπαψαν να βλέπουν. Δεν τυφλώθηκαν, αλλά δεν μπορούσαν να δουν καθαρά για να καταλάβουν που βρίσκονται. Αναζητούσαν μάταια τον δρόμο για να φτάσουν στον προφήτη. Τότε ο Ελισσαίος παρουσιάζεται μπροστά τους. «Ελάτε μαζί μου», τους λέει. «Θα σας βγάλω εγώ στο σωστό δρόμο». Εκείνοι τον ακολούθησαν. Δεν τους οδήγησε όμως τον προορισμό που ήθελαν. Έφτασαν στη Σαμάρια, στην πρωτεύουσα των Ισραηλιτών. Άνοιξαν τότε τα μάτια τους και κατάλαβαν που βρίσκονται. Ο βασιλιάς των Ισραηλιτών θέλησε να τους επιτεθεί. Ο Ελισσαίος όμως, χωρίς κακία και εκδικητικότητα, συμβούλεψε τον βασιλιά. «Όχι, βασιλιά, μην απλώσεις χέρι πάνω τους. Βάλ τους να φάνε, δώσ' τους και νερό. Κι ας φύγουν ελεύθεροι να πάνε πίσω στο βασιλιά τους». Πόση σίγουρη και ασφάλεια νιώθει ο άνθρωπος του Θεού κάτω από την προστασία των ουράνιων φρουρών των αγγέλων. Κατάφερε έτσι να σώσει από τον κίνδυνο όλο το λαό. Έτσι λοιπόν, παιδιά, μέσα από αυτή την ιστορία βλέπουμε τη θαυματουργική επέμβαση των αγγέλων. Οι άγγελοι λοιπόν, παιδιά μου, αυτοί οι πιστοί φίλοι μας και οι υπερασπιστές μας γιόρτασαν στις 8 Νοεμβρίου. Τι γνωρίζουμε εμείς για τους αγγέλους? Πρώτον, ότι είναι οι αγγελιοφόροι του Θεού. Γι' αυτό τους εικονίζουμε με φτερά. Τρέχουν πρόθυμα και χαρούμενα να μεταφέρουν τα μηνύματα του Θεού στους πιστούς ανθρώπους. Επίσης, υμνούν ακατάπαυστα τον Θεό. Ψάλλουν συνεχώς στον ουράνιο το Αλληλούια, που σημαίνει «Υμνείτε τον Κύριο». Και επίσης, το πιο θαυμαστό είναι ότι ο Θεός χαρίζει στον καθένα μας ξεχωριστά έναν προσωπικό φύλακα άγγελο. Ναι, έχεις παιδί μου δίπλα σου ένα φίλο στοργικό και άγρυπνο φρουρό που δεν σε αφήνει ούτε λεπτό. Σε κρατά συνεχώς κάτω από την προστασία και την αγάπη του, μέρα νύχτα. Και ακόμη όταν είσαι μέσα σε πολύ κόσμο και όταν είσαι μόνος, σε συντροφεύει. Είναι έτοιμος να σε βοηθήσει σε κάθε σου δυσκολία, να σε προστατέψει από τους κινδύνους. Προσεύχεται για σένα στο Θεό και σε καθοδηγεί στο δρόμο της αλήθειας. Και να ξέρεις, μένει πιστός σου φίλος από τη στιγμή που έρχεσαι σε αυτόν τον κόσμο, σε κάθε βήμα της ζωής σου και μέχρι τη στερνή πνοή σου. Τι μεγάλη ασφάλεια και χαρά! Ο φύλακας άγγελός σου δεν σε εγκαταλείπει, παρά μόνο σε μία περίπτωση. Αν κάνεις κάτι που προσβάλλει το Άγιο Θεό, τότε λυπάται πολύ. Δεν μπορεί ο άγγελος να ακούει λόγια βλάσφημα, εσχρά, λόγια κακίας και ψέματα. Δεν αντέχει να βλέπει να θυμώνουμε, να πεισμώνουμε, να πικραίνουμε τους άλλους ή να κάνουμε οτιδήποτε το πονηρό. Ό,τι είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, τον διώχνει μακριά μας. Γι' αυτό κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε μπορούμε να λέμε μια προσευχή στον φύλακα άγγελό μας, για να του ζητούμε συγγνώμη αν στη διάρκεια της μέρας το λυπήσαμε και να τον παρακαλούμε να μην φύγει ποτέ από κοντά μας. Είναι και κάποιες φορές που κάνουμε τον άγγελό μας πολύ χαρούμενο. Πότε νομίζετε, παιδιά? Πολύ σωστά το βρήκατε κάποιοι που το σκεφτήκατε. Προσθέτω κι εγώ κάτι. Στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι γίνεται χαρά μεγάλη στον ουρανό. Έχουν πανηγύρι οι άγγελοι όταν μετανιώνουμε αληθινά για τις αμαρτίες μας. Πόσο χαίρεται λοιπόν ο φύλακας άγγελός σου όταν σε βλέπει να ζητάς συγγνώμη από τον Θεό για τα σφάλματά σου και όταν προσπαθείς να επανορθώσεις και να διορθώσεις τον εαυτό σου. Να ξέρεις ότι κάνεις τότε πολύ ευτυχισμένο τον ουράνιο φίλο σου. Άγγελε, οδηγέ μου και προστάτη που έρχεσαι από τον ουρανό ψηλά, δώσ' μου το χέρι σου και μείνε παντοτινή μου συντροφιά. Συγχώρεσέ με για τα λάθη που σε λυπήσανε πολύ και το Χριστό μας να οικετεύεις, δικό του να είμαι πάντοτε παιδί. Έτσι λοιπόν, καλά μου παιδιά, ας έχουμε αυτόν τον προσωπικό μας φύλακα άγγελο στη ζωή μας, να μην τον εμποδίζουμε να μένει μαζί μας και πάντα να μας κρατάει συντροφιά όταν είμαστε μόνοι, όταν είμαστε με παρέα, όταν είμαστε χαρούμενοι ή λυπημένοι, πάντα να τον επικαλούμαστε και με αυτόν να παίρνουμε δύναμη και παρηγοριά που μας τη δίνει με τη χάρη του ο ίδιος ο Θεός μέσα από τους αγγέλους. Σας ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε και αυτή την όμορφη εκπομπή μας. Και σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Κριτέ, κεφάλαιο 10. Μετά το θάνατο του Αβιμέλεχ, αναδείχθηκε σωτήρας του λαού Ισραήλ ο Τολά, γιος του Πουά και εγγονός του Δωδό από τη φυλή Ισάχαρ. Αυτός κατοικούσε στη Σαμίρ, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ. Κυβέρνησε τον Ισραήλ 23 χρόνια. Έπειτα πέθανε και τον έθαψαν στη Σαμίρ. Ο Ιαΐρ. Μετά τον Τολά εμφανίστηκε ο Ιαΐρ ο Γαλαδίτης, ο οποίος κυβέρνησε τον Ισραήλ 22 χρόνια. Αυτός είχε 30 γιους που ύπευαν σε 30 πουλάρια και είχαν ιδιοκτησία τους 30 κεφαλοχώρια. Αυτά μέχρι σήμερα ονομάζονται κεφαλοχώρια του Ιαΐρ και βρίσκονται στην περιοχή της Γαλαάδ. Όταν πέθανε ο Ιαΐρ, τον έθαψαν στην Καμών. Ο Ιεφθάε. Οι Ισραηλίτες έπραξαν πάλι ότι δυσαρεστεί τον Κύριο και λάτρεψαν τους Βάλ και τις Αστάρτες, τους θεούς των Αραμαίων, των Σιδωνίων, των Μωαβιτών, των Αμμονιτών και των Φιλιστέων. Τον Κύριο τον εγκατέλειψαν και δεν τον λάτρευαν πια. Τότε οργίστηκε ο Κύριος εναντίον των Ισραηλιτών και τους παρέδωσε στους Φιλιστέους και στους Αμμονίτες. Από τότε και για 18 χρόνια αυτοί καταπίεζαν και τυραννούσαν τους Ισραηλίτες. Αυτούς που ήταν εγκατεστημένοι ανατολικά του Ιορδάνη στην περιοχή της Γαλαάδ, στη χώρα των Αμορέων. Επίσης οι Αμμονίτες διάβηκαν τον Ιορδάνη για να πολεμήσουν εναντίον των φυλών Ιούδα, Βενιαμίν και Εφραήμ. Έτσι οι Ισραηλίτες βρέθηκαν σε μεγάλη απόγνωση. Τότε επικαλέστηκαν τον Κύριο. «Θεέ μας, αμαρτήσαμε απέναντί σου», το είπαν, «γιατί εγκαταλείψαμε εσένα και λατρέψαμε τους Βάαλ». Ο Κύριος είπε στους Ισραηλίτες, «Δεν σας έσωσα από τους Αιγυπτίους, τους Αμοραίους, από τους Αμμονίτες και τους Φιλιστέους? Όταν οι Σιδόνοι, οι Αμαλικίτες και οι Μαδιανίτες σας καταπίεζαν και με επικαλεστήκατε, εγώ δεν σας ελευθέρωσα τότε από αυτούς? Εσείς όμως με αφήσατε και λατρέψατε άλλους θεούς. Γι' αυτό δεν θα σας ελευθερώσω άλλη φορά. Πηγαίνετε και ζητήστε βοήθεια από τους θεούς που διαλέξατε. Αυτοί να σας βοηθήσουν στον καιρό της δυστυχίας σας». Είπαν τότε οι Ισραηλίτες στον Κύριο, «Αμαρτήσαμε. Κάνε σε μας ό,τι σου αρέσει, μόνο ελευθέρωσέ μας, σε παρακαλούμε σήμερα». Μετά πέταξαν τους ξένους θεούς που είχαν και λάτρεψαν τον Κύριο. Και εκείνος δεν μπορούσε πια να υπομένει τη δυστυχία τους. Ο Ιεφθάε γίνεται αρχηγός των Ισραηλιτών. Οι Αμμονίτες συγκεντρώθηκαν για πόλεμο και στρατοπέδευσαν στη Γαλαάδ. Μαζεύτηκαν και οι Ισραηλίτες και στρατοπέδευσαν στη Μισπά. Ο λαός και οι άρχοντες των φυλών που είχαν εγκατασταθεί στη Γαλαάδ έλεγαν μεταξύ τους, «Ποιος θα ξεκινήσει τον πόλεμο εναντίον των Αμμονιτών? Αυτός θα γίνει αρχηγός όλους τους κατοίκους της Γαλαάδ». Κριτέ, κεφάλαιο 10. Ο Ιεφθάε ο Γαλααδίτης ήταν γενναίος πολεμιστής. Ήταν γιος Πόρνης. Πατέρας του ήταν ο Γαλαάδ. Η νόμιμη γυναίκα του Γαλαάδ του είχε γεννήσει γιους, οι οποίοι όταν μεγάλωσαν έδιωξαν τον Ιεφθάε και του είπαν, «Εσύ δεν έχεις μερίδιο στην περιουσία του πατέρα μας, γιατί είσαι γιος άλλης γυναίκας». Τότε έφυγε ο Ιεφθάε μακριά από τους αδερφούς του και εγκαταστάθηκε στη χώρα Τόβ. Εκεί μάζεψε γύρω του μερικούς τυχοδιώκτες, οι οποίοι έβγαιναν μαζί του στις επιδρομές που έκανε. Ύστερα από λίγον καιρό οι Αμμονίτες έκαναν πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου οι πρεσβύτεροι της Γαλαάδ πήγαν να πάρουν τον Ιεφθάε από την Τόβ. «Έλα», του είπαν, «να γίνεις αρχηγός μας για να πολεμήσουμε εναντίον των Αμμονιτών». Αλλά ο Ιεφθάε τους είπε, «Εσείς δεν είστε εκείνοι που με μισήσατε και με διώξατε από το σπίτι του πατέρα μου? Γιατί ήρθατε σε μένα τώρα που έχετε ανάγκη?» Αυτοί του απάντησαν, «Να λοιπόν, γιατί ερχόμαστε τώρα σε σένα. Για να έρθεις μαζί μας και να πολεμήσεις τους Αμμονίτες και να γίνεις αρχηγός μας και αρχηγός όλων των κατοίκων της Γαλαάδ». Ο Ιεφθάε τους είπε, «Αν με φέρετε πίσω για να πολεμήσω τους Αμμονίτες και ο Κύριος τους παραδώσει σε μένα, είναι βέβαιο πως θα γίνω αρχηγός σας?» Οι πρεσβύτεροι του απάντησαν, «Ο Κύριος σας είναι μάρτυρας ανάμεσά μας ότι οπωσδήποτε θα κάνουμε ό,τι είπες». Τότε ο Ιεφθάε έφυγε μαζί τους και ο λαός τον έκανε αρχηγό και ηγεμόνα του. Και επανέλαβε ο Ιεφθάε όλα τα λόγια της συμφωνίας ενώπιον του Κύριου στη Μισπά. Ο Ιεφθάε κάνει ανώφελες διαπραγματεύσεις με τους Αμμονίτες. Ο Ιεφθάε έστειλε αγγελιοφόρο στο βασιλιά των Αμμονιτών και του έλεγε, «Τι συμβαίνει ανάμεσα σε μένα και σε σένα και ήρθε στη χώρα μου να πολεμήσεις εναντίον μου?» Ο βασιλιάς των Αμμονιτών απάντησε στους αγγελιοφόρους του Ιεφθάε, «Όταν οι Ισραηλίτες βγήκαν από την Αίγυπτο,
Κατέλαβαν τη χώρα μου από την κοιλάδα Αρνών στον Χήμαρο Ιαβόκ και στον Ιορδάνη. Τώρα λοιπόν, δώστε πίσω ειρηνικά όλα αυτά τα εδάφη. Ο Ιεφθά έστειλε πάλι αγγελιοφόρους του βασιλιά των Αμμονιτών για να του πούνε εκ μέρους του. Δεν κατέλαβαν οι Ισραηλίτες τα εδάφη των Μωαβιτών ούτε των Αμμονιτών. Όταν βγήκαν από την Αίγυπτο, πέρασαν μέσα από την έρημο στην Ερυθρά Θάλασσα και έφτασαν στην Κάδης. Τότε έστειλαν αγγελιοφόρους του βασιλιά της Εδόμ και του είπαν: «Άφησέ μας, σε παρακαλούμε, να περάσουμε μέσα από τη χώρα σου». Αλλά εκείνος δεν τους άκουσε. Έστειλαν και στο βασιλιά της Μωάβ αγγελιοφόρους, αλλά ούτε εκείνος θέλησε να τους αφήσει. Έτσι οι Ισραηλίτες έμειναν στην Κάδης. Στη συνέχεια πέρασαν μέσα από την έρημο, παρέκαμψαν τις χώρες της Εδόμ και της Μωάβ και έφτασαν ανατολικά της Μωάβ και στρατοπέδευσαν από την άλλη όχθη του ποταμού Αρνών. Δεν πέρασαν όμως μέσα από τη Μωάβ, αφού ο Αρνών αποτελεί το σύνορό της. Τότε οι Ισραηλίτες έστειλαν αγγελιοφόρο στο Σιχόν, βασιλιά των Αμορέων που βασίλευε στην Εσεβόν, και του είπαν: «Άφησέ μας, σε παρακαλούμε, να περάσουμε μέσα από τη χώρα σου για να πάμε στον τόπο μας». Αλλά ο Σιχόν δεν εμπιστεύτηκε τους Ισραηλίτες να τους αφήσει να περάσουν μέσα από τη χώρα του. Μάζεψε όλο το στρατό του και στρατοπέδευσε στην Ιασά και πολέμησε εναντίον τους. Τότε ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, παρέδωσε το Σιχόν και όλο το στρατό του στους Ισραηλίτες. Τον νίκησαν και κυρίεψαν όλη την περιοχή που κατοικούσαν οι Αμοραίοι, από την κοιλάδα Αρνών ως το Χήμαρο Ιαβόκ και από την έρημο ως τον Ιορδάνη. Ήταν ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, που έδιωξε τους Αμοραίους μπροστά από το λαό του. Και εσύ τώρα θέλεις να μας πάρεις την ιδιοκτησία μας? Μήπως εσύ δεν έχεις στην κατοχή σου τη χώρα που σου έδωσε ο Χεμός, ο Θεός σου? Το ίδιο και εμείς έχουμε στην ιδιοκτησία μας ό,τι μας έδωσε ο Κύριος, ο Θεός μας. Μήπως νομίζεις ότι εσύ είσαι καλύτερος από τον Βαλάκ, γιο του Σιπόρ και βασιλιά της Μωάβ? Αλλά εκείνος δεν φιλονίκησε ποτέ με τους Ισραηλίτες, ούτε πολέμησε ποτέ εναντίον τους. Εδώ και 300 χρόνια οι Ισραηλίτες κατοικούν στην Εσεβόν, στην Αρόρ και στα περίχωρά τους, καθώς και σε όλες τις πόλεις πλάι στις όχθες του Αρνών. Γιατί τους τις πήρατε όλον αυτόν τον καιρό? Εγώ δεν σου έκανα κανένα κακό, ενώ εσύ μου κάνεις κακό πολεμώντας εναντίον μου. Ο Κύριος, ο κριτής όλων, ας αποφασίσει σήμερα ανάμεσα στους Ισραηλίτες και στους Αμμονίτες». Το τάμα του Ιεφθάε. Ο βασιλιάς των Αμμονιτών όμως δεν έδωσε σημασία στα λόγια που του διαβίβασε ο Ιεφθάε. Τότε ήρθε το πνεύμα του Κυρίου στον Ιεφθάε και αυτός πέρασε μέσα από τη Γαλαάδ και την περιοχή της φυλής Μανασί. Έφτασε στη Μισπά της Γαλαάδ και από εκεί πέρασε στα εδάφη των Αμμονιτών. Και έκανε τάμα ο Ιεφθάε στον Κύριο. «Αν πράγματι παραδώσεις τους Αμμονίτες στην εξουσία μου», του είπε, «τότε όποιος βγει πρώτος από την πόρτα του σπιτιού μου να με προεπαντήσει, όταν με το καλό θα επιστρέφω από τον πόλεμο των Αμμονιτών, αυτός θα νίκει σε σένα, Κύριε, και θα σου τον προσφέρω ολοκαύτωμα». Έτσι ο Ιεφθάε πέρασε τα σύνορα για να πολεμήσει τους Αμμονίτες και ο Κύριος τους παρέδωσε σε αυτόν. Τους χτύπησε από την Αρόρο στη Μινίθ, περιοχή με 20 πόλεις, και ως την Αβέλ Κεραμίμ. Η ήττα τους ήταν πολύ μεγάλη. Έτσι οι Αμμονίτες έγιναν υποτελείς τους Ισραηλίτες. Η κόρη του Ιεφθάε. Όταν ο Ιεφθάε γυρνούσε στο σπίτι του στη Μισπά, βγήκε η κόρη του να τον προϋπαντήσει με τύμπανα και με χορούς. Ήταν το μοναχό παιδί του. Εκτός από αυτήν δεν είχε ούτε γιο ούτε άλλη κόρη. Όταν την είδε ο Ιεφθάε, έσχισε με απόγνωση τα ρούχα του και είπε: «Αχ, κόρη μου, με βύθισε στη δυστυχία. Πόση θλίψη μου έφερες κι εσύ. Έχω δεσμευτεί με λόγο ενώπιον του Κυρίου και δεν μπορώ να ανακαλέσω την υπόσχεσή μου». Εκείνη το αποκρίθηκε: «Πατέρα μου, αν έδωσες λόγο στον Κύριο, κάνε για μένα ό,τι του υποσχέθηκες, αφού ο Κύριος εκδικήθηκε για σένα τους εχθρούς του, τους Αμμονίτες», είπε ακόμα στον πατέρα της. «Κάνε μου μόνο αυτή τη χάρη. Άφησε με 2 μήνες να πάω να ανέβω στα βουνά και να κλάψω την παρθενία μου μαζί με τις φίλες μου». Εκείνος της είπε: «Πήγαινε». Έτσι την έστειλε για 2 μήνες μαζί με τις φίλες της και πήγαν πάνω στα βουνά να κλάψουν την παρθενία της. Όταν τέλειωσαν οι 2 μήνες, γύρισε στον πατέρα της και αυτός εκπλήρωσε με την κόρη του το τάξιμο που είχε κάνει. Η κοπέλα δεν είχε γνωρίσει άντρα. Από τότε έγινε έθιμο στο λαό Ισραήλ να πηγαίνουν κάθε χρόνο οι κόρες των Ισραηλιτών και να κλαίνε την κόρη του Ιεφθάε, του Γαλααδίτη, για 4 μέρες. Κριτέ, κεφάλαιο 12. Ο Ιεφθάε και οι Εφραημίτες. Οι άντρες της φυλής Εφραήμ συγκεντρώθηκαν και πήγαν βόρεια. Βρήκαν τον Ιεφθάε και του είπαν:
Γιατί πήγες να πολεμήσεις τους Αμμονίτες και δεν μας κάλεσες να πολεμήσουμε κι εμείς μαζί σου? Τώρα θα κάψουμε το σπίτι σου και σένα μαζί. Ο Ιεφθάη τους απάντησε: Όταν εγώ και ο λαός μου βρισκόμασταν σε πολύ μεγάλες διαμάχες με τους Αμμονίτες, σας κάλεσα. Αλλά εσείς δεν με ελευθερώσατε από αυτούς. Αφού είδα ότι εσείς δεν ερχόσαστε να με βοηθήσετε, ρυψοκινδύνευσα και επιτέθηκα εναντίον τους και ο Κύριος τους παρέδωσε στην εξουσία μου. Γιατί λοιπόν σήμερα ερχόσαστε να με πολεμήσετε? Ο Ιεφθάη συγκέντρωσε τότε όλους τους άντρες της Γαλαάδ και πολέμησε τους Εφραημίτες. Οι Γαλααδίτες νίκησαν τους Εφραημίτες. Αυτοί έλεγαν: Πρόσφυγες της φυλής Εφραήμ είσαστε εσείς οι Γαλααδίτες, ανάμεσα στους Εφραημίτες και στους Μανασίτες. Μετά οι Γαλααδίτες έπιασαν τα περάσματα του Ιορδάνη για να μην μπορούν να γυρίσουν πίσω οι Εφραημίτες. Κάθε φορά που ένας από τους καταδιωγμένους Εφραημίτες ζητούσε να περάσει, οι Γαλααδίτες τον ρωτούσαν: Μήπως είσαι Εφραημίτης? Και αν εκείνος απαντούσε όχι, τον έβαζαν να προφέρει τη λέξη Σχιβόλεθ. Αυτός έλεγε Σιβόλεθ, γιατί δεν μπορούσε να προφέρει σωστά τη λέξη. Τότε τον έπιαναν και τον σκότωναν. Έτσι, εκεί στα περάσματα του Ιορδάνη, σκοτώθηκαν τότε 42.000 Εφραημίτες. Ο Ιεφθάη ο Γαλααδίτης κυβέρνησε τον Ισραήλ 6 χρόνια. Έπειτα πέθανε και τον έθαψαν στη γενέτειρα πόλη του στη Γαλαάδ. Οι κριτές Ιφσάν, Ελών και Αβδών. Μετά τον Ιεφθάη κυβέρνησε τον Ισραήλ ο Ιφσάν από τη Βηθλέμ. Αυτός είχε 30 γιους και 30 κόρες. Έδωσε τις κόρες του σε γάμο έξω από τη φυλή του και έφερε για τους γιους του 30 κόρες από άλλη φυλή. Κυβέρνησε τον Ισραήλ 7 χρόνια. Όταν πέθανε ο Ιφσάν, τον έθαψαν στη Βηθλέμ. Μετά από αυτόν κυβέρνησε τον Ισραήλ ο Ελών από τη φυλή Ζαβουλών. Κυβέρνησε 10 χρόνια τον Ισραήλ. Όταν πέθανε, τον έθαψαν στην Αιαλών, στην περιοχή της φυλής Ζαβουλών. Μετά από αυτόν κυβέρνησε τον Ισραήλ ο Αβδών, γιος του Ηλέλ, ο Πυραθωνίτης. Αυτός είχε 40 γιους και 30 εγγόνια που ύπευαν σε 70 πουλάρια. Κυβέρνησε τον Ισραήλ 8 χρόνια. Όταν πέθανε ο Αβδών, τον έθαψαν στην Πυραθών, στην περιοχή της φυλής Εφραήμ, στο βουνό των Αμαλικιτών. Κριτέ, κεφάλαιο 13. Προαναγγέλλεται η γέννηση του Σαμσών. Οι Ισραηλίτες δυσαρέστησαν πάλι με τις πράξεις του τον Κύριο και αυτός τους παρέδωσε στους Φιλιστέους για 40 χρόνια. Εκείνο τον καιρό ζούσε στη Σορεά κάποιος που ονομαζόταν Μανοάχ και προερχόταν από τη φυλή Δάν. Η γυναίκα του ήταν στήρα, δεν γεννούσε παιδιά. Μια μέρα παρουσιάστηκε στη γυναίκα ο άγγελος του Κυρίου και της είπε: «Εσύ τώρα είσαι στήρα και δεν γεννάς, αλλά θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις γιο. Πρόσεχε λοιπόν, από τώρα να μην πίνεις κρασί και άλλα δυνατά ποτά και να μην τρως τίποτε ακάθαρτο εξαιτίας της εγκυμοσύνης σου. Γιατί ο γιος που θα γεννήσεις θα είναι Ναζιραίος, δηλαδή αφιερωμένος στο Θεό από την κοιλιά της μάνας του, και δεν θα του κόψουν τα μαλλιά. Αυτός θα αρχίσει να ελευθερώνει τον Ισραήλ από τους Φιλιστέους». Η γυναίκα ήρθε και είπε στον άντρα της: «Μου παρουσιάστηκε ένας άνθρωπος του Θεού. Η όψη του ήταν σαν όψη αγγέλου του Θεού και προκαλούσε μεγάλον τρόμο. Δεν τον ρώτησα από πού έρχεται, ούτε αυτός μου είπε το όνομά του. Αλλά μου είπε ότι θα μείνω έγκυος και θα γεννήσω γιο. Δεν πρέπει λοιπόν να πίνω κρασί και άλλα δυνατά ποτά, ούτε να τρώω τίποτε ακάθαρτο, γιατί το παιδί θα είναι αφιερωμένο στο Θεό από την κοιλιά της μάνας του στην ημέρα του θανάτου του». Τότε ο Μανοάχ προσευχήθηκε στον Κύριο. «Κύριε», είπε, «σε παρακαλώ, ας ξανάρθει ο άνθρωπος του Θεού και ας μας διδάξει τι πρέπει να κάνουμε στο παιδί που θα γεννηθεί». Ο Θεός άκουσε την προσευχή του και ξανάρθε ο άγγελος του Θεού στη γυναίκα την ώρα που αυτή βρισκόταν στο χωράφι. Ο άντρας της δεν ήταν μαζί της. Εκείνη τότε έτρεξε γρήγορα να το αναγγείλει. «Μου παρουσιάστηκε πάλι ο άνθρωπος που είχε έρθει εκείνη την ημέρα», του είπε. Ο Μανοάχ σηκώθηκε αμέσως και ακολούθησε τη γυναίκα του. Πλησίασε τον άνθρωπο και του είπε: «Εσύ είσαι ο άνθρωπος που μίλησε στη γυναίκα μου?» Και αυτός απάντησε: «Εγώ είμαι». Ο Μανοάχ τον ρώτησε: «Αν τώρα εκπληρωθούν τα λόγια σου, τι θα πρέπει να προσέξουμε σχετικά με το παιδί και τι θα πρέπει να κάνουμε γι' αυτό?» Ο άγγελος του απάντησε: «Η γυναίκα να φυλαχτεί από όλα όσα της είπα. Δεν θα τρώει τίποτα από ό,τι παράγεται στο αμπέλι. Δεν θα πίνει κρασί και άλλα δυνατά ποτά και δεν θα τρώει τίποτε ακάθαρτο. Θα τηρήσει όλα όσα τη διέταξα».
Ο ίδιος ο Κύριος φέρνει το μήνυμα. Ο Μανοάχ είπε στον άγγελο του Κυρίου: «Δέξω να σε κρατήσουμε λοιπόν, θα σου ετοιμάσουμε ένα κατσικάκι». Αλλά ο άγγελος του Κυρίου του απάντησε: «Κι αν ακόμα με κρατήσεις, δεν θα φάω από το φαγητό σου. Αν όμως θέλεις να προσφέρεις ολοκαύτωμα, πρόσφερε το στον Κύριο». Ο Μανοάχ δεν ήξερε ότι αυτός ήταν ο άγγελος του Κυρίου. Τότε ρώτησε τον άγγελο: «Ποιο είναι το όνομά σου για να σε τιμήσουμε όταν εκπληρωθεί ο λόγος σου?» Ο άγγελος του Κυρίου του απάντησε: «Γιατί ρωτάς για το όνομά μου? Είναι όνομα θαυμαστό». Τότε πήρε ο Μανοάχ ένα κατσίκι και την ανέμακτη θυσία και τα πρόσφερε πάνω σε ένα βράχο στον Κύριο, ο οποίος κάνει θαύματα. Και ενώ μαζί με τη γυναίκα του παρατηρούσαν τις φλόγες που ανέβαιναν από το θυσιαστήριο στον ουρανό, είδαν τον άγγελο του Κυρίου να υψώνεται μέσα στις φλόγες. Ο Μανοάχ και η γυναίκα του βλέποντάς το έπεσαν με το πρόσωπο στη γη. Ο άγγελος του Κυρίου δεν παρουσιάστηκε πια στο Μανοάχ και στη γυναίκα του. Τότε αυτός κατάλαβε ότι επρόκειτο για τον άγγελο του Κυρίου. Ο Μανοάχ είπε στη γυναίκα του: «Τώρα το δίχως άλλο θα πεθάνουμε, γιατί είδαμε τον Θεό». Αλλά η γυναίκα του είπε: «Αν ο Κύριος ήθελε να μας θανατώσει, δεν θα δεχόταν από τα χέρια μας τη θυσία του ολοκαυτώματος και την ανέμακτη προσφορά και δεν θα μας άφηνε να τα δούμε όλα αυτά, ούτε να ακούσουμε τέτοια πράγματα». Η γυναίκα λοιπόν γέννησε γιο και τον ονόμασαν Σαμψόν. Το παιδί μεγάλωνε και ο Κύριος το ευλογούσε. Βρισκόταν στο στρατόπεδο του Δάν, ανάμεσα στη Σορεά και στην Εσταόλ, όταν το Πνεύμα του Θεού άρχισε να τον οδηγεί σε δράση. Κριτέ, κεφάλαιο 14. Ο Σαμψόν και η γυναίκα της Τιμναθά. Κάποτε ο Σαμψόν κατέβηκε στην Τιμναθά και εκεί είδε μια νεαρή φιλιστέα. Όταν γύρισε σπίτι του, μίλησε στους γονείς του. Στην Τιμναθά τους είπε: «Γνώρισα μια κοπέλα φιλιστέα. Θέλω να τη ζητήσετε για να γίνει γυναίκα μου». Οι γονείς του του είπαν: «Καλά, δεν υπάρχει καμιά γυναίκα ανάμεσα στις κόρες των ομοεθνών σου στο λαό μας και θέλεις να πάρεις γυναίκα από τους φιλιστέους, αυτούς τους απερίθμητους?» Αλλά ο Σαμψόν απάντησε στον πατέρα του: «Εμένα αυτή μ' αρέσει. Ζήτησε την για μένα να την παντρευτώ». Οι γονείς του δεν ήξεραν ότι αυτό προερχόταν από τον Κύριο, ο οποίος ζητούσε αφορμή για να τα βάλει με τους φιλιστέους, γιατί εκείνον τον καιρό οι φιλιστέοι ήταν επικυρίαρχοι στον Ισραήλ. Κατέβηκαν λοιπόν ο Σαμψόν και οι γονείς του στην Τιμναθά. Όταν έφτασαν στα μπέλια της πόλης, ένα λιονταράκι όρμησε μουγκρίζοντας πάνω στο Σαμψόν. Τότε το Πνεύμα του Κυρίου ήρθε πάνω στο Σαμψόν και με μόνο τα χέρια του το ξέσκισε, όπως θα ξέσκιζε ένα κατσικάκι. Δεν είπε όμως τίποτε στους γονείς του, γι' αυτό του το κατόρθωνε. Κατέβηκε στην πόλη και συνάντησε τη γυναίκα, η οποία του άρεσε πολύ. Μετά από μέρες, επιστρέφοντας πάλι στην Τιμναθά για να πάρει την κοπέλα γυναίκα του, βγήκε λίγο από το δρόμο του για να δει το πτώμα του λιονταριού και βλέπει μέσα στο πτώμα ένα ζμάρι μέλισσες και μέλι. Μάζεψε μέλι στις χούφτες του και καθώς προχωρούσε στο δρόμο του έτρωγε. Όταν πήγε στους γονείς του, τους έδωσε μέλι και έφαγαν. Αλλά δεν τους είπε ότι το είχε πάρει μέσα από το κουφάρι του λιονταριού. Η πρώτη διαμάχη του Σαμψόν με τους Φιλιστέους. Ο πατέρας του επισκέφθηκε το σπίτι της νύφης του και ο Σαμψόν ετοίμασε εκεί γαμήλιο συμπόσιο όπως συνήθιζαν τότε οι νέοι. Όταν τον είδαν οι Φιλιστέοι, έστειλαν 30 νέους να τον συντροφεύουν. Ο Σαμψόν τους είπε: «Θα σας πω ένα ένιγμα. Αν μου το λύσετε στις 7 μέρες που θα διαρκέσει το συμπόσιο, θα σας δώσω 30 λινές πουκαμίσες και 30 γιορτινές φορεσιές. Αν όμως δεν μπορέσετε να μου το λύσετε, τότε εσείς θα μου δώσετε 30 λινές πουκαμίσες και 30 γιορτινές φορεσιές». Αυτοί του απάντησαν: «Πες μας το ένιγμά σου να το ακούσουμε». Ο Σαμψόν τους είπε: «Από εκείνον που τρώει, βγήκε εκείνο που τρώγεται. Από αυτόν που έχει δύναμη, βγήκε αυτό που έχει γλύκα. Τι είναι?» 3 μέρες πέρασαν και δεν μπόρεσαν να λύσουν το ένιγμα οι νέοι. Την 4η μέρα είπαν στη γυναίκα του Σαμψόν: «Προσπάθησε με κολακίες να καταφέρεις τον άντρα σου να μας εξηγήσει το ένιγμα, για να μην βάλουμε φωτιά και σας κάψουμε και σένα και το σπίτι του πατέρα σου. Μας καλέσατε εδώ για να μας γδίσετε?» Τότε η γυναίκα του Σαμψόν έπεσε στο λαιμό του κλαίγοντας και του είπε: «Σίγουρα με μισείς, δεν μ' αγαπάς. Έβαλες ένα ένιγμα στους συμπατριώτες μου και σε μένα δεν το εξήγησες». Ο Σαμψόν της είπε:
Εγώ δεν το εξήγησα στον πατέρα μου και στη μάνα μου, το εξηγήσω σε σένα. Αυτή συνέχισε να πέφτει στο λαιμό του και να κλαίει, ώσπου τέλειωσαν οι 7 μέρες που κράτησε το συμπόσιο. Την 7η πια μέρα της έδωσε τη λύση, γιατί τον είχε ταλαιπωρήσει πολύ. Και αυτή έδωσε τη λύση του ενίγματος στους συμπατριώτες της. Την 7η μέρα, πριν βασιλέψει ο ήλιος και μπει στο νηφικό δωμάτιο, οι άντρες της πόλης του είπαν: «Τι από το μέλι πιο γλυκό και από το λιοντάρι πιο δυνατό?» Και αυτός τους απάντησε: «Αν με τη δαμαλίτσα μου δεν είχατε οργώσει, λύση στο ενίγμά μου δεν θα είχατε δώσει». Τότε ήρθε σε αυτόν το πνεύμα του Κυρίου και κατέβηκε στην Ασκάλωνα, σκότωσε 30 άντρες, πήρε τα υπάρχοντά τους, έδωσε τα ρούχα σε εκείνους που έλυσαν το ένιγμα και πήγε οργισμένος στο σπίτι του πατέρα. Τη γυναίκα του Σαμψών την έδωσαν στον κουμπάρο του, που ήταν φίλος του.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασαι ο Θεός ελπίσιμον δόξασαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ίασε τις ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμοι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάσμι. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και αφροσύν αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέως εγγέλιστο της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία ανεδοκάν ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσία στήριό σου Μόσχου. Ο Θεό στην βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντε οι ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτωσα διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου ει Κύριε μη χρονίσει. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώ τη σε την δέη σήμεν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σε έσει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιοθήσετε ενώπιό παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε επε με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέ εμπά τη έργη, σον μπήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου, Γιάννη Δρό, ταχύ άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην ζλάκων. Ακουστόν πίσω όμοι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη Κύριο, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ την εχθρό μου, Κύριε, προς εκατεύγω, διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γη ευθεία εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύθεις στους εκρούς μου και απολύεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεός σου της γινός που είσαι, καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταυτή αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεός σου εφημάς, καθά περιποιήσαμιν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιοι φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμω, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πείν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πείν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δις ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπασιν, της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορή ανικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ριστέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψοντας την ζωήν, χαίρε πυρηνές τηλεοδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσιγαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρτου ουρανού και της γης, κατασκεύασες επίητης άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύ.

0: αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως τους συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα αφιλήματα ημών και εμείς αφίεμεν στο φιλέτε ημών. Και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά της είναι ποιήκιαν μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν και εσύ εσ εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ούκ εστι πόνος σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου,

0: της ειν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσουν. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλη, σύνατη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι, και νύν και αεκ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξο σου κοιήσι, ενώσασα και να αποστείς αφήσι, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόνο ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα. Γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεοτό και διατησής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυκτερινή ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίο κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αίκες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξαση Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτυρ του Θεού, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογικό παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν τη αναξίη, εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Των απανταχού της γης. Υπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανάνιο Νοσοκομείο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Φόδελε Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων. Στις 10:15 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστούν ο εσπερινός της αποδόσεως της εορτής και κτητορικό μνημόσυνο των κεκοιμημένων αδελφών της Ιεράς Μονής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Κατά την παραμονή της εορτής, η Ιερά Μονή θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
2: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κολυβά Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Ελιά Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θα ακολουθήσει η πάνδημος λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου στους δρόμους του χωριού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο στον παλαιό ναό του Αγίου Παντελεήμονος.

Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κουνάβων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όφρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ιερός Ναός της Ενορίας Νέων Βριούλων Κατσαμπά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Εξοκλήσιο της Ενορίας Νέων Κλαζομενών Ηρακλείου. Το εξοκλήσιο βρίσκεται στη θέση Κλητσί Μετόχη μετά το Ελμεπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Λείψανα του Αγίου θα τεθούν προς προσκύνηση.
1: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται πάνω στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών.
2: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κυπαρισίου Τιμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Πρινιά Μαλεβιζίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτινής και Αρκαδίας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, 26 Ιουλίου. Στις 9:30 θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης, κυρίου Αρίσταρχου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ριζινίας.
3: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο σπηλαιώδης ιερός ναός βρίσκεται στην περιοχή Θεριά ή Βίγλα.
5: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Κεραμαία Αγίου Βασιλείου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων, κυρίου Ιωακήμ.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Την Τρίτη, 28 Ιουλίου, εορτή της Οσίας Μητρός Σιμών Ειρήνης της Χριστοβαλάντου, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Σαμαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του, όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενοριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του, κρυστάλλινη, αγιοπατερική, αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Ζηλωτής Εφημέριος, μέρος δεύτερον. Ως εφημέριος ο Άγιος Γερβάσιος, εξαιτίας της υπερβολής του ζήλου που τον διέκρινε σε ό,τι αφορά την ευπρέπεια του ναού και τη γενικότερη εμφάνισή του, πραγματοποίησε μερικές καινοτομίες κατά την ομολογία πολλών αντιδραστικών. Κατήργησε την περιφορά των δίσκων. Μετέφερε την πώληση των κεριών στον Άρθικα, για να μην υπάρχει συναλλαγή χρημάτων την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Όλοι γνωρίζουμε το φοβερό αυτό κακό που υπάρχει και σήμερα. Επιπλέον, άνοιξε και τις πλαϊνές πόρτες του ναού, για να μπορούν να παρακολουθούν και οι πτωχοί χριστιανοί, οι οποίοι λόγω μη εμφανίσιμης ενδυμασίας ή ελλείψεως χρημάτων για κερί, δίσταζαν να μπουν στο ναό για να προσευχηθούν. Αυτή η ενέργεια εξαγρίωσε τους επιτρόπους όχι μόνο του ναού, όπου ήταν εφημέριος, αλλά και άλλων ναών και έτσι άρχισαν διάφορες υποβολές στην Μητρόπολη. Σε όλα αυτά ο Ζηλωτής Εφημέριος έδινε την ίδια απάντηση που έδωσε ο Κύριος στους συγχρόνους του επικριτές, τους υποκριτές, γραμματείς και φαρισαίους. Γέγραπτε «Και έστε ο οίκος μου οίκος προσευχής». Ημείς δε αυτόν επίησατε σπήλαιον ληστών. Απαγόρευσε επίσης την αμοιβή στο μυστήριο της εξομολογήσεως, διότι η χάρις παρέχεται δωρεάν, όπως έλεγε. Επίσης κατήργησε τις κατηγορίες γάμων, πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατηγορία. Αλλά και ως προς την υπερβολική του αγάπη για τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, τι μπορούμε να πούμε? Ήταν εξαιρετικά φυλακόλουθος. «Πολλάκι στον οίκουσα», λέει ένα από τα πνευματικά του τέκνα, μόλις ακουόμενον, ψιθυρίζοντα και επαναλαμβάνοντα, το Κύριε ελέησον κατά τη ούτων τρόπων, ώστε να είναι δύσκολον να το εκφράσω γραπτός. Εκείνο δε το «παράσχου Κύριε», προφερόμενον από τον γέροντα, είναι μοναδικόν εις την έκφρασή του. Θα μου μείνει αξέχαστα γραμμένο εις την ψυχήν μου.

Ο Άγιος Γερβάσιος αγαπούσε ιδιαιτέρως τις ακολουθίες των ορών και του Εσπερινού. Τις ευχές του Εσπερινού τις έλεγε τόσο αργά και κατανυκτικά, ώστε ήταν αδύνατο να παραμείνει στη γη όποιος τον παρακολουθούσε. Πολλές φορές μάλιστα τον έβλεπαν κατά την ώρα του Εσπερινού δακρυσμένο. Επιτελούσε τα εφημεριακά του καθήκοντα στο ακέραιο, ως άριστος ποιμένας. Παράλληλα όμως, δεν εγκατέλειπε και την προσωπική του άσκηση. Αυτό είναι φανερό στο ακόλουθο περιστατικό που περιγράφει η Ουρανία Αλιαπίκου, η οποία ήταν ένα από τα πνευματικά του παιδιά που τον υπεραγαπούσαν. Όταν έζη η αδελφή του, μακαρίτισσα Ελένη, η απλή και ενάρετος εκείνη γυναίκα, Πολάκης, κατά απέτησή της, εκοιμήθηνε στο σπίτι των, παρά τον προφήτην Ηλίαν, διότι ήτο μόνη. Εις την οικίαν των αυτήν και κάτωθεν, είχε το κελί γραφείων του, και ο Σάκης ήρχε το, έμενε εκεί. Το δάπεδον, ήτο μονό σανίδι, και τότε, επειδή ηγάπων να παρακολουθώ την ζωήν του, ήκουσα Πολάκης κατά την ησυχίαν της νυχτός, πολύ βέβαια αμυδρά, τις ολονύκτιες προσευχές του, και συνήθως ψαλτήρι. Άναβε καιρή και θυμίαμα και προσήφιετο, ενώ συνέχιζε τη μελέτη και το γράψιμο των ομιλιών και κηρυγμάτων, ως τας πρώτας πρωινάς ώρας, οπότε ανεχώρη δια την εκκλησίαν. Μας συνίστα την νυχτερινή προσευχήν, ως περισσότερον κατανυκτικήν, κατά το παράδειγμα του προφητάνακτος, δια των άμωμων, όρθρων και εξάψαλμων. Εμελέτε πολύ τα ιεράς γραφάς, ιδιαιτέρως ενετρίφα εις τον ιερόν ψαλτήρα, την φωνήν της Εκκλησίας, όπως τον απεκάλει. Ας σημειωθεί δε ότι όταν έμελε να λειτουργήσει, την προηγούμενη νύχτα δεν αναπαυόταν σε κρεβάτι, αλλά περνούσε όλες τις νυχτερινές ώρες σε ένα κάθισμα. Γι' αυτό και την επομένη τελούσε εξαϊλωμένος πλέον την Θεία Λειτουργία. Ήταν αδύνατο να παρακολουθήσει κανείς τη Θεία Λειτουργία που τελούσε ο Άγιος Γερβάσιος, καθώς και το πυρφόρο κήρυγμά του, και να μην αισθανθεί ότι πετάει σε ουράνιους κόσμους. Η κυρία Μαρή Καφούρα κατέγραψε ένα θαυμαστό γεγονός, το οποίο κατέθεσε εγγράφος στο Μητροπολίτη Πατρών. «Ευσεβάστος, σεβασμιότατε Άγιε Πατρών, λαμβάνω το θάρρος να σας αναφέρω ένα συμβάν που έλαβε χώραν κατά την Θεία Λειτουργία μιας Κυριακής του 1942 εις τον Ιερό Ναόν Αγίας Εκατερίνης Πατρών. Μεταβάσα εκεί προς εκκλησιασμόν μίαν Κυριακήν και καθήν στιγμήν εξήρχετο εκ του Ιερού ο πατήρ Γερβάσιος δια την συνέχιση της Θείας Λειτουργίας, εξήλθε για να ευχαριστήσει το εκκλησίασμα. Και ενώ ίστατο πρώτης ωραίας πύλης ευχαριστών το εκκλησίασμα και τους ιεροψάλτας, έφνης, τόσον εγώ, όσο και η Σωτηρία Δροσοπούλου, είδομεν ομού μετά του λοιπού εκκλησιάσματος, ένα αστέρι λαμπερό να βγαίνει από το τέμπλον του ιερού και να σβήνει άνωθεν της κεφαλής του πατρός Γερβασίου. Ας μου επιτραπεί στο σημείο αυτό να πω ότι αν σήμερα ο κόσμος απομακρύνθηκε κατά ένα μεγάλο μέρος από την Εκκλησία και δεν επιθυμεί να παρακολουθεί τις ακολουθίες και το κήρυγμα, αυτό οφείλεται κυρίως στον Εφημέριο, ο οποίος προσέρχεται στο Άγιο Θυσιαστήριο ή στον Αποστολικό Άμβονα χωρίς καμιά πνευματική προετοιμασία. Ο Άγιος Γερβάσιος όμως φλεγόταν από θείο έρωτα. Πολλές φορές, συναισθανόμενος την αμαρτωλότητά του αλλά και τη φοβερή διακονία που το εμπιστεύθηκε ο ουράνιος πατέρας, έλεγε κλαίοντας: «Ο Θεός με επήρε από τη Στρούγκα και με έκανε βασιλέα. Τι άλλο ζητώ?»

Η διακονία του στον αμπελώνα του Κυρίου τον γέμιζε με αγαλίαση και ουράνια ειρήνη. Κάθε κοσμική επιθυμία είχε νεκρωθεί μέσα του. Μόνο ένα ζητούσε: να εισαγάγει στην ουράνια βασιλεία το μικρό πίμνιο που του εμπιστεύθηκε ο Θεός. Γι' αυτό το πίμνιο αγωνιούσε. Γι' αυτά τα ταπεινά προβατά του ανάλωνε όλες τις δυνάμεις του, μη φιδόμενος ούτε αυτής της σωματικής υγείας του. Αυτή η ολοκληρωτική αφοσίωση στο έργο της ποιμαντικής διακονίας τον καθιστούσε όχι μόνον ολοκληρωμένο ποιμένα, απαλλαγμένο από κοσμικά συμπλέγματα και αδυναμίες, αλλά τον κατεδείκνυε ως ένα ξεχωριστό ανθρώπινο όν, μία ευγενική θυσιαστική ύπαρξη, έναν πλήρη αρετόν πατέρα της Εκκλησίας. Αυτή η ξεχωριστή δύναμη που πήγαζε από την πατρική καρδιά του τον έκαμε ακόμη και στα βαθιά γεράματα να ασκεί με νεανικό ζήλο το έργο του. Χαιρόταν να περιβάλλεται από τα αρνία του, τα πεφιλημένα παιδιά του, το αυριανό μέλλον της αγαπημένης του Ορθοδόξου Ελλάδος. «Βλέπω», έλεγε, «τους αγγέλους του ουρανού γύρω μου και ακούω το τραγούδι τους. Το έργο αυτό είναι ο Χριστός, ο αΐ ον, ο ως αυτός ον». Ο καλός ποιμένας δεν παραμελούσε και την φροντίδα για τους πτωχούς και ενδεείς. Τους ελεούσε νύχτα και ημέρα. Πόσες φορές δεν τον είδαν όταν βασίλευε το πυκνό σκοτάδι να βαδίζει στις πτωχοσυνοικίες για να ασκήσει την αρετή της ελεημοσύνης. Μεγάλος επίσης ήταν ο πόνος του Αγίου Γερβασίου όταν ξέσπασε η μικρασιατική καταστροφή του 1922 και κατόπιν με την βίαιη ανταλλαγή των πληθυσμών. Και η Πάτρα, όπως όλες οι πόλεις της Ελλάδος, κατεκλείστη από εκδιωγμένους Έλληνες από τις προαιώνιες ελληνικές περιοχές της Ιωνίας. Ρακένδυτοι και πεινασμένοι οι πρώην άρχοντες και ευκατάστατοι νοικοκυρέοι, τώρα ζητούν με αγωνία ένα κομμάτι ψωμί και μία γωνιά για να ξεκουράσουν τα ταλαιπωρημένα σώματά τους και να παρηγορήσουν τις εμάσουσες από τον ψυχικό πόνο καρδιές τους. Δεν είναι τυχαίο το ότι εγκατέστησε το κέντρο της κατηχητικής του δράσεως μέσα στην καρδιά της προσφυγιάς, στην οδό Ιωνίας 47-49. Μία περιοχή όπου βασίλευε η πτωχία, η ανέχεια και γενικότερα η ψυχοσωματική στέρηση, κάθε είδους παρηγοριάς και ανθρωπίνης βοηθείας. Εκεί έστησε το αρχηγείο του και εργάστηκε με τόση υπομονή και ανεπιτίδευτη στοργή προς τους πάσχοντες αδελφούς μας Έλληνες της Μικράς Ασίας, ώστε οι πρόσφυγες φώναζαν: «Ξερό ψωμί και παπούλι θέλουμε». Η παρουσία του ανεπλήρωνε στη ζωή τους όλα τα αγαθά τα οποία τόσο άδικα έχασαν. Ο αγιάτρευτος πόνος της ψυχής τους για την απώλεια τόσων αγαπημένων τους και για την ανομολόγητη ταπείνωση που υπέστησαν κατά την υποδοχή τους στη μητέρα Ελλάδα έβρισκαν γλυκία θεραπεία κάτω από την αγαπητική προστασία την οποία τόσο αφιδόλευτα τους προσέφερε. Οργάνωσε συσίτια, συγκέντρωσε ρουχισμό, φρόντισε για έβρεση εργασίας, προστάτευσε ορφανά και στάθηκε αδελφός και πατέρας σε απροστάτευτες κοπέλες οι οποίες προσπαθούσαν με τον τίμιο ιδρώτα τους να σταθούν όρθιες και να βοηθήσουν τις οικογένειές τους. Πολλές από αυτές τις πονεμένες ψυχές αργότερα έγιναν στελέχοι και φωτισμένες κατηχήτριες και βοηθοί τους στο ποιμαντικό του έργο. Αναφέρεται ότι κάποτε εξομολόγησε μία υπέργυρη μικρασιάτισσα η οποία μιλούσε μόνον τουρκικά. Παρόλα αυτά συνεννοήθηκαν άριστα, μιλώντας εκείνη τουρκικά και απαντώντας ο παππούλης ελληνικά. Το Πανάγιο Πνεύμα δεν σταματά να ενεργεί μπροστά στο εμπόδιο των ξένων γλωσσών, όπως και στους Αποστόλους μετά την Πεντηκοστή. Αλλά και την περίοδο της γερμανικής κατοχής 1940-1944
έσωσε εκατοντάδες συμπολίτες του, κυρίως παιδιά, από την πείνα, οργανώνοντας συσίτια σε διάφορα σημεία της πόλης. Διένεμε είδη ρουχισμού και τρόφιμα σε πτωχές οικογένειες. Πολλοί πατρινοί ομολογούν σήμερα ότι χρεωστούν κυριολεκτικά τη ζωή τους στον Άγιο Γερβάσιο, ο οποίος τους έτρεφε κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Λοιμού. Ο ίδιος ήταν πτωχός, πάμπτωχος. Είχε εγκαταλείψει κάθε υλική προσδοκία και απόλαυση. Θεωρούσε τα επίγεια πλούτη ως σκύβαλα. Γι' αυτό και με τα παρησίας μπορούσε να λέει: «Εσείς που είστε προσκολλημένοι στα επίγεια και ζείτε μόνο για αυτά, σπάστε σας παρακαλώ τις αλυσίδες αυτής της δουλείας. Καταργήστε τη λατρεία της ύλης και των θησαυρών της. Υψωθείτε πάνω από αυτά για την αληθινή ζωή. Ναι, για χάρη της αιωνίου ζωής, για χάρη της άνω ζωής, και πλούτος και χρήματα, θησαυροί και κτήματα, ας πάνε στον κόρακα. Και για να το πω πιο εκκλησιαστικά και πιο ευπρεπώς, τα χρήματα μαζί με τα καλά τους ας πάνε στην απώλεια, χάριν του μόνου αγαθού». Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ένα περιστατικό το οποίο μας διηγήθηκε η κυρία μεταρχικά Νίχη, πνευματικό παιδί του Παππούλη, και το οποίο φανερώνει την ακρίβεια του Αγίου Γερβασίου και την καθαρότητα του έργου του. Κάποιο βράδυ βρισκόταν στην τραπεζαρία της αναπλαστικής σχολής μαζί με πνευματικά του παιδιά. Μπαίνει μία κυρία κάποιου μορφωτικού συλλόγου και του προσφέρει ένα σεβαστό χρηματικό ποσό ως βοήθημα του συλλόγου προς το ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Γερβασίου. Εκείνος την ρώτησε με ποιο τρόπο συλλέχθηκαν αυτά τα χρήματα. Όταν έμαθε ότι τα έσοδα προέρχονταν από κάποιο φιλανθρωπικό χορό, δεν τα δέχθηκε, εφαρμόζοντας το «έλεον δε αμαρτωλού, μη λυπανάτω την κεφαλήν μου». Αν αναλογιστούμε την ένδυα των καιρών εκείνων και την δυσκολία εξευρέσεως πόρων για την ενίσχυση των πτωχών, θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε το ηρωικό φρόνημα του πτωχού Λεβίτου ώστε να αρνηθεί τέτοιου ύψους οικονομική προσφορά. Πράγματι, το ιερών αγωνιστικών υπέρ της αθανάτου Ορθοδοξίας φρόνημα και έργων, η διαφύλαξη της Ιεράς Παρακαταθήκης, της Αγιωτάτης Ορθοδοξίας Ανωθεύτου, Απαρασαλεύτου, Ασινούς και Αλοβίτου, η εν φόβο Θεού και πάση επιμελία ιερατική βιωτή, η φιλανθρωπία και η ελεημοσύνη, αλλά και η καταπλάτος και βάθος προς πάντας αγάπη, συνέθεταν το μεγαλείο μιας αθάνατης εκκλησιαστικής κατά πάντα πατερικής φυσιογνωμίας. Στο πρόσωπο του Αγίου Γερβασίου διακρίναμε να αναβιώνει το πνεύμα του Ιερού Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιωάννου του Ελεήμονος και τόσων άλλων ποιμένων της Αγίας μας Εκκλησίας. Ενσάρκωνε όλες τις αρετές των πρώτων πατέρων της Εκκλησίας.

Ο Κήρυκας της Χάριτος. Το θείο κήρυγμα, κατά παλαιούς και νέους διδασκάλους, είναι η ψυχή και το πνεύμα κάθε ιεράς ακολουθίας, προπάντων δε της θείας λειτουργίας. Άνευ αυτού, το τελετουργικό της θείας λατρείας, το αγιότερο όλων των έργων, κινδυνεύει να εκπέσει σε ξηρό τύπο και σε τυπολατρεία, λόγω του αγνώστου ακόμη και των βασικών νοημάτων, αλλά και της ενίας των λέξεων ή φράσεων, των ευχών και ύμνων. Αυτά πίστευε και διεκήρυτε ο Άγιος Γερβάσιος στην πόλη των Πατρών. Δίδασκε με παρησία ότι η Θεία Διδασκαλία καθαρίζει τον άνθρωπο, διαλύει τις πλάνες, φωτίζει τον νου, θερμαίνει και καθαρίζει την καρδιά και κάνει τους ανθρώπους νυφάλιους. Πίστευε ακράδαντα ότι η συμμετοχή στα Θεία Κηρύγματα εξευγενίζει και απλοποιεί τον οικογενειακό βίο, εξημερώνει την κοινωνική ζωή, εμφυσά το ζωογόνο πνεύμα της φιλαλληλίας και ευποιίας μεταξύ των ανθρώπων. Ο Θείος Λόγος για τον Άγιο Γερβάσιο είναι εκείνος που κατακοσμεί τα ήθη, ενισχύει και στερεώνει τους ηθικούς δεσμούς. Μέσω του Θείου Κηρύγματος αναδεικνύονται κατά τον Άγιο Γερβάσιο όχι μόνον αληθινοί χριστιανοί, αλλά και χριστοί και ενάρετοι πολίτες, αφού διδάσκεται η ισότητα και εμπεδώνεται η έννοια της δικαιοσύνης. Γενικά, το Θείο Κήρυγμα περικλείει και περιλαμβάνει ό,τι εξηγένει και καταρτίζει κάθε κοινωνία. Για να καταλάβει κανείς τη μέγιστη σημασία που έδινε ο Άγιος στη διακονία του Θείου Λόγου, είναι αρκετό να αναφέρουμε απλώς και μόνον το ημερήσιο πρόγραμμα της Κυριακής. Καταρχήν κήρυγμα στη νυχτερινή Θεία Λειτουργία, την οποία τελούσε στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Αργότερα και πάλι κήρυγμα με τη μορφή υποδειγματικής κατηχήσεως στους κατηχητές και στις κατηχήτριες. Τρίτο κήρυγμα, απογευματινό στον Άγιο Δημήτριο, και τέλος, τέταρτο κήρυγμα, επίσης απογευματινό, στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας. Στην έκθεση πεπραγμένων προς την Ιερά Σύνοδο του Μητροπολίτου Πατρών Αντωνίου, των ετών 1936-1937, διαβάζουμε ότι ο ιεροκήρυκας αρχιμανδρίτης πατήρ Γεβάσιος Παρασκευόπουλος κηρύττει αναλοιπώς κατά Κυριακήν, Τετάρτην και Παρασκευήν. Όταν πλέον απαλλάχθηκε από τα εφημεριακά του καθήκοντα, το κήρυγμα έγινε καθημερινό. Δεν υπολόγιζε τον κόπο. Πάντα σκεπτόταν με ποιο τρόπο θα μπορούσε να αποσπάσει όσο το δυνατόν περισσότερα πρόβατα από το στόμα του νοητού δράκοντα. Ούτε τα γυρατιά, αλλά ούτε οι διάφορες ασθένειες που τον ταλαιπωρούσαν στάθηκαν ικανά να μετριάσουν τον ιερό ζήλο του. Μάλιστα, κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του, όταν δεν μπορούσε πλέον να σηκωθεί από το κρεβάτι, έπαιρνε στο χέρι το μικρόφωνο και από εκεί κήρυτε στα πλήθη που συγκεντρώνονταν στην ειδική για αυτόν τον σκοπό αίθουσα δίπλα από το κελί του. Ήθελε να διατηρήσει ως καλός ποιμένας την επαφή με το ποιμνιό του έως την τελευταία στιγμή της ζωής του. Αυτό το διεπίστωσα κι εγώ όταν κάποτε περίμενα να δω τον γέροντα να κηρύττει και αντί αυτού άκουσε την φωνή του από τα μεγάφωνα της αίθουσας. Ο κηρυκτικός ζήλος του Αγίου Γερβασίου εξήγηρε τον φθόνο εκείνων που η ζωή τους δεν τέριαζε με το περιεχόμενο των κηρυγμάτων του. Γι' αυτό άρχισε να τον κατηγορούν και να συκοφαντούν τις ιερές συνάξεις, οι οποίες μπορούν να συγκριθούν από όσους τις έζησαν με τις πρώτες χριστιανικές συνάξεις των Αποστολικών χρόνων. Τι ζήλος κατήχε τον Άγιο Γερβάσιο. Διερωτόταν φλεγόμενος από αγάπη για τον διαφωτισμό του ποιμνίου της Εκκλησίας. Πώς, αφού η πίστη εξακοής και ακοή είναι ο λόγος του Θεού,
πώς είναι δυνατόν να ενδυθεί κάποιος τον Χριστό μέσω του Αγίου Βαπτίσματος, χωρίς ο Λόγος του Θεού να αναπτύξει τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα αυτού του μυστηρίου σε Αυτόν. Είναι περισσότερο χρήσιμα και αναγκαία το Θείο Κήρυγμα και ο Λόγος του Θεού παρά ο επιούσιος άρτος της εφήμερης ζωής.

μυσταγωγία ήταν τα πεφωτισμένα κηρύγματα του Αγίου Γερβασίου. Ο λόγος του ήταν πατερικός, η σκέψη του συνετή, το ύφος του αυστηρό και σεμνό. Άτεγκτος υπερασπιστής της αληθείας, δεν δίσταζε να καυτηριάζει την παρανομία ακόμα και με έντονο ύφος, όποτε χρειαζόταν. Και επειδή ο λόγος του στηριζόταν πάντοτε στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας, έπειθε τον ακροατή, τον κατένισε και τον έφερνε πρών των ευθυνών του, εφαρμόζοντας το του Αποστόλου Παύλου. Έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον, άλλοτε ήταν ελεγκτικός, άλλοτε παραμυθητικός,

έργο. Το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως, του Σωτήρος μας. Από όλα αυτά, αβίαστα συμπεραίνει κανείς ότι η αιτία της ικτράς αποτυχίας πολλών ιεροκηρύκων ήταν και είναι η μη συνύπαρξη του Θείου Κηρύγματος και του Ιερού Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ως γνωστόν, ο διαχωρισμός αυτός είναι στην κυριολεξία προτεσταντικός και δεν συμφωνεί με την Ορθόδοξη παράδοση. Γι' αυτό και όταν κήρυτε, φαινόταν σαν να ιερουργούσε. Στο ερώτημα, τι ήταν κυρίως, ιερουργός ή ομιλητής, το παράδειγμά του δίνει την απάντηση, η οποία ερμηνεύει αποκαλυπτικά την μυστηριακή εκείνη φράση του Αποστόλου Παύλου, στην προς Ρωμαίους, 15ο κεφάλαιο, 16η παράγραφο. Ήταν ο ιερουργός του Ευαγγελίου. Δεν μπορούσες να τον απομονώσεις. Η εικόνα του ομιλητή με υψωμένη την ευρώδη δεξιά του ήταν αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την εικόνα του λευκοφορεμένου, ένα απλό λινό φελόνι ιερουργού με το μόλις υψούμενο και ακουόμενο θυμιατήριο, με τη μετάρσια μορφή και την βαθιά εκείνη φωνή, η οποία μετέδιδε στις ψυχές το δέος των ουρανίων δυνάμεων, οι οποίες παρίστανται εμπρός στο θρόνο του Παντοκράτορος. Ένιωθες συντριβή, καθώς παρακολουθούσες τον Άγιο Γερβάσιο να ιερουργεί, αλλά και να κηρύττει. Φέρνω στη μνήμη μου, γεμάτος νοσταλγία, πως όταν κατευθυνόμουν στο ναίσκο της Αγίας Ταβιθάς τον χειμώνα ή στην αίθουσα το καλοκαίρι για να ακούσω το κήρυγμα του Αγίου Γερβασίου, η καρδιά μου χτυπούσε από ιερή συγκίνηση και χαρά. Αυτό συνέβαινε διότι γνώριζα από πριν πως επιστρέφοντας από εκεί κάτι θα είχε αλλάξει στον εσωτερικό μου κόσμο. Και αυτό το αποδίδω όχι μόνον εγώ, αλλά και όσοι παρακολούθησαν τα φλογερά κηρύγματά του, αφενός μεν στο φωτεινό παράδειγμα της Αγίας Ζωής του, αφετέρου δε στο περιεχόμενο της ομιλίας του. Κανένα κήρυγμα δεν ήταν κατώτερο από το προηγούμενο. Όλα είχαν τη σφραγίδα της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, των Αγίων Πατέρων και των Ιερών Κανόνων της Αγίας μας Εκκλησίας. Όποιος παρακολουθούσε το κήρυγμα του Αγίου Πατρός, εισερχόταν στην αγιοπατερική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Όντως, ο Άγιος Γερβάσιος ήταν ο κήρυκας της αληθείας.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ας έρθουμε στο θέμα μας, την Αγία Παρασκευή. Ακούστε, αδελφοί μου, τι μας λέει το Συναξάρι. Διαβάζουμε λοιπόν το Συναξάρι του μηνός και λέει: «Μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Ρωμαίας. Η Αγία Μεγαλομάρτης Παρασκευή γεννήθηκε σε χωριό κοντά στη Ρώμη κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ανδριανού, το 117 με 138. Από γονείς χριστιανούς, δηλαδή οι γονείς της Αγίας Παρασκευής, ήταν ήδη χριστιανοί, τον Αγάθωνα και την Πολιτεία, οι οποίοι παρακαλούσαν χρόνια τον Κύριο να τους δώσει τέκνο. Άρα, αδελφοί μου, ήταν γονείς οι οποίοι δεν είχαν παιδιά. Και πολλοί χριστιανοί σήμερα, επειδή άργησαν να παντρευτούν ή για διαφόρους άλλους λόγους, υπάρχει ατεκνία. Και σήμερα πολλά ζευγάρια προσέρχονται εδώ στην Ιερά Μονή μας, παρακαλούν την Παναγία την Τρικορφιώτισσα, αλλά και τα σταυρώνουμε χάρη τη Θεού με το τίμιο ξύλο, και πάνω από 200 και πλέον ζευγάρια έχουν αποκτήσει τέκνα, ενώ η επιστήμη ιατρική το είχε πλέον αποκλείσει. Ο Θεός που ικανοποιεί πάντα την επιθυμία των φοβουμένων αυτών, βλέπετε λέει ότι εκπληρώνει ο Θεός την επιθυμία όσων σέβονται τον Θεό και τον αγαπούν. Τους χάρισε μία θυγατέρα την οποίαν την ονόμασαν Παρασκευή εξαιτίας της ημέρας που γεννήθηκε. Τι σημαίνει όμως η ημέρα Παρασκευή? Είναι εβραϊκή λέξη και προέρχεται, αδελφοί μου, είναι μετά την πέμπτη ημέρα από το Σάββατο. Οι Εβραίοι μετράνε, όπως έχουμε πει, μία ημέρα μετά το Σάββατο, δευτέρα ημέρα μετά το Σάββατο, τρίτη ημέρα μετά το Σάββατο, τετάρτη ημέρα μετά το Σάββατο, πέμπτη ημέρα μετά το Σάββατο, Παρασκευή των φαγητών. Είναι η ημέρα που θα παρασκευάσουν τα φαγητά τους και όλες τις εργασίες τους, διότι έχουν την ημέρα του Σαββάτου που είναι αργία. Άρα λοιπόν Παρασκευή σημαίνει προετοιμάζω, παρασκευάζω, προετοιμάζομαι. Έτσι λοιπόν την ημέρα της γεννησεώς της πήρε το όνομα αυτό και από ευλάβεια προς το ζωπιό πάθος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και επειδή και ο Κύριος σταυρώθηκε και ετάφη την Μεγάλη Παρασκευή. Από την πιο τρυφερή ηλικία της αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στα θεάρεστα έργα. Από μικρή δηλαδή ήταν πρόθυμη στο να μιλάει για τον Χριστό, να διδάσκει για τον Χριστό και να κάνει έργα αγαθά και ελεημοσύνης. Δεν ένιωθε καμία λέξη για τα παιχνίδια της ηλικίας της, καμία έλξη, τίποτα. Αλλά περνούσε τον καιρό της είτε στην εκκλησία παρακολουθώντας τις ιερές ακολουθίες, είτε στο σπίτι διαβάζοντας το Λόγο του Θεού και προσευχόμενη. Όταν πέθαναν οι γονείς της, ενώ ήταν 12 ετών, μοίρασε τα μεγάλα πλούτη της στους φτωχούς και κατόπιν αποσύρθηκε σε μοναστήρι, όπου ενεδύθη το μοναχικό σχήμα. Αφού πέρασε κάποιο διάστημα με πλήρη υποταγή στην ηγουμένη της, διψώντας να κάνει και τους άλλους ανθρώπους κοινωνούς του θησαυρού της πίστεως, εγκατέλειψε τη Μονή για να κηρύξει το όνομα του Χριστού στα χωριά και στην Ήπεθρο. Βλέπετε ότι από μικρό παιδί δεν έβγαινε έξω να παίξει με τα άλλα παιδιά, αλλά ήθελε να αφιερώνει το χρόνο της στην προσευχή, να αφιερώνει το χρόνο της στη μελέτη, να αφιερώνει το χρόνο της σε ελεημοσύνες. Εμείς το κάνουμε, αδελφοί μου, αυτό και για τον εαυτό μας αλλά και για τα παιδιά. Όταν ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει «μεγαλώνετε τα παιδιά σας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου»,
να μεγαλώνετε τα παιδιά σας με τα λόγια του Ευαγγελίου και με το συναξάρι. Με το συναξάρι, με στις καρδιές τους να μπαίνουν οι βίοι των Αγίων. Μόνον έτσι, αδερφοί μου, θα βγάλουμε άγια και ευλογημένα παιδιά. Αλλά και εμείς οι ίδιοι θα ευλογηθούμε. Και εμείς οι ίδιοι. Γι' αυτό επανειλημμένως προτρέπω να έχετε στο σπίτι σας τη γραφή και το συναξάρι. Το παιδί σας και όλα τα παιδιά σας να μεγαλώσουν με τους βίους των Αγίων, όπως σας τους διαβάζω εγώ. Έτσι να κάθεστε να διαβάζετε κι εσείς και να εξηγείτε στα παιδιά σας, να τα μεγαλώνετε με παιδεία χριστιανική και με νουθεσίες των Αγίων. Μεγαλώνοντας λοιπόν, αφού πέθαναν οι γονείς της, πήγε σε μοναστήρι. Μοίρασε τα πλούτη που είχαν οι γονείς της πάλι. Πάλι βλέπετε προέχει η ελεημοσύνη. Και αφού πήρε την ευλογία μετά της ηγουμένης και έγινε μοναχή, βγήκε να κηρύξει το όνομα του Χριστού στα χωριά. Έφερε σε θεογνωσία, δηλαδή γνώρισαν το Θεό, πλήθος ειδωλολατρών. Έτσι προκάλεσε το μίσος και το φθόνον των ανθρώπων εκείνων που σταύρωσαν τον Χριστό και την κατήγγειλαν στο βασιλέα της περιοχής στην οποία βρισκόταν. Ο ηγεμόνας, ο βασιλιάς δηλαδή, πρόσταξε να συλλάβουν τη μικρή χριστιανή μοναχή και να την οδηγήσουν μπροστά του. Όταν την είδε, έμεινε έκθαμβος μπροστά στο κάλος, μπροστά στην ομορφιά της δηλαδή. Κατόπιν προσπάθησε να την προσελκύσει με κολακίες λέγοντας: «Παρασκευή μου, αν πιστείς τα λόγια μου και ρίξεις λίγο λιβάνι στους θεούς μας, θα σου δώσω πολλά αγαθά. Αν όμως επιμείνεις να προσκυνάς τον Ιησού Χριστό, να ξέρεις ότι θα υποστείς πολλά πολλά βασανιστήρια». Η μικρή κόρη του αποκρίθηκε σαν να ήταν άνδρας, με ανδρείο φρόνημα: «Ποτέ δεν πρόκειται να αρνηθώ τον γλυκύτατό μου Ιησού Χριστό και με κανένα μαρτύριο δεν θα με χωρίσει από την αγάπη του, γιατί εκείνος είναι που είπε: εγώ είμαι το φως του κόσμου και όποιος με ακολουθήσει δεν θα περπατήσει ποτέ στο σκοτάδι αλλά θα οδηγηθεί στο φως της ζωής. Όσο για τους θεούς σας, τους ειδωλολάτρες, ή των ουρανών και τη γη αυτοί ουκ επίησαν, απολέστωσαν από της γης και υποκάτωθεν του ουρανού τούτου». Ξεχύλισε τότε η οργή του βασιλέα με την απάντηση που του έδωσε η Παρασκευή και δίνει εντολή στους στρατιώτες να φορέσουν στο κεφάλι της Αγίας Παρασκευής μία πειρακτωμένη περικεφαλαία. Η Αγία Παρασκευή όμως, λουσμένη από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπως οι τρεις πέδες μέσα στο καμίνι, δεν ένιωσε κανέναν πόνο. Μετά έδωσε εντολή να κόψουν τα στήθη της και την έριξαν στη φυλακή με μία ασήκωτη πέτρα πάνω στο στήθος της. Τότε άγγελος Κυρίου φανερώθηκε μέσα με μεγάλο σεισμό και θεράπευσε πλήρως την Αγία Παρασκευή. Μπροστά στο θαύμα αυτό, 70 στρατιώτες της φρουράς επίστευσαν στο Χριστό και αμέσως εκτελέστηκαν με εντολή του βασιλιά, ο οποίος κάλεσε εκ νέου την Παρασκευή ενώπιόν του. Το ακούτε? Βλέποντας το θαύμα αυτό του Κυρίου μας στην Αγία Παρασκευή, ότι με πειρακτωμένο στο κεφάλι της, πειρακτωμένη περικεφαλαία, δεν γεγόταν, αλλά και μετά που τις έκοψαν με τα μαχαίρια το στήθος και τις έβαλαν μια μεγάλη πέτρα, ο Κύριος τη θεράπευσε και σηκώθηκε και ήταν τελείως η γη. 70 ειδωλολάτρες στρατιώτες πίστεψαν αμέσως στον Χριστό και απεκεφαλίστηκαν. Και δια του αίματος γεύτηκαν το βάπτισμα του αίματος. Διότι έχουμε το αεροβάπτισμα, έχουμε το βάπτισμα το κανονικό μες στο νερό, αλλά έχουμε και το βάπτισμα του αίματος.
Και γι' αυτό όλοι όσοι θυσιάστηκαν επειδή πίστεψαν στο Χριστό και μαρτύρησαν και έδωσαν το αίμα τους, αυτό θεωρείται βάπτισμα του αίματος και εισέρχονται απευθείας στη Βασιλεία των Ουρανών ως μάρτυρες. Τότε λέει, ξαναφώναξε ο τύραννος βασιλέας. Όταν εκείνη επανέλαβε τη φλογερή ομολογία της, τότε έκαψαν ένα καζάνι γεμάτο λάδι και πίσα και την έβαλαν μέσα σε αυτό το καζάνι για να καεί. Αλλά και εκεί ακόμη, καθώς το σώμα της είχε λάβει την αραβόνα της μελούσης αυθαρσίας, η Αγία Παρασκευή παρέμεινε αυλαβής. Τίποτα δεν έπαθε μες στο καυτό λάδι. Θεωρώντας πως το μείγμα δεν ήταν αρκετά καυτό, ο βασιλιάς πλησίασε και της είπε, ρίξε λίγο επάνω μου, γιατί δεν καίει. Και τότε τυφλώθηκε ο τύραννος από το καυτό λάδι. Υπό την επίδραση του πόνου ήλθε σε επίγνωση του αμαρτήματος που έκανε εκείνη και άρχισε να φωνάζει, λυπήσουμε δούλη του Θεού Παρασκευή και δώσε πίσω το φως μου και εγώ θα πιστέψω στο Θεό που κηρύττει της. Με την προσευχή η Αγία Παρασκευή που έκανε στο Χριστό, ξαναβρήκε ο βασιλιάς το φως του ματιών του, αλλά έλαβε και το φως της πίστεως και κατόπιν αιτήματός του βαφτίστηκε στο όνομα της Αγίας Τριάδος ο βασιλιάς με όλους τους σωματοφύλακές του. Η Αγία Παρασκευή αφέθηκε μετά ελεύθερη για να συνεχίσει την αποστολή της. Βρισκόταν σε πόλη που διοικούσε κάποιος Ασκληπιός και κήρυτε εκεί το Χριστό, όταν συνελήφθηκε πάλι και οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Ο Ασκληπιός τη ζήτησε και εκείνος να δηλώσει την ταυτότητά της και η Αγία σφράγισε τον εαυτόν της με του σημείου του Σταυρού, λέγοντας ότι είμαι χριστιανή και ότι ήταν δούλη του Θεού, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Προσφέρθηκε στον Σταυρό και στο θάνατο για τη σωτηρία μας ο Κύριός μας, για να επιστρέψει ξανά ζώντας και κρίνοντας ζώντας και νεκρούς. Ο νέος τύραννος πρόσταξε να τη ραβδίσουν, αλλά η Αγία συνέχισε να δοξάζει το Θεό με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό. Ενώ όταν ο Ασκληπιός διέκοψε τους δήμιους να την τυραννούν, την προστάζει να θυσιάσει. Τότε τον έφτισε περιφρονητικά στο πρόσωπο. Έξαλλος εκείνος διέταξε να μαστιγωθεί μέχρι να φανούν τα κόκαλά της. Μετά από μία νύχτα όμως που πέρασε στο κελί της φυλακής, οι στρατιώτες την ξαναβρήκαν πάλι υγιέστατη. Η Παρασκευή ζήτησε από τον βασιλέα να μεταβεί στο ναό του Απόλλωνα και όλοι οι εθνικοί χάρηκαν. Όλοι χάρηκαν οι δολολάτρες, πιστεύοντας ότι ήρθε η ώρα να αρνηθεί το Χριστό και να θυσιάσει στα είδωλα. Αφού προσευχήθηκε επί μακρόν, η Αγία έκανε το σημείο του Σταυρού μέσα στο ναό του Απόλλωνα. Και τότε τα είδωλα θαυματουργικά γκρεμίστηκαν με μεγάλο πάταγο και κάνοντας το λαό να αναφωνήσει «Μέγας ο Θεός των χριστιανών». Οι ιερείς των ειδώλων έξαλλοι απέτησαν από το βασιλιά να τελειώνει μαζί της και έριξαν την Παρασκευή σε ένα λάκκο, όπου θανάτωσε με την προσευχή της το δράκο και όλα τα φίδια που βρισκόντουσαν μέσα σε αυτόν τον λάκκο. Βλέποντας ότι όλα αυτά τα μέσα ήταν άκαρπα και δεν πέθαινε, τότε ο βασιλιάς Ασκληπιός έστειλε την Αγία Παρασκευή σε άλλο βασίλειο που το κυβερνούσε ο σκληρός Ταράσιος. Στον τόπο εκείνο θεράπευσε επικαλουμένη το όνομα του Χριστού όλους τους ασθενείς που τις έφερναν κοντά της. Αλλά όταν ο βασιλέας το πληροφορήθηκε, πρόσταξε να την οδηγήσουν και πάλι σε νέο δικαστήριο, κατηγορώντας την ότι έκανε μάγια και τους θεράπευε, και διέταξε να τη ρίξουν σε ένα λάκκο με δηλητηριώδη φίδια. Με το σημείο του Σταυρού
Ο κόπρος αυτός ομοιώθηκε με ευωδιαστό ανοιξιάτικο λιβάδι και υπό την προστασία αγγέλου η Αγία Παρασκευή εξέρχεται αυλαβής εκ του λάκου και από όλα τα βασανιστήρια στα οποία την υπέβαλαν. Ανίκανος πλέον να συγκρατήσει το φθόνο και το μένος του και την οργή του βασιλέας, διέταξε τότε να αποκεφαλίσουν την Αγία. Πέφτοντας η Αγία Παρασκευή στα γόνατα, προσευχήθηκε με δάκρυα, εμπιστευωμένη τη γενναία ψυχή της στο Χριστό, στον νυμφίο της που αγάπησε από μικρό παιδί, ζητώντας του να συγχωρέσει τις αμαρτίες όλων εκείνων, πρώτα απ' όλα που την βασάνισαν και τη θανατώνουν, αλλά και να συγχωρέσει και τις αμαρτίες όλων όσων θα τιμούν τη μνήμη της και θα την εορτάζουν. Όταν το κεφάλι της έπεσε κάτω από το ξύφος, ακούστηκε μια ουράνια φωνή που την καλωσόριζε στη Βασιλεία των Ουρανών, την έλευση της οποίας είχε αναγγείλει με τους λόγους και τα έργα της. Έκτοτε τα διεσπερμένα σε ιερούς ναούς τεμάχια από τα τίμια λείψανά της δεν έπαυσαν να επιτελούν πλήθος ιάσεων, ιδιαιτέρως σε όσους έχουν παθήσεις από τα μάτια της. Η Εκκλησία μας την εορτάζει σήμερα, αδελφοί μου, την Αγία Παρασκευή. Ας πρεσβεύει και ας δέεται και για μας η Αγία Παρασκευή. Τέτοιες χριστιανές γυναίκες θέλουμε, τέτοιες μητέρες θέλουμε, όπως ήταν οι γονείς, ο πατέρας και η μάνα της Αγία Παρασκευής, που τη μεγάλωσαν με τον Χριστό. Γιατί, αδελφοί μου, μόνον αυτές οι χριστιανικές οικογένειες σώζουν την ανθρωπότητα. Μόνο με αυτές οι οικογένειες μπορεί να αλλάξει ο κόσμος και η κοινωνία μας. Διαφορετικά, η απομάκρυσή μας εκ του Θεού δεν θα φέρνει τίποτα άλλο παρά τον πόνο, τη θλίψη και την καταστροφή. Ελάτε κοντά στο Χριστό. Μιμηθείτε τη ζωή της Αγίας Παρασκευής και των γονέων της. Να τιμάτε την Αγία Παρασκευή, μιμούμενη τη ζωή της. Να ομολογείτε παντού Ιησού Χριστό και να είστε σίγουροι ότι και εσείς με τη δύναμη του Ιησού Χριστού και της Αγίας Παρασκευής θα τελείτε πολλά θαύματα. Διότι κάθε χριστιανός, κάθε μοναχός, κάθε κληρικός, κάθε πιστός που πιστεύει ακράδαντα στον Ιησού Χριστό έχει τη δύναμη εν ονόματι του Ιησού Χριστού λεπρούς να καθαρίζει, δαιμόνια να εκβάλει, τυφλούς να τους δίδει το φως, παράλυτοι να περπατούν, νεκρούς να ανασταίνει. Ας μιμηθούμε την Αγία Παρασκευή και ας την παρακαλούμε, αδελφοί μου, όλοι μας, όλες αυτές τις ημέρες να πρεσβεύει υπερ ημών και για τη δική μας σωτηρία. Αδελφοί μου, πολλά διδάσκει η Αγία Παρασκευή. Εμείς την τιμούμε και τη σεβόμεθα. Χαίρετε, αγαπητοί μου αδελφοί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζουμε το διπορικό γνωρίζοντας από πολλές πτυχές, από πολλά μονοπάτια ανάγνωσης αλλά και ερμηνείας τα φυσικά φαινόμενα τα οποία συνόδευαν πάντοτε τον πλανήτη μας, εκινούμενοι από εκείνες τις ωραίες περιγραφές στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το βιβλίο της Γενέσεως. Όμως σκοπός του κύκλου αυτού της εκπομπής δεν είναι να συσσωρεύσει πληροφορίες που υπάρχουν βέβαια σποραδικά, άλλοτε συνεπτυγμένες, άλλοτε αναλυτικά διατυπωμένες στους ποιητές, στους συγγραφείς από την αρχαία ελληνική λογοτεχνία ως και τη σύγχρονη λογοτεχνία. Σκοπός της εκπομπής είναι να δώσει αυτούς τους συμβολισμούς. Και αυτοί οι συμβολισμοί, και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσω ακόμη μια σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό, ασχολούμενος πολλά χρόνια στο επίπεδο και στο γνωστικό χώρο της λαογραφίας, ότι πολύ συχνά απαριθμούμε τα φαινόμενα αυτά, θεωρώντας ότι υπήρξαν μια εποχή, εκδηλώθηκαν, καταγράφτηκαν στις εμπειρίες των ανθρώπων και από εκεί και πέρα ανήκουν σε μια μόνο χρονική περίοδο. Ο σκοπός μας είναι να διευρύνουμε, να οξύνουμε λίγο την παρατηρητικότητά μας, να γίνουμε αν θέλετε μικροί ιονοσκόποι για να καταλάβουμε ότι η παρατηρητικότητα των ανθρώπων δεν εξέλιπε ούτε σήμερα. Επέλεξα δε αυτό τον τίτλο, όπως είπα στην αρχή του κύκλου της εκπομπής, διότι ο όρος φυσικά φαινόμενα είναι διάχυτος, είναι διάσπαρτος, αλλά συνδέεται, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, συνδέεται με αυτή καθεαυτή τη ζωή του ανθρώπου, την πίστη του ανθρώπου, αλλά και αυτή την τάση που είχε για λόγους, αν θέλετε, διασκέδασης του χρόνου του, για λόγους πραγματικά εσωτερικής δύναμης, ότι ο πλησιέστερος φυσικός κόσμος, αυτόν που επέλεξε να δημιουργήσει το σπίτι του, να καλλιεργήσει την περιουσία του, να συναναστραφεί με τους ανθρώπους, να περπατήσει, να χαρεί πραγματικά αυτό το μεγαλείο της δημιουργίας της φύσης, αυτό γέννησε και μια τάση που βέβαια στην λαογραφία μεταμορφώθηκε σε παραμύθι, σε δοξασίες, σε παροιμίες, σε μαντινάδες, σε άλλα κεφάλαια αν θέλετε της λεγόμενης προφορικής μας παράδοσης ή καλύτερα προφορικής μνήμης. Όμως να ξέρετε και κάτι άλλο, όλα αυτά τη στιγμή που είναι εγκύτερα, δηλαδή το ότι ευρίσκονται στο βιωματικό χρόνο και στο εγκύτερο βιωτικό περιβάλλον του ανθρώπου, νομίζω ότι χρήζουν να συζητηθούν και να σταθούμε κι εμείς ξανά δίπλα τους. Να εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα που κάποιοι άλλοι πριν από αιώνες τα είχαν καταγράψει, αλλά και σήμερα εξακολουθούν να είναι ζωντανά. Ένα πολύ απλό παράδειγμα πριν περάσουμε στην ουσία της σημερινής εκπομπής είναι τα μετεωρολογικά φαινόμενα. Είναι οι κλιματικές αλλαγές, είναι όμως και αυτές οι άσβηστες εμπειρικές μεν σημαντικές κατά τα άλλα προβλέψεις των καιρικών φαινομένων που σχετίζονται με την εξέλιξη του κλίματος, που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα του εδάφους και όλα τα άλλα που σήμερα μας ταλαιπωρούν, μας προβληματίζουν. Από την άλλη όμως ξεχνάμε ότι όπως ο άνθρωπος ήταν ο σκηνοθέτης, ο δημιουργός, ο αυτίκος και αυτόπτης μάρτυρας αυτών των μεταβολών, έτσι και σήμερα είναι ο δημιουργός μιας αρνητικής κατάστασης που υπήρχε και σε άλλες περιπτώσεις όπως για

παράδειγμα σε περίοδο πολέμων, αλλά και φυσικών καταστροφών, όπου κατά βάθος υπέτειος ήταν ο άνθρωπος. Η παράδοση λέει, αγαπητοί μου ακροατές, ότι πάντα υπήρχε η τάση της ιονοσκοπίας. Για το Βυζάντιο βέβαια, που θα πούμε 2-3 λόγια, ξεκινώντας όμως από προγενέστερη εποχή, έχουμε πολλές αναφορές στον Προκόπιο τον Κεσαρέα, στον Θεοφάνη, στον Μιχαήλ Ψελό και σε άλλους συγγραφείς που αναφέρονται σε κέρια φαινόμενα, αναφέρονται σε φυσικές καταστροφές. Πρέπει να εξηγήσω όμως ότι η αποστολή μας δεν είναι, γιατί θα αποτελούσε έναν κύκλο μιας άλλης εκπομπής, δεν είναι να εξηγήσουμε το θεολογικό περιεχόμενο, γιατί όπως ξέρετε είναι εμφανές ότι οι αναφορές στο Ίδωρ παράδειγμα, οι αναφορές στους ανέμους, οι αναφορές στις καταστροφές και γενικότερα σε αυτές τις ευνίδιες ή αν θέλετε βραδίες εξελίξεις των φυσικών φαινομένων έχουν πρωτίστως θεολογικό περιεχόμενο. Αν διαβάσουμε Μέγα Βασίλειο Ιωάννη Χρυσόστομο, τον Γρηγόριο τον Αζιανζινό, ή αν ακούσουμε ή διαβάσουμε και μόνοι μας, για παράδειγμα, αυτή την σημασία την μεταμορφωτική που έχει η έννοια του νερού στον κανόνα των Θεοφανίων. Είναι κάτι που είχα παρουσιάσει σε περισσότερη εκπομπή, σε προηγούμενη εκπομπή, και πρέπει να πω βέβαια ότι αποτέλεσε και αντικείμενο πριν από 12 χρόνια μιας πληρέστερης μεγάλης μονογραφίας που είναι δημοσιευμένη στο ετήσιο περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης Νέα Χριστιανική Κρήτη. Φυσικά το είπα αυτό για τις πηγές, γιατί πρέπει να διευκρινίσω ότι σε αυτή την εκπομπή δεν μαγειρεύουμε τα έτοιμα φαγητά, αλλά προσπαθούμε, γνώμονες πάντα και της ποιότητας του ημετέρου ραδιοσταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας, αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι μας εμπιστεύονται, να παρουσιάσουμε την σκέψη μας, τις κρίσεις μας, μέσα βέβαια από την διάσταση της τέχνης του λόγου, γιατί νομίζω ότι δεν θα ήταν πρέπον να παραστρατήσουμε, δηλαδή να μπούμε σε θεολογικά μονοπάτια. Αυτό είναι έργο των εκλεκτών μας θεολόγων. Μπορούμε όμως να αναφερθούμε, όπως θα κάνουμε σήμερα, σε παρατηρήματα, σε απόψεις που θεωρούμε ότι είναι και σημερινές. Γι' αυτό είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι οι συμβολισμοί των φυσικών φαινομένων δεν αποτελούν απολίθωμα, δηλαδή μια αναγκαστική αναγωγή σε κάποιον συγγραφέα τον οποίο διαβάσαμε. Και κάνω μια παρένθεση να πω ότι και σήμερα στην εποχή της εύκολης ανέβρεσης των πηγών, με τη βοήθεια της προετοιμασμένης τεχνητής νοημοσύνης, νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε μόνο το σκέλος της αποθησάβρησης των πληροφοριών. Είναι όμως ένα άλλο θέμα που προκύπτει, να γνωρίζουμε καλά τη γλώσσα των χωρίων, να γνωρίζουμε και να έχουμε κάποιο αντίστοιχο βίωμα, ώστε να μπορέσουμε να αποδώσουμε αυτά για τα οποία σήμερα εξακολουθούμε να τα ακούμε από ανθρώπους οι οποίοι εμπειρικά, επαναλαμβάνω, βιωματικά ταυτόχρονα εξαιτίας και της ασχολίας τους, μπορούν να μας ερμηνεύσουν πολλές φορές αλάνθαστα τις καιρικές μεταβολές. Δεν μπορώ να παραλείψω όλη αυτή την εργασία που έχει από θησαυριστεί στο Κέντρο Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω ευγνωμόνως και αναδρομικά την κυρία Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη, που διατέλεσε επί σειρά ετών διευθύνουσα του κέντρου, που ήταν η πρώτη που εξέδωσε εν έτη 1981 ένα τεράστιο εγκόλπιο αναζήτησης και έρευνας του παραδοσιακού και υλικού βίου των ανθρώπων με παράρτημα οπτικού υλικού, και που μας έδωσε όλες αυτές τις συντεταγμένες, που και σήμερα είναι επίκαιρες και σήμερα
μόλον ότι η έρευνα συνεχίζεται με μηχανικά μέσα. Ωστόσο, όπως είπα στην αρχή, για να μην, αν θέλετε, ομιλώ περισσότερο περί των πηγών, αν και είναι καλό και για το επίπεδο της εκπομπής και φυσικά για το επίπεδο το δικό σας, αγαπητοί μου ακροατές, να γνωρίζετε κάποιες πηγές που σήμερα πολλές φορές τις αγνοούμε, γιατί και η επιστήμη της λαογραφίας, επιτρέψτε μου να πω, δεν καλλιεργείται στο εύρος που της αξίζει. Έλεγα λοιπόν, ένα πολύ μικρό παράδειγμα μου ήρθε στο μυαλό, πώς ήξεραν οι παλαιότεροι την μεταβολή του καιρού ανάλογα με την εμφάνιση του φεγγαριού σε 4/4. Πράγμα το οποίο επαληθεύεται και σήμερα, όπως επαληθεύεται η έναρξη και η λήξη των εποχών, όπως επαληθεύεται η πορεία των νεφών, όπως επαληθεύεται η πορεία των ανέμων. Όλα αυτά βέβαια θα μου πείτε λίγο διασκεδαστικά ότι έρχεται ένα μετεωρολογικό δελτίο με την παρουσία του σπουδαγμένου μετεωρολόγου, ο οποίος μας παρουσιάζει τις τελευταίες προβλέψεις, αλλά αυτό το οποίο λείπει, αγαπητοί μου, είναι ότι οι προβλέψεις ή προγνώσεις καλύτερα είναι ότι δεν έχουν τοπικότητα. Τα φαινόμενα, και μάλιστα θα ακούσετε σε λίγο τέτοιες αναφορές που θα σας μοιάζουν ότι είναι σημερινές, τα φαινόμενα έχουν πάντα τοπικό χαρακτήρα. Και αυτό είναι που πρόσεχε ο Γεωργός, αυτό είναι που πρόσεχε ο Βοσκός, αυτό είναι που πρόσεχε εκείνος που πήγαινε το προγενέστερο διάστημα, αλλά και το τρέχον να κλαδέψει τα δέντρα, να περιποιηθεί τη γη, γιατί έβλεπε την πορεία του καιρού. Τόσα πράγματα, πιστέψτε με, μπορεί κανείς να αποθησαυρίσει, τόσα πράγματα μπορεί κανείς να ακούσει από τους ανθρώπους της υπαίθρου, που επιτρέψτε μου, ένα μεγάλο λεξικό δεν θα χωρούσε αυτού του είδους τις παρατηρήσεις. Θα αναφερθώ για λίγο, μια και μιλάμε για τα φυσικά φαινόμενα, την επίδραση που έχει σε αυτά ο ήλιος. Γιατί για τον ήλιο, ο ήλιος βέβαια δεν κινείται, έτσι, όπως ίσως μάθαμε ανάποδα στα σχολικά βιβλία, κινείται η σελήνη. Όμως να ξέρουμε ότι η πορεία του ήλιου, που μάλιστα παρουσιάζεται ως ένα κεντρικό θέμα στις μετεωρολογικές προγνώσεις, έχει σχέση με την μεταβολή του καιρού. Ποιος γνωρίζει άραγε ότι μόλις τα τέλη του 4ου αιώνα ο μεγάλος φιλόσοφος Αριστοτέλης, που ασχολήθηκε και που ήταν μετά τον Πλάτωνα ο μέγας διδάσκαλος, ο Αριστοτέλης, ο Σταγυρίτης, που διδάσκεται σήμερα σε όλο τον κόσμο, έγραφε στο βιβλίο του «Μετά τα φυσικά», που έτυχε να έρθει στα χέρια μου από τον σπουδαίο μεταφραστή του βιβλίου, τον καθηγητή σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Βασίλειο Κάλφα. Έλεγε το εξής, ότι η καθαρή δύση αποτελεί καθαρό σημάδι. Η ταραγμένη είναι χαρακτηριστικό χειμώνα. Όμως επιτρέψτε μου, έχοντας και αυτό το καημό, να διαβάζω πότε πότε και το πρωτότυπο κείμενο. Γιατί ας μην ξεχάσουμε ότι η γλώσσα είναι εκείνη, όπως έλεγα χθες στους καλούς μας εδώ φοιτητές της Πατριαρχικής Ακαδημίας, ότι η γλώσσα είναι εκείνη η οποία άντεξε στις δοκιμασίες των καιρών, και αυτό φαίνεται μέσα από την πολυπλοκότητα και την πολυσημεία της. Τρανό παράδειγμα βέβαια, ολόκληρη η Αγία Γραφή. Το πρωτότυπο κείμενο λέει «Εμέν καθαρέ δύσεις ευδιεινών σημείων, εδέ τεταραγμένε χειμέρινων». Ένας άλλος σπουδαίος συγγραφέας, προσέξτε, του 3ου αιώνα π.Χ. είναι ο Θεόφραστος. Στο Θεόφραστο οφείλουμε πλήθος πληροφοριών που τις βρίσκουμε στη συνέχεια και σε βυζαντινούς συγγραφείς. Ο Θεόφραστος και εκείνος πιστεύει ότι η εικόνα του ήλιου,
η μορφή του ήλιου, όπως λέμε σήμερα, ακόμη οι άνθρωποι το λένε αυτό, ότι δεν μ' αρέσει το χρώμα του ήλιου και μετά από λίγη ώρα βγάζει βροχή. Αυτό το οποίο λένε σήμερα οι άνθρωποι, γιατί σας είπα ασχολούμενος με τη μελέτη αυτών των φαινομένων στα πλαίσια της λαογραφίας, σκέφτηκα ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι ενδιαφέρον αν δεν είναι σήμερα ζωντανό. Γιατί αν δεν είναι σήμερα ζωντανό, και για να είναι ζωντανό θα πει ότι έχει, συνεχίζει να καταγράφεται στην εμπειρική μνήμη και στην παρατηρητικότητα του ανθρώπου. Και μάλιστα δεν μπορεί να λέμε από τη μια ότι αισθανόμαστε δέος για τις κλιματικές μεταβολές, γιατί οι κλιματικές μεταβολές πάντα υπήρχαν. Υπήρχε όμως και αυτή η σιωπηρή, μπορεί να ήταν από ολιγογράμματους ή αγράμματους ανθρώπους πρόγνωση του καιρού, αλλά απεδείκνυε ότι είχαν μέσα τους σοφία. Και πώς είναι δυνατόν να μην είχαν σοφία και να ασχοληθούν με αυτές τις αναφορές διάσημοι συγγραφείς της αρχαίας ελληνικής αλλά και της μεταγενέστερης γραμματείας. Σε ένα άλλο σημείο λοιπόν, σε κάποιο από τα βιβλία του, τα φαινόμενα, ο Θεόφραστος λέει το εξής. Αν λέει καίει πολύ ο ήλιος και έχει κόκκινες ακτίνες, αυτό είναι σημάδι για σφοδρούς ανέμους. Κάποτε μάλιστα ανέμους που κρατάνε πολλές ημέρες. Επίσης, εάν ο ήλιος περιβάλλεται από μαύρα σύννεφα, τότε προμηνύεται υδατώδης, λέει, καιρός, δηλαδή εννοεί προφανώς ισχυρή, όπως λέμε σήμερα, βροχόπτωση. Επίσης είναι και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που μας λέει ο Θεόφραστος, ότι στην ανατολή του ηλίου, όταν βλέπουμε ότι οι ακτίνες περνάνε μέσα από τα σύννεφα, είτε ακόμα και στη δύση, αυτό δείχνει, δηλαδή μπορεί να δει ο ήλιος να μαυρίζει ορίζοντας, να φαίνεται κάπως ο ήλιος, αυτό είναι και επίσης ένα ακόμη προμήνυμα βροχερού καιρού. Αλλά είπα στην αρχή ότι είναι τόσο σημαντικά αυτά, ώστε να ξέρουμε ότι δεν είναι τυχαίο πως από την δημιουργία του κόσμου, του επίγειου και του υπέργειου, ο πρώτος άνθρωπος, ο οποίος μάλιστα χαρακτηρίστηκε και φυσιοκράτης, έστρεψε όπως ο χριστιανός στρέφει τα βλέμματα στον ουρανό, όπως ο Χριστός έστρεψε πολλάκις σε ευχάριστες αλλά και σε τραγικές στιγμές τα βλέμματα προς τον ουρανό. Ο ουρανός, ο θόλος αυτού του κόσμου που δημιουργήθηκε, όπως και πάλι πρέπει να διαβάσουμε, πραγματικά αξίζει το βιβλίο της Γενέσεως. Ο πρώτος άνθρωπος λοιπόν, όπως εξελίχθηκε και όπως μας λένε τα κείμενα, σε πρώτη μορφή ήθελε να παρατηρήσει τον ουρανό. Βέβαια δεν αναφέρομαι μόνο στους αστρολόγους, που ήταν μια μεγάλη κατηγορία που ασχολούνταν να ερμηνεύσουν αυτούς αστρικούς σχηματισμούς, ιδιαίτερα την νύχτα. Εκείνο που πάντα τους προβλημάτιζε ήταν ο ήλιος. Δεν χρειάζεται να πω ότι ήταν μια εποχή που θεοποιήθηκε ο ήλιος, ο θεός Ρα για τους ανατολικούς πολιτισμούς. Ο ήλιος όμως, που φωτίζει τους πλανήτες, απασχόλησε και ως παρατήρηση τους πατέρες της Εκκλησίας και τον Μέγα Βασίλειο, που σε κάποιο σημείο λέει ότι αν ο ουρανός, λέει, στιγνάζει πειράζων, τότε χειμώνας θα έρθει. Εννοεί αν είναι βαρύς, με βαρύ σκούρο μαύρο χρώμα. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Μέγας Βασίλειος. Ένας άλλος ο ιεράρχης, και μάλιστα
Θα ήθελα εδώ να επισημάνω ότι απαιτείται όχι μόνο να περάσουμε σε κάποιες ισχνές πληροφορίες, αλλά να διαβάσουμε αυτό τον πλούτο των σκέψεων του πρώτου των τριών πατέρων της Εκκλησίας μας, του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος αναφέρεται από την θεολογική πλευρά σε αυτή καθεαυτή τη φύση. Η φύση ως δημιούργημα του Θεού. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να δούμε το βιβλίο του «Ομιλίες εις την Εξαήμερον». Εδώ είναι ένας μεγάλος πλούτος, βέβαια ερμηνεύεται μέσα από την θεολογική τους διάσταση. Ένας άλλος ιεράρχης, ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, αναφέρεται και σε αυτόν μάλιστα οφείλουμε μια πλατιά και πραγματικά πολύ σημαντική περιγραφή των δοξασιών της εποχής, οι οποίες κινούνται σε αυτό το δίπολο Ανατολή ή Δύση του Ηλίου. Και εκείνος αναφέρεται περίπου στο ίδιο. Όταν βλέπουμε, λέει, ότι ο ήλιος καίει, όπως λέμε, το λέμε σήμερα αυτό. Να πω όμως κάτι, αφού το λέμε σήμερα, φανταστείτε ότι αυτό υπόθηκε και γράφτηκε 400 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού. Καίει, λέει, ο ήλιος και θα βγάλει νερό, θα βρέξει δηλαδή. Όταν η Δύση είναι κάπως, έχει μελανό χρώμα, τότε, μελανό χρώμα, προσέξτε, τότε αναμένεται αέρας. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε κάτι που έμαθα κι εγώ από παιδί, ζώντας και βιωματικά σε αγροτική οικογένεια και σε αγροτικό χώρο, ότι ιδιαίτερα η Δύση προς το δυτικό μέρος και προς τη Δύση, ο δυτικός καιρός είναι αυτός που, να λέει, ο λαός μαυρίζει, άραγε, έρχεται βροχή, και αυτό ισχύει πάντα. Όπως μια άλλη πρόγνωση που θα δείτε ότι τη βρίσκουμε σε έναν από τους Λατίνους ποιητές, τον Πλίνιο, που έλεγε ότι αν βρεις ένα συννεφάκι χαμηλά στο γυαλό, που αυτό κατά τη λαϊκή παράδοση λέγεται στάχη του γυαλού, είναι προμήνυμα μεγάλης κακοκαιρίας. Θα μου πείτε βέβαια, μα με αυτά ασχολείται σήμερα η μετεωρολογία, που έχει δορυφόρους, που έχει υπολογιστές, που έχει περιφερειακούς μετεωρολογικούς σταθμούς. Σκοπός μου είναι να σας πω ότι αυτές οι προγνώσεις συνδέονται με τον άνθρωπο. Άλλωστε η εκπομπή μας, πιστεύω και όλες οι εκπομπές, είναι κατά βάση ανθρωπογενής, έχοντας βέβαια εμπρότη στην ευλογία του Αρχιεπισκόπου μας Ευγενίου του Δευτέρου. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε αυτό που είπα πριν, ότι για παράδειγμα πολλές φορές βλέπουμε σύννεφα και έχουν κόκκινο χρώμα. Κόκκινο χρώμα. Και αυτό επίσης είναι προμήνυμα βροχής. Επίσης, κάτι άλλο. Όταν βασιλεύει ο ήλιος και βλέπουμε, όπως είπα στην αρχή, τα σύννεφα να συγκεντρώνονται, όσο μαύρα είναι, άλλο τόσο έρχεται μεγάλη κακοκαιρία. Εδώ βέβαια υπάρχουν πλήθος παροιμιών, πλήθος δοξασιών, που και εγώ δεν ξέρω πόσες έχουν καταγραφεί σε λαογραφικές συλλογές. Μια πολύ παλιά συλλογή πρόχειρα θυμάμαι του Μαυρακάκη, που είχε καταγράψει παρόμοιες δοξασίες. Μια παράδοση, μια, ας το πούμε, παροιμία, η οποία τη βρήκα, γιατί όπως και να το κάνουμε, οι λαογραφικές συλλογές δεν είναι χρήσιμες μόνο γιατί υπάρχουν
τραγούδια, γιατί υπάρχουν ιστορικές, γεωγραφικές ή... αλλά είναι ένα αποτύπωμα της φύσης, του προφορικού λόγου. Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτή τη δυναμική με την οποία συνδεθήκαμε σπουδάζοντας τη δημοτική μας παράδοση, ακούγοντας τον αείμνηστο δάσκαλό μας Θεοχάρη Δετοράκη. Το 1957 ένας από τους πρώτους που συνέλεξε, θα έλεγα από τους πρώτους γιατί υπήρχαν και πολύ παλιότεροι, και ο Γιάνναρης, Σπανδονίδου, Παπαγρηγοράκης, Παυλάκης και αργότερα ο επίσης αείμνηστος, αν θέλετε, λαογράφος από τα Χανιά, Σταμάτης Αποστολάκης. Σε αυτή τη συλλογή λοιπόν, και ολοκληρώνοντας τη σπουδή μας για την επίδραση, την εμπειρική μνήμη και παρατήρηση των ανθρώπων για τον ήλιο, βρίσκουμε μια αναφορά, η οποία μάλιστα έχει καθαρό κριτικό περιεχόμενο. «Όντε θα δεις», λέει, «το πρωί να κοκκινίζει ο ουρανός προς την Ανατολή, θα έχουμε βροχερή μέρα». Είναι και άλλα, είναι και άλλες παροιμίες που δεν είναι, για λόγους χρονικούς, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τις πούμε όλες. Ξέρουμε όμως, τελειώνοντας, ότι αυτή την χιλιοϋπομένη φράση με τις τόσες και τόσες σημασίες, ποια είναι αυτή? «Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται».

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Από την απόψινή μας εκπομπή θα ξεκινήσουμε να αφηγούμαστε το μεγάλο ζήτημα της τιμής των εικόνων, τις παλαιότερες αντιλήψεις πριν την άνοδο στον θρόνο της αυτοκρατορίας του Λέοντα του Τρίτου Ίσαυρου, ο οποίος ξεκίνησε την πολεμική εναντίον των εικόνων. Τα τελευταία χρόνια του 7ου και τα πρώτα του 8ου αιώνα ήταν ανήσυχα για το Βυζάντιο, γιατί οι αυτοκράτορες άλλαζαν, ισχυροί στρατηγοί ανακηρύσσονταν αυτοκράτορες για να εκθρονιστούν ύστερα από σύντομο χρονικό διάστημα. Τον πρώτο τελευταίο από αυτούς, τον Βαρδάνη Φιλιππικό, διαδέχθηκε ο Αρτέμιος που ήταν πολιτικός υπάλληλος και πήρε το όνομα Αναστάσιος. Αυτός διέταξε να ανασταλούν τα μονοθελητικά διατάγματα του Φιλιππικού και να αναγνωριστεί η έκτη Οικουμενική Σύνοδος. Τα στρατεύματα όμως που έστειλε εναντίον των Αράβων επαναστάτησαν και ανακήρυξαν αυτοκράτορα το Θεοδόσιο. Έγινε εμφύλιος πόλεμος και τελικά ανέβηκε στο θρόνο ο Θεοδόσιος ο Τρίτος, που έμεινε για μικρό χρονικό διάστημα γιατί παρουσιάστηκε ο ικανός στρατηγός Λέων ο Ίσαυρος, ο οποίος καταγόταν από τη Γερμανίκια της Συρίας και από στρατιώτης κατόρθωσε να ανεβεί στο αξίωμα του στρατηγού. Επαναστάτησε εναντίον του ανίσχυρου Θεοδοσίου του Τρίτου και το 717 μπήκε στην Κωνσταντινούπολη και στέφθηκε αυτοκράτορα στην Αγία Σοφία. Έτσι τελείωσε η περίοδος της αστάθειας που κράτησε 20 χρόνια με 7 βίαιες εναλλαγές αυτοκρατόρων και ο Λέων ο Τρίτος όχι μόνο στερεώθηκε στο θρόνο αλλά και δημιούργησε και νέα δυναστεία των Ισαύρων. Το πρώτο πράγμα που είχε να κάνει ο νέος αυτοκράτορας ήταν να αντιμετωπίσει τον απειλητικό αραβικό κίνδυνο. Ετοίμασε την πρωτεύουσα για να αντέξει στην επίθεση. Τον Αύγουστο του 717 οι Άραβες πολιόρκησαν με στόλο την Κωνσταντινούπολη, αλλά οι Βυζαντινοί τους απέκρουσαν πάλι με το υγρό πυρ. Οι στρατιώτες τους υπέφεραν το χειμώνα του 717-18 μαζί με τα άλλα και από το λοιμό που δημιούργησε πολλά θύματα. Ένα χρόνο μετά έλυσαν την πολιορκία και έτσι σώθηκε πάλι η Κωνσταντινούπολη. Ο πόλεμος εξακολούθησε στη Μικρά Ασία, όπου ο Λέων νίκησε αποφασιστικά, έχοντας και την βοήθεια των Χαζάρων. Σημαντική αναστάτωση προκλήθηκε στο Βυζάντιο από τον Λέοντα Τρίτο Ίσαυρο με την οικονομαχία, που άρχισε και ταλαιπώρησε το κράτος επί 1,5 αιώνα χωρίς σοβαρό λόγο. Από την εποχή των κατακομβών ακόμη, χρησιμοποιήθηκε η εικονογραφία με συμβολικό χαρακτήρα. Όταν αργότερα άρχισαν να κτίζονται ναοί, ζωγράφιζαν στο εσωτερικό παραστάσεις από την Αγία Γραφή και ιερά πρόσωπα ή κατασκεύαζαν και ανάγλυφα με παραστάσεις του Χριστού, της Θεοτόκου και των Αγίων. Πολλές από αυτές τις παραστάσεις εξακολουθούσαν να έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Η τιμή και η προσκύνηση των εικόνων είχε επιβληθεί στην Εκκλησία. Μετά τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, οπότε χτίζονταν ελεύθερα εκκλησίες, αναπτυσσόταν και η εσωτερική διακόσμηση. Την εποχή όμως αυτή και αργότερα ακόμη ζούσαν πολλοί ειδωλολάτρες που ασκούσαν ελεύθερα τη λατρεία τους με τα αγάλματα και τους ναούς. Από το άλλο μέρος υπήρχαν και οι απαγορεύσεις της Παλαιάς Διαθήκης για την απεικόνιση του Θεού. Γι' αυτό και ορισμένοι αντέδρασαν για την ύπαρξη εικόνων στους ναούς. Στην Ισπανία η Σύνοδος της Ελβίρας 305-6 απαγόρευσε την τοποθέτηση των εικόνων στους ναούς και στην Ανατολή ο Ευσέβιος Καισαρίας λέει ότι υπήρχαν στις εκκλησίες εικόνες ιερών προσώπων. Ο ίδιος συγγραφέας, όταν η Κωνσταντία, αδελφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ζήτησε να της στείλει μία εικόνα του Χριστού, αρνήθηκε και με επιστολή του της εξήγησε ότι είναι αδύνατο να παρασταθεί η δόξα του Χριστού με εικόνες. Ο ίδιος βρήκε δύο εικόνες και τις κράτησε στο σπίτι του. Ο Επιφάνιος της Κωνσταντίας της Κύπρου είχε παρόμοιες γνώμες, όμως αυτές οι αντιρρήσεις δεν βρήκαν απήχηση στους πιστούς και η συνήθεια της τιμής των εικόνων επιβλήθηκε. Φαίνεται όμως ότι με το πέρασμα του καιρού γινόταν στο λαό σύγχυση σχετικά με την τιμή στην εικόνα και το εικονιζόμενο πρόσωπο. Γι' αυτό ο Λεόντιος, επίσκοπος Νεαπόλεως Κύπρου, απάντησε στους Ιουδαίους που ισχυρίζονταν ότι οι χριστιανοί είναι ειδωλολάτρες γιατί τιμούν τον Σταυρό και τις εικόνες,
και είπε ότι η τιμή αυτή είναι σχετική και κατευθύνεται στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Τα επιχειρήματά του χρησιμοποιήθηκαν από τους εικονοφίλους τον καιρό της εικονομαχίας για να υποστηρίξουν τις ιδέες τους. Στη Δύση υπήρχαν εικόνες και αγάλματα, όπως μαθαίνουμε από το ποίημα του Φουρτουνάτου. Το 576 ο Πάπας Γρηγόριος ο Πρώτος έγραψε στον επίσκοπο της Μασσαλίας ότι οι εικόνες χρησιμεύουν ως βιβλία στους αγραμμάτους. Ο επίσκοπος είχε καταστρέψει αγάλματα ιερών προσώπων, γιατί φοβόταν την ειδωλολατρία. Ο Γρηγόριος του έγραψε ότι δεν έπρεπε να τα καταστρέψει, ούτε να αντιταχθεί στη συνήθεια που γενικά επικρατούσε στην Εκκλησία, όσα να είχε ο ίδιος το μονοπόλιο της αγιότητας και της σοφίας. Την εποχή που άρχισε η εικονομαχία, κριτική για τη χρήση των εικόνων έκαναν οι Ιουδαίοι, που ακολουθώντας τις απαγορεύσεις της Παλαιάς Διαθήκης δεν χρησιμοποιούσαν εικόνες. Οι μονοφυσίτες, γιατί αν χρησιμοποιούσαν εικόνες θα έπρεπε να δεχθούν ότι ο Χριστός είχε ανθρώπινη φύση. Επίσης οι Παυλικιανοί, που είχαν απορρίψει το σεβασμό στις εικόνες, το Σταυρό και τους Αγίους. Σε αυτούς προσθέθηκαν και οι Μωαμεθανοί Άραβες, που ειρωνεύονταν τους χριστιανούς και τους έλεγαν ειδωλολάτες γιατί προσκυνούν τις εικόνες. Ο Λέων Τρίτος Ίσαυρος, που άρχισε την εικονομαχία, καταγόταν από την Γερμανίκια της Συρίας και οι πρόγονοί του κατάγονταν από την Ισαυρία. Υπηρέτησε στην Ανατολή και ήρθε σε επαφή με όλους αυτούς που δεν δέχονταν τις εικόνες και μόρφωσε σχετικές απόψεις. Τόσο αυτός όσο και ο γιος του Κωνσταντίνος ο Πέμπτος πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες στην αυτοκρατορία και της έδωσαν τη δυνατότητα να ζήσει ως ισχυρή δύναμη, αφού την έσωσαν από το κίνδυνο των Αράβων και των Βουλγάρων. Επίσης, αναμόρφωσαν σχετικά το κράτος με την αναδιοργάνωση των επαρχιών και των θεμάτων, με τη νέα κατανομή των δυνάμεων, με την σύνταξη στρατιωτικού κώδικα. Επίσης, με τους γεωργικούς νόμους προσπάθησαν να περιορίσουν την δύναμη των μεγάλων γεωκτημόνων, που γίνονταν ισχυρότεροι και πλουσιότεροι, ενώ οι μικροί γεωργοί γίνονταν φτωχότεροι και υποδουλώνονταν. Έκαναν και νέα νομοθεσία, την εκλογή, με την οποία εισήγαγαν τροποποιήσεις πιο φιλάνθρωπες στο ποινικό δίκαιο και επηρέασε τόσο το μεταγενέστερο δίκαιο όσο και των σλαβικών λαών. Έγινε λοιπόν μια αναδιοργάνωση στο κράτος και μεταρρύθμιση την εποχή αυτή. Γι' αυτό και ορισμένοι ιστορικοί ισχυρίστηκαν ότι και η οικονομαχία εντάσσεται στο μεταρρυθμιστικό αυτό πρόγραμμα. Λέγουν δηλαδή ότι ο Λέων Τρίτος ήθελε να περιορίσει τον αριθμό των μοναχών που είχε αυξηθεί υπερβολικά και ήθελε να δημεύσει τη μεγάλη περιουσία των μοναστηριών για λογαριασμό του κράτους. Γιατί τα μοναστήρια δεν πλήρωναν φόρους και οι μοναχοί δεν υπηρετούσαν στο στρατό. Μέσα στο πρόγραμμα αυτό έβλεπαν και την προσπάθεια να επιβληθεί το κράτος στην Εκκλησία, να υποβληθεί στον έλεγχο του αυτοκράτορα, ο οποίος έλεγε «βασιλεύς και ιερεύς ημί». Άλλοι θεώρησαν την οικονομαχία ως προσπάθεια του Λέοντος του Τρίτου να καθαρίσει την Εκκλησία από στοιχεία που όμοιαζαν με ιδωλολατρικά, όπως η προσκύνηση των εικόνων και ορισμένες καταχρήσεις συνδυασμένες με αυτή και προερχόμενες από την υπερβολική λαϊκή ευσέβεια. Αναφέρεται ότι πολλοί πιστοί έκαναν αναδόχους των παιδιών τους στο βάπτισμα τις εικόνες. Άλλοι έβαζαν τον Άγιο Άρτο της Θείας Ευχαριστίας πάνω στην εικόνα και μεταλάβαιναν. Οι ιερείς αναμίγνιαν χρώματα από εικόνες με τη Θεία Ευχαριστία και άλλοι χρησιμοποιούσαν χρώματα των εικόνων για φάρμακα. Εικόνες δεν υπήρχαν μόνο στους ναούς, αλλά και στα σπίτια και στους δρόμους, στα οικιακά σκεύη και στα ενδύματα. Όλα αυτά έδωσαν στο Λέοντα και τους ανθρώπους του την εντύπωση ειδωλολατρίας. Υποστηρίχθηκε ακόμη ως κίνητρο της οικονομαχίας η προσπάθεια ανδρών που προέρχονταν από την Ανατολή να περιβάλλουν με τη δύναμη του κράτους προϋπάρχουσες εικονοκλαστικές αντιλήψεις. Και έτσι η οικονομαχία ήταν φορέας αυστηρού πνεύματος αντιπνευματικών τάσεων και είχε γενικότερο καταλυτικό χαρακτήρα. Παρατηρείται ότι οι οικονομάχοι ήταν από την Ανατολή, ενώ οι οικονόφιλοι από τα δυτικά μέρη της αυτοκρατορίας. Αλλά και αυτό είναι πολύ σχηματοποιημένο, γιατί δεν έχουμε σοβαρές ενδείξεις ότι η Συρία και η Παλαιστίνη, για παράδειγμα, που είναι ανατολικές επαρχίες, ήταν πραγματικά οικονομαχικές περιοχές.
Γεγονός όμως είναι ότι οι πληθυσμοί που έρχονταν σε επαφή με τους Μωμεθανούς, Ιουδαίους και άλλους που δεν χρησιμοποιούσαν τις εικόνες, άκουγαν την κριτική τους και ίσως και ο Λέων επηρεάστηκε γιατί τον κατηγορούν ως σαρακινόφρονα. Από όλα αυτά φαίνεται ότι η έρευνα δεν έχει καταλήξει ακόμη σε ορισμένα συμπεράσματα για τα αίτια της εικονομαχίας και μια σοβαρή αιτία γι' αυτό είναι ότι δεν σώθηκαν έργα εικονομαχικά και όσα ξέρουμε για την κίνηση αυτή προέρχονται από τους εικονοφίλους οι οποίοι καταπολεμούν την εικονομαχία. Ο Λέων ενισχύθηκε στις αντιλήψεις του από κληρικούς που προέρχονταν από τη Μικρά Ασία, όπως ο Νακολίας της Φρυγίας Κωνσταντίνος, ο Εφέζου Θεοδόσιος και ο Κλαβδιουπόλεος Θωμάς, που δέχθηκαν την άποψη του Αυτοκράτορα ότι η χρήση των εικόνων δεν είναι χριστιανική. Στην αρχή τα πράγματα ήταν απλούστερα, όμως με το πέρασμα του καιρού η κατάσταση εκτραχύνθηκε. Χρησιμοποιήθηκαν θεολογικά επιχειρήματα και η εικονομαχία παρουσίασε θεολογικές απόψεις που οι αντίπαλοι της προσπάθησαν να τις ανατρέψουν και οι δύο μερίδες αλληλοκατηγορήθηκαν ως αιρετικές. Σε όλα αυτά πρέπει να προσθεθούν οι ατομικές φιλοδοξίες, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές τάσεις και το φατριαστικό πνεύμα. Όξυναν όλα αυτά την έρηδα επί πολλά χρόνια χωρίς να υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος στο βάθος. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και μετά θα δούμε την κλιμάκωση των γεγονότων τα οποία οδήγησαν στην ανάγκη σύγκλησης μιας οικουμενικής συνόδου για την επίλυση της διαμάχης και πρώτα την σύνοδο της Ιερίας επί Κωνσταντίνου του Πέμπτου.

Το ότι ο Αυτοκράτορας Λέων Τρίτος Ίσαυρος αναμειγνύεται στα πράγματα της Εκκλησίας δεν είναι κάτι νέο για το Βυζάντιο, γιατί αυτό ήταν μέσα στην πολιτική που εφαρμοζόταν από πολλά χρόνια. Ύστερα από 10 χρόνια μετά την άνοδό του στο θρόνο, αφού μελέτησε τα πράγματα και εξασφάλισε και τη σύμφωνη γνώμη ορισμένων επισκόπων, άρχισε να συζητάει για τις εικόνες και αυτό δημιούργησε άσχημο κλίμα για τον Αυτοκράτορα. Το 726 απαγόρευσε να προσκυνούν τις εικόνες και όταν έστειλε στρατιώτες να κατεβάσουν την εικόνα του Χριστού αντιφωνητού από τη χαλκή πύλη των Ανακτόρων, ο λαός εξεγέρθηκε, σκότωσε τον επικεφαλής του αποσπάσματος και σκόρπισε τους στρατιώτες. Ο Λέων τιμώρησε τους θασιαστές. Αλλά όπου δεν υπήρχε αντίσταση, τοποθετούσαν τις εικόνες στους ναούς ψηλότερα ή τις κατέστρεφαν. Φαίνεται ότι υπήρχε δυσαρέσκεια εναντίον του Αυτοκράτορα, γι' αυτό έγιναν και οι σκηνές στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα έγινε επίσης επανάσταση και κάποιος κοσμάς ανακηρύχθηκε Αυτοκράτορας, ο οποίος μαζί με τον Αγαλιανό και τον Στέφανο ξεκίνησαν με στόλο εναντίον της πρωτεύουσας. Η επιχείρηση απέτυχε. Οι Βυζαντινοί κατέστρεφαν τα πλοία και σκότωσαν τους αρχηγούς. Το παράδειγμά τους δεν βρήκε μιμητές για σοβαρότερη αντίσταση και αυτό δείχνει ότι ούτε ο στρατός ούτε οι πολιτικοί είχαν όρεξη να αντισταθούν σοβαρά. Εναντίον του Λέοντος επίσης εκδηλώθηκε ο Πάπας της Ρώμης Γρηγόριος ο Δεύτερος, ο οποίος έγραψε επιστολές στον Αυτοκράτορα με αυστηρό τόνο. Οι επιστολές με τη μορφή που είναι σήμερα δεν είναι γνήσιες. Ο Πάπας όμως δεν επιθυμούσε τη ρήξη με τον Αυτοκράτορα στο πολιτικό πεδίο, γιατί ήθελε την προστασία του από τον κίνδυνο των Λογκοβάρδων που τον απειλούσε. Εξέφρασε όμως τη γνώμη ότι ο Αυτοκράτορας δεν έχει δικαίωμα να επεμβαίνει στα εκκλησιαστικά. Ούκ εισί τα δόγματα των βασιλέων, αλλά των αρχιερέων, έγραψε. Από το άλλο μέρος όμως εμπόδιζε να στείλουν φόρους στην Κωνσταντινούπολη. Ο Αυτοκράτορας έλαβε μέτρα εναντίον του Πάπα και του διαδόχου του Γρηγόριου του Τρίτου, έστειλε στόλο εναντίον του και όταν αυτός καταστράφηκε έβαλε μεγαλύτερους φόρους, έκανε κατάσχεση στα εισοδήματα του παρτιμονίου του Αποστόλου Πέτρου, δηλαδή των εκκλησιαστικών κτημάτων από τα οποία γινόταν η χρηματοδότηση των φιλανθρωπικών έργων της Εκκλησίας της Ρώμης. Και τα διέθεσε στο Δημόσιο Ταμείο και αφαίρεσε το Ανατολικό Ιλυρικό, δηλαδή την Βαλκαλική Χερσόνησο μέχρι το Δούναβι, τη Σικελία και την Κάτω Ιταλία από την Παπική Δικαιοδοσία και τα πρόσθεσε στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Επίσης πρόσθεσε και την Ισαυρία που απέσπασε από το Πατριαρχείο Αντιοχίας. Θεωρητική αντίδραση εναντίον της οικονομαχίας προήλθε από την Ανατολή. Ο πρεσβύτερος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μοναχός στη Λαύρα του Αγίου Σάβα της Παλαιστίνης, έγραψε τον πρώτο λόγο εναντίον των οικονομάχων προς τους διαβάλλοντας τας Αγίας εικόνας και κατόπι έγραψε άλλους δύο λόγους ακόμη. Στους λόγους αυτούς εξέθεσε τις αντιλήψεις του για τις Άγιες εικόνες και οι αντιλήψεις του αυτές έμειναν οι βάσεις για τον αγώνα εναντίον των οικονομάχων. Απέρριψε την αντίληψη ότι οι εικόνες σχετίζονται με τα είδωλα και τόνισε τη γνώμη ότι η τιμή για την εικόνα περνάει στο πρωτότυπο. Έτσι έγραψε ότι ο Χριστός μπορεί να ζωγραφιστεί σε εικόνες γιατί έζησε ως άνθρωπος στον κόσμο αυτό. Ο Πατριάρχης Γερμανός διαφώνησε από την αρχή με τον Αυτοκράτορα και είπε ότι δεν πρέπει να επεμβαίνει στα εκκλησιαστικά πράγματα και ότι το ζήτημα των εικόνων μπορεί να λυθεί μόνο με Οικουμενική Σύνοδο. Ο Αυτοκράτορας επέμεινε στην πολιτική του και ο Γερμανός παραιτήθηκε όταν συγκλήθηκε Συλέντιον, δηλαδή Αυτοκρατορικό Συμβούλιο για το ζήτημα των εικόνων. Αντικαταστάτης του ορίστηκε ο Σύγγελος Αναστάσιος, πρόθυμος να ακολουθήσει την αυτοκρατορική πολιτική. Ο Λέων Τρίτος, αφού πήρε αποφάσεις στο Συλέντιο, εξέδωκε το 730 αυτοκρατορικό διάταγμα εναντίον των εικόνων. Με αυτό συνδέθηκε ακόμη και η κατάργηση της τιμής στα Άγια Λείψανα, συντομεύθηκαν οι εκκλησιαστικές ακολουθίες, περιορίστηκαν οι νηστείες, καθορίστηκε ο αριθμός των μοναχών και των ιερέων και επιβλήθηκε η επικύρωση της εκλογής των επισκόπων από τον Αυτοκράτορα. Τώρα πια το διάταγμα έχει και εκκλησιαστικό χαρακτήρα, γιατί υπογράφτηκε από τον Πατριάρχη Αναστάσιο. Το διάταγμα προκάλεσε αντιδράσεις.
Η γνώμη ότι ο Λέων III έκαψε το Οικουμενικό Διδασκαλείο, δηλαδή την ανώτερη σχολή της Κωνσταντινούπολεως, δεν φαίνεται να είναι σωστή. Φαίνεται ότι το έκλεισε και απέλυσε τους μοναχούς διδασκάλους και έκανε να λειτουργήσει με νέες αρχές, γιατί χρειάζονταν οπωσδήποτε μορφωμένοι άνθρωποι στη διοίκηση ανεπηρέαστοι από τους μοναχούς. Ο Πάπας Γρηγόριος ο Δεύτερος πέθανε το 731 και τον διαδέχθηκε ο Γρηγόριος ο Τρίτος, ο οποίος έγραψε επιστολές στον Αυτοκράτορα και συγκάλεσε σύνοδο στη Ρώμη το Νοέμβριο του 731, η οποία αφόρησε και καταδίκασε όσους καταργούσαν και κατέστρεφαν τις εικόνες. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του Λέοντος δεν έγιναν σημαντικά γεγονότα σχετικά με την οικονομαχία. Ο Αυτοκράτορας όμως έμεινε πιστός στην πολιτική του, αν και συναντούσε αντιδράσεις. Ο Λέων πέθανε το 741, αφού βασίλεψε 24 χρόνια. Ενώ ακόμη ζούσε, είχε κάνει στην αυτοκράτορά του το γιο Κωνσταντίνο τον Πέμπτο, ο οποίος τώρα έμεινε διάδοχος και κύριος του κράτους. Ήταν ικανός στα στρατιωτικά και στη διοίκηση, αλλά εξακολουθούσε με μεγαλύτερη βιαιότητα από τον πατέρα του τον πόλεμο εναντίον των εικόνων. Ένα χρόνο ύστερα από την άνοδο στο θρόνο, αντιμετώπισε την επανάσταση του γαμπρού του από την αδελφή του, στρατηγού Αρταβάζδου, ο οποίος στηρίχθηκε στους εικονόφιλους, επαναστάτησε και μπόρεσε να μπει στην πρωτεύουσα. Ο Κωνσταντίνος όμως είχε με το μέρος του τους πληθυσμούς της Μικράς Ασίας και κατόρθωσε να νικήσει τον Αρταβάζδο και τους γιους του. Έτσι έγινε κύριος της Κωνσταντινούπολεως τον Νοέμβριο του 743. Τύφλωσε τους αντιπάλους του και τιμώρησε σκληρά τους οπαδούς τους. Κατόπι έστρεψε την προσοχή του στους εξωτερικούς κινδύνους και πρώτα στους Άραβες. Έκανε εκστρατεία στη Σύρια και αργότερα στην Αρμενία και Μεσοποταμία. Και στις δύο εκστρατείες του είχε επιτυχία. Αφού τελείωσε με επιτυχία τον αγώνα εναντίον των Αράβων και παχύωσε την εξουσία του, άρχισε να ασχολείται με το ζήτημα των εικόνων. Είχε ανατραφεί ως οικονομάχος, ήξερε την πολιτική του πατέρα του με τον οποίο είχε συνεργαστεί. Ήταν όμως σκληρότερος και βιαιότερος από αυτόν και η επανάσταση του Αρταβάζδου τον έκανε πιο άκαμπτο, γιατί από τους εικονοφίλους κινδύνευσε να χάσει την εξουσία του. Ασχολήθηκε με συστηματικό τρόπο για την θεολογική θεμελίωση της οικονομαχίας και σύνταξε και ο ίδιος θεολογικές πραγματείες. Σε αυτές, εκτός από τη συνηθισμένη κατηγορία ότι οι εικονόφιλοι είναι ειδωλολάτρες, πρόσθεσε τώρα και άλλες, ότι είναι νεστοριανοί, αφού με την εικόνα χωρίζουν την ανθρώπινη φύση του Χριστού, ή ότι είναι μονοφυσίτες γιατί με την εικόνα αναμειγνύουν τις δύο φύσεις του Χριστού. Σκέφτηκε ότι η οικονομαχία χρειαζόταν εκκλησιαστική επικύρωση. Γι' αυτό, αφού προετοίμασε καλά το έδαφος, κάλεσε Οικουμενική Σύνοδο στο ανάκτορο της Ιερίας το 754, στην οποία έλαβαν μέρος 338 επίσκοποι με πρόεδρο τον Θεοδόσιο Εφέσου και τον Παστιλά Επίσκοπο Πέργης. Οι εργασίες της κράτησαν από τις 10 Φεβρουαρίου έως τις 8 Αυγούστου το 754. Ο πατριαρχικός θρόνος της Κωνσταντινούπολεως ήταν κενός μετά το θάνατο του Πατριάρχη Αναστασίου. Αντιπρόσωποι των άλλων πατριαρχείων δεν παραβρέθηκαν. Η σύνοδος συγκλήθηκε ως οικουμενική, ώστε να επιβάλλει την οικονομαχία με το κύρος της. Οι επίσκοποι συμμορφώθηκαν σε όλα με τις υπαγορεύσεις και τη θέληση του Αυτοκράτορα και καταδίκασαν την τιμή των εικόνων ως αντίθετη στην Αγία Γραφή και την Ιερή Παράδοση, ως ειδωλολατρική πλάνη, μονοφυσιτική και νεστοριανική αίρεση, γιατί μειώνει τη δόξα των ιερών προσώπων όταν ζωγραφίζονται με ευτελή υλικά. Σωστή απεικόνιση του Χριστού γίνεται μόνο με τη Θεία Ευχαριστία. Στην τελευταία συνεδρίαση της Συνόδου, ο Αυτοκράτορας ανακήρυξε Πατριάρχη τον Επίσκοπο Σιλέου Κωνσταντίνο για να πληρώσει το κενό πατριαρχικό θρόνο. Όλοι οι επίσκοποι, ο Πατριάρχης και ο Αυτοκράτορας, πήγαν στο φόρο, δηλαδή στη μεγάλη πλατεία της Κωνσταντινούπολεως, και εκεί μπροστά στο συγκεντρωμένο λαό διάβασαν τις αποφάσεις της Συνόδου και αναθεμάτισαν τον Πατριάρχη Γερμανό και τον Ιωάννη Δαμασκηνό. Έτσι, μετά την Οικουμενική Σύνοδο, οι αντιλήψεις των οικονομάχων έγιναν απόφαση της Συνόδου και όχι μόνο του Αυτοκράτορα, και τις αποφάσεις αυτές, σύμφωνα με την επικρατούσα τακτική,
έπρεπε να εφαρμόσει η πολιτεία. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή θα δούμε αν οι οικονομαχικές αποφάσεις της Συνόδου της Ιερίας εφαρμόστηκαν και έγιναν αποδεκτές. Επίσης τη σύγκληση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου του 787 και τα γεγονότα μετά από αυτήν. Η χάρις των Αγίων Εικόνων, των ανθρώπων του Θεού, των Αγίων μας, να σας σκεπάζει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής σας. Χαίρετε.

Φώτη Κόντογλου. Ξέγνια στα νιάτα και κακά γεράματα. Τον καιρό που γύριζα τον κόσμο, βρέθηκα μια φορά στη Μαρσίλια. Και επειδή μ' άρεσε αυτή η πολιτεία και είχα και κάμπους καλούς φίλους εκεί πέρα, κάθισα 1-2 μήνες. Έκανα παρέα με κάποιους Μαρσιεγέζους που ήταν όλοι τους ανοιχτόκαρδοι και καλοί άνθρωποι, προπάντων ένας ζωγράφος, Γιάννης Λασά το όνομά του, από καλό σπίτι, και ένας άλλος Μποτρού.

Καθόμαστε ως την αυγή σε καμιά ταβέρνα του λιμανιού, σε κανένα καφενέ της Καναμπιέρ ή στη Ρούντε Μελά, με τα έμορφα τα δέντρα που θα ρίσει πως είναι παράδεισο το καλοκαίρι, όλο δροσιά και ανοιχτή καρδιά και αλεγρία. Σαν τύχαινε να σηκωθώ πρωί, πήγαινα πότε στο ζωολογικό κήπο και βλέπα τα θεριά και τα άλλα ζώα, πότε στο μουσείο που είναι στον πύργο του Μπορελί, πότε σε καμιά παλιά εκκλησιά, πότε το μουσείο που είναι μέσα στο παλάτι του Λονσάν. Αυτό το μουσείο απόμεινε μέσα στην καρδιά μου, γιατί εκεί πέρα βλέπεις ό,τι θαλασσινό υπάρχει στον κόσμο. Από τα πιο μικρά κοχλίδια ως τα πιο μεγάλα θεριόψαρα. Και καταλαβαίνεις πως βρίσκεσαι στη Μαρσίλια, τη βασίλισσα της θάλασσας. Τις πιο πολλές φορές στεριάνιζα μονάχο στο λιμάνι μέσα στη φασαρία. Κόσμος παρδαλός πήγαινε, ερχότανε. Άλλος με ανασκουμπωμένα τα παντελόνια του, άλλος με ένα κόκκινο μαντίλι στο κεφάλι, άλλος μεθυσμένος, άλλος φορτωμένος ψάρια, άλλος χούγιαζε, άλλος χαχάνιζε, άλλος βλαστημούσε, άλλος κυλούσε ένα βαρέλι, άλλος πουλούσε μύδια, άλλος τα τηγάνιζε, άλλος βαστούσε μια μποτίλια στο χέρι του και έπινε κρασί σαν να ήταν νερό και κουνιόταν ο χαλκός από το σκουλαρίκι που είχε στον αυτί του. Όλοι τους ξυπόλυτοι κυλιοκαμένοι. Οι πιο πολλοί γελαζούμενοι. Κόσμος κουρσάρικος. Μυρουδιές βαριές από κατράμια, από πιπέρια και κανέλες, τηγανιά, ψαρίλα, ανθρωπίλα, αρμύρα και ο ήλιος έβραζε από πάνω. Πολλοί τρώγανε μέσα στις ταβέρνες και τραγουδούσαν με κάτι φωνές βαχνιασμένες. Γυναίκες ξεστιθωμένες μπαινοβγαίνανε, ίδιες γύφτισες, με τα λουλούδια στο αυτί, με ένα σωρό χάντρες στο λαιμό, σκουλαρίκια και βραχιόλια, με ανασηκωμένα τα φουστάνια τους, με κάτι φρύδια σαν του κοράκου το φτερό. Άντρες και γυναίκες φωνάζανε σαν ζουρλί, με εκείνα τα φραντσέζικα που τα λένε σαν ιταλιάνικα. Πολλοί ναύτες μασούσανε καπνό και φτύνανε εδώ και εκεί. Άλλος τραβούσε ταμπάκο, άλλος είχε μια μαϊμού καθισμένη πάνω στο νόμο του, άλλος ένα παπαγάλο που έσκουζε πιο πολύ από το αφεντικό του. Χέρια και ποδάρια μαλλιαρά, ψημένα από την άρμη, πιτσιλισμένα από την πίσα, με κάτι δαχτυλιδάρες περασμένες στα δάχτυλα και από τα δύο χέρια, που ήταν πλουμισμένα με λογιών-λογιών ανάλια. Καράβια κρεμόντουσαν από το ταβάνι, γολέτες με ανοιχτά πανιά και ορτσάρανε απάνω από τα κεφάλια όπτε φυσούσε ο αγέρας. Ουρές και φτερούγες από θεριόψαρα ήταν καρφωμένες από πάνω από τις πόρτες. Μια μέρα εκεί που περπατούσα γύρισα να κοιτάξω έναν καραβίσιον που έστριβε τσιγάρο με το ένα χέρι, γιατί μετά άλλο σήκωνε ένα αγκουρέτο και πέσα πάνω σε έναν άλλο βιαστικόν που ερχόταν απ' άλλο μέρος. Αυτός μέσπρωξε θυμωμένος και σήκωσε το χέρι του να με χειροτονήσει, μα σαν γύρισα κατά εκείνο το μούτρο μου, με γνώρισε και μου λέει γελαστά: «Βρε πατριωτάκι, εσύ βρέθηκες να πέσεις απάνω μου, να με ξενιχιάσεις?» Και εγώ τον γνώρισα μόνο που είχα να τον δω κάμποσα χρόνια, από τον καιρό που πήγαινα στο σχολείο. Τον λέγανε Πέτρο και ήταν από τα Ιβαλή, γιος του Παναγίτου Παγίδα, που τον λέγανε Στριγκάρο. Ο πατέρας του ήταν κοντραμπατζής από τα πρώτα παλικάρια τα Ιβαλιού. Άνθρωπος άφοβος, αφού και οι Τούρκοι τον έλεγανε Εφέ Παναγί. Με πήρε και πήγαμε σε μια ταβέρνα που ήταν τραπεζωμένη 5-6 ναυτικοί Ρωμιοί που δουλεύανε στο ίδιο παπόρι με τον Πέτρο. Είπαμε τόνα, είπαμε τ' άλλο, όπως συνηθίζουν οι ξενιτεμένοι. Στο τέλος μου είπε ο Πέτρος πως την άλλη μέρα θα φεύγανε για τη Σμύρνη φορτωμένη ποτάσα. Να μην πολυλογούμε, την άλλη μέρα μπαρκάρισα μαζί τους και αφήσαμε υγεία στην ωραία Μαρσίλια. Το παπόρι ήταν μεγάλο, αλλά γέρικο και φορτωμένο ίσα με τα μπούνια. Στο κανάλι της Μάλτας μας έπιασε μια φουρτούνα που είπαμε τετέλεστε. Μέσα σε μια ώρα ο αγέρας σκύλιαξε και δεν μπορούσε να σταθείς πουθενά. Η θάλασσα από το θυμό της έβγαζε φίδια. Κατά το μεσημέρι μας ήρθε μια νεροποντή με μπουμπουνιτά και με αστροπελέκια που αχολογούσε το πέλαγος σαν να σκιζόντανε από πάνω από το καράβι τα σύννεφα που είχαν κατεβεί χαμηλά ίσα με τάλμπουρα σαν μπηχτός καπνός, πιο μαύρος από εκείνον που έβγαζε το φουγάρο. Τα στροπελέκια και η βροχή βαστάξανε παραπάνω από μιαν ώρα και λέγαμε πως θα ξεθυμάνει.

0: Αντί να ξεθυμάνει, η φουρτούνα χειροτέρεψε. Κατά το βράδυ μας μοιράσανε τα φελά και τα βάλαμε στο προσκεφάλι μας. Ο καπετάνιος πρόσταξε να πετάξουν όσα σακιά μπορέσουν για να ελαφρώσει το παπόρι. Ώρα βασίλεμα η θάλασσα πήρε τη μια βάρκα. Σαν νύχτωσε, ξαναπιάσανε τα στροπελάκια και άρχισε να ρίχνει και χαλάζει. Η θάλασσα μάνιασε τόσο πολύ που μουράγιο να ήτανε θα το βούλιαζε, όχι καράβι. Εγώ καθόμουν τρυπωμένο στο κάσαρο. Τον Πέτρο τον είχαν χαμένο. Εκεί που καθόμουν τον βλέπω για μια στιγμή μπροστά μου βρεμένο και τρομαγμένο και έτρεχε κοντά μου και μου λέει στα αυτή για να τον ακούσω «Σε πήρα στο λαιμό μου» και δεν τον ξαναείδα. Όσο νύχτωνε τόσο σκύλιαζε ο καιρός. Από το μούγκρισμα που έκανε η θάλασσα και από το τριζοβόλημα του παπουριού και από το αδιάκοπο βροντολόγημα ήμουνα σαν ψοφίμη. Ωστόσο δεν πίστευα πως θα πνιγούμε. Πριν από τα μεσάνυχτα σύρθηκα με την κοιλιά και βγήκα από το κάστρο. Μονομιάς μάρπαξε ένας παγωμένος αγέρας και κουφάθηκα από το βουητό που βγάζε το πέλαγο. Από σταβέντο οι μπουκαπόρτες ήταν ξεπαρταλωμένες από τις θάλασσες και μπαίνανε μέσα. Εγώ έπιασα έναν χαλκά και κάθισα πεσμένος μπρούμητος. Το θεόρατο καράβι μια ανέβαινε, μια κατέβαινε, σαν να βούλιαζε στον πάτο της θάλασσας, σίδερο βαρύ που χώνευε βουβά μες στο νερό μονομιάς και άμπωχνε από τις μπάντες του τα νερά που πηδούσαν θυμωμένα ίσα με τέσσερα μπόγια ψηλά. Κατάλαβα πως θα μπόφεγγε το φεγγάρι απάνω από τα σύννεφα. Κάθε φορά που κατέβαινε το βαπόρι, έβλεπα ολόγερο το πέλαγο κατάμαυρο σαν πίσα έρημο, σαν να μην ήταν πια κόσμος, είτε στεριές, είτε πολιτείες, είτε ανθρώποι, είτε μαρσίλια. Έτρεμα. Το καράβι ήταν και εκείνο έρημο, σαν νεκρόκασα. Ψυχή ζωντανή δεν έβλεπες. Σαν αν πήγαινε μονάχο του μέσα στο χάος και αναστέναζε αμίλητο το καημένο. Τα άλμπουρα ανεβοκατεβαίνανε κάτω από τα σύννεφα. Οι θάλασσες γιουριάρανε μελανιασμένες, η μια πάνω από την άλλη, χιλιάδες τόνοι νερό. Και όποτε χώνευε το καράβι, τις έβλεπα από πάνω μου και έκανα το σταυρό μου. Και για μια στιγμή σκάζανε απάνω στη λαμαρίνα και οι αφροί γεμίζανε την κουβέρτα. Στο Βίντσι κρεμόντανε δύο βόδια σφαγμένα και γδαρμένα, ολόκορμα, δίχως κεφάλι, με τα ψινά πόδια του στεντωμένα κατά πάνω και με το κούνημα του καραβιού κουνιόντανε και εκείνα σαν ζωντανά, από εδώ και από εκεί. Τα άρμπουρα, οι σκαλιέρες, τα φουγάρα, τα βίντσια, οι μακαράδες, τα σκοινιά, όλα σφυρίζανε θρηνητερά και ώρες-ώρες θαρούσες πως μουγκρίζανε τα βόδια. Κατά τις δύο τα ξημερώματα λασκάρισε ο αγέρας και πήγα και κοιμήθηκα και έβλεπα στον ύπνο μου τα γδαρμένα κεφάλια των βοδιών που κρεμόντανε από πάνω μου και μουγκρίζανε. Την άλλη μέρα καλοσύνεψε. Ήσαμε τη Σμύρνη, ο καιρός ήταν χαρά Θεού. Ο Πέτρος μου δείξε ένα γράμμα του πατέρα του που έγραφε ανάμεσα στα άλλα. «Αγαπητέ ιέ μου Πέτρο, απεφάσισα να βάλω το ράσο, να γίνω μοναχός. Ίσως και συγχωρεθούν αμαρτία μου. Θα πάγω εις το όρος μαζί με τον Σγουρίν, τον Καλόγεραν». Μου παράγγειλε να πω στον πατέρα του πως δεν είναι για καλόγερος και να κάτσει στα αυγά του για να μην κολλαστεί πιο πολύ. Μου δώσε και ένα γράμμα και κάτι λεφτά να του δώσω. Στις 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας, έφταξα στην πατρίδα μου. Μόλις ήβγα στη στεριά, έστειλα το γράμμα με ένα παιδί στο Στριγκάρο και ύστερα πήγα στο σπίτι μου. Το βράδυ ήρθε ο Στριγκάρος και με καλωσόρισε και του είπα τα του ταξιδιού μου και τι μου είπε ο γιος του για την καλογερική. Ο Μπαρ Παπαναγής κάθισε σκεφτικός, δάγκωσε το μουστάκι του και μου είπε «Δίκιο έχει. Για το όρος είμαστε για σκότωμα. Το αίμα που έχει σαν μωρέ φωτάκι, ούλοι οι Άγιοι δεν μπορούν να το ξεπλύνουν. Ο Θεός πιο εύκολα θα βάλει στον παράδεισο το διάβολο παρά εμένα. Ξέρω εγώ τι λέω». Και έφυγε συλλογισμένος. Είχαμε ένα νησί πατρογονικό μας που το λέγανε Αγιά Παρασκευή. Παράδεισος επίγειος. Εκεί πέρα λοιπόν πήγα και ξέχασα τον ανακατεμένο κόσμο που είχα δει στα μέρη που ταξίδεψα. Καλότυχος είναι ο άνθρωπος που έχει ένα καταφύγιο να πάει να αποτραβηχτεί, σαν κουραστεί από τον κόσμο. Μια μέρα βλέπω από ψηλά που καθόμουν, γιατί το παλάτι μου ήταν σωστό κάστρο, χτισμένο απάνω σε ένα κρεμασμένο βράχο. Βλέπω λοιπόν να έρχεται μια βάρκα και σαν έφταξε στην αραξιά, βγήκε από μέσα ο στριγκάρος με ένα ντουφέκι στον ώμο και άρχισε να ανεβαίνει τον ανήφορο. Ήβγα και τον καλωσόρισα. Μου λέει, ήρθα να κάτσω μαζί σου κανένα μήνα. Με πιασε κάτι τίσα μελαγχολία και λέγω, ας πάγω στο φωτάκι το καλό το παιδί, να τον κάνω συντροφιά, να σκοτώσουμε και κανένα λαγό που είναι κοπάδια σαν τα πρόβατα εδώ πέρα στο βασίλειό σου. Μόνε θα σε περικαλέσω στο λάδι που σε έβαλε ο νονός σου, που σε βάφτισε, να μου πεις, εσύ που διάβασες πολλά γράμματα, αν υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Όχι τίποτα άλλο, αλλά για να ξέρουμε. Να μελετήσουμε τα βιβλία που είναι μέσα στο ντουλάπι της εκκλησίας, να δούμε τι λογής τα λένε και τα παριστάνουνε. Ένα μήνα και παραπάνω δεν χωρίσαμε εγώ και ο στριγκάρος. Μαζί τρώγαμε, μαζί κοιμόμαστε. Ο καιρός έπιασε και χειμώνιαζε. Παράγγειλε και του φέρανε τη γούνα του, τα χοντρά τα ρούχα του και μια νταμιτζάνα ρακί, αυγοτάραχο και καπνό καλών τράνα της αβούνιας. Κείνο τον καιρό ήταν ίσαμε 65 χρονών. Άντρας δυνατός, πλαταράς. Ο λαιμός του ήταν χοντρός σαν τη μέση του. Η μύτη του πρισμένη, το πρόσωπό του μελανό από το ρακί. Δεν πολύ ομιλούσε. Τα μικρά τα μάτια του τα είχε σφαλιστά σαν να κοιμότανε και κάθε τόσο αναστέναζε. Αχ, ψευτικός με. Στο κεφάλι του φορούσε μια κατσούλα από αστραχάν σαν τσερκέζος. Τη μέση του την είχε τυλιγμένη με ένα ζουνάρι μαύρο, πλατή δύο πιθαμές. Φορούσε και μαύρο πουκάμισο, πάντα καθαρό. Τη γούνα την έριχνε στην πλάτη του. Ποτέ δεν την έβαζε με τα μανίκια. Σαν σουλατσάριζε συλλογισμένος, έχωνε το ένα χέρι του μέσα στο μανίκι τα λουνού και ολοένα μασούσε το μουστάκι του. Ώρες-ώρες παραπατούσε από το πιωτό. Έπινα κι εγώ μαζί του. Μου έλεγε, κάνεις καλή παρέα, Φωτάκι, και δεν μου κάνει καρδιά να φύγω. Έχω μεγάλη αδυναμία πάνω σου, μα το τίμιο ξύλο. Και έκανε το σταυρό του. Αυτά που άκουσα από το στόμα σου δεν τα ακούγει κανένας από τον αρχιμαντρίτη, τον Κουκουτό, που είναι στο μετόχι στον Άγιο Νικόλα. Αν υπάρχει, λέγει, η παράδεισο και η κόλαση, εδώ, μέσα στα βιβλία είναι ολοφάνερα. Αυτά τα ψηφιά, Φωτάκι, που αναγνώνεις, με τα χέρια τους τα γράψανε ή είναι τύπος. Πού να βάνει κανένας με το νου του, άμα είναι αγράμματος σαν και εμένα, τι έννοια έχουν αυτά τα μερμηγκάκια. Τι κάνει η φώτιση του Θεού. Από αυτά μαθαίνει ο άνθρωπος που γεννήθηκε στραβό σε τούτο το ντουνιά, πως ο Χριστός και οι 12 Αποστόλοι λένε πως υπάρχει κόλαση και παράδεισο και παραγγείλανε να το γράψουνε στα χαρτιά για να το μάθει ο κόσμος, να μην κάνει αμαρτίες. Μπα. Μεγάλο πράγμα είναι αυτό, Φωτάκι. Ποιος άλλος να μας το έλεγε να το πιστέψουμε αν δεν κατέβαινε ο Χριστός να το γράψει στο Βαγγέλιο. Για δώσε μου να καταλάβω. Αυτός ο ληστής που μου διάβασες εχθές από μέσα από το Βαγγέλιο, πόσους ανθρώπους λέγει πως σκότωσε? Α, δεν είναι γραμμένο μέσα στο Βαγγέλιο? Κρίμα. Και δάγκωνε το μουστάκι του πολλή ώρα συλλογισμένος. Μήπως, μωρέ Φωτάκι, είναι γραμμένο σε κανένα άλλο αγιωτικό βιβλίο πόσους νοματέους χάλασε αυτός ο ληστής? Δεν υπάρχει τέτοιο βιβλίο πουθενά, να πάμε να το βρούμε? Μήπως το έχει ο Παπαναθαναήλ να του το γυρέψουμε για να βρει έλεγος και να μπει στην παράδεισο ένας τέτοιος άνθρωπος? Θα πει πως είχε σκοτώσει έναν, το πολύ δυο. Αχ, εγώ χάλασα πολλοί άνθρωποι και γυναίκες και μωρά και γλύφα και το μαχαίρι πολλές φορές με το καμάκι της βάρκας
1: κάρφωσα άνθρωπο. Τότε που φεύγαν οι αλόφιλοι από τη Μυτιλίνη για να περάσουν στην Ανατολή, εγώ είχα πιάσει το γυμνό και όποια βάρκα περνούσε τη χούγιαζα για να έρθει γυαλό και αφού τους ξεγύμνωνα τους χαλούσα. Τη μάλα μαμάζεψα. Πούντο. Στάχτη γυναίκη. Τη γυναίκες ατίμασα, τη βυζανιάρικα, έπνιξα το τι έκανα. Καλέ μη δεν μπορεί να τα γράψει. Τότες που τα έκανα δεν τα καταλάβαινα. Τώρα που γέρασα και άσπρισα γενικά, άσπρη περιστερά, άρσε.
0: Και μούτζωσε τον εαυτό του. Μιλούσε πάντα ήσυχα, σιγανά, δίχως να θυμώνει. Καμιά φορά δάκρυζε. Γιατί δεν ρίχνει φωτιά ο μεγαλοδύναμος να με κάψει. Ένα βράδυ φυσούσε βοριάς φρέσκος και ολόγυρα βογγούσε το πέλαγο. Ο Στριγκάρος και εγώ πίναμε ρακί και φουμάραμε, δίχως να μιλάμε. Μόνο μιας βλέπω κι αγριέψανε τα μάτια του και ζάρωσε η μύτη του σαν το σκύλο που θέλει να δαγκάσει. Εγώ φοβήθηκα μπας και τον έπιασε ο διάβολος και με σκοτώσει, γιατί πολλοί μου λέγανε να φυλάγουμε και εγώ δεν τους άκουγα. «Ξέρεις τι θέλω να σου πω», μου λέγει. «Εγώ, όπως κατάντησα, αν γεράσω πιο πολύ, κακά στενά θα έχω. Το φως μου κόντεινε. Εμένα που περνούσα τη ρεβολβοριά από την κλειδαρότρυπα και που έκοβα τα στάχη. Τα ποδάρια μου δεν με βαστούνε και παραπατώ. Το πιο καλύτερο φαγί δεν το τραβά πια η καρδιά μου. Άνθρωπο να μ' αγαπά δεν έχω. Έξω από σένα που το κάνεις από λύπηση. Εγώ είμαι κολλασμένος από την κοιλιά της μάνας μου. Εψέσιδα ένα όνειρο. Σαν να βρέθηκα μέσα στη χάρη της. Κύβγε η Αγιά Παρασκευή στην Άγια Πόρτα και μου είπε... «Με το ρακί ήρθες εδώ πέρα να μετανοήσεις. Αύριο να φύγεις, να μην χαλάσεις και τον άλλον, να πας στο σπίτι σου, να πέσεις σε προσευχή και σε νηστεία». Την άλλη μέρα τον έβαλα μέσα στη βάρκα και τον πήγα στην πολιτεία. Ύστερα από ένα μήνα έμαθα πως τον βρήκαν σκοτωμένο μέσα στην ταβέρνα του, που είχε μια ταμπέλα και έγραφε «Ταβέρνα ο διάβολος». Σκοτώθηκε ξαπλωμένος για να μπορέσει να πατήσει με το ποδάρι του το κόκορα του του φεκιού του. Το κεφάλι του πρίστηκε και γίνηκε τρεις φορές πιο μεγάλο. Το θάψανε δίχως παπά μέσα σε ένα ξερότοπο. Ήταν από το βιβλίο «Το Αεβαλή η πατρίδα μου» του Φώτη Κόντογλου. Εκδόσεις Άγκυρα.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας ένα μέλος αξιόλογο της ομάδας μας, την κυρία Τυρταίο Αναστασία, η οποία θα μας πει μια όμορφη συνταγή για ένα φαγητό και στη συνέχεια μια ωραία συνταγή για ένα ωραίο γλύκισμα. Τασούλα μου, σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας και παρακαλώ πολύ να μας πεις ποιο γλυκό θα μας κάνει σήμερα και πώς γίνεται, τα υλικά, έχεις το λόγο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, χαιρετώ και εγώ όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Θα πω πρώτα το γλυκό. Για να γλυκαθούμε λιγάκι.
1: Πολύ όμορφο.
2: Τη μελαχρινή. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι ένα βιτά, 2,5 ποτήρια ζάχαρη, μία κουβερτούρα, 5 κουταλιές σούπας κοφτές κακάο, ένα ποτήρι νερό και με το ίδιο ποτήρι του νερού συγκρίνουμε και βάζουμε 2 δάχτυλα κονιάκ. Όλα αυτά τα βράζουμε. Και αφού βράσουν κάπως και γίνει ένας χυλός, ξεχωρίζουμε ένα ποτήρι από το μείγμα που έχουμε βράσει και το αφήνουμε στην άκρη.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα για να φτιάξουμε τη ζύμη, παίρνουμε 1,5 ποτήρι αλεύρι, ένα φακελάκι μπέικιν, 6 αυγά. Και το υπόλοιπο που έχουμε αφήσει το μείγμα, το ρίχνουμε και αυτό μέσα, στο αλεύρι και
1: ωραία,
2: στα αυγά. Τα ανακατεύουμε όλα και κατόπιν τα βάζουμε σε ένα ταψί και τα ψήνουμε για 3/4 περίπου στους 180 βαθμούς. Μόλις ψηθεί, το βγάζουμε και ρίχνουμε πάνω το μείγμα που έχουμε κρατήσει, το ένα ποτήρι μείγμα που έχουμε κρατήσει. Τέλος, πασπαλίζουμε από πάνω με τρούφα και είναι έτοιμο για σερβίρισμα.
1: Πάρα πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: αγαπητοί ακροατές, επανερχόμαστε στο τραπέζι της Κυριακής και καλεσμένη μας η κυρία Τυρταίο Αναστασία, η οποία θα μας πει τώρα ένα ωραίο φαγητό, εύκολο και πάνω απ' όλα έτσι πολύ γευστικό. Οι νέες νοικοκυρές καλό θα ήταν να παρακολουθούν, γιατί αρέσει πολύ σε όλη την οικογένεια.
1: Να, είναι ένα παραδοσιακό φαγητό που συνήθως το κάνουν εδώ στη Θράκη τα Χριστούγεννα, τις γιορτές των Χριστουγέννων, και είναι κοτόπουλο με τουρσί. Για να το παρασκευάσουμε παίρνουμε ένα χωριάτικο κοτόπουλο, 2 κιλά και ένα κεφάλι λάχανο που είναι σπιτικό τουρσί. Το κάνουμε με το τουρσί με λίγο αλάτι και ένα λεμόνι.
0: Σε άλμη μέσα.
1: Σε άλμη, ναι.
0: Για θέλει να... το χρόνο του να γίνει και μετά και μαγειρεύεται μετά με το, με το κοτόπουλο.
1: Γιατί
0: Χριστουγεννιάτικο, πράγμα, το έχω ακούσει και
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι, γιατί το αγοραστό το τουρσί, το λάχανο, είναι πολύ αλμυρό και το φαγητό θα... και ίσως
0: σωστά,
1: είναι και πολύ λιωμένο.
0: Σωστά.
1: Και δεν θα γίνει τόσο έτσι, νόστιμο.
0: Έτσι, απαραίτητα να έχει γίνει από εμάς.
1: Μάλιστα. Παίρνουμε και μισό κιλό σηκωτάκι από το κοτόπουλο και μήλους, όπως τα λένε εδώ στη Θράκη, τα στομάχια από το κοτόπουλο, και μισό φλιτζάνι μεγάλο ρύζι, του τσαγιού εννοείται, και ένα φλιτζανάκι του καφέ ελαιόλαδο, μία κουταλιά της σούπας κόκκινο πιπέρι, ένα ξερό κρεμμύδι, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη για να τα βάλουμε στα σηκωτάκια, να το πασφαλίσουμε τα σηκωτάκια.
0: Μάλιστα.
1: Παίρνουμε πρώτα το κρεμμύδι, αφού το έχουμε κόψει μικρά κομματάκια, το τσιγαρίζουμε και προσθέτουμε και τα σηκωτάκια, τα οποία και αυτά τα έχουμε ψιλοκομμένα, και μετά βάζουμε το ρύζι, αλάτι, πιπέρι και τη ρίγανη. Αφού λίγο τα χνήσουμε όλα μαζί, βάζουμε ένα φλιτζανάκι του καφέ νερό για να βράσει λίγο το ρύζι.
0: Μάλιστα.
1: Και να σιγοψηθεί. Αφού ρουφήξει τα υγρά, ψιλοκόβουμε το λάχανο τουρσί, σβήνουμε τη φωτιά εννοείται, ψιλοκόβουμε το λάχανο τουρσί, εννοείται δικό μας τουρσί, γεμίζουμε το κοτόπουλο με τη γέμιση που έχουμε κάνει, έτσι, το ρύζι, τα σηκωτάκια και τα λοιπά, και το ράβουμε. Ή αν δεν θέλουμε να το ράψουμε, βάζουμε οδοντογλυφίδες. Το πιάνουμε.
0: Μάλιστα,
1: με οδοντογλυφίδες.
0: Σωστά, το έχουμε δει αυτό.
1: Ναι. Τοποθετούμε το κοτόπουλο μέσα σε μια χύτρα και μάλιστα, βάζουμε γύρω-γύρω τα λάχανο τουρσί, ή καλύτερα σε μια γάστρα. Βάζουμε γύρω-γύρω το λάχανο.
0: Μάλιστα.
1: Και προσθέτουμε και μια κουταλιά της σούπας κόκκινο πιπέρι. Το λάχανο το βάζουμε με τα νερά του όπως είναι, για να νοστιμήσει το φαγητό και να
0: σωστά,
1: έχει τα υγρά.
0: Σωστά.
1: Προσθέτουμε ακόμη ένα φλιτζανάκι του καφέ ελαιόλαδο, γιατί αν είναι το κοτόπουλο σπιτικό, βγάζει το δικό του λίπος και δεν χρειάζεται πάρα πολύ λάδι.
0: Δίκιο έχετε.
1: Αν επίσης θέλουμε να γίνει πιο πικάντικο, βάζουμε και μία καυτερή πιπεριά, προαιρετικά βέβαια αυτό.
0: Σε κάποιους αρέσει όντως, σε κάποιους
1: δεν αρέσει. Όταν το βάλουμε στη γάστρα, το ψήνουμε για μια μισή ώρα περίπου, ανάλογα βέβαια με το φούρνο, στους 200 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Αν είναι ο φούρνος πιο σιγανός, ίσως και 2 ώρες θα χρειαστεί. Και το κοτόπουλο, ανάλογα πόσο σκληρό είναι.
0: Έτσι.
1: Και κατόπι βγάζουμε το καπάκι και το ψήνουμε άλλα 10 λεπτά για να ροδίσει από
0: να
1: πάνω
0: ροδίσει
1: η φλούδα από το κοτόπουλο.
0: Υποψιάζουμε ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Και καλό είναι οι φίλες ακροάτριες να το επιχειρήσουν. Θα ρωτούσα, δεν θα γινόταν άραγε με κοτόπουλο του εμπορίου, αλλά ξέρουμε κάποιες έτσι ποιότητες που έχουν έξω πέτσα χοντρή και με έχουν πει ότι όταν έχει το κοτόπουλο χοντρούτσικη πέτσα σημαίνει ότι είναι λίγο πολύ βιολογικής καλλιέργειας, ελευθέρας βοσκής, ναι, όπως λένε. Φαντάζομαι ότι δεν βρίσκουμε εύκολα
1: σίγουρα
0: χωριάτικο.
1: Θα μπορούσε σίγουρα, θα γινόταν σε πιο λίγο χρόνο.
0: Έτσι.
1: Ναι, θα ήθελε ίσως.
0: Θα επιδιώξουμε να βρούμε χωριάτικα, αλλά αν δεν βρούμε, θα επιδιώξουμε να βρούμε αυτά που λένε ελεύθερες βοσκές που τα έχει το εμπόριο.
1: Ίσως και το μαύρο κοτόπουλο τώρα που λένε είναι σαν το χωριάτικο το κοτόπουλο. Ναι, είναι πιο πολύ σκληρό ωραία. Και πιο καλό.
0: Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όσους ακροάτρες το επιχειρήσουν και σε ευχαριστούμε Τασούλα πάρα πολύ που επέλεξες ένα παραδοσιακό φαγητό.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και πάλι

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Στην εκπομπή αυτή έχουμε μοιράσει σε δύο τμήματα το χρόνο μας και τώρα στο μικρόφωνο η κυρία Μίνα Καψίδου θα μας δώσει κάποια μηνύματα ζωής, όπως το συνηθίζουμε εδώ και καιρό στην εκπομπή αυτή που παρακολουθείτε. Το γέλιο στη ζωή μας, το θέμα που έχω επιλέξει, αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε, να είστε καλά, καλή Κυριακή. Νιώθω την ανάγκη πραγματικά να μιλάμε για τα θέματα αυτά, γιατί οι ίδιοι οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι περίσσεψε το άγχος στους ανθρώπους, στέρεψαν κάποια συναισθήματα έτσι αγαλίασης, εφορίας και έγινε αντικείμενο μελέτης των ειδικών επιστημόνων, ιδιαίτερα των ψυχολόγων, του πώς πρέπει να γίνει το αντιστάθμισμα σε αυτήν την κατάσταση. Και όλοι βγάλαν τη διαπίστωση πως το γέλιο είναι αυτό που λείπει και το μελέτησαν μάλιστα και το βάλανε πάνω στις επιστημονικές διαστάσεις. Να τι λένε λοιπόν οι ειδικοί. Κάποια στοιχεία έτσι που έχω σηκώσει από μελέτες. Όταν γελάμε από καρδιάς, λένε, ο αέρας κινείται μέσα στους πνεύμονες με ταχύτητα 120 χιλιόμετρων την ώρα. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι με το γέλιο δραστηριοποιείται η θέλησή μας για ζωή. Ενισχύεται το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ώστε από εκεί και πέρα να καταπολεμά τις διάφορες ασθένειες. Το σώμα χαλαρώνει, η πίεση πέφτει, βελτιώνεται η γαστρεντερική λειτουργία και η πέψη. Μειώνεται ο κίνδυνος εφράγματος, δυναμώνουν οι μύες που συγκρατούν τη σπλαχνική κοιλότητα και βελτιώνεται η αναπνευστική μας ικανότητα. Πάμε σε νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο. Με το γέλιο, ο οργανισμός μας απελευθερώνει ορμόνες της χαράς, τις λεγόμενες ενδορφίνες, και αντίστοιχα μειώνονται τα επίπεδα κορτιζόλης και αδρεναλίνης, που είναι η αιτία που δημιουργείται το στρες στους ανθρώπους. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερο άγχος, καλύτερη διάθεση και καθαρότερη σκέψη. Επικοινωνούμε καλύτερα με τους γύρω μας, συνδεόμαστε περισσότερο μαζί τους και νιώθουμε πιο ξεκούραστοι. Μερικές ακόμη διαπιστώσεις. Το γέλιο δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς με την οικογένεια, τους φίλους, τα παιδιά, το εργασιακό περιβάλλον. Μας τοποθετεί το γέλιο στο παρόν. Το να ζεις το τώρα είναι δύσκολη κατάκτηση. Συνήθως ζούμε με τις αναμνήσεις του παρελθόντος που έφυγε και τα σχέδιά μας στο αβέβαιο μέλλον και μας διαφεύγει το παρόν που κατέχουμε αυτήν τη στιγμή. Λοιπόν, το γέλιο είναι ο ιδανικότερος τρόπος να βιώσουμε τις στιγμές, τη στιγμή την παρούσα. Τι άλλο κάνει το γέλιο? Μειώνει τις ανησυχίες μας. Τα γεγονότα φαίνονται λιγότερο σοβαρά και γινόμαστε περισσότερο ανεκτικοί σε αυτά τα σοβαρά γεγονότα. Αποδυναμώνει το γέλιο 3 από τα περισσότερο επώδυνα συναισθήματά μας. Ποια είναι αυτά? Είναι ο φόβος, είναι ο θυμός και η ανία, η πλήξη. Το γέλιο λοιπόν δίνει ασφάλεια, αυτοπεποίθηση. Μειώνει την κριτική μας διάθεση για τους άλλους. Όταν γελάμε, βοηθάμε τους άλλους να είναι ο εαυτός τους και τότε ξεχνάμε να τους βάλουμε στο μάτι του κυκλώνα με την κριτική μας. Δεν προκαλεί καυγάδες το γέλιο. Όταν είμαστε θυμωμένοι, το χιούμορ βοηθά να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να τα πούμε και να πούμε την αλήθεια με τρόπο που δεν εξαγριώνει τον άλλον, έστω και αν έχουμε δίκιο. Ο Νίτσε, ο φιλόσοφος, είπε «Ψεύτικη είναι η αλήθεια που δεν κλείνει μέσα της ένα γέλιο». Ακόμη το γέλιο γκρεμίζει σύνορα, γιατί είναι καθολικός, πανανθρώπινος, ενστικτώδης κώδικας επικοινωνίας. Αυτό ας μην το ξεχνάμε. Και τώρα,
πάμε στη δράση, δηλαδή δίνουμε κάποιες οδηγίες. Χαμογελάστε, γιατί το χαμόγελο είναι η αρχή του γέλιου και εύκολα μπορεί να μεταβληθεί σε εγκάρδιο ξέσπασμα. Αξιολογήστε τα καλά της ζωής. Η συνειδητοποίηση των καλών πραγμάτων μας κάνει πιο θετικούς απέναντι στη ζωή. Κάντε συντροφιά με χαρούμενους και αισιόδοξους ανθρώπους όποτε σας δίνεται η ευκαιρία, οι οποίοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν με χιούμορ αυτά που για σας φαίνονται βουνό. Αυτοί μπορούν να μοιραστούν μαζί σας τη χαρά, να σας αλλάξουν τη διάθεση και όλη σας τη ζωή. Μην δείχνετε τόσο σοβαροί στον περίγυρό σας. Πρέπει να καταλάβετε ότι όσο ευγενικοί κι αν είναι οι στόχοι σας, το να είναι κανείς αγέλαστος, αυτό θα σταθεί σοβαρό εμπόδιο και στις ευγενέστερες επιθυμίες και επιδιώξεις σας. Ακόμη, αυτοσαρκαστείτε. Αφήστε τους ανθρώπους που σας αγαπούν να διακομωδήσουν κάποια κακά σημεία του χαρακτήρα σας. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στα παιδιά. Σταματήστε να τα σοφρονίζετε με σοβαροφάνεια και αφήστε αυτά να σας σοφρονίζουν με την απλότητά τους, την παιχνιδιάρικη διάθεσή τους και το άδολο γέλιο τους. Όμως, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, προσοχή, μπορεί με το χιούμορ να προσβάλλουμε τους ανθρώπους, γι' αυτό χρησιμοποιήστε το με διακριτικότητα. Μην κάνετε ποτέ χιούμορ σε άνθρωπο που περνάει μια τραυματική εμπειρία. Όσο έξυπνο κι αν είναι το χιούμορ μας, όσο κι αν συνοδεύεται με τις καλύτερες των προθέσεών μας, δεν θα τον κάνει να αισθανθεί καλύτερα. Και κάτι τελευταίο, επί του πιεστηρίου, όπως έγραφαν παλιότερα οι εφημερίδες. Αυτό που θα σας πω έρχεται κατευθείαν από το Πανεπιστημιακό Κέντρο της Maryland των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και είναι για εξάσκηση στους μιμικούς μας μυς. Αναπνεύστε βαθιά, υψώστε τα χέρια σας ψηλά και αρχίστε να γελάτε δυνατά για 3 λεπτά. Απελευθερώνει τοξίνες, αλλάζει γενικά τη διάθεσή μας και ξεπερνάμε πάρα πολύ το άγχος. Κλείνω λοιπόν με κάποια σοφά λόγια που έχω έτσι πάρει από εδώ και από εκεί. Το χαμόγελο, λέει κάπου, είναι η μελωδία της ψυχής. Δεύτερον, το γέλιο είναι η συντομότερη απόσταση μεταξύ δύο ανθρώπων. Το έγραψε κάποιος Βίκτορ Μπόργκ. Και μία σοφία του λαού λέει, «Μέρα που δεν γελάσαμε ήταν χαμένη μέρα». Καταλαβαίνετε ότι ανέκαθεν οι άνθρωποι είχαν δει ότι φάρμακο της φύσης, ελιξίριο ζωής είναι το γέλιο που μας το έδωσε η ίδια η φύση, ο Θεός που μας έπλασε. Και σε σχέση με αυτό επιτρέψτε μου κλείνοντας να σας διαβάσω ένα πολύ ωραίο έτσι κειμενάκι πολύ μικρό που στην ομάδα εθελοντριών κυριών εδώ στο Ανθίμιο που συναντιέμαστε κάθε Δευτέρα πρωί το έχουμε ως το έμβλημά μας. Οι νέοι θα το λέγαν το μότο μας. Το χαμόγελο λοιπόν. Ένα χαμόγελο δεν στοιχίζει τίποτε, όμως δημιουργεί πολλά. Πλουτίζει αυτούς που το παίρνουν χωρίς να φτωχαίνει αυτούς που το δίνουν. Μια στιγμούλα είναι η ζωή του και όμως η ανάμνησή του διαρκεί κάποιες φορές αιώνια. Δημιουργεί ευτυχία μέσα στο σπίτι. Δίνει χαρά στην καθημερινή δουλειά. Είναι μια ανάπαυση για τους κουρασμένους, ένα ηλιόφωτο για τους θλιμμένους, το καλύτερο αντίδοτο που έχει η φύση για τις στεναχώριες. Κι όμως δεν μπορείς ούτε να το αγοράσεις, ούτε να το ζητιανέψεις, ούτε να το δανειστείς ή να το κλέψεις. Γιατί δεν ωφελείς σε τίποτε. Αξίζει μόνο αν σου το χαρίσουν.

0: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

26 Ιουλίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ερμολάου και των συναυτό μαρτυρισάντων Ερμίπου και Ερμοκράτους. 4ος αιώνας, Νικομίδια. Οι Άγιοι αυτοί και ένδοξοι μάρτυρες ήταν πρεσβύτεροι στην Νικομίδια κατά τους χρόνους του διωγμού του Μαξιμιανού Γαλερίου. Κρύφτηκαν σε ένα σπίτι και διέφυγαν τον θάνατο όταν ο τύραννος έκαψε μέσα στο ναό τους 20.000 χριστιανούς ανήμερα της κατά σάρκα γεννήσεως του Χριστού και συνέχισαν το αποστολικό τους έργο. Όταν συνελήφθη ο Άγιος Παντελεήμων και οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτοκράτορα, ο ηγεμόνας τον ρώτησε από ποιον είχε διδαχθεί τη χριστιανική πίστη. Ο Άγιος που δεν γνώριζε το ψεύδος αποκρίθηκε ότι διδάσκαλος και πνευματικός πατέρας του ήταν ο Ερμόλαος. Αμέσως στάλθηκαν στρατιώτες προς αναζήτηση του Οσίου Πρεσβυτέρου, τον οποίο και συνέλαβαν μαζί με τον Έρμιπο και τον Ερμοκράτη. Στο δικαστήριο ομολόγησαν ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός, ο ενανθρωπίσας υπέρ της σωτηρίας μας, και περιέπαιξαν τα άψυχα είδωλα και όσους τα λάτρευαν. Τότε ένας σεισμός συγκλώνησε την πόλη και ο Αυτοκράτορας επισήμανε στους Αγίους ότι επρόκειτο για ένα σημάδι της οργής των Θεών. Εκείνοι όμως απάντησαν: «Πώς γίνεται αγάλματα που συνετρίβησαν να είναι θεοί?» Πράγματι, σε λίγο ανήγγειλαν στον τύρανο ότι τα είδωλα είχαν κατακριμνιστεί και συντριβεί με τον σεισμό. Έξαλλος ο Μαξιμιανός πρόσταξε να οδηγήσουν τον Άγιο Παντελεήμονα στην φυλακή και να αποκεφαλίσουν επί τόπου τον Ερμόλαο και τους συναθλητές του. Έτσι έλαβαν οι μακάριοι τον Καλίνικο Στέφανο, προπορευόμενοι κατάτι του μαθητή τους προς τις ουράνιες σκηνές. Και αυτή η μέρα, 26 Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής. 2ος αιώνας, Ρώμη και αλλού. Παρόλο που η Αγία Παρασκευή ήταν παλαιόθεν δημοφιλής, η μνήμη της δεν απαντά στους πρώιμους συναξαριστές και στα μηνέα. Συνοψίζουμε εδώ το μαρτύριό της, το οποίο συνέθεσε ο Ιωάννης Ευβοίας, 8ος αιώνας, ο οποίος τοποθετεί την μνήμη της στις 9 Νοεμβρίου. Η Αγία Μεγαλομάρτης Παρασκευή γεννήθηκε σε χωριό κοντά στην Ρώμη κατά τους χρόνους του Αδριανού από γονείς χριστιανούς, τον Αγάθωνα και την Πολιτεία, οι οποίοι παρακαλούσαν χρόνια τον Κύριο να τους δώσει τέκνο. Ο Θεός που ικανοποιεί πάντα την επιθυμία των φοβουμένων αυτών, τους χάρισε μια θυγατέρα την οποία ονόμασαν Παρασκευή λόγω της ημέρας της γεννήσεώς της, και από ευλάβεια προς το ζωοποιό πάθος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Από την πιο τρυφερή ηλικία της αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στα θεάρεστα έργα. Δεν ένιωθε καμία έλξη για τα θορυβόδη παιχνίδια της ηλικίας της, αλλά περνούσε τον καιρό της είτε στην εκκλησία παρακολουθώντας τις ιερές ακολουθίες, είτε στο σπίτι καταγινόμενη στην μελέτη του Λόγου του Θεού και στην προσευχή. Όταν πέθαναν οι γονείς της, ενώ ήταν 12 ετών, κατά άλλους 20,
διεμήρασε τα μεγάλα πλούτη της στους πτωχούς και κατόπιν αποσύρθηκε σε μονή όπου ενεδύθη το μοναχικό σχήμα. Αφού πέρασε κάποιο διάστημα με πλήρη υποταγή στην ηγουμένη της, διψώντας να κάνει και τους άλλους ανθρώπους κοινωνούς του θησαυρού της πίστεως, εγκατέλειψε την μονή για να κηρύξει το όνομα του Χριστού στα χωριά και στην Ήπεθρο. Έφερε σε θεογνωσία πλήθος ειδωλολατρών, προκαλώντας τον φθόνο και το μίσος των Εβραίων που την κατήγγελαν στον βασιλέα της περιοχής στην οποία βρισκόταν. Σύμφωνα με νεότερες εκδοχές του μαρτυρίου, την κατήγγελαν στο νέο αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Ευσεβή, περί του 140. Ο ηγεμόνας πρόσταξε να συλλάβουν την ευγενή χριστιανή και να την οδηγήσουν ενώπιόν του. Όταν την είδε, έμεινε έκθαμβος μπροστά στο κάλος της και κατόπιν προσπάθησε να την προσελκύσει με κολακίες λέγοντας: «Αν πιστείς στα λόγια μου και θυσιάσεις τους θεούς, θα λάβεις πολλά αγαθά. Αν όμως επιμείνεις, να ξέρεις ότι θα υποστείς τρομερά βασανιστήρια». Η νεαρή κόρη του αποκρίθηκε με ανδρείο φρόνημα: «Ποτέ δεν πρόκειται να αρνηθώ τον γλυκύτατό μου Ιησού Χριστό και κανένα μαρτύριο δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη Του. Γιατί Εκείνος είναι που είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμή, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Όσο για τους θεούς σας, οι οποίοι των ουρανών και την γην ουκεποίησαν, απολέστωσαν από της γης και υποκάτωθεν του ουρανού τούτου. Ξεχύλισε τότε η οργή του ηγεμόνα και έδωσε εντολή στους στρατιώτες να φορέσουν στο κεφάλι της Αγίας πυρακτωμένη περικεφαλαία. Η Αγία Παρασκευή όμως, λουσμένη στην θεϊκή δρόσο όπως οι τρεις πέδες εν τη καμίνο, δεν ένιωσε κανέναν πόνο. Αφού ξερίζωσαν τα στήθη της, την έριξαν στην φυλακή με μία ασήκωτη πέτρα πάνω στο στήθος. Άγγελος όμως Κυρίου επεφάνει μέσα σε μεγάλο σεισμό και θεράπευσε την Αγία Κόρη. Μπροστά στο θαύμα αυτό, 70 στρατιώτες της φρουράς πίστεψαν στον Χριστό και αμέσως εκτελέστηκαν με εντολή του τυράννου, ο οποίος κάλεσε εκ νέου την Παρασκευή ενώπιόν του. Όταν εκείνη επανέλαβε την φλογερή ομολογία της, έκαυσαν καζάνι γεμάτο λάδι και πίσα και την έβαλαν μέσα. Αλλά και εκεί ακόμη, καθώς το σώμα της είχε λάβει με την άσκηση και την αγνία τον αραβόνα της μελούσης αφθαρσίας, η Αγία παρέμεινε αυλαβής. Θεωρώντας πως το μείγμα δεν ήταν αρκετά καυτό, ο τύρανος πλησίασε και από το μείγμα λαδιού και πίσας που του έριξε η Παρασκευή τυφλώθηκε. Υπό την επίδραση του πόνου ήλθε σε επίγνωση του αμαρτήματός του και άρχισε να φωνάζει: «Λυπήσουμε δούλη του αληθινού Θεού και δώσε μου πίσω το φως μου και εγώ θα πιστέψω στον Θεό που κηρύττεις». Με την προσευχή της Αγίας όχι μόνο ξαναβρήκε το φως των ματιών του, αλλά έλαβε και το φως της πίστεως και κατόπιν αιτήματός του βαπτίστηκε στο όνομα της Αγίας Τριάδος μαζί με όλους τους σωματοφύλακές του. Η Αγία Παρασκευή αφέθηκε ελεύθερη για να συνεχίσει την αποστολή της. Βρισκόταν σε πόλη που διοικούσε κάποιος Ασκληπιός και κήρυτε εκεί τον Χριστό, όταν συνελήφθη και οδηγήθηκε στο δικαστήριο.
ο Ασκληπιός της ζήτησε να δηλώσει την ταυτότητά της και η Αγία σφράγισε τον εαυτό της με το σημείο του Σταυρού και δήλωσε ότι ήταν δούλη του Θεού, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και

Η Παρασκευή ζήτησε από τον βασιλέα να μεταβεί στο ναό του Απόλλωνος και όλοι οι εθνικοί χάρηκαν πιστεύοντας ότι θα θυσίαζε. Αφού προσευχήθηκε επί μακρόν, η Αγία έκανε το σημείο του Σταυρού και τα είδωλα γκρεμίστηκαν με μεγάλο πάταγο, κάνοντας τον λαό να αναφωνήσει «Μέγας είναι ο Θεός των χριστιανών». Οι ιερείς των ειδώλων, μενόμενοι, απέτησαν από τον βασιλιά να τελειώνει μαζί της και έριξαν την Παρασκευή σε λάκκο, όπου θανάτωσε με την προσευχή της τον δράκο και τα ερπετά που βρίσκονταν εκεί μέσα. Βλέποντας ότι όλα τα μέσα απέβαιναν άκαρπα, ο Ασκληπιός έστειλε την δούλη του Θεού σε άλλο βασίλειο που το κυβερνούσε ο σκληρός Ταράσιος. Σύμφωνα με άλλες εκδοχές, ο Ασκληπιός μεταστράφηκε και η Αγία συνέχισε από μόνη της την αποστολή της στο βασίλειο του Ταρασίου. Στον τόπο εκείνο θεράπευσε, επικαλούμενη το όνομα του Χριστού, όλους τους ασθενείς που τις έφεραν, αλλά όταν ο βασιλέας το πληροφορήθηκε, πρόσταξε να την οδηγήσουν στο δικαστήριο και κατηγορώντας την ότι έκανε μάγια, διέταξε να την ρίξουν σε δυσόδη λάκκο με δηλητηριώδη ζώα. Με το σημείο του Σταυρού, ο κόπρος αυτός ομοιώθηκε με ευωδιαστό ανοιξάτικο λιβάδι και υπό την προστασία αγγέλου η Αγία εξήλθε αυλαδής από όλα τα βασανιστήρια στα οποία την υπέβαλαν. Ανίκανος πλέον να συγκρατήσει το μένος του, ο βασιλέας διέταξε τους δημίους να την αποκεφαλίσουν. Πέφτοντας στα γόνατα, η Παρασκευή προσευχήθηκε με δάκρυα, εμπιστευόμενη την γενναία ψυχή της στον Χριστό τον Υφίο της, ζητώντας του να συγχωρέσει τις αμαρτίες εκείνων που θα τιμούσαν την μνήμη της. Όταν το κεφάλι της έπεσε κάτω από το ξύφος, ακούστηκε ουράνια φωνή που την καλωσόριζε στην Βασιλεία των Ουρανών, την έλευση της οποίας είχε αναγγείλει με τους λόγους και τα έργα της. Έκτοτε τα διασπαρμένα σε ιερούς ναούς τεμάχια από τα τίμια λείψανά της δεν έπαυσαν να επιτελούν πλήθος ιάσεων, ιδιαιτέρως σε όσους πάσχουν από παθήσεις των ματιών.

Και αυτή η μέρα, 26η Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Κορεουζήλης, πρώτος ή τρίτος αιώνας Κωνσταντινούπολης. Είναι άγνωστο από πού καταγόταν η αγνή αυτή περιστερά του Χριστού και ποιοι ήταν οι γονείς της. Κατά ορισμένους είχε βαπτιστεί από τον Άγιο Απόστολο Ανδρέα και πέρασε τον υπόλοιπο βίο της σε εκκλησία αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ στον Βόσπορο, ως καλή γη που δέχτηκε από τον πρωτό

Κοιτώ την σπορά της Ευαγγελικής Διδαχής, έφερε άφθονους καρπούς με την προσευχή και την ησυχία. Εργαζόταν με ζήλο στην εφαρμογή όλων των εντολών και έγινε με το παράδειγμα του βίου της και τις κληραγωγίες που επέβαλε στην σάρκα, αληθινός και εις Απόστολος Κήρυκας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πλήθος εθνικών προσέτρεχαν καθημερινά για να χαρούν την διδασκαλία της και να μεταστραφούν. Δύο νεαρά κορίτσια που αποστράφηκαν την ειδωλολατρία ζήτησαν να συμμεριστούν την πολιτεία της και θεωρώντας την ωραιοζήλη ως εικόνα ζώσα της αρετής, αμιλώνταν έκτοτε με χαρά και φλογερό ζήλο στα θεάρεστα έργα. Ποια θα ξεπερνούσε την άλλη στις αγρυπνίες, στις νηστείες και στις άλλες δραστηριότητες που φέρνουν την ψυχή κοντά στον Θεό. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, έζησαν έτσι μέχρι τους χρόνους του Αυτοκράτορα Δεκίου, ο οποίος με υποκίνηση του διαβόλου κήρυξε βίαιο διωγμό κατά των χριστιανών. Ο τύραννος κάλεσε ενώπιον του την ωραιοζήλη και την ρώτησε για ποιον λόγο είχε εγκαταλείψει την πατρόα θρησκεία για να κηρύττει τον Χριστό και να οθεί τόσους πολίτες να συμμερίζονται την πίστη της σε έναν άνθρωπο. Η Αγία του απάντησε: «Γνωρίζεις, Αυτοκράτορα, ότι ο Χριστός τον οποίο κηρύττω σταυρώθηκε ως άνθρωπος, αλλά πώς και δεν έμαθες ότι ο ίδιος αναστήθηκε ως Θεός? Πώς και δεν άκουσες ότι κατεβαίνοντας στον Άδη όλους τους εκεί δεσμότες συνανέστησε και ότι ο άρχον της ζωής έδωσε σε όλους τους νεκρούς ζωήν αιώνιον? Διότι όντας προαιώνιος Θεός θέλησε να γίνει άνθρωπος, να πάθει και να σταυρωθεί για την σωτηρία μας. Όλα αυτά όμως είναι περιτά να τα λέγω στα αυτιά ενός ανθρώπου που δεν θέλει να ακούσει την αποκάλυψη αυτού του μυστηρίου. Γνώριζε πάντως πως ό,τι κι αν επιχειρήσεις δεν θα καταφέρεις ποτέ να κλονίσεις την αγάπη μου για τον Χριστό ή να με κάνεις να αρνηθώ τον Θεό μου». Ο Δέκιος, έξαλλος από θυμό, διέταξε να μαστιγωθεί η Αγία επί πολλές ώρες. Όλοι οι παρόντες έμειναν εκστατικοί μπροστά στην καρτερία και στο σθένος της νύφης του Χριστού που υπέμενε τα βασανιστήρια ως άνατα υφίστατο άλλους. Ο Αυτοκράτορας που είχε έλθει στον τόπο του μαρτυρίου, περιμένοντας ότι θα παρευρισκόταν στην στιγμή που η Αγία, νικημένη από τα μαρτύρια, θα αρνείτο την πίστη της, εύνης τυφλώθηκε. Η ωραιοζήλη, ανυπομονώντας να πάει προς τον Χριστό, εμήνυσε σε Αυτόν ότι θα έβρισκε το φως Του αν έχριζε τα μάτια Του με το αίμα της. Ο ηγεμόνας έδωσε τότε την εντολή να την αποκεφαλίσουν αμέσως και αλήφοντας με το αίμα που έτρεχε από τον αφιένα της τους οφθαλμούς του, βρήκε το φως του και ανέβλεψε. Όντας όμως αχάριστος και φθάνοντας στο απόγειο της απανθρωπιάς, εμπόδισε τους χριστιανούς να ενταφιάσουν το σώμα της Αγίας και διέταξε να το κάψουν. Η εορτή της Αγίας Ωραιοζήλης τελούνταν στο ναό που της αφιερώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στο ναό της Αγίας Αναστασίας, όπου και επιτέλεσε πολλά θαύματα, ιδιαίτερα υπέρ των στήρων γυναικών. Τη αυτή ημέρα, 26 Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιερουσαλήμ, ξύφη
τελειωθήσεις. Πρώτος ή τρίτος αιώνας Κωνσταντινούπολης. Η Αγία Ιερουσαλήμ ήταν μαθήτρια της Αγίας Ορεοζήλης. Είχε προκόψει σε τέτοιον βαθμό στην αρετή, ώστε ο δαίμονας, μην υποφέροντας να βλέπει την δύναμη του Χριστού να λάμπει επάνω της προς όφελος πολλών ψυχών, υπέβαλε στους ειδωλολάτρες την ιδέα να την πάρουν από την μονή της για να της προτείνουν να θυσιάσει στα είδωλα και να παντρευθεί έναν νέο λαμπρό αξιωματικό. Εκείνη όμως αρνήθηκε για την αγάπη του Χριστού και αφού υπέμεινε τρομερά βασανιστήρια, στο τέλος αποκεφαλίστηκε. Και αυτή η μέρα, 26 Ιουλίου, μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Γεροντίου, ιδρυτού της Κήτης της Αγίας Άνης. Πρώτου 10ου αιώνος, Αγία Άννα, Αγίου Όρους. Ο Όσιος Γερόντιος ήταν ηγούμενος του αρχαίου μονιδρίου των βουλευτηρίων στην νότια ακτή της Αθωνικής Χερσονήσου. Καθώς το μονίδριο ήταν εκτεθειμένο στις συχνές επιδρομές των πειρατών, οι μοναχοί αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν και να καταφύγουν σε σπήλαια και στις σοπές της γης, στις απόκριμνες πλαγιές του Άθο. Όταν η κατάσταση ηρέμησε, ο Όσιος Γερόντιος συγκέντρωσε τους μοναχούς του, όχι πάλι κοντά στην θάλασσα, αλλά σε τοποθεσία υψηλότερα στην πλαγιά που εξασφάλιζε καταφύγιο σε περίπτωση απειλής. Έκτισαν εκεί απλές καλύβες και εγκαταβίωναν με τρόπο καθόλου παρόμοιο με εκείνον των πατέρων της ερήμου. Ο Όσιος Γερόντιος, επιθυμώντας να ακολουθήσει βίο πιο ησυχαστικό, εγκαταστάθηκε με έναν μόνο μαθητή σε απόκριμνο μέρος πάνω από την θάλασσα. Καθώς ο μαθητής του υπέφερε από την δυσκολία που είχαν να προμηθεύονται νερό και εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει στην συναναστροφή με τους άλλους αδελφούς, ο Όσιος Γέροντας, αφού τον προέτρεψε σε υπομονή, έστρεψε την προσευχή του στην Παναγία. Η προστάτης του Αγίου Όρους εμφανίστηκε σε αυτόν σε ενύπνιο και του αποκάλυψε το μέρος που υπήρχε πηγή με καθαρό νερό. Ο μαθητής, αφού βρήκε με μεγάλη χαρά την πηγή, άρχισε σε λίγο να ποτίζει λαχανικά και να χρησιμοποιεί το νερό για διάφορες οικιακές δουλειές. Αμέσως η πηγή στέρεψε και η Θεοτόκος, εμφανιζόμενη για δεύτερη φορά στον Όσιο Γερόντιο, τον προειδοποίησε ότι δεν τους είχε δώσει την παραμυθία αυτή παρά μόνο για να πίνουν και όχι για να περιπέσουν σε μέρημνες που τους περισπούσαν από τον ησυχαστικό βίο. Τους έδωσε τότε εντολή να σκάψουν πιο βαθιά και βρήκαν μια νέα πηγή με κανονική ροή σε όλες τις εποχές που προσφέρει μέχρι τις ημέρες μας ευλογία και παραμυθία στους μοναχούς της Κήτης. Προσκαρτερώντας στην ησυχία και στην προσευχή υπό την σκέπη της Παναγίας, ο Όσιος Γερόντιος εκοιμήθη εν ειρήνη Κυρίου σε προχωρημένη ηλικία. Πολλοί μοναχοί, μεταξύ των οποίων 13 Άγιοι, ασκητές και νεομάρτυρες, ακολούθησαν τα ίχνη του εγκαταβιώνοντας την σκήτη της Αγίας Άνης, που διατηρεί την φήμη της για την αυστηρότητά της και την προσήλωση στις παραδόσεις των Αγίων Πατέρων. Σημείωσης. Η Μονή των Βουλευτηρίων
αναφέρεται ήδη σε έγγραφα του 10ου αιώνα, αλλά είναι άγνωστο σε ποια εποχή έζησε ο Όσιος Γερόντιος. Κατά τους ιστορικούς, όταν ο Όσιος Γερόντιος συγκέντρωσε τους μοναχούς του, εγκαταστάθηκαν αρχικά σε έναν τόπο κοντά στα σημερινά Καυσοκαλύβια. Εν συνεχεία, ένας μοναχός, ονόματι Γεώργιος ή Γερμανός, ίδρυσε κάτω από το κελί του Οσίου Γεροντίου, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα το Κυριακό της Κήτης, ερημητήριο αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό. Η Σκήτη εγκαταλείφθηκε κατόπιν μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα, όταν ήλθε να εγκατασταθεί εκεί ο Πατριάρχης Διονύσιος Τρίτος, που είχε αποσυρθεί στον Άθο και έκτισε ναό όπου κατέθεσε μετά από λίγα χρόνια το λείψανο του ποδιού της Αγίας Άνης, που είχε μόλις μεταφερθεί από την Ανατολή. Τότε ήταν που η Σκήτη μετονομάστηκε από Σκήτη της Λαύρας σε Σκήτη Αγίας Άνης. Και αυτή η μέρα, 26 Ιουλίου, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Μωυσή του Ούγγρου, της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Ενδέκατος αιώνας, Κίεβο, Πολωνία. Ουγγρικής καταγωγής, ο Όσιος Μωυσής υπηρετούσε με τον αδελφό του Γεώργιο στην αυλή του μάρτυρος ηγεμόνα Μπόρις, ο οποίος τον αγαπούσε πολύ. Ήταν ο μόνος που επέζησε όταν έγινε η δολοφονία του Αγίου Μπόρις και βρήκε καταφύγιο στο Κίεβο στην κατοικία της Πρεντισλάβας, αδελφής του ηγεμόνα Γιαροσλάβλ, όπου ζούσε εν προσευχή. Ο Σβιατοπόλκ, μετά την ήττα του από τον Γιαροσλάβλ, κατέφυγε στην Πολωνία. Επιστρέφοντας όμως σύντομα με νέα στρατεύματα, εξεδίωξε τον Γιαροσλάβλ και κατέλαβε το Κίεβο. Ο Όσιος Μωυσής οδηγήθηκε τότε εχμάλωτος στην Πολωνία από τον βασιλιά Μπολεσλάβ. Μία πλούσια χείρα της αριστοκρατίας, προσέχοντας την δύναμη και το ωραίο παρουσιαστικό του, τον αγόρασε για 3.000 χρυσά νομίσματα και προσπάθησε να τον ελκύσει στην τριφυλή ζωή με κάθε είδους υποσχέσεις. Αλλά αυτός, ως νέος Ιωσήφ, αντιστάθηκε στον πειρασμό, πολλαπλασιάζοντας τις νηστείες και σκληραγωγίες της σαρκός. Θεωρώντας προσβολή την αντίσταση αυτή, η γυναίκα διέταξε να τον κλείσουν στην φυλακή με σκοπό να τον αφήσει εκεί να πεθάνει από την πείνα. Ο Κύριος όμως ενέπνευσε έναν από τους υπηρέτες να του φέρνει κρυφά φαγητό. Οι φίλοι του Οσίου προσπάθησαν να τον πείσουν να δεχθεί την πρόταση γάμου της χείρας, αλλά εκείνος απάντησε ότι οι παρενέσεις τους ήταν χειρότερες από εκείνες του Όφεως στον Παράδεισο, γιατί είχε δεσμευθεί να παραμείνει αγνός για να αφιερωθεί αμέριμνος στην αγάπη του Κυρίου. Τα λόγια αυτά μεταφέρθηκαν στην γυναίκα και εκείνη τον υποχρέωσε να επισκεφθούν καβάλα στο άλογο όλα τα κτήματά της, αναγγέλλοντας στους χωρικούς ότι εκείνος θα ήταν ο Κύριός τους και σύζυγός της. Ο Όσιος Μωυσής λυπήθηκε για τα γελία αυτά εγχειρήματα και την βεβαίωσε ότι τίποτε δεν θα μπορούσε να τον αποσπάσει από τα άφθαρτα αγαθά τα επαγγελόμενα στους εκλεκτούς. Και αφού εκάρη κρυφά από έναν παρεπιδημούντα αθωνίτη μοναχό, εμφανίστηκε στην κυρία του ενδεδειμένος το μοναχικό σχήμα. Έξαλλη η χείρα
τον υπέβαλε σε βασανιστήρια και πρόσταξε να τον ραβδίσουν με μεταλλικές βέργες μέχρι που το αίμα του έβαψε το χώμα. Στους δημίους του που θέλησαν να τον γλιτώσουν από σκληρότερες δοκιμασίες απάντησε: «Αδελφοί, μου είναι αδύνατο να αρνηθώ τις μοναχικές υποσχέσεις μου. Μήτε τα μαρτύρια, μήτε το πυρ, μήτε το ξύφος δεν θα μπορούσαν να με χωρίσουν από την αγάπη του Θεού και του Αγίου Αγγελικού Σχήματος». Η υπόθεση έφτασε στον βασιλιά Μπολεσλάβ, ο οποίος προσπάθησε να πείσει τον Μωυσή να δεχθεί το χέρι της κυρίας του. Ερχόμενος αντιμέτωπος με την ίδια άρνηση, έδωσε το ελεύθερο στην γυναίκα να τον κάνει ό,τι ήθελε, φοβούμενος μήπως το παράδειγμά του κινήσει σε ανυπακοή και άλλους δούλους κατά των κυρίων τους. Αφού ο Όσιος Μωυσής υπέστη ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων, τον υπέβαλαν καθημερινά σε 100 μαστιγώσεις και υπέμενε με αντρία, ύβρις και κακομεταχειρήσεις επί πολλές ημέρες. Σύμφωνα με την πρόβλεψη του Οσίου, ο Θεός φανέρωσε τέλος την δικαιοσύνη του. Ο Μπολεσλάβ, που είχε εξαπολύσει σκληρό διωγμό κατά των μοναχών, επλήγει έφνης από ασθένεια και πέθανε την επόμενη νύχτα. Μία εξέγερση ξέσπασε τότε στο βασίλειό του και οι στασιαστές θανάτωσαν τους επισκόπους και τους ευγενείς, ενώ η κυρία του Οσίου Μωυσή βρήκε τον θάνατο στα γεγονότα αυτά. Αποκτώντας την ελευθερία του μετά από δοκιμασίες 6 χρόνων που έκαναν να διαλάμψει η αρετή του όπως εκείνη του Ιώβ και του αγνού Ιωσήφ, ο Όσιος Μωυσής μπόρεσε να μεταβεί στο Κίεβο. Εισήλθε στην Λαύρα των Σπηλαίων και υπό την καθοδήγηση του Αγίου Αντωνίου αφιερώθηκε στην ησυχία και στην προσευχή επί 12 χρόνια. Φτάνοντας σε ύψη πνευματικότητος και λάμποντας από την χάρη του Θεού, αναπαύθηκε στις 26 Ιουλίου του 1043. Τα τίμια λείψανά του διατηρήθηκαν άφθορα στο σπήλαιο του Αγίου Αντωνίου και ανά τους αιώνες οι προσευχές του λύτρωσαν πλήθος πιστών από τον τριφυλό βίο και τους πειρασμούς της σαρκός. Και αυτή η μέρα, 26 Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Σάβα III, Αρχιεπισκόπου Σερβίας, κοιμηθέντος στις αρχές του 14ου αιώνα, Σερβία. Ηγούμενος της Μονής Χιλανταρίου, στο Άγιον Όρος, ο Άγιος Σάβας έγινε επίσκοπος Πριζρένης του Κωσυφοπεδίου, κατόπιν ανήλθε στο αξίωμα του Αρχιεπισκόπου της Σερβικής Εκκλησίας, διαδεχόμενος τον Άγιο Ευστάθιο. Βοηθώντας τον βασιλιά Μιλούτιν με τις προσευχές και τις σοφές συμβουλές του, συνέβαλε στην ακτινοβολία της Εκκλησίας με την ανέγερση και ανακαίνιση ναών και μονών. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 26 Ιουλίου 1316.